0: Γεγονός που κλιμακώνει την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου συνεχίζονται οι αποχωρήσεις τελεχών, αλλά και στη Νέα Αριστερά. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια της χώρας, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή ζημιές.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Γιάννη Πάριο, φταίμε και δυο, πάμε να ακούσουμε και ένα Πασχάλη Τερζή από το ζωντανό που είχε κάνει στον Κίτρινο Τύπο με το Μάκη του Τριανταφυλόπουλου. Πάμε να ακούσουμε και ένα Πασχάλη Τερζή από το ζωντανό που είχε κάνει στον Κίτρινο Τύπο με το Μάκη του Τριανταφυλόπουλου. Στο Μπουζούκι βέβαια ο

0: θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές τον Βασίλη τον Αχιλλέα, ο Μιχάλης από την εξωτική Παιανία. Να σε καλά φίλε μου.

Καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο από Τυχείο, στο Γιώργο από το Μενίδη. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Αττική.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου.

με Στέλιο μέχρι το ακριβώς. Ελπίδα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο το Βαρούτε που μας ακούει στο Βόλο.

0: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επιθέσεις αυτοάμυνας πραγματοποίησαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες και θέσεων εκτόξευσης πυράβλων, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα ακούστηκαν εκρήξεις στη νότια ιρανική πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε συμφωνημένη τοποθεσία. Νωρίτερα μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία, ενώ σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης οδήγησε, σύμφωνα με το Al Jazeera, η διαμεσολάβηση του Κατάρ. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες στην Ντόχα, η συμφωνία ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Για γεφύρωτα κενά έκανε λόγο νωρίτερα το Ιράν, προτάσσοντας και το ρόλο του Ισραήλ. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Αμερικάνος Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, μια θετική απάντηση μοιάζει απίθανη, καθώς η δημόσια δυσπιστή απέναντι στο Ισραήλ παραμένει υψηλή, εκτός εάν δημιουργηθεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Χθες ένα 6χρονο κοριτσάκι και μία 31χρονη γυναίκα σκοτώθηκαν και άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων στα βόρεια της Γάζας. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι ο στρατός του θα εντείνει την επίθεση στη γειτονική χώρα για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο σε αντίπεινα για τις ουκρανικές επιθέσεις. Ο Λαυρόφ προέτρεψε την Ουάσιγκτον να απομακρύνει το διπλωματικό προσωπικό της από την ουκρανική πρωτεύουσα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Χολαργό, όταν 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο γέννημά της. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του, γεγονός που κλιμακώνει την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου συνεχίζονται οι αποχωρήσεις τελεχών, αλλά και στη Νέα Αριστερά. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια της χώρας. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή ζημιές.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ανέμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα στο Σωτήρι από το ύπατο της Θήβας. Καλημέρα, άρχοντα, λέει, της νύχτας. Να σε καλά, φίλε μου. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινήσαμε με την Ταχεία και την Ελένη Βιτάλη την τρίτη ώρα της εκπομπής. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάμε σε ένα ζωντανό εδώ του μαγαζιού, πολλά χρόνια πίσω, όπου ο Στράτος και με 2-3 όργανα τραγουδούν μαζί με την Ανθούλα την Αλιφραγκή, τον επισκέπτη.

Λοιπόν, και την Gray ο σκληρός χωρισμός, Mary Linda προηγουμένως, δεν θέλω να φύγω. Και πάμε μέχρι το ακριβώς με Βίκη Μοσχολιού, Δημήτρη Μητροπάνου, Λίτσα Διαμάντης, Στέλιο, όχι, Στράτο Διονυσίου και Στέλιο Καζαντζίδη. Θα έρθει η ελπίδα για δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και ο Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επιθέσεις αυτοάμυνας πραγματοποίησαν χθες οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες και εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με διεθνή μάρτυρα. Νωρίτερα μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Al Jazeera, οι ΗΠΑ και η Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε εχθές ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελαβίβ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, μια θετική απάντηση μοιάζει απίθανη, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει υψηλή λόγω του Παλαιστινιακού. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι θα συντρίψει τη Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να συμπεριλαμβάνει το Λίβανο. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μία 31χρονη γυναίκα έχασαν χθες τη ζωή τους και άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει το Κίεβο σε αντίπεινα για τις Ουκρανικές επιθέσεις, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Λαυρόφ προέτρεψε την Ουάσιγκτον να απομακρύνει το διπλωματικό προσωπικό της από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Τον Ιούνιο προγραμματίζεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί στις οικογένειες, με τον Πρωθυπουργό να αφήνει χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης με στόχο την αγορά ιδιόκτητης στέγης. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε χθες μέσω συνέντευξής του στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία, υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Στις 8 το βράδυ, στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του, γεγονός που κλιμακώνει την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στελεχών, αλλά και στη Νέα Αριστερά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες βράδυ στο Χολαργό, όταν 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννήματας. Στη Χίλη, σεισμός 6,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια της χώρας. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει περίπου 27.000 νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά θρύο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ανεμοιβόρειο στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, πρωινό Τρίτης, 26 Μαΐου. Είναι η μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε για να επιστρέψει στην πολιτική με ένα νέο κόμμα που θα έχει διαφορετικές δομές, νέα πρόσωπα και διαφορετικές στρατηγικές. Ένα κόμμα που είναι ξεκάθαρο πως έχει και έχει φέρει κλειδονισμούς στα όμορα κόμματα που αναμένουν με αγωνία το νέο γύρο των δημοσκοπήσεων για να σταθμίσουν τα νέα δεδομένα. Αν δηλαδή έχει και έχει φέρει κλειδονισμούς στα όμορα κόμματα

πάντα μια εύκολη απόφαση. Αντίθετα, υπάρχουν τουλάχιστον 5 βουλευτές και κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς που εμφανίζονται έτοιμοι εδώ και καιρό να περάσουν στο νέο κόμμα, και μάλιστα χθες είχαν και την προτροπή του καινούργιου προέδρου, του νέου προέδρου, του Γαβρίλη Σακελαρίδη. Στην κυβέρνηση πάντως διατηρούν αποστάσεις από τη συζήτηση γύρω από πιθανούς νέους πολιτικούς σχηματισμούς, αυτούς δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, όπως τους κράτησε χθες το βράδυ σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η πορεία της κυβέρνησης δεν εξαρτάται από τα ποια κόμματα θα εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει μια ακόμη καθαρή εντολή, κάτι που όπως σημείωσε θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου, την αξιοπιστία και το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας. Το αν θα πετύχουμε τον εκλογικό μας στόχο δεν αυξάνει ούτε μειώνεται από το ποια θα είναι τα υπόλοιπα κόμματα, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα αξιολογήσουν ποια πρόταση διακυβέρνηση προσφέρει συνέπεια, αξιοπιστία και ουσιαστική πρόοδο χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις. Χθες ήταν η ημέρα γεμάτη πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό, αλλά έχει και δύο εξαιρετικά δυσάρεστες ειδήσεις, τις απώλειες της Γογός Μαστροκώστα και του Παρασκευά Άτζα. Ο σύζυγος της Γογός Μαστροκώστα, ο Τραϊάνος Δέλλα, συγκλώνησε με την ανάρτησή του, προσπαθώντας, έγραψε «Άγγελέ μου πέτα ψηλά», προσπαθώντας να αποχαιρετήσει τη σύζυγό του, η οποία έφυγε μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο στα 56 της χρόνια. Σε ηλικία 49 ετών έφυγε από τη ζωή και ο Παρασκευάς Άτζας, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε με σοβαρό πρόβλημα υγείας, σκορπίζοντας τη θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια, ο παλέμαχος Άσος πάλευε με την ALS, πλάγια αμυοτροφικής κλήρυνσης ή νόσου του κινητικού νευρώνα, και ο Άτζας αποτέλεσε ένας από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του και αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας. Τα κορυφαία χρόνια της καριέρας του ήταν με την ερυθρόλευκη φανέλα, κατέκτησε 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα και ένα Super Cup. Στενάχωρες ιστορίες για δύο πολύ νέους ανθρώπους. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο έως τις 6. Στην κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Δύο ακόμη ιστορίες που προκαλούν ενδιαφέρον είναι η ανέρεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου της 17ης Νοέμβρη που αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία αν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17ης Νοέμβρη. Ο αντισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης, που μελέτησε τη δικογραφία, έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της 17ης Νοέμβρη, διότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι σύμφωνα με το νέο κώδικα τα 25 χρόνια. Ασκήθηκε ανέρεση επίσης, διότι κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού δεν πληρούνται ούτε ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος, συνιστά λόγω αποφυλάκησης του πολυεισοβήτη. Έμπειροι νομικοί πάντως σχολίαζαν ότι σύμφωνα με τον παλαιότερο κώδικα, ο Γιωτόπουλος είχε το δικαίωμα να αποφυλακιστεί από τα 19 χρόνια και ότι εκτός από την άποψη της κοινής γνώμης υπάρχει και ο νόμος σε ένα κράτος δικαίου που θα πρέπει να εφαρμόζεται. Δεύτερη είδηση εξίσου με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αφορά την οικονομία και την Τράπεζα της Ελλάδος. Τη στρατηγική της πρόωρης αποπληρωμής του δημοσίου χρέους που εφαρμόζει η κυβέρνηση υπερασπίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας ότι δεν θα περάσουμε το χρέος στα δικά μας παιδιά, δεν πρόκειται να το κάνουμε. Παρενέβη στη συνεδρία της Επιτροπής στο 10 της Βουλής, όπου συζητούνταν η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος και εξήγησε πως κάθε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ κερδίζουμε 30 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη έχουμε αποπληρώσει 26,5 δισεκατομμύρια ευρώ, που φέρνει 800 εκατομμύρια κέρδος. Είναι άλλα 19 δισεκατομμύρια ευρώ αποπληρωμές και με τον τρόπο αυτό παλατζάρουμε το ρίσκο. Και πρόσθεσε, εξηγώντας ο κ. Πυρακάκης, πως η Ελλάδα βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση το 2032 λόγω της ταυτόχρονης λήξης πολλών υποχρεώσεων. Πλέον το ρίσκο του 2032 δεν υπάρχει, είπε ο κ. Πυρακάκης, και πρόσθεσε ότι η πολιτική που εφαρμόζει

κυβέρνηση είναι όρημη και συνεπής πολιτική που τιμά την υποχρέωση να μην περάσει το χρέος στην επόμενη γενιά. Η δική μας γενιά φορτώθηκε το χρέος των προηγούμενων, δεν πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να το περάσουμε στα παιδιά μας και δεν θα το κάνουμε. Τώρα, χθες κρινόταν και η θητεία, η ανανέωση θητείας του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, του κύριου Γιάννη Στουρνάρα. Έτσι λοιπόν, μετά την απόφαση του ΠΑΣΟΚ και την επιλογή του να ψηφίσει παρόν για την ανανέωση θητείας Στουρνάρα, αν και υπήρξε υπουργός οικονομικών της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σπυρακάκης σχολίασε ότι το παρόν του ΠΑΣΟΚ δεν αντανακλά την αξία του διοικητή, αλλά την αντανάκλαση της αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ο αρχηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, επιχειρώντας να εξηγήσει την ψήφο του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι η συνεισφορά του κ. Στουρνάρα για τη σωτηρία της χώρας με θεμελιώδεις επιλογές αποτιμάται θετικά από το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε αμφιβολία ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι σε ικανά χέρια. Δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά έχουμε θέση αρχής. Και εκεί εξήγησε ότι υπάρχει, όπως και αργότερα μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τη θέσπιση θητείων για όλες τις ανεξάρτητες αρχές και για την Τράπεζα της Ελλάδος που θέλει το ΠΑΣΟΚ, και ότι η ισοβιότητα ενός στελέχου σε μια θέση δεν βοηθά θεσμικά την εξέλιξη. Λοιπόν, ο κ. Στουρνάρας για την ανανέωση θητείας του πήρε τη θετική άποψη της πλειοψηφίας, με τη Νέα Δημοκρατία να υπερψηφίζει, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα να δηλώνουν παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα να καταψηφίζουν. Σύμφωνα με τον κύριο Στουρνάρα, η οικονομία της Ελλάδας έχει ανακάμψει, ενώ έχει ανακτήσει την αξιοπιστία σε σημείο που αποτελεί πλέον θετικό παράδειγμα διεθνώς. Η πρόοδος είναι σημαντική, δεν επιτρέπεται όμως εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις. Επίμονο πληθωρισμό, χαμηλή παραγωγικότητα σε σχέση με την Ευρωζώνη. Ο κύριος Σπυρακάκης πάντως έκλεισε την τοποθέτηση και τη συζήτηση, λέγοντας ότι η Ελλάδα της κρίσης ανήκει πλέον στο παρελθόν. Δεν ξεχάσαμε τι συνέβη, μάθαμε από αυτό και η επόμενη δεκαετία θα κριθεί όχι μόνο από την ανάπτυξη των οικονομιών, αλλά και από την αξιοπιστία των επιλογών και την ισχύ της κάθε χώρας μέσα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα οφείλει να πρωταγωνιστήσει σε αυτή τη νέα εποχή. Και εδώ είναι το σημαντικό, αν με αυτές τις επιλογές που κάνει το οικονομικό επιτελείο, η χώρα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις επόμενες δεκαετίες και να καταφέρει να βγει οριστικά από την κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε μια διαρκή κρίση, δηλαδή η μία κρίση έρχεται και ακουμπάει πάνω στην άλλη, από το 2008. 18 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Για σήμερα, Τρίτη, θα περιοριστεί η αστάθεια του καιρού στα υπηρετικά τμήματα από τα κεντρικά και βόρεια της Πελοποννήσου, τις κεντρικές και δυτικές περιοχές της Θεραίας Ελλάδας, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία στους 28-32 βαθμούς στα βόρεια υπηρετικά τμήματα, στους 30-31 βαθμούς στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια υπηρετικά, στους 26-30 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Για την περιοχή της Αττικής θα πρέπει να περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις, αλλά με μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία από 17-30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουν το μεσημέρα και το απόγευμα να πυκνώσουν περαιτέρω οι νεφώσεις. Νωρίτερα θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό με ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία στους 30-32 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Είναι πρωινό Τρίτης 26 Μαΐου, γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 1770 λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Το 1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας, ο τότε Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. 1941 ο στρατηγός Φρέιμπεκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόγοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές των Χανίων, είναι η περίφημη μάχη της Κρήτης. Και το 1969, Τζον Λένον και Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. 1975 τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.
Τέτοια μέρα, το 1799, γεννιέται ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, ο Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. Το 1924, ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, ο Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους της μεταπολιτισμικής γενιάς. Και το 1926, ο Μάιλς Ντέιβις, ο Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ. Τέτοια μέρα το 1903 φεύγει από τη ζωή ο Μαρσέλ Ρενό, ο Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας, συνειδητής της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 1955 ο Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου. Και το 1978 η Κιβέλη, η Ελληνίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του θεάτρου και με θειασάρχης για πάρα πολλά χρόνια.

Πάμε για τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Και γενικότερα καλημέρα σε όλους που ετοιμάζετε τώρα για τη δουλειά ή ήδη βρίσκεται σε αυτόν τον δρόμο. Σε όλους εσάς που τόσο νωρίς το πρωί σχηματίζετε μια πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν είτε θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε να καταστραφεί υπό διεθνή υποπτία την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία με την Τεχεράνη. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή. Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτείων έχουν υποστηρίξει ότι πρέπει να απομακρυνθεί ολόκληρο το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας. Από την πλευρά της τώρα, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν πρόκειται να συζητήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα πριν τεθεί σε εφαρμογή μια πιθανή εκεχηρία διάρκειας 60 ημερών, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της συμφωνίας. Οι επαφές συνεχίζονται, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις οριστικής συμφωνίας. Πάντως, έστω και το γεγονός ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις οδηγεί σε πτώση και σε αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Έτσι, έχουμε ισχυρή πτώση στις τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι μπορεί και να πλησιάζουμε σε συμφωνία. Το Brent, το βαρέλι, έχει υποχωρήσει κατά 7,24 δολάρια, σχεδόν 7%. Περίπου στα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικάνικο αργό σημείωσε πτώση 6,5% χάνοντας 6,30 δολάρια το βαρέλι και διαμορφώνεται περίπου στα 91 δολάρια το βαρέλι. Βέβαια, σκεφτείτε πάντως ότι το Brent είχε κλείσει στα 103,54 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή και το αμερικάνικο αργό στα 96,6. Η διαφορά είναι σημαντική. Βέβαια, οι τιμές στην Ελλάδα παραμένουν σαν να είμαστε περίπου στα 110 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό τώρα είναι κάπως ανεξήγητο. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε ότι παρότι τις τελευταίες τρεις ημέρες υποχωρούν τιμές διεθνώς, δεν συμβαίνει όσα μας έλεγαν οι πρακτηριούχοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι σαν να μην αγοράζει κανένας βενζίνη, να μην καταναλώνει κανένας βενζίνη και πετρέλαιο τις τελευταίες ημέρες και βεβαίως παραμένουν τα αποθέματα στα πρακτήρια. Άλλα μας έλεγαν οι πρακτηριούχοι τις πρώτες ημέρες της κρίσης, όταν αυξανόταν οι τιμές, έλεγαν τότε ότι κινούμαστε με το τι έρχεται μελλοντικά, δηλαδή βλέποντας τα επόμενα συμβόλαια στις αγορές. Τώρα βεβαίως δεν ισχύει κάτι αντίθετο τη στιγμή που πέφτουν. Οι τιμές, επαναλαμβάνω, είναι αυτή τη στιγμή σαν να είναι 110 δολάρια το βαρέλι και παρότι έχουμε τρεις ημέρες πτώση των τιμών διεθνώς, δεν φαίνεται προς το παρόν αυτό να περνάει στην κατανάλωση και στα πρατήρια. Και σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δουν οι αρμόδιες αρχές, ότι δεν μπορεί να ανεβαίνουν οι τιμές ασύμφωνας και να πέφτουν όσο πιο αργά γίνεται. Τώρα, οι διεθνείς αναλυτές είναι αισιόδοξοι. Κάποιοι είναι αισιόδοξοι ότι κάτι φαίνεται να κινείται στον ορίζοντα, καθώς υπάρχουν κάποιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου που περνούν από τα στενά του Ορμούζ. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι απαισιόδοξοι, πιο επιφυλακτικοί, σημειώνουν τους τελευταίους μήνες οι διαπραγματεύσεις έχουν πλησιάσει επανειλημμένα σε συμφωνία πριν καταρρεύσουν σε κάποιες λεπτομέρειες. Υπάρχει ένα έλλειμμα προσφοράς 10-11 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, δεν μπορεί να εξαφανιστεί άμεσα και η αγορά θα συνεχίσει να αντλεί από τα αποθέματα έως ότου επανέλθει η παραγωγή της Μέσης Ανατολής. Η αγορά παρακολουθεί πώς φεύγουν οι πραγματικές ροές πετρελαίου και πόσο παραμένουν περιορισμένες στα στενά του Ορμούζ. Μέχρι τώρα έδειξαν ότι τα τελευταία 24 ώρα τρία δεξαμενόπλια LNG πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από τα στενά με προορισμό το Πακιστάν, την Κίνα και την Ινδία, ενώ ένα υπερδεξαμενόπλιο με ιρακινό πετρέλαιο κατευθύνθηκε προς την Κίνα έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες ακινησίας.
Τώρα ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ καταστρώνει τα σχέδιά του για την επόμενη μέρα μετά τη συμφωνία και εφόσον υπογράψουν οι χώρες τις ειρηνευτικές συμφωνίες και εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και με το Λίβανο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από ηγέτες αρκετών αραβικών και άλλων μουσουλμανικών χωρών κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης να μπουν στις συμφωνίες του Αβραάμ. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο βήμα που επιδιώκει στη Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο. Θυμίζω ότι οι συμφωνίες του Αβραάμ είναι οικονομικές συμφωνίες οι οποίες θα δέσουν με τέτοιο τρόπο τις εμπλεκόμενες χώρες ώστε να εκλείψει η πιθανότητα αναζωπήρησης του πολέμου τα επόμενα χρόνια. Ο Τραμπ στοχεύει σε μια ιστορική συμφωνία ειρήνης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Ωστόσο, το σημερινό πολιτικό κλίμα στην περιοχή αλλά και οι επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε άμεση πρόοδο. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Μπαχρέιν. Και τους μετέφερε το μήνυμα ότι αναμένει από όλες αυτές τις χώρες που δεν συμμετέχουν στις συμφωνίες του Αβραάμ ή δεν έχουν συνάψει ειρηνευτικές συμφωνίες με το Ισραήλ να προχωρήσουν σε εξομάλυνση των σχέσεών τους με το εβραϊκό κράτος. Έχουν ευνηδιαστεί οι χώρες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και του Πακιστάν. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάτι πολύ ευρύτερο για την περιοχή στο μυαλό του. Σήμερα λοιπόν, αν επιστρέψουμε στην Ελλάδα, συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το βασικό θέμα είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας της κυρίας Νίκης Κεραμέως για την ενίσχυση ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας και ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Θα υπάρξει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Αλλά θα έχουμε και την εισήγηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο νέος Υπουργός, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς. Και βέβαια θα έχουμε και την εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον Κυριάκο Πυρακάκη, για τον επαναδιορισμό, την ανανέωση δηλαδή της τρίτης θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Είπαμε και στην αρχή ότι το Πασόκ εξεγάδωσε μια αμήχανη ανακοίνωση και επιχείρησε να εξηγήσει γιατί δεν ψήφισε υπέρ της ανανέωσης θητείας του κ. Στουρνάρα, αλλά ψήφισε παρόν. Σημειώνεται ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν ναι στην ανανέωση του Γιάννη Στουρνάρα και παρόν ψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το Πασόκ λοιπόν στην ανακοίνωσή του είπε ότι θα πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις στο πρότυπο των συνεδριακών αποφάσεων για θητείες βουλευτές και ευρωβουλευτές και προσθέτει ότι η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Η κυρία Μαρία Καριστιανού, επικεφαλής του νέου κόμματος Ελπίδας για τη Δημοκρατία, θα καταθέσει σήμερα στον Άριο Πάγο την διακήρυξη του κόμματος και την ιδρυτική του δήλωση. Είναι η ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία με την κυρία Μαρία Καριστιανού. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού, η οποία βεβαίως ήταν να πάει από την περασμένη Τετάρτη, αλλά βεβαίως επειδή ήταν πάρα πολλές υπογραφές, επειδή έπρεπε να ετοιμάσει το κείμενο, καθυστέρησε, θα πάει σήμερα. Όμως η κυρία Καριστιανού έχει αρχίσει και ακούει διάφορες γκρίνιες. Τις πρώτες μέρες δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Οι πρώτες επικρίσεις ακούγονται για κάποια στελέχη που συνδέονται με τη Ρωσία και μιλούν για ρώσικα κεφάλαια κάποιοι. Αυτό έχει επιφέρει μια αναστάτωση στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μάλιστα, το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ανακοινώσει ποια είναι τα στελέχη και ποιο είναι το επιτελείο της, την ανάγκασε μέσα στο Σαββατοκύριακο να κάνει μια ανάρτηση που έλεγε ότι τα πάντα, είτε αφορούν τις ειδήσεις για το κόμμα είτε αφορούν τα πρόσωπα, μπορούν να τα πληροφορούνται οι πολίτες μέσα από το site του κόμματος και όχι από δηλώσεις που γίνονται από στελέχη τα οποία δηλώνουν από μόνα τους ότι είναι στελέχη
είτε ανήκουν στο επιτελείο της κυρίας Καριστιανού. Όμως χθες είχαμε και μια δήλωση, ένα σχόλιο για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Καριστιανού από τον Παύλο Ασλανίδη, τον νέο πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Δεμπών. Όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου που διαδέχθηκε την κυρία Μάρια Καριστιανού, στόχος είναι να βρούμε την αλήθεια, αλλά πέφτουμε σε ένα τείχο συγκάλυψης. Όσον αφορά το κόμμα, είπε ότι δεν του αρέσουν οι θεατρινισμοί. Έχει αναφέρει στο καταστατικό του Συλλόγου ότι δεν υπάρχουν ούτε προσωπικές φιλοδοξίες ούτε τίποτα άλλο. Κάναμε, είπε, το Σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης. Τίποτα άλλο. Ούτε για να κάνουμε κόμμα, ούτε για να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες. Από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα του καθενός και της κυρίας Καριστιανού, αφού αποφάσισε να ιδρύσει κόμμα, είναι δικαίωμά της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έγινε στη σωστή ώρα, κατά τη δική μου εκτίμηση, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αποπροσανατολισμός. Και εσείς ρωτάτε πράγματα που δεν μας αφορούν και δεν μας αφορούν οι πολιτικές εξελίξεις. Απλώς για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη.

Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο. Στον κόσμο όπου στην Bundesliga υποβιβάστηκε για πρώτη φορά η Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουρουλιαράκη και επανήλθε στα σαλόνια της Γερμανίας η Paderborn. Η Paderborn λοιπόν νίκησε 2-1 τη Wolfsburg στην παράταση του δεύτερου μπαράζ, εξασφάλισε την άνοδο στην Bundesliga στέλνοντας τους λύκους στη δεύτερη κατηγορία. Τώρα στην Κύπρο βγήκε βουλευτής με μόλις 280 ψήφους, ένας 24χρονος που παράτησε το πανεπιστήμιο για να κάνει βίντεο στα social media. Έτσι λοιπόν η νέα βουλή της Κύπρου απέκτησε το δικό της εκλογικό παράδοξο. Ο Δημήτρης Μπάρος, 24 ετών, υποψήφιος της άμεσης δημοκρατίας του Φιδία Παναγιώτου στην Πάφο, εξελέγει βουλευτές με μόλις 280 σταυρούς προτίμησης. Δηλαδή, με αριθμό ψήφων που σε άλλες εποχές θα αρκούσε για να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος του κυνηγητικού συλλόγου και όχι μέλος νομοθετικού σώματος μιας χώρας. Η δημοκρατία όμως έχει και τέτοιες στιγμές, και άλλοτε παράγει πολιτική ιστορία και άλλοτε περιεχόμενο για το TikTok, χωρίς πάντοτε να είναι σαφές πότε τελειώνει το ένα και πού αρχίζει το άλλο. Ο Δημήτρης Μπάρος λοιπόν είναι ο βουλευτής με τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, μεταξύ των 56 που εξελέγησαν στη νέα βουλή της Κύπρου, έμειναν εκτός βουλής άλλοι υποψήφοι με χιλιάδες σταυρούς προτίμησης. Η Άμεση Δημοκρατία, το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, κατέλαβε μία από τις 5 έδρες Πάφου, με τον Μπάρο να επικρατεί στο εσωτερικό του ψηφοδέλτιο του κόμματος με διαφορά μόλις 5 ψήφων από τον Νίκο Παλιό, ο οποίος έλαβε 275 ψήφους. Η κατανομή έχει δώσει 2 βουλευτές στο Δημοκρατικό Συναγερμό και από έναν σε ΑΚΕΛ, Δίκο και Άμεση Δημοκρατία. Λοιπόν, το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ο Δημήτρης Μπάρος είχε προηγουμένως αναδειχθεί μέσα από εσωτερική διαδικασία της Άμεσης Δημοκρατίας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής. Τότε είχε συγκεντρώσει 441 ψήφους στην εσωκομματική διαδικασία στην Πάφο, περισσότερες δηλαδή από όσους πήρε στις βουλευτικές εκλογές. Το πολιτικό συμπέρασμα όμως είναι απλό. Άλλο η ηλεκτρονική εφαρμογή και άλλο η κάλπη. Τώρα, ο νεαρός βουλευτής είχε ήδη αποκτήσει δημόσια εικόνα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από ταξίδια, αναρτήσεις και βίντεο, ενώ ο ίδιος είχε παρουσιάσει ως προσωπικό του όνειρο τη δημιουργία περιεχομένου τα περίφημα βιτεούθια, όπως τα αποκαλεί η Κυπριακή καθομιλουμένη. Ο νεαρός Παφίτης σε παλιότερα δημοσιεύματα είχε αφήσει πίσω του την καθημερινότητά του, είχε ξεκινήσει ταξίδια στην Ευρώπη με ελάχιστα χρήματα και ένα σακίδιο. Τώρα ο Δημήτρης Μπάρος πρέπει να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος της Άμεσης Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο και βέβαια εκεί θα πρέπει να μιλήσει για το Κυπριακό, το οποίο λέει ότι είναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο προσπαθεί να το μελετά. Είχε προσθέσει ότι κατά φιλοσοφία του κόμματός του οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται σε συνεργασία με τους πολίτες. Με 280 ψήφους λοιπόν του έδωσαν έδρα. Το θέμα είναι αν του έχουν δώσει και την πολιτική επάρκεια. Και τα λέμε όλα αυτά και τα περιγράφουμε διότι έρχονται οι εκλογές και στην Ελλάδα και υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Ακολουθούμε πολλές φορές και την Κύπρο και άλλες χώρες της Ευρώπης, κυρίως με το νέο αυτό σύστημα όσον αφορά τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία επηρεάζουν καταλυτικά ένα μέρος του εκλογικού κοινού. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες και λαθρεμπόριο. Σε τομείς που εκτείνονται από τη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο ως τις οργανωμένες απάτες και το τράφικινγκ, δραστηριοποιούνται εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα, το 2024 δραστηριοποιήθηκαν 510 εγκληματικές ομάδες με 3.469 μέλη. Οι βασικοί τομείς της δράσης τους περιλαμβάνουν την νομιμοποίηση εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, το λαθρεμπόριο, την εμπορία ανθρώπων, τις οργανωμένες απάτες, καθώς και τα εγκλήματα κατά τις ιδιοκτησίες. Ποσοστό 51,96% του συνόλου των οργανώσεων είναι εγχώριες, 28,26% αλλοδαπές και 21,18% μεικτές ομάδες. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις, άλλα θέματα από την Καθημερινή, εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16, η Τρίτη το 2026,
Είχαμε εικονική αερομαχία μεταξύ ανάμεσα σε ζεύγη ελληνικό και τουρκικών F-16 που κατέληξε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Άριος Πάγος, πρόταση για ανέρεση από φυλάξη Γιωτόπουλου και το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην κεντρική Ευρώπη. Δημοτικός έμφυα στα ακίνητα, δύο νέα τέλη από το 2027 και τελικός Final Fall, εισαγγελική παραγγελία για το επεισόδιο και καταγγελία σοκ στη Γαλλία για κακοποιήσεις παιδιών. Λοιπόν, αυτά από την Καθημερινή. Περνάμε στα νέα. Το άγνωστες λέξεις έλεγχος και διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο, ότι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεκτρικού συνεδρίου, ανύπαρκτα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκέ στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% στο δημόσιο εν έτη 2026. Όταν ο Πάπας προειδοποιεί για την τεχνητή νοημοσύνη σε μια κύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του το συνειδητή της Anthropic. Λοιπόν, συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη ως 1.400 ευρώ και άνω. Από 1.400 ευρώ και άνω, η αλλαγή θα ισχύσει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4. Αερομαχίες, η τουρκική πρόκληση και σκληρή απάντηση. Ελληνικά F-16 αναχέτησαν τουρκικά πάνω από το Αιγαίο. Ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ Θησίου και Βαρκελόνης. Αναφέρεται βεβαίως στο γεγονός ότι στα social media ο Αλέξης Τσίπρας τις τελευταίες ημέρες μιλά πολύ για την Μπαρσελόνα, δείχνει τα χρώματα που θα έχει το κόμμα του, που είναι τα χρώματα της φανέλας στην Μπαρσελόνα, και εικόνες από τη Θεσσαλονίκη που χάθηκε και από την ομάδα Ολυμπιακός, ένα ατέλειο το Ερυθρό Λευκό Πάρτι και Παρασκευά Σάντζας, δάκρυση η Ελλάδα για τον κορυφαίο μπακ. Λοιπόν, απογευματινή. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό, φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η εκτείνηση των 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας. Στις συμφωνίες του Αβραάμ, οι χώρες της Μέσης Ανατολής, ο Πάπας ζητεί κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Κρήτη, 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από ΚΕΠΕ 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Κόμμα γύρω-γύρω και όλοι στη μέση ο Μεσσίας Αλέξης. Ο Τσίπρας ανακοινώνει από το Θησίο έναν υβριδικό σχηματισμό με ορισμό και τους κύκλους και online συνιστώσεις. Την έκανε και το Ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ ο Θήμιος Γεωργόπουλος. Λοιπόν, εγώ Μαστρο Κώστα, το μήνυμα ζωής για το πιο γενναίο κορίτσι, Παρασκευά Σάντζας, Ισπάνια νόσος που διέλυσε το βράχο. Και η Ελλάδα κερδίζει τη μάχη με την παιδική παχυσαρκία. Ελεύθερος Τύπος, ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες. Οι κληρονομικές συμβάσεις μετά το θάνατο διαθέτει ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Το προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση των προσφερόμενων ακινήτων. Πυρακάκης, αντανάκλαση αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ. Ο Πανικόβλητος Ανδρουλάκης δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο δημιουργεί παράρτημα στο Κάιρο με υποχρεωτική φίτηση και στη Θράκη. 24ωρη γραμμή στήριξης για υποψηφίους των Πανελλαδικών στο τετραψήφιο 1550 και 7 συμβουλές των ειδικών για το άγχος των εξετάσεων. Πάμε στη Δημοκρατία. Ξέφρακο αμπέλι, χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα, δίθεν ως μέλη συμμοριών. Νόμος γαλάζιας πατρίδας, πως πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας. Εφημερίδα των Συνταχτών. Τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείχτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Πτώση του τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών. Αύξηση των χρόνων του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα. Πληθωρισμός διετίας, προβλέπουν οι αναλυτές. Έρχεται αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο. Μέση Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. Κόντρα, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγαλύτερη επανεκκίνηση. Προσκλητήριο για παστρατεία στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Απόψε στις 8 στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα, όλα όσα πρέπει να ξέρετε, και συναγερμό στη Θράκη μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Ριζοσπάστης, η προοπτική, η ελπίδα και η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτηρές. Μανιφέστο, η επιστροφή του Πινόκιο, σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος, Τσίπρα, τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Και η ώρα της αλήθειας για την εγκληματική οργάνωση Δίκη Λιγκερίδη, πράσινο φως από τον εισαγγελέα για να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ανεξέλεγκτη η πορεία χρεών προς τον ΙΕΦΚΑ, λήξη πρόθεσμα στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο, συν 470 εκατομμύρια το πρώτο τετράμινο του 2026. Και ο Τραμπ θέλει επέκταση των συμφωνιών του Αβραάμ, διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή.

Στα πολιτικά, χθες το βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έδωσε εφόλυτη σύλληψη συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 και αναφέρθηκε στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός περιορίστηκε μόνο σε ένα επικοινωνιακό rebranding, το οποίο δεν αφορά την πολιτική ουσία. Ο κύριος Μαρινάκης σχολίασε μάλιστα με σκοπτικό τρόπο τα χρώματα της Μπαρσελόνα που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα του, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του δεν επέλεξε τον Ινιέστα και τον Τζάβι και πολιτεύτηκε με Πολάκη και Κωνσταντοπούλου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως και στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού, λέγοντας ότι του θύμισε την Πάνο και την Κάτω Πλατεία. Ενώ για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε ότι οι σχέσεις Μητσοτάκη-Σαμαρά δεν μπορεί να αποκατασταθούν με ένα τηλεφώνημα. Ο Σαμαράς δεν ενδιαγράφει από επιλογή, δεν άφησε περιθώρια με τη συνέντευξή του, στην οποία είχε κατηγορήσει για μειοδοσία τον Υπουργό Εξωτερικών, υπενθύμησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης δεν παρήλειψε να στείλει και ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Του νομοθετήματος δηλαδή, το οποίο οι Τούρκοι δημοσίως λένε ότι έχει μέσα θέματα για τη γαλάζια πατρίδα, για τις γκρίζες ζώνες, για το πώς θα διεκδικήσουν την κυριαρχία κάποιων βραχονισίδων που δεν προβλέπονται σε συνθήκες. Από την άλλη πλευρά όμως διαμηνύουν προς την Αθήνα ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει ένα νομοθέτημα το οποίο είναι απλά και μόνο για την εσωτερική επικαιρότητα της Τουρκίας. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σχεδόν 7 χρόνια μετά την ανάληψη διακυβέρνησης, έχει αποδείξει, ειδικά στα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, ότι περνά από τα μεγάλα λόγια στις πράξεις. Ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία, υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζητήματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Τώρα για το θέμα της κυρίας Καριστιανού που σας έλεγα προηγουμένως, όταν ρωτήθηκε τι πάει να πει κόμμα Καριστιανού, είπε ότι θα περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμα, να βγάλει ένα πρόγραμμα. Έχει ακούσει, είπε, το περίγραμμα, αλλά το έχει ξανακούσει αυτό το περίγραμμα στην Πάνω και την Κάτω Πλατεία και τον περιβόητο αντισυστημισμό. Καταλαβαίνει, είπε, την οργή κάποιων συμπολιτών, κάτι που εμείς πρέπει να κάνουμε καλύτερα και να τους εξηγήσουμε. Υπάρχουν όμως και τα social media που έχουν παίξει ένα ρόλο. Αλλά υπάρχει και μια εμπειρία το 2026 που δεν την είχαμε την περίοδο της Πάνω και της Κάτω Πλατείας. Τη διακυβέρνηση, λέει, της εκείνων της πλατείας. Θυμάστε, λέει, που στείνανε κάτι λαϊκά δικαστήρια. Μετέπειτα τα κάποια εξ αυτών γίνανε και υπουργοί του κυρίου Τσίπρα. Και κρίνανε αν είναι αθώοι ή ένοχοι. Αυτοί που έστειναν τα λαϊκά δικαστήρια μπορεί να είναι αστείο, αλλά γίνανε υπουργοί. Κυβέρνηση άκρα δεξιά με την αριστερά του κυρίου Τσίπρα. Και λέει ο κύριος Μαρινάκης, οι αντισυστημικοί, κατά πόσο κοντά στο λαό ήταν με τις πολιτικές τους, έβαλαν φόρους και υποθήκευσαν τη δημόσια περιουσία, ενώ αποφυλάξαν τους βαρυπινίτες και, εν πάση περιπτώσει, οι μέχρι τώρα διατυπώσεις κυρίας Καριστιανού έχουν πολλά κοινά με την πλατεία. Είναι κοινό οι αριστολογίες και το δεύτερο κοινό ότι στη μία άκρη της πλατείας ήταν η Χρυσή Αυγή και στην άλλη άκρη της πλατείας ήταν κάποιοι άλλοι από την αντίθετη πλευρά. Υπάρχουν στελέχοι που έχουν ένα παρελθόν και μέχρι τώρα η κυρία Καριστιανού σχολιάζαμε τις διατυπώσεις της. Τώρα θα μιλήσουμε για τις πολιτικές. Αυτά είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος βεβαίως για τον Αλέξη Τσίπρα επέμενε ότι δεν είναι απλά ότι πρέπει να αλλάξει τη φανέλα ένα κόμμα, θα πρέπει να αλλάξει τις πολιτικές του και τη στρατηγική του. Μια και μιλάμε τώρα για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θήμιος Γεωργόπουλος, είπε χθες ότι παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι συντάσσεται με τον Αλέξη Τσίπρα επί σειρά ετών οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πρόσωπα που πρωταγωνίστηκαν σε εσωκομματική σύγκρουση με τον Στέφανο Κασελάκη. Στην ανάρτησή του, λοιπόν, ο κ. Γεωργόπουλος επισημαίνει με νόημα: «Δεν αποχωρώ με θυμό, παρότι πριν λίγες ημέρες με αφήσατε να παλεύω
ταξιδεύω μόνος με τα σκυλιά του γκεμπελισμού. Και κάποιοι από εσάς, κομματικοί φύλαρχοι, εκτρέψατε και κατασπαράζουν, ενώ μπορούσατε και δεν τα φημώσατε. Όπως είπε, θα δώσει σήμερα το παρόν στην ενακτήρια εκδήλωση του κόμματος Τσίπρα, αφού όπως αναφέρει, συντάσσομαι μαζί του ως απλός στρατιώτης και σταυροφόρος του μηνύματός του. Τώρα, ο Ανδρέας Τζιμιώτης, ο γνωστός πολιτικός αναλυτής, είπε ότι έκανε τις εκτιμήσεις του για το κόμματα, τα καινούργια κόμματα και το κόμμα της κυρίας Καϊστιανού, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι η εκτίμησή του είναι ότι η Μαρία Καριστιανού θα έχει την τύχη του Κασελάκη, που ήταν διά των αστέρας. Η Καριστιανού είναι κάτι μεταξύ δεξιάς και χριστιανισμού του Αγίου Όρους. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι το 2015 είχε ένα αφήγημα, δεν έχει πλέον, η αριστερά έχει τελειώσει. Και όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι δεν τον βλέπει, θεωρεί ότι θα πάρει μέχρι 3%, παραπάνω δεν πρόκειται να πάρει. Και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος για 10 χρόνια στις δημοσκοπήσεις, δεν έχασε ποτέ την πρωτιά. Και αυτόν τον άνθρωπο θέλουμε να τον ξυλώσουμε, είναι στα όρια της ψυχανάλυσης. Να δούμε τις προβλέψεις του κύριου Δημιώτη. Ο κύριος Δημιώτης έχει φανατικούς εχθρούς και φανατικούς φίλους. Συνήθως έχει κάποια πράγματα που τα αναλύει με το δικό του τρόπο. Θα δούμε τώρα κατά πόσο στις επόμενες δημοσκοπήσεις, και κυρίως γιατί αυτές περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, να δούμε πώς θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Με αυτά και με αυτά όμως φτάνουμε στις 6. Ακολουθούν Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπόρροχη μέρα από εμάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επιθέσεις αυτοάμυνας πραγματοποίησαν χθες οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες και εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Νωρίτερα ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπά στα στενά του Ορμούς. Τα στενά πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με διεθνή μάρτυρα. Νωρίτερα είχε μιλήσει για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Al Jazeera, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, μια θετική απάντηση μοιάζει απίθανη, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει υψηλή λόγω του Παλαιστινιακού. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι θα συντρίψει τη Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να συμπεριλαμβάνει το Λίβανο, ενώ προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη μιας περιφερειακής διευθέτησης. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μια 31χρονη γυναίκα έχασαν χθες τη ζωή τους και άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν χθες σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε δυτικά και ανατολικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει το Κίεβο σε αντίπεινα για τις Ουκρανικές επιθέσεις, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τον Αμερικανό ομολογό του. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε χθες μέσω συνέντευξή του στο Action 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία, υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, ο Αλέξη Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του, γεγονός που κλιμακώνει την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου συνεχίζονται οι αποχωρήσεις τελεχών, αλλά και στη Νέα Αριστερά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Χολαργό, όταν 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Στη Γηλή, σεισμός 6,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια της χώρας. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει περίπου 27.000 νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τηλεδιοίκηση στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις Διονύση?
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Τι καλή εβδομάδα?
1: Τρίτη σήμερα, εντάξει.
0: Τι καλή εβδομάδα?
1: Λέω, εντάξει.
0: Άστο παιδάκι μου, τρίτη.
1: Μπορεί κάποιος να μην άκουσε χθες, να μην το πούμε καλή εβδομάδα του ανθρώπου.
0: Άστο να είναι τρίτη να πάει τετάρτη. Να την Πέμπτη, πάμε Παρασκευή. Να τελειώνουμε και την εβδομάδα.
1: Σε βλέπω που είσαι πολύ καλό mood. Πολύ καλό mood, μπράβο.
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Κυρίες και κύριοι. Για πες.
0: Το Art News Radio 105,8
1: είναι
0: το βεβαίως. Ναι. Και θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8.
1: Ποιοι θα είμαστε?
0: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης με το όνομα.
0: Η Μαρία Εικόντου.
1: Με το άλλο όνομα.
0: Ο Διονύσης ο Χατζημιχάλης.
1: Και η Κατερίνα Εσερέτη.
0: Και η Ήρα Ιπανανίδου διαλέγει τις μουσικές. Άικο Κίλερ, Κέτς και Σε.
1: Αυτό ήταν επειδή μας ρωτάει η Φωτεινή, αυτό τι τραγούδι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Είναι από τα παντρέματα που έκανε ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου, που έκαναν τόσο πολύ αγαπημένη αυτή την εκπομπή, το Μουσικό Κουτί. Που είναι κρίμα που δεν συνεχίζεται.
0: Πολύ ωραία η συνδυασμός πάντως. Το από το λιωμένο παγωτό με το Psycho Killer. Γιατί είναι Psycho Killer και τρώει λιωμένο παγωτό.
1: Ωραία, έκανε. Δηλαδή, τα λεκουάλε, ταιριάζει στην περίπτωσή μας.
0: Ναι.
1: Αυτό θα θέλαμε.
0: Είμαι έτσι και
1: είμαστε ούτως ή άλλως Psycho Killer, ούτως ή άλλως. Και αυτό.
0: Γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία σήμερα.
1: Καλή χρόνια πολλά.
0: Να, δεν ξέρω ούτε Συνέσιο.
1: Θα χαρούν τη γιορτή του σήμερα, γιατί μόνο στα τοπικά, στα υπηρετικά αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Βέβαια, θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Πιθανόν και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Μας το είχε πει και χθες η κυρία Παπαυγούλη ότι η αστάθεια θα περιοριστεί στα κεντρικά ορεινά. Έτσι, δηλαδή στα υπόλοιπα 20 βαθμούς έχει έξω ρε παιδιά τώρα που ερχόμουν. 20. Ακούω 20.
0: Διονύση, χτες τώρα που γύριζα είχε 26.
1: Α, εντάξει, ναι, ήταν άλλη ώρα.
0: 6 ώρα το απόγευμα.
1: Και υποτίθεται.
0: 6:30.
1: Δεν είχε και πολύ ήλιο χθες. Δηλαδή αν είχε.
0: 26.
1: Α, εντάξει, ναι.

0: Ήταν ο πιο ζεστός, λέει, τη μήνα, ήταν ο προηγούμενος Απρίλιος.
1: Ο Απρίλιος, ναι. Ο Μάιος ήταν.
0: Ο Μάιος μας έφτασε μπροστά.
1: Ο Μάιος ήταν ο πιο ζεστός.
0: Τελειώνει.
1: Ναι. 26. Θέλω να σου πω, μπαίνουμε στον Ιούνιο.
0: Τι χαρά.
1: Το γενέθλιο μήνα σου, λοιπόν.
0: Τι χαρά.
1: Στην Αυστραλία, αλλά μόνο εκεί. Α, δύο τρόποι επικοινωνίας το είπαμε.
0: Όχι, δεν είπες.
1: Α, δύο τρόποι επικοινωνίας, συγγνώμη. Earth News, Greeklis, Pakeno Radio.
0: Τι Greeklis, παιδί μου, Earth News. Αγγλικά, με αγγλικούς χαρακτήρες. Δεν είναι Greeklis. Earth News Radio. Μα γιατί είναι και οι δύο ξένες λέξεις.
1: Greeklis είναι.
0: Ναι, τέλος πάντων, μπας πρώτα.
1: Και θα στείλει το μήνυμά σας από το Viber και από το Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε στο Facebook.
0: 14 βαθμούς έχει Κοζάνη. Σαβαγιάννα. Ο Σάββας και η Γιάννα. Μας το λένε. Έλα, ναι. Σαβαγιάννα θα τους λέω από εδώ και πέρα.
1: Ναι, ωραίο.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή. Εδώ 17 στην Καλαμάτα. 17.
1: Καλά, 17 και δεν έχει 37.
0: Εδώ και 17 στην Ξάνθη. Δεν θα έχεις την Καλαμάτα.
1: Ναι. Δροσιά έχεις την Καλαμάτα.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Για Καλαμάτα είναι δροσιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα στην Αυστραλία τιμούν την Εθνική Μέρα Συγγνώμης. Μόνο εκεί. Δεν θα ακούσετε απαλού συγγνώμη σήμερα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Ναι, αλλά το κάνουν με λόγο. Γιατί σφάξαν τους Αβορυγίνες.
1: Και εδώ θα μπορούσαν να τους κάνουν.
0: Εδώ δεν είχαμε Αβορυγίνες.
1: Αβορύγινες.
0: Αβορυγίνες.
1: Όχι, Αβορύγινες.
0: Όχι, Αβορυγίνες.
1: Όχι.
0: Αβορυγίνες.
1: Αβορυγίνες που το γράφουν
0: αυτοί. Θα νικήσω πιο δυνατός. Έλα.
1: Αβορυγίνες.
0: Έχω Αβορυγίνες, τους έχω μάθει. Να κάνουμε.
1: Πού τους έχεις μάθει
0: Αβορυγίνες? Α, έτσι το διάβαζα πάντα. Αβορυγίνες. Εσύ να τους λες Αβορυγίνες. Τι μοιάζει με.
1: Εντάξει.
0: Ναι, σιγά μην μπερδευτεί ο κόσμος.
1: Στην Πολωνία γιορτάζουν την ημέρα της μήτερας.
0: Τους αυτόχθονες της Αυστραλίας.
1: Ναι.
0: Στη Γεωργία και τη Γουιάνα την ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Ρωσία. Μπα. Και τη Μεγάλη Βρετανία. Αντίστοιχα.
1: Α, ναι.
0: Στο Ιράν τιμούν τη μνήμη του μαρτυρίου του Ιμάμι Αλή. Αυτό ήταν το 599-661. Από το 599
1: ως το 661.
0: Ήταν ξάδελφος και γαμπρός του Μωάμεθ. Και ξάδελφος και γαμπρός. Ξέρω εγώ τι είναι. Ήταν ο νόμιμος, θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, ο νόμιμος διάδοχος του προφήτη.
1: Α, του αυτό. Εξαιτίας του έγιναν Σουνίτες και Σιίτες.
0: Τι λέρεση.
1: Οι μουσουλμάνοι. Του Ιμάμι Αλί.
0: Το είχαμε μια απορία.
1: Α, εθνική ημέρα Σαΐτα στο χάρτινο αεροπλανάκι. Φτιάχναμε. Ου, τέτοια.
0: Φτιάχναμε, αλλά συνήθως φτιάχναμε στην αίθουσα τη σχολική, στην τάξη μέσα και τα πέταγαμε και καμιά φορά σε κάναν καθηγητή και δεν ήταν σωστό. Ζητώ συγγνώμη από τους καθηγητές.
1: Ναι, τώρα δεν κάνουν γιατί κοιτάνε το κινητό. Α, δεν μπορούν να έχουν το κινητό μέσα στην αίθουσα τώρα πια.
0: Και είναι η μία επιχειρηματικότητα στη Ρωσία, καλά. Εντάξει, οκ. Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα.
0: Για πες τι έγινε σαν σήμερα.
1: Το 1770 έληξε άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελληνών της Πελοποννήσου. Τα ορλοφικά δηλαδή.
0: Μάλιστα. Το 1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ. Γκανταμάκ. Με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.
1: Καλύτερα Αφγανιστάν.
0: Ναι.
1: Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος.
0: Από μελόδραμα άλλο τίποτα.
1: Α, τι είναι.
0: Σε αυτόν τον τόπο.
1: Ο, καλά είσαι.
0: Ναι.
1: Η εθνική λυρική σκηνή λοιπόν ιδρύεται το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά.
0: Το 41.
1: Αργήσανε λίγο, καμιά δεκαετία χρόνια.
0: Έπρεπε να οριμάσουν οι συνθήκες. Το 41, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού, 5ου συντάγματος πεζικού, ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Αρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Σμουρνίες Χανίων. Ήταν στο μεσούσι της μάχης της Κρήτης.
1: Επίσης, το 1969 ο Τζον Ολένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι. Α, κάτι κουλά που κάνανε και μείναν στην ιστορία. Στο δωμάτιο 1472 στο Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρελ. Κάθονταν στο κρεβάτι, τρώγαν στο κρεβάτι, μην πω τι άλλο κάνουν στο κρεβάτι.
0: Είχαν και σύνθημα.
1: Ναι.
0: Bed peace.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, μιλάμε τώρα για κάψιμο.
0: Το 1975, σαν σήμερα, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Ωραία σκυλιά.
1: Ωραία, τι ωραία σκυλιά. Καλύτερα θα ήταν να μην υπάρχουν ναρκωτικά. Λέω εγώ τώρα.
0: Και να υπάρχουν και λεφτόδεντρα και να έχουμε παγκόσμια ειρήνη και να τρέχουμε με ξέπλεκες πλεξίδες στο πλεξούδες στο. Στους αγρούς.
1: Θα έρθει αυτό. Από απόψε,
0: τα σκυλάκια λοιπόν. Όμως είναι συμπαθέστατα.
1: Πάντα. Το 1799 γεννιέται.
0: Γιατί είσαι πνευματιλογία σήμερα,
1: δεν
0: κατάλαβα.
1: Πνεύμα, έχω νεύρα.
0: Μπορεί να δεις. Αλλά τα βγάζω αλλιώς.
1: Το 1799.
0: Θα τα εκτονώσω στην Κόντογο.
1: Γεννιέται το Πούσκι.

0: Μπράβο. Το 24 γεννιέται ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους μεταπολεμικής γενιάς.
1: Και το 26 ο Μάιλς Ντέιβις.
0: Θρύλος.
1: Βέβαια.
0: Θρύλος.
1: Τον έχουμε δει.
0: Στο Λιγαβητό.
1: Βέβαια. Το 1903 χάσαμε τον Μαρσέλ Ρενό, το Γάλλο ραλίστα και επιχειρηματία. Ποια αυτοκινητοποιημένη μηχανία λέτε ότι ίδρυσε? Quiz.
0: Λοιπόν, το 1955 πεθαίνει ο Αλμπέρτο Ασκάρι, Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτων.
1: Κρίμα. Οδηγούσε, δεν οδηγούσε Ρενό.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Όχι, λέω. Και το 1978 η Κιβέλη. Σπουδαία. Σπουδαία ηθοποιός. Πες καλημέρα στο Γιάννη από το Μέτσοβο.
0: Καλημέρα,
1: πού
0: Γιάννη από το Μέτσοβο.
1: Πού σε χάθηκε?
0: Όσο είχαμε 0 και 1 βαθμούς και 2 και μείον 1 και τέτοια, μας έστελνε κανένα μήνυμα.
1: Έχει,
0: από τότε που ανέβηκε, μας ξέχασε. Γεια σου, κόκλε.
1: 10 και ο κόκλος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πολύ καλά είναι το 10.
0: Καλημέρα στην φίλη μας την Άννα. 24 βαθμοί, έθριος καιρός στο Καρλό Βασισάμου και μας στέλνει μια φωτογραφία. Ένα γατούλι, δεν πρέπει να το πολύ χαίρεται, ο οποίος έχει στολή του Ολυμπιακού και κασκόλ του Ολυμπιακού. Τον βλέπω όμως λίγο συνοφριωμένο.
1: Γιατί είναι στραβωμένος?
0: Γι' αυτό, αυτό το βλέπω κι εγώ.
1: Είναι από τις οικογένειες Αγγελόπουλου.
0: Δεν είναι η ιδέα μου. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Η οικογένεια Αγγελόπουλου μια χαρά χαίρεται.
1: Σπάνια γελάνε, μόνο προχτές σου είδαμε.
0: Μια χαρά χαίρεται.
1: Είσαι, τους ξέρεις καλά?
0: Όχι, όχι. Απλά χθες τους είδα χαρούμενους και όχι μόνο τους είδα χαρούμενους. Διάβασα κιόλας ότι επί των ημερών τους έχουν 3-4 τίτλους. Ενώ άλλοι που κομπάζουν και φωνάζουν, ας πούμε, έχουν μόλις έναν επί των ημερών τους. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
1: Τι επί των ημερών τους, πάντες τους επί των ημερών τους ήτανε.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Του μπαμπά.
1: Τι πάει να πει.
0: Άλλο. Άλλο του. Δεν είναι οικογενειακή ευθύνη αυτό το πράγμα. Τι είναι?
1: Α, ναι.
0: Αμέ. Αμέ. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Δεν θα μιλήσουμε για
1: τον Παναθηναϊκό. Ποιο είναι το θέμα μας, Διονύση μου? Ποιο είναι το θέμα μας?
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε ειδησιογραφικά, παιδιά.
1: Έλα, πάμε.
0: Λοιπόν, το βράδυ είχαμε βομβαρδισμούς.
1: Πού?
0: Στον Περσικό κόλπο.
1: Α, νομίζω στην Ουκρανία.
0: Στον Περσικό κόλπο. Όχι, στον Περσικό κόλπο. Είχαμε Αμερικανούς οι οποίοι έβαλαν εναντίον σκαφών που κατά αυτούς πόντιζαν νάρκες. Κάτι σκάφη. Πρέπει να υπάρχουν και νεκροί ναύτες αυτών των σκαφών, των Ιρανικών. Οι Ιρανοί έριξαν κάτι πυράβλους εναντίον πλοίων, δεν έπιασαν το στόχο τους, εναντίον Αμερικανικών πλοίων. Εν πάση περιπτώσει, αναζωπηρώθηκε η κατάσταση λίγο εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα σημάνει. Πάντως, το πετρέλαιο πέφτει κι άλλο. Για κάποιο λόγο.
1: Κάτι έχει προεξοφλήσει.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Βγήκε δε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της νύχτας, επειδή θα το έχετε δει, ίσως δεν θα το έχετε ακούσει, γι' αυτό σας το λέμε. Βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και είπε το Ιρανικό ουράνιο, η σκόνη που έχει μείνει, επιμένει ότι είναι σκόνη. Λοιπόν, ή θα την πάρουμε εμείς, ή θα πάνε σε κάποια άλλη χώρα υπό την επιστασία της Αρχής Ατομικής Ενέργειας ή κάποιας άλλης ανάλογης αρχής, εν πάση περιπτώσει. Πάντως δεν θα την κρατήσει το Ιράν και θα τα βρούμε σε αυτή τη συμφωνία, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει συμφωνία. Κοντολογίες, αυτό ήθελα να πει. Απ' έξω, απ' έξω. Yeah. Έτσι. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί. Χθες υπήρχε και δημοσίευμα αμερικάνικης εφημερίδας που έλεγε ότι μάλλον δεν πάμε προς συμφωνία. Μάλλον να βαγεί η συμφωνία.
1: Γιατί υπάρχουν, πέφτει το πετρέλαιο.
0: Υπάρχουν τα αγκάθια, τα οποία αγκάθια είναι. Ξέρω εγώ, πες με εμένα εσύ.
1: Μήπως ξέρει κάτι αγορά πετρελαίου που το ξέρουμε εμείς?
0: Πέφτει 5% του πάλι το αμερικάνικο, το WTI.
1: Ναι, μήπως ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε εμείς?
0: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά από την πλευρά του πολέμου. Επειδή ανέφερε στην Ουκρανία, να πούμε μόνο ότι προειδοποιεί η Ρωσία δια της κυρίας Ζαχάροβα, πρέπει να το πάρει στα σοβαρά, δια της κυρίας Ζαχάροβα, ότι θα βομβαρδίσει το Κίεβο η Ρωσία ως εδώ. Έφτασε κόμπο στο χτένι. Ποιο κόμπο στο χτένι? Προφανώς δεν έχουν βομβαρδίσει αρκετά κτίρια. Θυμάστε χθες τι σας έλεγα ότι βομβαρδίσαν στο Κίεβο? Βομβαρδίσαν επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βομβαρδίσαν και το Μουσείο του Τσερνόμπιλ. Δηλαδή τόσο στρατιωτικούς στόχους χτυπάνε οι Ρώσοι. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτό. Λένε ότι ο κόμπο έφτασε στο χτένι και πλέον θα βομβαρδίσουν το Κίεβο και λένε στους ξένους να σηκωθούν να φύγουν από το Κίεβο. Οι Ρώσοι.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζεται, ο Ζελένσκι θεωρεί ότι τις επόμενες 72 ώρες, έχουν περάσει ήδη 12-13, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα σε διάρκεια τριών ημερών, 72 ώρων, θα υπάρξει νέο πλήγμα μεγάλο, μαζικό στο Κίεβο, όπως έγινε το προηγούμενο Σάββατο προς Κυριακή, ξημερώματα Κυριακής. Αυτά για τα δύο βασικά μέτωπα.
1: Ναι. Αυτά είναι τα δύο βασικά. Όχι ότι δεν γίνονται αλλού πόλεμοι. Όχι. Γίνονται.
0: Κύριε Κυριάκο, πού είσαστε τόσο καιρό?
1: Τι γίνεται, τι είχαμε.
0: Γιατί?
1: Εμφανιστήκατε όλοι.
0: Γιατί από τις 14 Μαΐου έχετε έστειλε μήνυμα? Δεν σας μαλώνω. Ρωτάω.
1: Ναι,
0: από την απορία.
1: Μας λείπετε.
0: Ναι. Ναι. Μα στέλνει μια φωτογραφία με ωραία ανατολή από τυχείο. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Άμα είχε Ελασσόνα 17 βαθμούς. Λοιπόν, άλλα.
1: Τι μου στείλει ο Γιάννης ένα βίντεο. Α, λέει τι χάνω.
0: Είναι γιατί όλα τα φωνήματα.
1: Βλέπω
0: ξέρετε,
1: κάτι
0: σήμερα.
1: Εδώ, ζωντανά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πατήσω.
0: Ναι, μην το πατήσει, ναι. Θα κάνει φασαρία.
1: Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, άκου, επειδή τι χάνει λέει μετακινούμενος κτηνοτρόφος, ο Γιάννης έπρεπε να φέρει τα ζώα του από τα χυμαδιά της Θεσσαλίας στο Μέτσοβο. Εκεί χάθηκε.
0: Ναι.
1: Γιάννακο μου, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Ναι. Καλημέρα στην Μόρφο. Τον φίλο μας τον Σολομώντα. 17 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Τον κύριο Παύλο από την Ξάνθη με 16. Να δούμε και λίγο καλοκαίρι. Ρε, θα το βαρεθείτε, ρε. Να μπούμε στο κλίμα, λέει.
1: Ας το βαρεθούμε.
0: Από τις 26 Μαΐου θέλετε να μπείτε στο κλίμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στο Διόνυσο 18 βαθμούς. Όταν μια γυναίκα έχει νεύρα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε σαν άντρες είναι να πηγαίνουμε με τα νερά της και να τις έχουμε έτοιμα γλυκά δίπλα. Αυτό θα είναι πάστα σοκολατίνα σε ένα ποντίκι, ένα προφιτερόλ, κάτι. Για σένα λέει, που
1: καλέ,
0: είσαι πνεύμα αντιλογία σήμερα.
1: Είμαστε.
0: Που είσαι πνεύμα αντιλογία.
1: Πρέπει να μου έχετε κάτι.
0: Γι' αυτό το λέει. Να σου έχουμε κάτι, να σε γλυκάνουμε.
1: Με θυμώνει περισσότερο ακόμα αυτό, να ξέρετε.
0: Τη πατάτε τώρα κάλλο.
1: Μα τώρα τι, όταν μια γυναίκα έτσι είναι σαν μια ταινία που βλέπα
0: ξανά. Νέα Πόλη Λακωνίας 18 βαθμοί. Καλημέρα στον κύριο Αντώνη. Τα γουρούνια οι Ρώσοι πρέπει να πετούν μαθήματα. Να πετούν μαθήματα από τον ηθικότερο στρατό του κόσμου, της IDF. Μόλις ακούει για τη Ρωσία, κάτι παθαίνει. Δηλαδή, πω, σε κάποιους ακροτές τα λέμε από την αρχή. Πούτιν, Ρωσία, ξέρω εγώ, 2-3 λέξεις, για να αυτό να φεύγει, να φεύγουν από τη σειρά. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Καλημέρα να έχετε και στον κύριο Τρίφωνο επίσης. Τα κορέστια έχει 12. Πάει, χαλάσαν και τα κορέστια. 12 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Άλλα. Ρίση. Φτιάξαν αυτό το αγάλμα του Καβάφη. Είχε γίνει χαμός. Πηγαίνανε να καθόντουσαν δίπλα του, βγάζανε φωτογραφίες.
0: Α, στο παγκάκι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το βανδάλισαν κιόλας. Πήγαν, σπάσαν τα γυαλιά. Ρε, παιδιά.
0: Γιατί όμως.
1: Γιατί, τι γιατί, μωρέ, γιατί τα βανδαλίζουν κάθε τρεις και λίγο, γιατί δεν έχουν
0: υποτίθεται
1: οι άνθρωποι μέσα έχουν επιθετικότητα.
0: Υποτίθεται σε κάποια, έχουν ιδεολογικούς
1: με τον Καβάφη.
0: Με τον Καβάφη τι έχουν.
1: Τίποτα, μωρέ, το κάναν τώρα να το κάνουν, ας πούμε τώρα. Εντάξει, τα φτιάξαν όμως.
0: Μάλιστα, πάλι καλά.
1: Ναι, να το βλέπω, διαβάζει.
0: Λοιπόν, έχει ένα ωραίο βιβλίο για αυτή τη μεταφορά των ζώων και μια γλυκιά ιστορία αγάπης της Φωτεινής Τσαλίκοκλου, το Ξέφωτο. Γιατί η Φωτεινή με ποια ευκαιρία το στέλνει αυτό, δεν ξέρω. Η Άννα από το Αργοστόλι, 18 βαθμούς, και μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία της Ανατολής. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Περαστικά κύριε Κυριάκο, να είστε καλά.
1: Την αγάπη μας.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι θέλω να πω. Διαβάζω, μάλλον όχι διαβάζω, ψέματα. Χθες, κάθε Δευτέρα σου έχω πει ότι πρέπει να μου παίρνεις την τηλεόραση, να τη χαλάς, να τη σπάς, δεν ξέρω τι να κάνεις, ή να μην βλέπω όσο προβάλλεται αυτό το ντοκιμαντέρ για την περίοδο 15-19. Και πιο πριν.
0: Σκόπιμα δεν το κάνω για να έρχεσαι κουρδισμένη τις Τρίτες.
1: Καλά, ναι. Εντάξει, δεν είναι ωραίο όμως αυτό το πράγμα. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Γιατί χθες έμαθα ότι υπήρχε ένα σχέδιο που λεγόταν σχέδιο Αλβανία. Με κωδικός ήταν, ο κωδικός ήταν Αλβανία. Το οποίο αυτός που το συνέλαβε, πώς το λένε, το πήρε από μια ταινία αμερικάνικη. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, που ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει ένα ψεύτικο πόλεμο στην Αλβανία για να προκαλέσει. Τον έχουμε δει αυτή την ταινία. Βαρετή ήταν, αλλά τέλος πάντων έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή. Τέλος πάντων, το Brexit λοιπόν είχε τον κωδικό Αλβανία. Το οποίο θα μας γύριζε στη δραχμή και θα υποτιμούνταν το νόμισμά μας κατά 80%.
0: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, γιατί ακούς θα υποτιμούνταν το νόμισμα 80%.
1: Ναι, αχ, μπράβο,
0: και λες,
1: ναι.
0: Και τι έγινε, εντάξει. Πολύ απλά, με οικονομικούς όρους, θα γινόμασταν 80% φτωχότεροι.
1: Πείνα,
0: όλοι.
1: Πείνα.
0: Αυτό.
1: Πολύ απλά.
0: 80% φτωχότεροι όλοι. Ναι, από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Ναι.
0: Από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό σημαίνει. Έτσι. Ναι. Το ότι μπορεί στο μέλλον μετά να έπαιρνε μπρος και αυτό και θα κάναμε εξαγωγές ή δεν ξέρω εγώ τι θα κάναμε. Μπορεί να είναι μια οικονομική θεωρία. Η ουσία είναι επί της ουσίας, γιατί αυτό είναι ο ορισμός υποτίμησης. Χάνει το νόμισμα που έχει στην τσέπη σου την αξία του. Αν δεν έχανε το νόμισμα που είχε στην τσέπη σου κατά 80% την αξία του, θα έχανες 80% από την περιουσία σου και από την τσέπη σου. Δηλαδή θα γινόσουν κατά 80% φτωχότερος. Απλά.
1: Πολύ απλά. Ναι.
0: Εμένα μου άρεσε το άλλο.
1: Τι?
0: Ο Γιούνκερ, ο οποίος Γιούνκερ ήταν από τους ανθρώπους που στήριξαν την τότε κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, και εγώ θυμάμαι και τα χαστούκάκια στην κυρία Περιστέρα και τα τσιμπήματα στο μάγουλο του κυρίου Τσίπρα κτλ. Λοιπόν, ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι είχα προτείνει, εγώ που είμαι φιλελεύθερος, σε αυτόν που υποστήριζε ότι ήταν σοσιαλιστής.
1: Το
0: πρότεινα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και να μην κόψει από τις συντάξεις. Και είπε όχι και έκοψε από τις συντάξεις. Αυτό το πράγμα μέχρι τώρα δεν έχει αμφισβητηθεί και δεν έχει ανατραπεί. Έτσι, δεν έχει διαψευστεί μέχρι τώρα. Δηλαδή, θα περίμενε κάποιος, αν μη τι άλλο, να υπήρχε γι' αυτό μία αντίδραση. Αφού τώρα υπάρχει και ένας μηχανισμός που σήμερα θα κάνει πανηγυρική εκδήλωση κτλ. Έστω μία κάτι, ένα σχόλιο, μία διάψευση, κάτι. Δεν υπήρξε. Μέχρι τώρα. Για να τα έχουμε όλα μπροστά μας.
1: Από όλα όσα με εξόρισαν, εντάξει, εγώ το περίμενα αυτό. Δηλαδή, ανέβαστε μας το κεφάλι, γιατί όταν ακούω αυτό και ακούω μετά το ίδιο πρόσωπο, δηλαδή τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θα βγει απόψε και θα μιλήσει για πατριωτικό φόρο, γιατί να το πιστέψω? Θα μου πεις γιατί τώρα θα μπορεί. Θα πούμε, που λέει ο λόγος.
0: Τέλος πάντων,
1: αυτό που με εξόριξε περισσότερο.
0: Για το τι θα γίνει σήμερα θα σας πούμε μετά.
1: Ναι. Τώρα, όχι, εντάξει, ναι. Θα το πει, μα το έχει πει μέρες.
0: Ναι.
1: Εβδομάδες.
0: Όχι, έχει πει και το άλλο. Ότι μόνο πράγμα που έχω μετανιώσει είναι που δεν έκλεισαν νωρίτερα τις τράπεζες.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Τέλος πάντων. Ναι, πολλά έχει πει. Αλλά τέλος πάντων.
0: Το
1: θέμα είναι, εμένα με εξόριξε πιο πολύ και ας το κλείσουμε αυτό το πράγμα εδώ. Γιατί ο κύριος Σταθάκης, ο οποίος γέλαγε και σε αυτό το ντοκιμαντέρ και σε αυτό το επεισόδιο, του λέγανε υπήρχε πλάν B. Όχι, δεν υπήρχε πλάν B. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπήρχε πλάν B. Και λέω, Χριστέ μου,
0: δεν είχε καταλάβει αυτό. Ούτε αυτό. Που ήταν και οικονομολόγος.
1: Γιατί να το καταλάβει.
0: 28 κινητά. Αλλά τέλος πάντων, δεν
1: είχε. Όχι, γιατί να το καταλάβει. Όταν έχει την καβάντζα σου, γιατί δεν σε νοιάζει.
0: Αυτό είναι και αυτό. Και εμένα μου άρεσε ο Γιούνκερ, λέει η κυρία Μαρία. Εμάς δεν μας άρεσαν καθόλου αυτά που είπε.
1: Όχι,
0: καθόλου.
1: Ο Γιούνκερ, ναι, μια χαρά ήταν. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έντονη διπλωματική κινητικότητα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Επιθέσεις αυτοάμυνας των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκάφων που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες. Εκρήξεις και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στα στενά του Ορμούς. Τα στενά πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος εκτίμησε ότι είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Σε ανάρτηση, τον Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε μέσω συνέντευξής του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 8 το βράδυ, στο Θυσίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 Ρίχτερ, χωρίς ρεύμα περίπου 7.000 νοικοκυριά. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: levitating. Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημέρο της σημερινής εκπομπής. Να μου πεις για τον Dua Lipa Γιαννάκη, να σου πω ναι. Αλλά μου δείχνεις τώρα, τέλος πάντων, γιατί είχαμε μια κουβέντα έξω και μιλάω στο Γιάννη τον Πρίντεζη. Λοιπόν...
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη,
0: ναι.
1: Από τον Μπάρλο. Καιρό έχω να σας στείλω μήνυμα, 14 βαθμούς στον Μπάρλο, βαρουφάκι μόνο. Κατερίνα, ένα νευριασμένο πίνημα. Πίνημα θέλει. Παραγγελιά, ένα νευριασμένο πίνημα.
0: Άλλος αυτός.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, μας στέλνει η φωτογραφία της Ανατολής. Τα έχει τα συννεφάκια του, τα έχει εκεί στη διαδρομή. Αλλά από πάνω είναι μια χαρά πεντακάθαρος ουρανός και ο ήλιος περνάει πάνω από τα σύννεφα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Είστε λακέδες του συστήματος.
0: Είμαστε.
1: Το λακέδες εισαγωγικά.
0: Είμαστε, όμως. Είμαστε. Ναι.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη από την, το Ζαν, από το Μεσολόγγι. Καλημέρα στον Γιώργο. Βιχαλάκι ακούω, Γιώργο. Ο οποίος λέει: παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς και δεν ξέρω από όλα όσα έχω ακούσει και έχω διαβάσει και έχω δει. Αν δεν υπήρχε ο Γιούνκερ, έχω την αίσθηση ότι θα ήμασταν σε τελείως διαφορετική μοίρα σήμερα. Δηλαδή σωτήρα λίγο πολύ τον λέει. Εν πάση περιπτώσει, η δε κυρία Φωτεινή μας στέλνει λίγα λουλουδάκια να ηρεμήσει, γιατί πρέπει να σε έστελνε κάτι φαλτσούλες για τον κύριο Σταθάκη. Εντάξει.
0: Προσέξτε, υπάρχει χειρότερο. Άκουσα μια ηχογράφηση που μίλαγε σε κάποιον ο Βαρουφάκης και του έλεγε: εντάξει, δεν θέλω να μαθευτούν αυτά που σου λέω. Δεν ξέρω σε ποιον. Από τα νεύρα μου δεν κατάλαβα εκείνη την ώρα. Αλλά έλεγε τα εξής πράγματα. Προσέξτε.
1: Θέλω να είσαι ψύχρεμη.
0: Προσέξτε. Ότι το σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα στο Υπουργείο Οικονομικών. Όταν ήταν Υπουργό Οικονομικών. Ότι υπάρχει ένα σύστημα στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο το ελέγχει. Αλλά εγώ έχω ένα παιδικό μου φίλο. Μαθητή, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι τώρα, ο οποίος είναι εκεί,
1: ναι.
0: Και του ζήτησα να χακάρει όλα τα συστήματα,
1: ναι.
0: Και αφού τα χακάρει όλα τα συστήματα της, της ΑΔΕ, ας πούμε,
1: ναι.
0: Να το πούμε έτσι,
1: ναι.
0: Ναι. Το τάξης, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, τα χακάρει όλα αυτά, να πάρουμε τον έλεγχο αυτών των συστημάτων.
1: Ναι.
0: Τα λέγει με τη φωνή του αυτά, έτσι. Λοιπόν, να πάρουμε τον έλεγχο αυτών των συστημάτων και σιγά σιγά να το γυρίσουμε στη δραχμή.
1: Μπράβο. Το σιγά σιγά είναι
0: σιγά,
1: το.
0: Σιγά.
1: Αυτό ήταν το.
0: Άγιο είχαμε.
1: Το θέμα. Όχι, όχι, όχι. Είναι απόψεις, είναι θεωρίες. Ο καθένας το
0: όχι,
1: βλέπει
0: όχι.
1: Από διαφορετική οπτική γωνία. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δικαίωμά του του καθενός και με βάση τις γνώσεις του και με αυτά που έχει ακούσει και τα συναισθήματά του κτλ. Γιατί έχουμε πει στο τέλος ότι το θέμα είναι πώς αισθάνθηκε ο καθένας τότε. Αυτό. Αυτό δεν ξεχνιέται, ούτε αλλάζει, εν πάση περιπτώσει, με μία δήλωση ή με μία καινούρια μαρτυρία ή οτιδήποτε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τώρα που λέμε για τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, να το φέρω λίγο στο σήμερα.
0: Και δεν το φέρνεις.
1: Ανανεώθηκε χθες η θητεία του κυρίου Στουρνάρα.
0: Να δω, θα καταλάβεις.
1: Στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στην διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Τρίτη.
1: Το Πασόκ δεν τον ψήφισε.
0: Όχι.
1: Το Πασόκ, το οποίο Πασόκ τον είχε βάλει υπουργό οικονομικών επί της κυβέρνησης Βενιζέλου Σαμαρά. Και στη συνέχεια τον έβαλε στην τράπεζα, την κεντρική τράπεζα της Ελλάδος. Έναν άνθρωπο που επίσης έχει φανεί ή... Λάθος. Αφήστε το, έχει φανεί, γιατί μπορεί να είναι προσωπική εκτίμηση. Που το Πασόκ του πλέκει το εγκόμιο. Δηλαδή, ο κοινοβουλευτικός εισηγητής του Πασόκ, έτσι, όταν συζητούνταν η ανανέωση ή μη της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, του έπλεξε το εγκόμιο για τον άνθρωπο ο οποίος στην κρίσιμη στιγμή έβαλε πλάτη το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Ναι, αλλά δεν τον ψηφίζουμε.
0: Εντάξει, θα σου πω γιατί.
1: Ναι,
0: συνεπής είναι στο Πασόκ.
1: Μισό λεπτό.
0: Όχι, συνεπής είναι.
1: Μισό λεπτό. Επειδή ξέρω τι θα πεις. Στην αρχή αυτό που είπανε, αυτό που είπε ο εκπρόσωπος του κόμματος, ας πούμε,
0: ναι.
1: Ότι ναι, αλλά τι ήθελε και πήγαινε να δώσει συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι, δεν ήταν για αυτό.
1: Εγώ το ξέρω ότι δεν είναι αυτό. Βρήκαμε άλλη γραμμή άμυνας μετά, ότι είναι λόγω των θητείων.
0: Αφού έχουν πάρει απόφαση στο συνέδριο.
1: Ναι, εντάξει, έχουν πάρει απόφαση στο συνέδριο για ποιο πράγμα, για τα κομματικά.
0: Όχι.
1: Για τα κομματικά, όχι, και για τους βουλευτές και τα λοιπά.
0: Όχι, εγώ άκουσα χθες την κυρία Γιαννακοπούλου το βράδυ και έλεγε κάπου σε μια εκπομπή ότι οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι και για τους δημόσιους. Για τους οργανισμούς και για τις τέτοιες θέσεις και τα λοιπά, ότι δεν θέλουμε πάνω από δύο θητείες.
1: Ποιο δημόσιο οργανισμό δηλαδή.
0: Εντάξει, η Τράπεζα της Ελλάδας.
1: Α, για την Τράπεζα της Ελλάδας. Γιατί για παράδειγμα του δημοσίου υπαλλήλου δεν μπορεί να του κάνει κάτι. Ναι. Έχουν μία θητεία, μία ζωή. Για, λέω παράδειγμα, α πούμε. Ναι. Λέω, για ποιε θέσει. Τι θέσει που, που αλλάζουν. Ναι, δύο θητείες. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι η φάση αυτή στην Τράπεζα της Ελλάδος να πει ας πειραματιστούμε, ας πούμε, ας αλλάξουμε, ας βάλουμε κάτι άλλο.
0: Καλά, μπορεί να.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Έχουν κάτι καλύτερο.
1: Οκ, okay, το ακούω ως επιχείρημα, ρε παιδί μου, αφού είναι θέμα συνεδρίου. Ναι. Εντάξει, αφού το έχει αποφασίσει το συνέδριο του κόμματος ότι για παράδειγμα δεν έχουμε πάνω από δεύτερη θητεία, καταλαβαίνω.
0: Κοίταξε,
1: είναι μία ερμηνεία.
0: Θα σου πω, λένε και κάτι άλλο.
1: Είναι μία γραμμή άμυνας.
0: Εκτός από την ομάδα αλήθειας που λες εσύ, λένε και κάτι άλλο. Ότι επειδή πια το Πασόκ παίζει, θεωρεί ότι παίζει και στο ίδιο γήπεδο με τον Τσίπρα. Σε χώρο εννοώ. Το Πασόκ δεν κινείται πια στο κέντρο μόνο.
1: Αυτή το επέλεξε.
0: Ναι,
1: το Πασόκ το επέλεξε
0: το
1: να παίξει αυτόν τον ρόλο.
0: Δεν είπα. Δεν με ενδιαφέρει τι έχει επιλέξει ή δεν έχει επιλέξει. Το εξηγώ. Και επειδή θεωρεί, σου λέει θα βγει ο Τσίπρας μετά και θα πει ναι, αλλά εσείς ψηφίσατε τον Στουρνάρα.
1: Μα και ο Τσίπρας ανανέωσε τη θητεία του Στουρνάρα.
0: Έτυχε τώρα, εντάξει.
1: Α, έτυχε. Α, εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι δεν στέκει αυτό το επιχείρημα.
0: Εγώ το καταλαβαίνω.
1: Πάμε καλημέρα στην κυρία αποθητεία από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Ωραίες φωτογραφίες. Βουκαμβίλιες, ε.
0: Ωραίες οι βουκαμβίλιες.
1: Ε, παιδιά, τι ωραίες που είναι.
0: Ξέρεις που έχω δει από τις ωραιότερες βουκαμβίλιες.
1: Τραβάν το μάτι το μαγνητήριο στα νησιά.
0: Στη Σύφνο.
1: Ναι, στα νησιά όλα.
0: Στη Σύφνο, επειδή είναι και το άσπρο.
1: Και στην Πάρο το έχω δει εγώ.
0: Ναι, ναι, όχι. Στη Σύφνο έχει εκεί που είναι και τα αρχοντικά και τα, στην Απολωνία και πολύ ωραία. Και έχει διάφορα χρώματα.
1: Ναι.
0: Είναι αυτές που είναι το χρώμα, το κόκκινο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το κόκκινο. Βαθύ κόκκινο όμως.
1: Ναι.
0: Ε? Ναι. Είναι κάτι άλλο που είναι ροζ. Είναι κάτι άλλο που είναι. Τώρα τι χρώμα
1: φουξιωμό.
0: Είναι.
1: Φουξιωμό.
0: Φουξιωμό. Πολύ ωραία χρώματα.
1: Ωραία χρώματα.
0: Ειδικά όταν ρίχνουν τα λουλούδια τους όμως είναι πολύ ωραία. Με μια σκούπα πρέπει να είσαι.
1: Γιατί το ριχόσπερμα που έχει στην
0: αυλή. Αχ, Διονύση, με μια σκούπα είμαι.
1: Όταν αρχίσει να μαδάει, να τσουρομαδάει, γίνεται. Ναι. Καλημέρα. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναζητήσουν την ψήφα μας. Δεν ξέρω αν είναι θράσος ή τίποτα άλλο.
0: Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να ζητάει ευκαιρίες. Ναι. Δημοκρατία έχουμε.
1: Τι έχουμε πει ο κυρίαρχος λαός. Αυτός κρίνει.
0: Βέβαια.
1: Εγώ έχω δει. Είδα χθες.
0: Τι είδε.
1: Κάνω και τέτοια πράγματα.
0: Τι είδε,
1: διάβασα μετά από πάρα πολύ καιρό. Μία ανάρτηση, πιανού. Το κύριο Καρανίκα.
0: Α, εδώ εγώ το διαβάζω συχνά.
1: Περνάει γενναίες 14 σε αυτό το κόμμα. Έλεγε το εξής πολύ απλό. Ξεκινάει ένα καινούριο κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Το λέει γιοταχή κόμμα. Το λέει ο κύριος Καρανίκας, δεν το λέω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, του το ζήτησε κάποια ομάδα ανθρώπων? Όχι. Του το ζήτησε κάποια ομάδα στελεχών? Όχι. Του το ζήτησαν κάποια συνδικαλιστικά όργανα? Όχι. Το πολύ πολύ είναι ότι το ζήτησαν στο γήπεδο, γιατί από τότε που έφυγε έχασε την πρωθυπουργία, εν πάση περιπτώσει, οι μόνες εμφανίσεις που έκανε ήταν στο γήπεδο. Άρα μπορεί να το είπαν τίποτα στο γήπεδο. Του το ζητήσαν στο γήπεδο, να το καταλάβω. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το ζήτησε κανείς. Ο ίδιος θέλει να ικανοποιήσει, εν πάση περιπτώσει, το δικό του.
0: Δικαίωμά του.
1: Φυσικά και είναι δικαίωμά του. Αναφέρετο. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει ένα κόμμα. Εδώ είχαμε πέρυσι στις τελευταίες εκλογές, είχαμε 41 κόμματα, ας πούμε. Είναι και εκεί οι φίλοι μου, οι Χαρίζο, οι Κόπεδα. Μ' αρέσουν αυτοί.
0: Αυτοί είναι όμως χρόνια.
1: Αυτοί πρέπει να πιστεύουν και στους εξωγήινους. Δηλαδή πρέπει να είναι τελείως δικοί μου.
0: Και οι Κότες.
1: Ναι. Άλλο αυτό. Λοιπόν, όχι, Κότες είχε συνιστόσα σε κάποιο κόμμα, είχε μπει. Δεν είχε κατέβει αυτόνομα στις τελευταίες. Ήταν συνιστός ενός κόμματος. Δεν συζητώ αυτό τώρα με ποιον είχα πάει Κότες τώρα. Δεν συζητήσουμε αυτό.
0: Γιατί.
1: Λοιπόν, αλλά. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
0: Βέβαια.
1: Αλλά διάβαζα αυτό του κύριου Καρανίκα και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί από εκεί ξεκίνησα, είναι ότι έβλεπα τα σχόλια. Υπήρχαν κάποιοι που τον εκθίαζαν και του έλεγαν πες τα Χρυσόστομε, και υπήρχαν και κάποιοι που έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας είναι η μόνη μας ελπίδα κτλ. Θέλω να πω, όχι, το λέω στο Δημήτρη, που μας έστειλε το μήνυμα. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα θεωρούν αυτό το πράγμα. Άρα, okay, έχει ένα κοινό.
0: Αφήσουμε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν.
1: Μπράβο, το έλεγε ο Μάο αυτό βέβαια.
0: Ναι, Μάο δεν αρέσει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρα δεν είχε πει του Μάο το άλλο το.
1: Ωραία κατάσταση.
0: Μεγάλη αναταραχή, σπουδαία κατάσταση.
1: Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιάννη, στο πανέμορφο και μαγευτικό. Λαύκο του Νοτιοπηλίου. Ο Φούρναρης και υιός του χωριού. Τι εννοεί ο Φούρναρης και ο υιός? Δεν καταλαβαίνω. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Να είστε καλά. Από πού μας στέλνετε? Στα άσπρα σπίτια είναι συνήθως. Και μας στέλνει μια φωτογραφία που έχει θαλασσίτσα.
0: Ωραία είναι.
1: Πορνάρια, τσάκνα, όπως τα λένε. Θάμνο, εν πάση περιπτώσει. Και μια ελιά. Και μια ελιά από πάνω. Τα τσάκνα είναι θαμνοειδές, το οποίο είναι η καλύτερη πρώτη ύλη για να ανάψει φωτιά.
0: Εντάξει. Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Μένω μαζί στα Σπάρτα. Αλήθεια.
1: Μου ήρθε εδώ Σπάρτα. Τι είναι το Σπάρτα πάλι?
0: Τα Σπάρτα είναι αυτά τα φυτά που είναι με κίτρινα λουλουδάκια που τα βλέπεις παντού στους δρόμους στην περιφέρεια όμως, στην εξοχή.
1: Αυτά, ναι.
0: Ναι, ναι, έχει πολλά.
1: Αυτά δεν έχουν μέσα, οι γύροι τους είναι αλλεργιογόνα.
0: Όχι, εγώ δεν έχω αλλεργίες.
1: Όχι, εσύ δεν έχεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν είναι σαν το περδικάκι. Εγώ που βλέπω κίτρινο μακριά. Δεν είμαι αλλεργικός, αλλά που βλέπω κίτρινο φεύγω.
0: Έλα, βρε Διονύση.
1: Ναι. Είδα μια μέρα. Φυσούσε λίγο και έπαιρνε ο αέρας τη γύρη και είχαν αρχίσει και τα πεύκα να βγάζουν και πήγαινε δεξιά, αριστερά, το έβλεπες, πώς βλέπεις καμιά φορά με λύση ή κανένα κοπάδι πτηνών, και πηγαίνανε έτσι και έλεγα Παναγία μου, να είσαι στη μέση αυτή.
0: Αλλεργικός,
1: ναι, και να είσαι αλλεργικός. Εγώ δεν είμαι.
0: Αρχίζει να τρέχεις.
1: Παιδιά, πάμε ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε?
3: Καλά στα παιδιά. Εδώ, παιδιά, περιμένουμε το κόμμα Τσίπρα. Το βράδυ περιμένουμε διάφορα πράγματα γενικά.
0: Συμβαίνουν πράγματα.
1: Συμβαίνει ένας πόλεμος καταρχήν, αλλά ναι, το παραβλέπω.
0: Πολλά πράγματα γίνονται. Πάρα πολλά.
1: Έχετε αγωνία, έχετε κάτι? Και το περιμένετε.
3: Το όνομα.
1: Ή δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Α, περιμένεις το όνομα, ναι.
3: Ναι, το έμβλημα.
2: Το τραγούδι του Κραουνάκη.
3: Α, μη σου πω κυρίως το τραγούδι του Κραουνάκη. Δεν θα έχει λόγια, είναι μόνο μουσική.
0: Όχι, παιδιά, μουσική.
2: Ορχιστρικό είναι.
0: Ναι, νομίζω μουσική είναι μόνο.
2: Ωραία. Να χαρά.
1: Ο καθένας κάτι περιμένει σήμερα.
0: Ναι.
1: Άλλοι περιμένουν αυτό. Άλλοι περιμένουν την ομιλία του κυρίου Καραμαλή. Το,
0: ναι,
1: επειδή
0: ναι,
1: είπατε Κραουνάκη, θυμήθηκα από το Σπανουδάκι, καταλάβατε και κάνατε το συγγραμμό.
3: Ναι.
1: Είδες. Κάνω τέτοια πράγματα στο μυαλό μου. Είναι πολύπλοκο.
3: Ναι. Λοιπόν, έχει ομιλία Καραμαλή σήμερα.
1: Βέβαια έχει ομιλία Καραμαλή σήμερα και θα είναι παρόν και ο κύριος Σαμαράς και όλοι περιμένουν να δουν.
3: Όπως
1: γίνεται τα τελευταία χρόνια. Καμία έκπληξη.
2: Αυτό που είχα εντύπωση για τον Καραμαλή είναι γενικώς ότι όλα τα πολιτικά γεγονότα, πολιτικές ομιλίες τοποθετήσει τα τελευταία πολλά χρόνια γίνονται με αφορμή κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων.
0: Ναι.
2: Είμαστε από τις τελευταίες χώρες σε φιλαναγνωσία στην Ευρώπη. Μη σου πω στον κόσμο. Στον κόσμο δεν ξέρω, στην Ευρώπη είμαστε σίγουρα. Δηλαδή, ελάχιστα διαβάζω. Τι απογίνονται όλα αυτά τα βιβλία?
0: Μα νομίζω ότι ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να έχει παρουσιαστεί, ας πούμε, ένα βιβλίο. Πρέπει να έχει παρουσιαστεί το ίδιο βιβλίο καμιά δεκαετία φορές. Δεν το Τσίπρα είναι.
2: Ισχύει αυτό.
0: Λέει, παρουσιάζει το βιβλίο του πάλι. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Όσες πολλές παρουσιάσεις βιβλίων γίνονται με το πόσοι τελικά διαβάζουν βιβλίο, ρε παιδί μου. Μπαίνεις σε ένα μετρό στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, αυτά. Βλέπεις πολύ κόσμο με ένα βιβλίο στο χέρι να διαβάζει μια εφημερίδα κλπ.
1: Η αρχή
2: όμως.
1: Η αρχή είναι.
2: Ούτε ένας άνθρωπος διαβάζει βιβλίο.
1: Η αρχή είναι να έχεις καταρχήν συγγραφείς να γράφουν βιβλία. Το άλλο είναι το επόμενο στάδιο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό.
0: Υπάρχουν.
1: Είμαστε ακόμα στο πρώτο.
0: Αυτό εμείς δεν διαβάζουμε.
1: Αυτό λέω. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι. Ότι είναι καλό να γράφονται βιβλία, εν πάση περιπτώσει. Είναι ενδιαφέρον. Γιατί είναι η αρχή, μια καλή αρχή, μια μαγιά. Μπας και αρχίζουν κάποιοι να διαβάζουν βιβλία. Είναι το επόμενο στάδιο.
2: Παραγωγή βιβλίων δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε τρομακτική παραγωγή σε αριθμό.
1: Στην κατανάλωση, ναι.
2: Βγαίνουν βιβλία με το σωρό που κάπου εκεί πρέπει να ξεχωρίσει ποια είναι τα αξιόλογα, ποια δεν είναι. Αλλά. Και εκεί πέφτουμε λίγο σε ένα άλλο πρόβλημα. Συγγνώμη, τώρα αφού μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση, θα πω ότι.
1: Παρακαλώ.
2: Απόψη μου, την έλεγα έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν της βιβλιοκριτικής, την οποία πραγματικά την ψάχνω και διαβάζω στα κυριακάτικα φύλλα, στα σαββατιάτικα,
1: αλήθεια,
2: στα site. Δεν υπάρχει βιβλιοκριτική. Συγγνώμη που το λέω στους φίλους βιβλιοκριτικούς. Είναι όλο δημόσιες σχέσεις. Δεν έχω δει μια φορά να πει κάποιος, παιδιά, διάβασε το βιβλίο και να το αποδομήσει. Να πει από την αρχή μέχρι τέλος, είναι λάθος εκεί, είναι ασφαλμένο εδώ, είναι προβληματικό παραπέρα. Όλα είναι τέλεια. Τα βιβλία. Άντε να πούνε μια μικρή επισήμανση κάτι. Γιατί είμαστε λίγο γόρε, παιδί μου, καλοί άνθρωποι. Λέμε ότι στον χωρί τον άλλο, θα το κάνω βιβλιοκριτική.
3: Ενώ έχει
2: και λίγοι.
3: Στου κριτικού του κινηματογράφου δεν ισχύει καθόλου αυτό.
2: Ναι.
3: Το αντίθετο.
2: Γιατί είναι ξένε οι ταινίε. Ενώ στον Έλληνα, αν δεν πετύχω μπροστά μου αύριο στο Φίλιον να πίνουμε καφέ, α πούμε. Δεν είναι ωραίο να το έχω σκίσει το βιβλίο.
1: Ωραίο το Φίλιον.
3: Εγώ δεν ξέρω πού διαβάζω.
1: Το Φίλιον ήταν ωραίο όταν το λέγανε Ντόλτσε. Τότε που πηγαίναμε εμεί.
2: Αυτό ήταν πριν από 40 χρόνια.
1: Τότε σύγχναζα εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
3: Ξέρετε που διαβάζει όλος ο κόσμος? Υπάρχουν παντού βιβλία. Σε παραλίες που δεν πιάνουν τα κινητά τηλέφωνα. Όλοι διαβάζουν.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι.
2: Στην παραλίες που δεν πιάνουν τα κινητά.
3: Έχω να σου πω.
0: Να σου πω κάτι.
1: Είσαι σίγουρη ότι διαβάζουν ή παίζουν σουντόκου?
0: Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω στις διακοπές, στην παραλία.
1: Εγώ μπορώ.
0: Με τίποτα. Στην παραλία, λέω.
1: Ναι, παραλία. Στην παραλία.
0: Δεν μπορώ.
3: Τι σ' αρέσει να κάνει στην παραλία εκείνη την ώρα.
0: Βασικά βαριέμαι να κάθομαι συνέχεια στην ξαπλώστρα.
3: Α, θες να κινείσαι, να έχεις μια.
0: Ναι, να κάνω διάφορα στη θάλασσα. Αλλά και πάλι όταν θα καθίσω, θα διαβάσω μια-δύο σελίδες, μετά θα γλαρώσω, μετά θα νιστάξω, μετά θα βαρεθώ. Εν τω μεταξύ, αν κάτσει άνθρωπος δίπλα μου που διαβάζει βιβλίο, την πάτησε. Για να την πιάνω την κουβέντα συνέχεια, γιατί βαριέμαι.
3: Το είδατε αυτό που δείχναμε πριν, το flyboard, μια μόδα που είναι που στις παραλίες, όταν πας για μπάνιο, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα στο εξωτερικό τουλάχιστον. Εδώ δεν ξέρω.
0: Ναι, τι κάνει αυτό.
3: Που σε πάει ψηλά, μπορούμε να βρούμε και τα αντίστοιχα πλάνα. Ναι. Που σε πάει ψηλά και σε σβουρίζει γύρω-γύρω.
0: Σε σβουρίζει κιόλα.
3: Ναι.
1: Αυτά να τα κάνει σε ρέτη, εγώ θα πάρω βιβλίο. Εγώ θα τα διαβάζω. Άμα θέλει σε ρέτη να κάνει ένα βουρλίο.
3: Ρακέτες δεν παίζει κανεί.
1: Παλιά.
2: Να, αυτό
1: παλιά, στα μικρά τα μας. Στα μικρά τα μας παίζαμε. Τώρα όχι. Τώρα μας ενοχλούνε. Ο θόρυβος αυτός λίγο.
3: Κατά κατούκα.
0: Κάνεις και βουτιές. Ναι, το έχω δει αυτό. Είναι ωραίο.
2: Εμένα πάλι δεν πλησιάζει νομίζω κανείς την ώρα που είμαι στην παραλία. Γιατί διάβαζα. Διάβαζα πέρυσι το The Duel που είναι παράλληλη βή του Τσόρσιλ και του Χίτλερ, ας πούμε, μέσα από τη δεκαετία του 30 και του 40.
3: Πόσο δεν μου κάνει καμία εντύπωση που διάβαζε τέτοιο βιβλίο.
2: Ούτε λέει αυτό είναι προβληματικό, μην το πλησιάσουμε. Και κανένα δύο με πλησιάζουν να αρχίσω και του λέω τι γράφει το βιβλίο. Και
3: φεύγουν
2: τρέχοντας. Έρχονται η γυναίκα μου.
1: Τώρα που βλέπαμε αυτά τα πλάνα.
3: Θέλω ναι, για να τα ξαναδούμε λίγο.
1: Θέλω
3: θα
1: να σας πω ότι. Εγώ δεν θα το έκανα με τίποτα, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει και μονάδα των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και σε άλλες χώρες.
3: Ναι.
1: Οι οποίοι μετακινούνται με αυτόν τον τρόπο. Μετακινούνται από πλοίο σε πλοίο, ας πούμε, κτλ. Είναι ειδικοί, πώς είναι οι αποβατικές ομάδες κτλ.
2: Η σωληνάκι αυτό θα είναι αυτόνομο.
1: Έχουν και αυτόνομο.
0: Να το περιγράψουμε λίγο για τους ακροατές. Αυτό είναι ένα πράγμα στο οποίο σου δένουν τα πόδια και υπάρχει ένα σωλήνας μακρύς, ο οποίος προφανώς έχει μεγάλη πίεση. Και κάνοντας σκόντας αυτή την πίεση, σε πηγαίνει από εδώ και από εκεί, σε βουτάει μες στο νερό.
3: Πάνω από τη θάλασσα και σε χορεύει ο δάσκαλος.
1: Να αιωρείσαι πάνω από τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή η πίεση αυτή δεν είναι και τόσο ελεγχόμενη, στριφογυρίζει αυτό το πράγμα.
0: Λίγο,
1: σε πιάνει ζαλάδα δηλαδή.
0: Αυτό το Διονύση πάει. Ούτε δεν σώζεται.
1: Μακριά, δεν είναι για μένα αυτά.
2: Δηλαδή είναι αυτό που έκανε ο Μάρτι Μακφλάι στην επιστροφή στο μέλλον, απλά το κάνει πάνω από τη θάλασσα.
3: Και ο Μάικλ Τζάκσον σε μια συναυλία έχει φύγει με ένα τέτοιο.
2: Τι?
3: Μια συναυλία, ο Μάικλ Τζάκσον που την είχε τελειώσει.
2: Όσο ζούσε ο Μάικλ Τζάκσον υπήρχαν τέτοια πράγματα.
0: Φυσικά υπήρχαν.
3: Για τον Μάικλ Τζάκσον όλα υπήρχαν.
0: Ο Μάικλ Τζάκσον καταρχήν είχε υπερδυνάμεις.
1: Μιλάμε ότι είσαι γκρούπι, έτσι. Δεν είσαι απλά σ' αρέσει ο Μάικλ Τζάκσον.
3: Μονική, δεν είναι.
2: Υπήρχε τέτοιο πράγμα επί Μάικλ Τζάκσον.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εκείνο έκανε τον αστροναύτη και έφυγε με ένα τέτοιο ως αστροναύτης από μια συναυλία.
2: Το θυμάμαι και κάπου που κατέβασα τη ρουβά από την οροφή του.
1: Αυτά τα έχουμε δει και με τον James Bond. Ο Σιν Κόνερι ή Σον Κόνερι, όπως τον λέγανε μετά, έχει προσγειωθεί σε στούντιο με τέτοιο μηχάνημα.
3: Α, ναι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Έχει εμφανιστεί.
2: Σάκης Ρουβάσουλου έχει κατέβει από την οροφή του κτηρίου.
1: Α, σε
3: είδε.
2: Ναι, αυτό, μπράβο.
1: Ναι, αλλά ήταν σε σκηνή.
0: Εκεί ήμουνα. Και φώνας από κάτω σάκης.
1: Μιλάμε, η Δόκα είναι Ρουβίτσα και Μάικλ Τζάκσον. Αυτό. Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Καλό.
2: Και μια και μέσα με τι σειρέ, επειδή είδαμε ότι βγαίνει και τώρα ταινία, είναι η σειρά που βγαίνει, τον Baywatch.
3: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, ναι.
2: Σειρά πρέπει να είναι, νομίζω.
0: Σειρά.
2: Εσύ βλέπατε δεκαετία 90 Baywatch.
0: Άκουσε να δεις. Εμείς την είδαμε στην πρώτη προβολή το Baywatch. Πρώτον, το είδαμε στην πρώτη προβολή. Και χθες με ρώτησε ένα κοριτσάκι στη δουλειά, την άλλη. Μου λέει, διαβάζω ότι θα γίνει σειρά το Baywatch. Ήταν και παλιά σειρά. Και βέβαια δεν πρέπει να κάνουμε να μαλώνουμε τα παιδιά, γιατί και εγώ δεν έβλεπα. Μέχρι το μικρό σπίτι στο Λιβάδι θυμάμαι.
2: Ναι,
0: και πριν δεν θυμάμαι.
1: Τώρα το Long Ranger δεν το πρόλαβα.
0: Δεν το πρόλαβα αυτό. Αλλά τέλος πάντων, και της λέω, αγάπη μου, από αυτή τη σειρά βγήκε η Πάμελ Άντερσον, την ήξερε.
3: Πάλι καλά.
0: Εντάξει, την ήξερε. Την Πάμελα την ήξερε.
1: Εντάξει, ήταν και πέρυσι, πάρα που πέρυσι στο προσκήνιο.
0: Εντάξει. Για τον τέτοιον έχω στεναχωρηθεί.
2: Ποιον?
0: Για τον David Hasselhoff.
3: Τι έχει.
0: Είναι σε πολύ κακή κατάσταση.
2: Α, ναι.
0: Του είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο και τέτοια. Ναι.
2: Σε αναπηρικό αμαξίδιο είναι.
0: Ναι.
2: Τώρα πώς να το ακούω αυτό, δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι. Πολλά θα μάθεις κοντά μου.
3: Δεν το ξέρα, πώς να σου το πω.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Να είστε καλά.
2: Συγγνώμη, δεν ρώτησα τη γνώμη μου αυτό που σου λέει χθες, αφού κλείσαμε όλο τον κύκλο. Πήγαμε σε celebrity τηλεόραση. Αυτό με Taylor Swift δεν του ρώτησα τη γνώμη του.
3: Α, ναι.
2: Που είπε ότι. Παιδιά, συζητιέται πάρα πολύ.
3: Άκου.
2: Όχι στους δικούς μου κύκλους, συζητιέται στους χολιγουδιανούς κύκλους.
0: Ναι, ναι.
2: απαγόρευσε το plus one. Δηλαδή, καλό τη Ερέτη ή το Χατζημιχάλη, καλό μόνο αυτού. Δεν με αφαιρεί άλλον μαζί σου.
3: Δεν αφαιρεί τον άντρα σου τη γυναίκα σου.
2: Δεν παντρεμένη, αραβωνιασμένη.
0: Στο σπίτι τη.
2: Όχι, στο γάμο. Στο γάμο.
0: Α, στο γάμο.
2: Ναι.
0: Α, απαγόρευσε.
2: Με τον Τράβις Κέλτσι.
0: Εντάξει, άμα θα έχει καλέσει ένα σκασμό κόσμο το κορίτσι να κάνει.
3: Και τι ωραίο είναι τώρα αυτό.
1: Όχι, γιατί.
3: Τσιγκουνεύτηκε.
1: Δεν είναι ότι τσιγκουνεύτηκε. Αλλά μπαίνει με το plus one, ας πούμε. Μην το κοιτάς από το δικό μας περίγυρο το κοινωνικό. Σκέψου το λίγο, πήγαινε το στα χολιγουντιανά, ας πούμε, ή στα, σε αυτούς τους κύκλους.
0: Ναι.
1: Έρχεται, παρισφρίουν διάφοροι τύποι, τους οποίους δεν τους θέλεις, ρε παιδί μου. Δεν θέλεις την ευτυχισμένη σου στιγμή να την περάσεις με ανθρώπους που δεν γουστάρεις.
2: Μπορεί να δικά μας. Ναι, εγώ το βρίσκω μια φορμή. Δεν σου είπα θα το κάνω. Εγώ δεν θα το έκανα.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι μια φορμή προβληματισμού. Κάνεις ένα γάμο. Και θες το γαμήλο. Γλέτανε οι άνθρωποι σου να γελάς, να περάσουν ωραία, να διασκεδάσεις, να κάνεις. Στους 200 ανθρώπους στην πραγματικότητα ξέρεις τους 100. Τους άλλους δεν τους ξέρεις. Είναι άγνωστοι. Πραγματικά είναι άγνωστοι.
0: Έχεις να τους δεις 20 χρόνια.
1: Και μπορεί σε αυτούς τους 100, ας πούμε, να υπάρχουν δυο ξινοί και να σου χαλάσουν όλη τη νύχτα.
0: Ρε Σιδιώνης, και πού το ξέρεις αυτό, και δεν ξέρει ξινοί στους άλλους.
1: Για να μην το ξέρει, επειδή δεν το ξέρεις, γι' αυτό το περιορίζεις.
0: Το περιορίζεις. Α, κάνει μόνη της το γάμο τότε.
1: Όπως θέλει θα το κάνει. Θα της πούμε εμείς πώς θα κάνει το γάμο.
0: Μα τώρα τους φωνάζει μαγκούφιδες στους ανθρώπους.
1: Να κάνει ό,τι θέλει.
0: Δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Όχι. Αυτούς που θέλει να είναι ζευγάρια μαζί θα τους καλέσει και τους δύο, αλλά ξεχωριστά.
0: Τι ξεχωριστά.
2: Κάτσε να
0: κάνω
2: το δίλο. Στηρίζει Taylor Swift του Χατζημιχάλη.
1: Εντελώς.
0: Πάντα στηρίζει.
1: Εντελώς παιδιόθεν.
0: Πάντα στηρίζει.
2: Μήπως είναι παιδιόθεν.
0: Αλλά όχι αντικειμενικά.
2: Περιμένεις να σε καλέσει το γάμο της.
1: Όχι, όχι καθόλου. Καθόλου και δεν έχω και τα φόντα να πάω.
3: Πάντως είναι μια αφορμή για να συζητηθεί το θέμα πια. Τενέστερα και εδώ. Πώς θα γίνονται τα καλέσματα.
2: Έχει ένα νόημα. Πέρα από εμάς εδώ το συζητάει κανείς.
3: Κανένας ποτέ. Εντάξει.
1: Τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη. Αυτό.
2: Ευχαριστούμε παιδιά.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
3: Γεια σας παιδιά.
2: Λοιπόν.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Μα το σκεφτείς βέβαια. Μπορεί να το κάνει για τα σόγια.
1: Ναι.
0: Η Τέιλορ.
1: Μπορεί.
0: Τίποτα ξινή ξαδέρφε, τίποτα.
1: Καλημέρα στο Διονύση τη Έρε, τον Κώστα. Αν έχει δικό σου νόμισμα, δεν μπορεί να, να σου κάνει κανεί κουμάντο. Εσύ έχει μυαλό, για σκέψη το λιγάκι.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Καλημέρα στο Θοδωρή. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Λειτουργείτε σαν κυβερνητική εκπρόσωπη. Αυτή την εικόνα δείχνετε. Αν σα ενδιαφέρει και ξεχνάτε ότι είστε σε κρατικό ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον κύριο Θανάση από την όμορφη Ξάνθη. Δείτε, σα παρακαλώ, αν με καλεσμένο σα από το ΙΠΑΝ, τη δυνατότητα επιπλέον παράταση του εξοικονομού 25. Αυτά είναι μερικά από τα μηνύματα που έχουμε μέχρι τώρα. Έχουμε και άλλα καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης στο επόμενο συνέδριο του Πασόκ δεν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για τρίτη θητεία. Αριστερισμός ή γεροντική ασθένεια του Πασόκ, για να παραφράσουμε τον Λένιν. Λέει ο κύριος Παύλος, σε σχέση φαντάζομαι με το γεγονός ότι δεν
0: είναι υποψήφιος.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη, 17 βαθμούς, ηλιόλουστη, το μεσημέρι μας κόβω για 31. Ψηθήκαμε, λέει. Με την αφορμή που μιλάτε για τα βιβλία, είμαστε ο μόνος λαός που δεν διαβάζει βιβλία αλλά τα ξέρει όλα. Και αυτό
0: είναι αλήθεια.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Πυρετώδεις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο μια συμφωνία για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς στα στενά του Ορμούζ. Το αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Η Τεχεράνη αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι καταστραφή υπό διεθνή εποπτεία εν ομίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Σημαντική πτώση κατέγραψε η τιμή του αμερικανικού αργού στις ασιατικές αγορές. Αντίθετα, το Brent ενισχύθηκε. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι θα συντρίψει τη Χεζμπολά που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να συμπεριλαμβάνει το Λίβανο. Στη Γάζα, ένα κοριτσάκι 6 χρονών και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους. 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειες, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας διαμηνεί η κυβέρνηση. Σε συνέντευξή του στο Action 24, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία. Υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Το βράδυ στο Θησίο στις 8, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Τραγωδία στο Χολαργό, άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε για άγνωστη προς το παρόν αιτία την 53χρονη σύζυγό του. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο γεννηματά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι.
1: Και δεν διακόπτουμε την Ριάννα.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ τη Ριάννα, ποτέ, ναι. Ποτέ.
1: Είναι το τέμα.
0: Λοιπόν, να σας πούμε για την Τουρκία λίγο.
1: Τι θες.
0: Λοιπόν, διάβαζα χθες τι κόλπο έχει κάνει ο Ερντογάν πάλι.
1: Τι κόλπο.
0: Λοιπόν, πέρα από όλο αυτό που έχει γίνει τώρα με την αντιπολίτευση, την απόφαση που καθαίρεσαν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης και βάλανε τον προηγούμενο στη θέση του, και υπάρχουν αντιδράσεις και στο εσωτερικό και όλα αυτά τα πράγματα, ο Ερντογάν είχε φροντίσει το εξής. Έχουν παϊράμι.
1: Ναι.
0: Επέκτηνε την ενεργία. Δηλαδή είναι βγήκε η απόφαση που είναι κλειστά τα πάντα από την προηγούμενη Παρασκευή και θα ανοίξουν πάλι την άλλη Δευτέρα.
1: Γιατί?
0: Όλο το δημόσιο.
1: Γιατί το έκανε?
0: Όλο. Γιατί έτσι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μπορείς να κάνεις διαφορετικά τις κινήσεις σου άμα έχεις αργία και είναι κλειστά όλα.
1: Γι' αυτό πιστεύεις εσύ.
0: Δεν παίζει ένα ρόλο και αυτό.
1: Έχει σκοπιμότητα. Δηλαδή
0: μπορεί.
1: Όλα τα άλλα δηλαδή που,
0: εντάξει, λέμε τώρα.
1: Που βάζει δικό του.
0: Άλλη μια ψηφίδα είναι αυτή.
1: Ναι. Αρχηγό κόμματος αντιπολίτευσης έχει φυλακίσει τους μισούς.
0: Αυτό είναι το
1: έχει καταργήσει,
0: ξέρουμε,
1: κόμματα, τα θεωρία αντισυνταγματικά, όποια ας πούμε εκφράζουν τους Κούρδους ή διάφορα τέτοιες ιστορίες. Αλλά εντάξει, είναι άλλη μια ψηφίδα.
0: Άλλη μια ψηφίδα.
1: Είναι άλλη μια ψηφίδα.
0: Αργία επάπειρος.
1: Ναι. Εντάξει, μια χαρά.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Επειδή οφείλω μια απάντηση στον φίλο ακροατή που έλεγε ότι, τον κύριο Κώστα, ότι αν έχεις δικό σου νόμισμα δεν μπορεί να σου κάνει κανείς κουμάντο. Κύριε Κώστα, αν ισχύει αυτό, που δεν ισχύει σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αν ισχύει αυτό, θα ισχύει μόνο σε χώρες οι οποίες είναι αυτάρκεις. Που δεν τα πάντα εξαρτώνται από εισαγωγές. Δεν έχεις ενέργεια, δεν έχεις τεχνολογία, δεν έχεις βαριά βιομηχανία, δεν έχεις να φτιάχνεις ποδήλατα για να μετακινήσει. Δεν σου μιλάω για άλλα πράγματα. Όλα αυτά είναι εισαγόμενα. Καταλαβαίνεις ότι αυτά κατευθείαν θα γίνονταν 80% ακριβότερα. Τι σημαίνει αυτό? Τα πάντα. Δεν έχεις λοιπάσματα. Λοιπάσματα κάνεις εισαγωγή για την πρωτογενή σου παραγωγή. Με λίγα λόγια, είναι αυτό το θέμα που λέμε για πάντα εδώ και δεκαετίες, εν πάση περιπτώσει. Τι παράγουμε και τι κάνουμε εκτός από ήλιο και θάλασσα. Και αυτά μας δόθηκαν. Δεν τα παράγουμε καν εμείς ή δεν τα αξιοποιούμε όπως ίσως θα έπρεπε. Αλλά λέω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Θα ήταν ωφελημένοι μόνο αυτοί που θα είχαν τα λεφτά τους έξω. Ξέρουμε πολλούς που έχουν τα λεφτά τους έξω.
0: Βέβαια.
1: Θα ήταν ωφελημένοι μόνο αυτοί και οι ξένοι οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν μπιτ παρά την οποιαδήποτε περιουσία σου, η οποία θα ήταν κατευθείαν 80% φτηνότερη. Τόσο απλά τα πράγματα, δηλαδή πιο απλά δεν μπορώ να τα κάνω. Ή εν πάση περιπτώσει το δικό μου το μυαλό μέχρι εκεί φτάνει. Αν το δικό σας φτάνει αλλού, να το συζητήσουμε, πολύ ευχαρίστως.
0: Επίσης, τι δύναμη θα έχει το νόμισμά σου σε σχέση με τα υπόλοιπα?
1: Έχει δοκιμαστεί σε περιχαρακωμένες χώρες στο παρελθόν, αλλά ήταν για παράδειγμα στην Αλβανία του Χότζα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρότυπο, τουλάχιστον για τον κύριο Κώστα. Καλημέρα στον κύριο Σταύρο. Για παράδειγμα στην Αλβανία του Χότζα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρότυπο, τουλάχιστον για τον κύριο Κώστα. Καλημέρα στον κύριο Σταύρο που λέει, κυρία Σερέτη,
0: ναι,
1: για την ερώτηση που σου έκανε το κοριτσάκι.

0: Ακόμη και όταν δεν συμφωνείς με το κόμμα σου, παρετήσε και δίνεις την έδρα με νόμο. Όχι ανεξάρτητος βουλευτής. Λέει ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα και στην φίλη μας την Άννα, η οποία μας εξηγεί γιατί έχει μούτρα ο γατούλης που έχει την.
1: Γιατί
0: είναι Παθηναϊκός. Και γι' αυτό είναι βράκια.
1: Το καλύτερο βασανιστήρια του γατιού.
0: Τον ντύσανε Ολυμπιακό. Αυτό κανονικά είναι για κακοποίηση ζώου. Αυτό πλέον υπάρχει νόμος, κυρία Άννα. Αυτό σας λέμε. Καλημέρα με υπέροχο ήλιο η Θεοδώρα από τη Θεσσαλονίκη. Υπέροχος ο ήλιος.
1: Εντάξει, έχει πολύ καθαρή ατμόσφαιρα σήμερα.
0: Ο Ερντογάν πραγματικά ελέγχει τους αρμούς της εξουσίας. Γι' αυτό, κύριε Παναγιώτη, λέει ο κύριος Παναγιώτης, γι' αυτό μιλούν πάρα πολύ και δεν μιλούν μόνο στην Ελλάδα που θα πεις έχουν τα δικά τους για τα ελληνοτουρκικά. Μιλούν και στην Ευρώπη πάρα πολύ για καθεστώς και ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Το έχουν πει αυτό και διεθνείς οργανισμοί που έχουν παρακολουθήσει τις εκλογές που έχουν γίνει κτλ. Κτλ. Ή το παρακολουθούν το να ακυρώνονται ή να καταργούνται ή να θεωρούνται έκνομα κόμματα του Κοινοβουλίου, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν όλα αυτά. Τώρα, να σας πούμε μόνο τούτο, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, ότι επειδή αναφερόμαστε στα ελληνοτουρκικά, χθες είχαμε παραβιάσεις οπλισμένων F-16 στο Αιγαίο. Υπήρξε άμεση φυσικά ανταπόκριση από την Ελλάδα και αναχέτηση από τα ελληνικά μαχητικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ενώ μέχρι τώρα μπορεί να είχαμε drones ή αυτά τα φωτογραφικά κατασκοπευτικά αεροπλάνα, χθες είχαμε και F-16 οπλισμένα στο Αιγαίο από μεριάς της Τουρκίας, που δεν ξέρω τι μπορεί να. Απλά να σας το πούμε, να το έχετε και αυτό κατά νου, για να ξέρετε έτσι όλη την γκάμα, ας πούμε, της ειδησιογραφίας.
1: Καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, χθες είχαμε πολλά δυσάρεστα, βασικά. Με πολλά δυσάρεστα ξεκίνησε η εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο είχε και, εκτός από ευχάριστα, είχε και δυσάρεστα. Χθες έφυγε από τη ζωή ένας αθλητής, ο Παρασκευάς Άντζας, η φίλη του Ολυμπιακού, αλλά βεβαίως όλοι μας τον ξέραμε πάρα πολύ καλά, τον είχαμε δει να παίζει.
0: Ήταν
1: και στην Εθνική Ελλάδος. Ένα ψηλό παιδί, πάρα πολύ ψηλό παιδί, από τους καλύτερους αμυντικούς που έχει βγάλει η χώρα, λένε όσοι ξέρουν και παρακολουθούν το ποδόσφαιρο. Έφυγε από μια σπάνια ασθένεια, το ALS, και καλέσαμε το Δημήτρη τον Καϊμά να συζητήσουμε μαζί του για να μιλήσουμε λίγο για τον Άντζα. Όχι μόνο εμείς που τον ξέραμε, αλλά και τα παιδιά που μπορεί να μην τον ξέρουν και μας ακούνε, γιατί ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, τουλάχιστον έτσι λένε όσοι τον γνώριζαν. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα. Ξέρετε τι γίνεται, όταν φεύγει ένας άνθρωπος που με κάποιο τρόπο έχει συνεργαστεί μαζί του. Ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι, είτε με πολιτικούς, με καλλιτέχνες, με αθλητές, μπορεί να μην είσαι φίλος, αλλά όταν μία, δύο, τέσσερις, πέντε στο τηλέφωνο, στα γήπεδα βρίσκεσαι, δεν τον κάνεις δικό σου άνθρωπο, αλλά είναι κάτι παραπάνω από δικό σου.
1: Από
2: γνωστό σου, μάλλον. Από γνωστό σου. Και να φεύγει έτσι ξαφνικά κάτω από 50, εντάξει, το λες γιατί ρε γαμώτο, να το πω και πολύ λαϊκά. Ήταν ένα παιδί που ευφυνδίαζε με τις αποφάσεις. Ήταν στον Ολυμπιακό, είχε αρχίσει και έπαιρνε τα πάνω του, ήταν βασικός, έπαιζε εθνική. Ήταν λίγο πριν την εθνική ομάδα, πριν το 2004, ήταν στέλεχος και θα πηγαίνει και αυτός με την εθνική ομάδα στο Euro. Δεν ήξερε τότε που θα πήγαινε η εθνική,
1: αλλά
2: θα πήγαινε στο Euro, που δεν πήγαινε τότε κάθε χρόνο η εθνική. Και για τους δικούς του λόγους αποφάσισε να παρατήσει μια καριέρα που ήταν σε ανηφόρα, δηλαδή πήγαινε ασταμάτητα προς τα πάνω με μια θετική εξέλιξη, και πήγε και έπαιξε στην Δόξα Δράμας, μια ομάδα γάμα εθνικής, εκεί στην πατρίδα του. Γιατί έτσι ήθελε. Τότε ο Κόκαλης τον είχε εδώ, έπαιρνε τηλέφωνο συνέχεια, οι προπονητές του, οι συμπαίκτες του, και όπως είχα διαβάσει μία σέντευξη προδεκαετίας, δεν ήθελε να σηκώσει τηλέφωνο και δεν το σηκώνα. Αυτό αποφάσισε. Και του είπε ο Ολυμπιακός, εντάξει, οκ, θα φύγεις. Είχε βάλει μάλιστα και τότε όρο ότι αν ποτέ επιστρέψεις θα έρθεις μόνο σε εμάς. Πήγε στην Ξάνθη και μετά ξαναεπέστρεψε στον Ολυμπιακό. Το έβαλα αυτό, γιατί συνήθως πας στην πατρίδα σου ή στην ομάδα που ξεκίνησες στα 30 φεύγα.
1: Ναι, μπράβο, στο τέλειωμα. Στο τέλειωμα.
2: Ξανά έκανε καριέρα, έκανε το. Επέστρεψε, αλλά το έβαλα αυτό στο τραπέζι όταν

0: δεν συμφωνούσε με κάτι, κάτι τον πλήγωσε. Εντάξει, δεν είναι τη ώρα, α πούμε, γιατί τον πλήγωσε και έριξε μαύρη πέτρα.
1: Πάντως, διάβαζα χθες ότι ο Βούλης, όπως τον λέγανε, έτσι τον. Εγώ δεν τον ήξερα προσωπικά, ας πούμε, για να έχω το θάρρος να τον. Αλλά ξέρω ότι τον αποκαλούσαν έτσι. Διάβαζα ότι από μικρός ήταν αποφασισμένος, ήταν ταγμένος. Δηλαδή, διάβαζα ότι ήταν στην Εθνική Νέων, πριν μπει στην Ελπίδων και μετά στην Εθνική την Κανονική. Και η μαμά του, για παράδειγμα, δεν ήθελε να τον αφήσει να έρθει στην Αθήνα. Γιατί φοβότανε. Σου λέει πού θα πάει το παιδί, μικρό παιδί, ας πούμε, να έρχεται για προπονήσεις ή για τις συναντήσεις που έκανε η ΕΠΟ κτλ. Και βγήκε η ΕΠΟ και εγγυήθηκε, δηλαδή αναγνώρισε και το ταλέντο του για να το κάνει αυτό.
2: Βέβαια.
1: Και εγγυήθηκε ότι θα είναι υπό τις φτερούγες μας. Δηλαδή θα τον έχουμε εμείς υπό την προστασία μας, ας πούμε, για να μην πάθει τίποτα στο ξένο περιβάλλον, στην Αθήνα δηλαδή. Για να του επιτρέψει η μάνα του να αρχίσει να έρχεται στην Εθνική Νέων και μετά στην Εθνική Ελπίδων κτλ.
2: Του άρεσε η μπάλα.
0: Έτσι είναι όλες οι μαμάδες εδώ που πάνε.
1: Ναι.
0: Νομίζω σήμερα που είναι λίγο καλύτερα, πιο εύκολα τα πράγματα, είναι από πίσω με τα αυτοκίνητα, με το αεροπλάνο, όπου πάει ο γιος ή η κόρη και καλά κάνουν έτσι και παρακολουθούν τους αγώνες.
2: Ναι, γιατί κάποια παιδιά ξεκινάνε από πολύ μικρή ηλικία.
0: Βέβαια, όχι. Είναι και δεν έχεις δυνατότητα να τον ακολουθήσεις.
2: Ακριβώς.
0: Το παιδί σου, ενώ να πεις και εσύ με το αυτοκίνητο, με το αεροπλάνο πολύ περισσότερο για να δεις τα παιχνίδια και τις προπονήσεις σε μικρή ηλικία. Αλλά αυτό που έλεγε ένα παιδί, γενικότερα δεν μιλούσε. Άμα θα δούμε συνεντεύξεις ή κανένα δύο μίλησαν και χτες προχτές, αλλά πολύ περισσότερο από τις σχετικά τελευταίες, δηλαδή πενταετίας, είναι τώρα μέσα του YouTube, που είναι πολύ πιο εύκολες συνεντεύξεις και εκεί μιλάνε και νομίζω και αθλητές πιο εύκολα. Το πούμε για αυτό το περιγράφει για μας, έτσι. Είναι άλλο να μιλάνε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ενώ στο Vidcast αμολιούνται. Αν θα δούμε, δηλαδή έχουν δει τους αθλητές, ενώ είναι μαζεμένοι όταν μιλάνε με τον ίδιο τηλεόραση ή ραδιόφωνο, στο Vidcast είναι ξαμολυμένοι και λένε τα πάντα. Είναι πάρα πολύ πιο ευχάριστοι. Λοιπόν, εκεί έτσι διάβασα και εγώ μετά από παλές σχετικά συνεντεύξεις. Ένα παιδί που γενικότερα δεν πολύ μιλούσε, τα κράταγε για τον εαυτό του και τότε στην αρχή του είχε φυνδιάσει αυτή η απόφαση να πει τότε αντίο στην αντίο, για πολλούς ήταν αντίο στην καριέρα, αλλά ευτυχώς επέστρεψε τέτοια δυναμικά στην καριέρα, ότι ποδοσφαιρική μιλάω πάντα. Έχει δύο παιδάκια πίσω του, αν δεν κάνω λάθος, έτσι έφηβα νομίζω ότι είναι. Νομίζω είναι σε αυτήν την ηλικία τώρα. Αλλά τέλος πάντων ήταν ένα καλό παιδί, εκτός από αθλητής, που αυτό το δείχνουν έτσι οι πράξεις ενώ στο γήπεδο, οι εθνικές ομάδες, τα κύπελλα, τα πρωταθλήματα που πήρε. Είχε ευκαιρία να παίζει στο εξωτερικό. Αρνήθηκε, δεν γούσταρε, να το πω και εδώ λαϊκά, να πάει. Προτίμησε έτσι να μείνει στην Ελλάδα, που τώρα είναι εύκολο να πάει στο εξωτερικό.
2: Ναι, πάει πιο εύκολα, ναι.
0: Ναι, εισαγωγικά και κουτσιμαρία μπορεί να πάει στο εξωτερικό με έναν καλό μάνατζερ. Αλλά τα χρόνια εκείνα, για να πας στο εξωτερικό πρέπει να έχεις βιογραφικάρα. Δηλαδή βιογραφικάρα να είσαι βασικός συνέχεια στην ομάδα σου, να έχεις παίξει εθνική ομάδα, να έχεις παίξει Ευρώπη. Οπότε παίρνεις το διαβατήριο, πραγματικά το διαβατήριο, για να μπορεί να παίξεις σε ομάδα του εξωτερικού. Ήταν δύσκολο, το αρνήθηκε τότε μία-δύο προτάσεις που είχε από Τουρκία νομίζω και από Γερμανία, γιατί δεν ήθελε να φύγει στο εξωτερικό.
2: Μάλιστα.
1: Είναι κρίμα. Όπως είπες και στην αρχή, ούτως ή άλλως, εκτός από μιας εγνωσμένης αξίας ποδοσφαιριστής, εν πάση περιπτώσει, το ομολογούν πάρα πολύ, ήταν και ένα καλό παιδί που δεν είχε προκαλέσει, εν πάση περιπτώσει, ή οτιδήποτε, αλλά ένας νέος άνθρωπος που έφυγε ξαφνικά. Αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως είναι... Δεν το χωνεύεις, δεν το καταπίνεις εύκολα.
0: Βέβαια έχει μείνει αυτό που λέμε για προκαλέσεις και θα μας ακούνε οι Παναθηναϊκοί. Εγώ ήμουν τα χρόνια εκείνα ρεπόρτερ Παναθηναϊκού και έχει ένα στοιχημιότυπο που ήταν αντίπαλος με τον Κυριάκο.
2: Ναι.
0: Και τότε είναι αλήθεια ότι ήταν πάρα πολύ Παναθηναϊκοί, η πλειοψηφία μάλλον μένος κατά του Άντζα. Όμως είναι το ίδιο το είπε αργότερα βέβαια. Είναι αυτά που είναι πάνω στον αγώνα, που γίνονται πράγματα και να λες το έκανα εγώ αυτό. Το έκανα και εγώ αυτό, αλλά τα βρήκαμε τον Κυριάκο και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο Κυριάκος ενώ ο τότε αντιπαλός του. Είναι μια φωτογραφία, οι Παναθηναϊκοί τη θυμούνται. Και εσείς άμα δείτε σε...
1: Την έχω δει, την είδα χθες, ναι, δηλαδή. Πολλοί την θύμισαν χθες αυτή την εικόνα.
0: Ναι.
1: Που είναι καθισμένο στο στήθος του σχεδόν.
0: Ναι. Είναι σίγουρα μια προκλητική, έτσι, φωτογραφία. Αλλά είναι αυτά που συμβαίνουν πάνω σε ένα ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτό που λέμε, και ένας άγιος άνθρωπος θα μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω και εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά να προκαλέσει. Αλλά είναι αυτά που γίνονται πραγματικά έτσι μέσα στο γήπεδο και μετά από, αν όχι μόλις λήξει ο αγώνας, μετά από 5 μέρες, αν όχι φίλοι, είναι γνωστοί και δεν τρέχει κάτι.
2: Όλοι οι παίκτες είναι φίλοι μεταξύ τους, παιδιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι έχουν μείνει στην ιστορία, για παράδειγμα, για τη σκληρότητά τους και για τα κοψίματά τους και για το ότι έχουν σακατέψει ανθρώπους και τους έχουν στείλει αυτό, χωρίς να έχουν τον παραμικρό ενδιασμό. Ίσα να το πενεύονται κιόλας. Υπάρχουν και τέτοιοι ποδοσφαιριστές, δηλαδή.
0: Είναι.
1: Όχι, και στο εξωτερικό υπάρχουν. Λοιπόν, ο Άντζας δεν ήταν τέτοιος. Καμία σχέση με αυτό το πράγμα.
0: Όχι.
1: Είναι άλλοι που το κάνουν εξιστήματος, ρε παιδί μου. Αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Καλημέρα. Ο Δημήτρης, ο καημάς, ο συνάδελφός μας. Έτσι, μιλήσαμε λίγο για τον Παρασκευά Άντζα, που έφυγε χθες σε πάρα πολύ μικρή ηλικία και έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια. Άλλος κύριος Κωνσταντίνος μου λέει: στην Τσεχία, όπου ζει φίλος μου, έχει κορώνα, δεν συμβαίνει τίποτα από τις καταστροφές που προανέφερα. Για μένα που προανέφερα προφανώς, ίσως το βιωτικό του επίπεδο είναι υψηλότατο. Πρώτον, έχει άλλη παραγωγική βάση, μη συγκρίνεται ανώμια πράγματα. Και δεύτερον, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά τα Plan B που βλέπαμε και ακούσαμε και μάθαμε, όσοι το μάθαν χθες, γιατί κάποιοι τα ξέραν από τότε.
2: Ναι.
1: Το Plan B προέβλεπε σύν της άλλης έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, σαν την καλαμιά στον κάμπο. Αυτό. Ναι. Για να συνεννοούμαστε, για να έχουμε κοινό.
2: Και για να συνεννοούμαστε πάρα πολύ καλά. Και όσοι τα λέγαν τότε ή τολμούσαν να τα πούνε, ακούγανε.
1: Τα σχολιάνια τους και τα εξαμάξεις.
2: Ναι.
1: Καλό τα λέω, το
2: πακαλώ. Πολύ καλά το είπες.
1: Πολύ καλά το είπες. Καλημέρα στις Σέρες, στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλημέρα και στον κύριο Ορέστη. Λέει, σχετικά με την Τουρκία και τις αργίες τους, αυτή με τις 10 μέρες άδεια του δημοσίου είναι μια τακτική που ακολουθεί ο Ερντογάν τα τελευταία 2 χρόνια αναλοιπώς. Κάθε 2 μήνες τους κλείνει όλο το δημόσιο για 5-10 μέρες. Έτσι ξέρω κι εγώ.
2: Ναι.
1: Ο δε κύριος Κυριάκος από τη Χίο λέει: συμφωνώ με τον Μπάμπη από τη Μυτιλίνη, τον γείτονα. Καιρός να γίνει 5% το όριο για τα κόμματα της Βουλής.
2: Παιδιά, στις προτάσεις που έχουν γίνει εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης, που δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσει βέβαια, αλλά τέλος πάντων στις προτάσεις που έχουν γίνει εμπεριέχεται και αυτό.
1: Αυτό το όριο. Το όριο νομίζω ότι δεν είναι.
2: Όχι.
1: Το όριο είναι θέμα εκλογικού νόμου. Δεν είναι θέμα συντάγματος.
2: Ναι, ως ιδέα όμως και για το θέμα των εκλογών. Όχι, συνταγματική δεν είναι, έχεις δίκιο. Αλλά τέλος πάντων έχει πέσει στο τραπέζι.
1: Αυτό που ξέρω ότι έχει πέσει στο τραπέζι είναι για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών.
2: Και αυτό.
1: Όπως και να τον έχουν τελείως άλλοι. Να είναι όλες οι περιφέρειες να θεωρούνται μονοεδρικές και πάει λέγοντας. Ένα μπερδεμένο σύστημα που δεν το έχω πολύ καταλάβει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μόνο τους άξονες του έχουμε ακούσει να παρουσιάζονται. Όταν θα έρθει η ώρα της συνταγματικής αναθεώρησης, φαντάζομαι θα μάθουμε λεπτομέρειες. Αλλά για το όριο, εγώ νομίζω ότι έχω ακούσει πως δεν σχεδιάζεται, τουλάχιστον επί του παρόντος, να.
2: Όχι, όχι. Ως πρόταση σου λέω. Ως πρόταση έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί, όχι από την κυβέρνηση. Γενικά έχει ακουστεί.
1: Δεν ακούγονται προτάσεις μόνο από την κυβέρνηση. Ακούγονται και από άλλους και ακόμα και από τους πολίτες. Όπως οι φίλοι μας, ο κύριος Κυριάκος και ο κύριος.
2: Πάμε εμείς να τα αλλάξουμε όλα, παιδιά. Καταβαίνουμε πλατφόρμα.
1: Πλατφόρμα.
2: Είναι της μόδας.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: Ήθελα να πω επίσης, και είμαστε σε αυτό το θέμα που λέγαμε για τον Άντζα, επειδή είχαμε και δύο απώλειες μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, σε αυτό το τρίμερο. Για την Γόμαστρο Κώστα, ήθελα να πω το εξής. Το οποίο εγώ δεν το είχα παρακολουθήσει πάρα πολύ, αλλά το έμαθα αυτές τις μέρες. Η Γόμαστρο Κώστα μίλησε ανοιχτά για τον καρκίνο. Και ως μια γυναίκα που ήταν τρομερά αναγνωρίσιμη και πέρναγε το δικό της προσωπικό πρόβλημα, βγήκε και μίλησε από ενοχοποιημένα γι' αυτό, γιατί το έχουμε η επάρατος νόσος και όλα αυτά τα πράγματα το έχουμε, βγήκε και μίλησε γι' αυτό το πράγμα και ζήτησε από τις γυναίκες να μην αμελούν κάποια πράγματα και να ψαχτούν. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια παρακαταθήκη που αφήνει ένας άνθρωπος πίσω του. Έχει βάλει ένα λιθαράκι στο να σωθούν κάποιοι άνθρωποι. Μην το ξεχνάτε αυτό, που μπορεί να επηρεάζονται.
1: Έχεις δίκιο. Ακόμα δεν έχω καταλάβει, γιατί λέμε με το κακό, με την απάρατη, με το αυτό, και δεν το λέμε με το όνομά του. Είναι μια ασθένεια που ευθύνεται για πολλούς θανάτους κάθε χρόνο.
0: Όμως σώζονται και πολλοί άνθρωποι λόγω της πρόληψης.
1: Αυτό. Η επιστήμη κάνει άλματα, κάνει θαύματα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι γυρνάνε την πλάτη. Οκ, είναι μια τακτική. Συνήθως ή πολλές φορές αποβαίνει μοιραία. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πρέπει να βλέπουμε κάποια πράγματα κατάματα, και αυτό έχει απόλυτο δίκιο η Κατερίνα, ότι άφησε μια παρακαταθήκη σε αυτό η Γόμαστρο Κώστα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν για επιθέσεις αυτοάμυνας έκαναν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εκρήξεις και στον Μπαντάρα Αμπά στα στενά του Ορμού, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Δίπλη εικόνα στις τιμές πετρελαίου, ανεβαίνει το Brent, βυθίζεται το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 Ρίχτερ στα βόρεια της χώρας, χωρίς ρεύμα περίπου 27.000 νοικοκυριά. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επειδή συζητάγαμε για ποδόσφαιρο και επειδή τις προάλλες είχαμε αναφερθεί στον προπονητή της Arsenal, τον κύριο Αρτέτα, πάλι με σχόλιο ακροατή, μας στέλνει ο κύριος Δημήτρης το εξής μήνυμα. Λέει, ήταν βασικός στην Μπαρτσελόνα, στην Paris Saint-Germain, στην Everton, στην Arsenal. Η ομάδα η οποία παίρνει το πρωτάθλημα, στο δυσκολότερο πρωτάθλημα του κόσμου, χωρίς να δει παίκτη του κόκκινη και να υποπέσει σε πέναλτι. Δεν το ξέρω αυτό το στοιχείο. Εκτός από μπάλα, λέει, περνάει και ήθος στα πιτσιρίκια που κουουτσάρει.
1: Παιδιά, ανεξάρτητα από αυτό το πράγμα, εγώ τον άνθρωπο τον στήριξα, γιατί τον λέγανε παλτό 6 χρόνια που είναι στην Arsenal.
0: Ναι, αλλά
1: και έχει φτάσει για φέτος, έφτασε να πάρει το πρωτάθλημα και να είναι και στο τελικό του Champions League.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λέει, ότι όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν την έβγαλε χωρίς να δεχτεί παίκτη κόκκινη κάρτα, άρα να κάνει κάτι αντιαθλητικό.
1: Αλλά εντάξει, και, αυτό είναι...
0: Ναι, και να υποπέσει και σε πέναλτι. Δηλαδή, okay, είναι και θέμα.
1: Αυτό
0: προφανώς
1: σημαίνει ότι μπορεί να μην έπαιζε και πάρα πολύ επιθετικά.
0: Προφανώς ήθος. Είναι η δική σου ερμηνεία ενδεχομένως.
1: Πολλές ερμηνείες υπάρχουν στην μπάλα.
0: Προφανώς υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Γι' αυτό λέω, προφανώς αυτή είναι η δική σου ερμηνεία. Λοιπόν, πάμε στα. Ερχόμαστε στα.
1: Στα αποψινά.
0: Στα αποψινά, τη επικαιρότητα πάλι. Μέχρι τώρα έχουμε το μαρτύριο τη σταγόνα. Έχουμε μάθει το 26 με μία ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα, ότι δηλαδή σήμερα θα γίνουν οι ανακοινώσεις στο νέο κόμμα. Μάθαμε επίσης συμπτωματικά. Σήμερα θα πάει και η κυρία. Συμπτωματικά. Ερώτημα.
1: Όχι,
0: ερώτημα.
1: Δεν
0: ερώτημα.
1: Νομίζω, δεν νομίζω.
0: Θα πάει στον Άριο Πάγο η κυρία Καριστιανού για να καταθέσει τις υπογραφές για το δικό της κόμμα. Και το καταστατικό της κτλ. Να μάθουμε και άλλα πράγματα δηλαδή. Λοιπόν, επανέρχομαι. Ο κύριος Τσίπρας, εκτός από το 26, μας είπε ότι θα έχει μπλε και κόκκινο χρώμα το τέτοιο. Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Ο Βαγγέλης όμως που κάνει αυτό το ρεπορτάζ μπορεί να ξέρει.
1: Βαγγέλη,
0: πώς θα το λένε το κόμμα.
1: Βαγγέλης Παπαδημητρίου, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλώς τους. Καλημέρα, καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Αλήθεια είναι αυτά.
2: Να ρωτήσω κάτι για το Σκαριόλο, λέγατε πριν.
0: Ποιος, όχι τον Αρτέτα.
1: Τον Αρτέτα
0: της Arsenal.
2: Α, εντάξει, οκ. Και για τα κυανέντυθρα χώματα δεν πιστεύω να λέγατε για την Μπαρτσελόνα. Φαντάζομαι ότι λέγατε.
1: Όχι, τι να πούμε για την Μπαρτσελόνα. Πήρε το πρωτάθλημα τελείως.
0: Όχι, συγγνώμη, όχι, δεν λέγαμε καθόλου για τον Πανιόνιο. Λέγαμε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που εμφανίστηκε και το προέβαλε ότι αυτά θα είναι τα χρώματα του κόμματος, έχοντας μπάλα της Μπαρτσελόνα. Δεν είχε του Πανιόνιου. Της Μπαρτσελόνα είχε μπάλα στα χέρια του.
2: Διακρίνω ένα αντιπανιόνιο συνέστημα το πρωί.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Εγώ ούτως ή άλλως Βυσσινή είμαι. Εγώ δεν είμαι ούτε κόκκινο ούτε μπλε. Βυσσινή. Εγώ σούζα τα λογάκι και τέτοια.
2: Α, σούζα τα λογάκι. Εντάξει. Εντάξει.
0: Λοιπόν, τι ξέρουμε για σήμερα. Ξέρουμε τίποτα.
2: Τα χρώματα τα μάθαμε. Το ιδεολογικό περιεχόμενο αναμένουμε σήμερα και βεβαίως τον τίτλο. Όλα τα μάτια μπορεί να είναι, τα αυτιά μάλλον να είναι στραμμένα προς τον τίτλο του κόμματος. Όχι αδίκως, διότι εκεί θα περιγράφεται, εξ όσων μαθαίνω εγώ, και η ταυτότητα του κόμματος. Δηλαδή
0: τρεις
2: ή τέσσερις διαφορετικές λέξεις που θα κάνουν μαζί ένα τίτλο, όπως λέγαμε ας πούμε ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ κτλ. Το οποίο θα περιγράφει και την ιδεολογική ταυτότητα, θα φωτογραφίζει την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος, θα περιέχει οπωσδήποτε ένα μέρος που θα λέγεται αριστερά. Η ιδεολογική ταυτότητα θα είναι όμως και σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά και
0: θα έχει και το οικολογία, αφού έχει και συνιστόσα.
2: Ναι, αλλά συνιστόσα πού?
0: Δεν θα έχει, αφού είπε να απευθυνθούμε στον κόσμο της οικολογίας, της αριστεράς και της κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι.
2: Λοιπόν, τώρα,
0: το τρίτο.
2: Είσαι προβοκάτορας. Πάμε τώρα στην ουσία του ρεπορτάζ. Η ουσία του ρεπορτάζ είναι πια. Δεν θα υπάρχουν έτσι όπως το γνωρίζαμε με την παλιά μορφή δομημένο κόμμα. Δηλαδή από σήμερα το βράδυ αυτός που ο πολίτης που θα θέλει να εγγραφεί μέλος μπαίνει στην ιστοσελίδα του κόμματος και υπογράφει εντός εισαγωγικών ηλεκτρονικά την ιδρυτική διακήρυξη. Ταυτοχρόνως γίνεται μέλος του κόμματος. Εκεί θα λειτουργούν 5 ομόκεντροι κύκλοι με θεματικές ενότητες. Πολιτική, οικονομία, υγεία, παιδεία, περιβάλλον. Αυτοί οι ομόκεντροι 5 κύκλοι θα μπορεί ο πολίτης καθημερινά να επικοινωνεί με τους υπεύθυνους εντός εισαγωγικών τομεάρχες, να προτείνει, να αμφισβητεί, να αρνείται, να συζητεί.
0: Σε ποιος θα αποφασίζει, Θα γίνεται δημοψηφισματικά, ας πούμε, λοιπόν, ποιος θα αποφασίζει.
2: Ναι. Σε συνεργασία ναι. με ένα πρώτο δεκαπενταμελέ, με μια πρώτη δεκαπενταμελή δικούσα επιτροπή, όλα αυτά μαζί με τους υπεύθυνους τομεάρχες θα συζητούνται με βάση τις προτάσεις των πολιτών και θα κατατίθεται προτάσεις.
0: Α, δηλαδή δεν έχουμε κόμμα με δομή, με...
1: Δηλαδή πολιτικές επιτροπές, κεντρικές επιτροπές, πολιτικά συμβούλια...
2: Αυτή η δεκαπενταμελή...
0: Είμαι στελέχη, ας πούμε, ναι.
2: Αυτή η δεκαπενταμελή δικούς επιτροπή θα είναι, ας πούμε τώρα προσπαθώ να βρω ένα σωστό παραλληλισμό, το παλιό πολιτικό γραφείο που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Ναι, το Politburo, το σοβιετικό μοντέλο. Ναι, έτσι ήταν.
2: Δεν είναι έτσι όμως, δηλαδή το αδικό λίγο, αλλά προσπαθώ.
1: Εντάξει, ναι, προσπαθείς να το σχηματοποιήσεις.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή. Μισό, να ρωτάμε κιόλας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέμε, ας πούμε, οικολογία. Και έχω εγώ δύο πολίτες, ο οποίος ένας πολίτης λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί είναι πιο οικολογικό και πιο πλούσιο και τα άλλα. Και ο άλλος λέει κάτω τα χέρια από τα βουνά μας και από το αυτό και όλα τα κάνουν για να μπουν
1: ανεμογεννήτριες.
0: Και αυτό. Λοιπόν, πώς θα συγκεραστούν αυτές οι απόψεις, ποιος θα τις συγκεράσει?
2: Εκεί λοιπόν οι πολίτες. Ναι. Εκεί που θα έχουν διαφορετική άποψη οι πολίτες, καταθέτουν και συζητούν απευθείας, έτσι λέγεται, με τον υπεύθυνο τομέα, ο οποίος στη συνέχεια καταθέτει αυτές τις προτάσεις στη διοικούσα επιτροπή και γίνεται μία ανάλυση των προτάσεων. Και στη διοικούσα επιτροπή λέγεται.
0: Ναι, αλλά τότε μπορεί. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχουν συνοχή, αλλά να είναι ένα ομοσπονδιακό μοντέλο, ας πούμε.
1: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει, ρε παιδί μου, να πει ο άνθρωπος.
0: Να μην έχω απορίες. Μου δημιουργούνται απορίες.
1: Περίμενε, ρε παιδάκι μου, στο τέλος.
2: Αυτές οι απορίες που μας δημιουργούνται σε όλους, έχω την εντύπωση ότι μας δημιουργούνται επειδή έχουμε συνηθίσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο και δομή κόμματος. Το πόσο θα προχωρήσει αυτό βεβαίως είναι και θέμα ενός εξυγχρονισμού. Δηλαδή, τι θέλω να πω, πώς θα κινηθεί προεκλογικά αυτό το νέο σύγχρονο ψηφιακό κόμμα, σύμφωνα με στενούς τους συνεργάτες που έχουν πει ότι θα κινηθούν κατά τα πρότυπα του Σάντερς στην Αμερική, δηλαδή και του υποψήφιου δημάρχου και του νυν δημάρχου της Νέας Υόρκης. Δηλαδή πόρτα-πόρτα και ψηφιακά. Δεν θα υπάρξει ούτε ένας πολίτης που δεν θα έχει δεχθεί είτε την ψηφιακή πρόταση είτε το χτύπημα της πόρτας.
0: Θα περάσω και από τη δικιά μου.
1: Άμα γράμμα μπεις και...
2: Επειδή συνεχίζεις και είσαι προβοκάτορα...
0: Ναι. Όχι, δεν είμαι ρε, ρωτάω.
1: Αφού σου είπε ρε μάνα μου, αφού σου είπε...
2: Δεν θα περάσουν. Από τη δικιά σου λέω δεν θα περάσουν.
0: Εντάξει.
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Τη διεύθυνσή σου, γιατί είσαι και μεγάλο σε ηλικία και δεν θα περάσουν. Δεν χρειάζεται την ψήφο, θα του το πω εδώ.
0: Είσαι
2: ένα γέρον γκρινιάρη. Να πα στο καφενείο να γκρινιάξει.
0: Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να σε πάω για στο πειθαρχικό, αλλά δεν θα
1: λέω.
0: Για πες.
2: Τώρα, από εκεί και ύστερα σήμερα. Μουσική στα μάτια τη Καραουνάκη.
0: Εντάξει, ναι.
2: Ναι, μουσική στα μάτια της Κραουνάκης, τα χρώματα της Μπαρσελόνα, εγώ θα λέω του Πανιωνίου βέβαια έτσι γιατί δεν πολύ ακούγεται και η ομάδα μου, να ακουστεί καμιά φορά. Ιδεολογικό περίγραμμα, ταυτότητα κόμματος, οι πρώτες προσωπικότητες.
0: Αυτό
2: και
0: θα μάθουμε τα πρώτα.
2: Οι βουλευτές, που όλοι συζητάμε για τις βουλευτές, σε πρώτη φάση επί του παρόντος χρόνου, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν θα εγγράφονται μέλη.
0: Αλλά τι θα κάνουν?
2: Έμαθα και το εξής, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, το καταθέτω με επιφύλαξη ως ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω, με επιφύλαξη. Αν ένας νυν βουλευτής κάνει την ψηφιακή εγγραφή του, όπως όλοι θα θελήσουν να κάνουν, όποιοι θελήσουν σήμερα, είπαμε νέα δομή κόμματος. Όταν γράφεις επάγγελμα ή παύλα ιδιότητα ψηφιακά και γράψεις βουλευτής, αυτόματα το ψηφιακό μοντέλο μπλοκάρει την αίτηση.
0: Άμα είσαι ανεξάρτητος βουλευτής.
2: Και ανεξάρτητος βουλευτής.
1: Δεν θέλει βουλευτές.
0: Όχι, μπορεί ρε παιδί μου να έχει παραιτηθεί από το κόμμα
2: λοιπόν,
0: του.
1: Άρα δηλαδή δεν θα δούμε σήμερα στο θυσίο ο Σιριζέους, ας πούμε.
2: Εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Πάντως ο Διονύσης ο Τεμπονέρας που παραιτήθηκε χθες.
1: Καλά, αυτός παραιτήθηκε, ναι.
2: Ήταν ένας εκ των λόγων, μάλλον ένας βασικός λόγος, που ήθελε να παραιτηθεί για να διατηρήσει την ανεξαρτησία του και μπορεί να πάει χωρίς να υπάρχει η έννοια της διπλής ιδιότητος, να το πω έτσι, στην εκδήλωση του κύριου Τσίπρα. Πότε θα πάνε οι βουλευτές, ποιοι βουλευτές θα πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα. Κατά κύριο λόγο, το πρώτο κύμα εντός εισαγωγικών δεν θα είναι κύμα σε καμία περίπτωση. Από ό,τι διακρίνεται θα είναι από τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δηλαδή Έφη Αξιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος.
0: Συγγνώμη, επειδή εγώ είμαι προβοκάτορας και δεν κρατιέμαι ρε, συγγνώμη. Τέλειωσε, αλλά δεν είχε βάλει τον Κασελάκη για να μην βγει Αξιόγλου. Συγγνώμη δηλαδή, ο Τσίπρας δεν το έκανε αυτό. Όχι, εντάξει. Δεν είχε βάλει τον κύριο Κασελάκη και είχε προτείνει τον κύριο Κασελάκη για πρόεδρο για να μην βγει η κυρία Αξιόγλου και κάποιος από την ομάδα της.
2: Ποιος το είχε κάνει αυτό?
0: Ο κύριος Τσίπρας. Έτσι δεν λέγανε, δεν έλεγε τότε το ρεπορτάζ.
2: Τι είπας?
0: Όχι εσύ είπας, το ρεπορτάζ το έλεγε, δεν το λέγα εγώ. Δεν τα ξέρω αυτά, εγώ δεν ξέρω το χώρο. Το ρεπορτάζ το έλεγε. Το ρεπορτάζ έλεγε λοιπόν ότι ο κύριος, μάλιστα και τον κύριο Κασελάκη τον μετέφερε σε διάφορα σημεία, ας πούμε, ο κύριος Αποστολάκης με αποστολή από τον κύριο Τσίπρα έγραφε τότε το ρεπορτάζ για να δουν αν είναι αποδεκτός κτλ. Και στη συνέχεια τον πρότεινε για πρόεδρο για να μην βγει η κυρία Αξιόγλου. Και τώρα θα δεχτεί την κυρία Αξιόγλου. Τα ρωτάω αυτά γιατί είναι τα ερωτήματα της απόψινής βραδιάς, φαντάζομαι.
2: Και πολύ καλά κάνεις. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει για τους βουλευτές. Ξέρω ότι δεν θα απαντήσει για τους βουλευτές. Διότι αν με άφηνες να ολοκληρώσω, θα σου έλεγα ότι οι πρώτοι βουλευτές μπορεί να θρυλείται να είναι αυτοί. Πότε θα ανεξαρτητοποιηθούν, γιατί ήταν να ανεξαρτητοποιηθούν την προηγούμενη Παρασκευή. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Υπάρχει μία εντός εισαγωγικών χρονοκαθυστέρηση. Και γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι, λέγεται ότι θα τηρήσει απαρέγκλιτα δύο αποφάσεις του. Η πρώτη είναι καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Τονίζεται το κανένα κόμμα, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ ως δομημένο κομματικό μηχανισμό. Όποιος θέλει μπορεί να εγγράφεται, να υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη ψηφιακά από σήμερα και να εγγράφεται μέλος. Κατά μόνας. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτοί επίσης θα λάβουν τις αποφάσεις τους κατά μόνας, αλλά σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή υπολογίζω ή μέσα στο θέρος αργά ή μετά το Σεπτέμβριο.
1: Γιατί τότε?
0: Γιατί ανοίγουν και ο λογαράφης.
2: Διότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει, μάλλον φέρεται διατεθειμένος να ενισχύσει ένα νέο δυναμικό με το οποίο έχει έρθει σε επικοινωνία. Θα υπάρχουν οι παλιοί βουλευτές, αλλά δεν θα είναι και τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Η ίδια δύναμη που θα έχει ο παλιός βουλευτής λέγεται ότι θα έχει και το νέο στέλεχος. Σε πολλές δε περιφέρειες μην εκπλαγούμε εάν η διάθεση είναι, η ενίσχυση είναι του νέου στελέχους και όχι του παλιού βουλευτή. Επομένως εκεί μπορεί αυτό που λέμε εμείς εδώ ως δημοσιογραφικές ερμηνείες να αρχίσουν και οι καραμπόλες. Φαίνεται όμως ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν αλλάζει τη διάθεσή του για το νέο στελεχικό δυναμικό. Από σήμερα και τις επόμενες μέρες θα δούμε επίσης να βγαίνουν επικοινωνιακά στα μέσα ενημέρωσης πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε, ανθρώπους που δεν έχουν ξανασχοληθεί με την πολιτική ή που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική αλλά τα τελευταία χρόνια βρισκόντουσαν στο επάγγελμά τους, είχαν γυρίσει αποκλειστικά να, στο επάγγελμά τους.
0: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, επειδή καλύπτεις όλο τον χώρο αυτόν ρεπορταζιακά. Έχω την εξής απορία, την ξέφρασα προχθές, αλλά δεν είχα κάποιον να μου την απαντήσει. Ως σενάριο την εξέθετα. Πες ότι παρετούνται ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Αχτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά. Αυτοί αντικαθίστανται από κάποιους άλλους. Σωστά. Αυτοί που αντικαθίστανται, διάβασα, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις το ρεπορτάζ, από κάτω, που θα τους αντικαταστήσουν δηλαδή, ότι δεν είναι νεοαριστερίτες, αλλά είναι ΣΥΡΙΖΕΗ. Άρα υπάρχει περίπτωση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να πάλι αυξηθεί με κάποιον τρόπο και έτσι να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Εγώ άκουσα επίσης, ξέρω επίσης ότι δύο εξ αυτών που θα παραιτηθούν, τη θέση τους θα πάρουν νεοαριστερίτες.
0: Νεοαριστερίτες είναι. Άρα δεν αλλάζει ισορροπία. Δεν αλλάζει ισορροπία.
2: Όχι, αλλάζει ισορροπία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Διότι αν φύγουν πέντε τουλάχιστον, όσο υπολογίζουμε και λένε οι πληροφορίες,
0: δεν θα είναι κοινοβουλευτική ομάδα πια.
2: Σταματάει να υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Βέβαια.
2: Διότι χρειάζεται 11, ακόμα και 10 να έχεις, πάλι δεν συγκροτείς κοινοβουλευτική ομάδα εκ των κοινοβουλευτικών κανονισμών.
0: Σωστό.
2: Επομένως, εκεί θα υπάρξει ένα νέο ζήτημα. Μάλλον είναι η Βουλή εκείνη με τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές, με αυτούς που θα δούμε και από σήμερα και μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τώρα, με ρώτησε η Κατερίνα γιατί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Η πρώτη απάντηση είναι γιατί θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να προβάλλει νέα στελέχη. Το δεύτερο είναι ότι η οποιαδήποτε συμφωνία εντός ή εκτός εισαγωγικών με τους παλιούς βουλευτές θα γίνει κατά μόνας. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε αυτοδιάλυση κόμματος και επιλέξει, σας το λέω, δεν τον ενδιαφέρει.
1: Καλά, το έχει διαλύσει, δεν χρειάζεται να δεχθεί αυτοδιάλυση.
2: Ναι, όχι, δεν τον ενδιαφέρει ακριβώς τι γίνεται σε οποιοδήποτε κόμμα. Ναι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την επόμενη μέρα του δικού του κόμματος. Περί αυτοδιαλύσεων, κλεισίματος, αφημί και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Αυτά αφημικά και τα λοιπά, ναι.
2: Ναι, που έχουν ακουστεί. Ο Αλέξης Τσίπρας από στενούς τους συνεργάτες, τονίζω αυτό, μαθαίνω ότι δεν ασχολείται με αφημί, με οικονομικές διαλλαγές.
0: Θα ασχοληθεί το 15 μελές πολύ την πυρό, εάν και εφόσον προκύψει η ανάγκη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν έρθουν τρεις ως ομάδα. Λέω εγώ ότι έρχονται τρεις ως ομάδα. Ανέφερα πριν τρία ονόματα. Αυτό μας λέει ο Βαγγέλης. Ναι. Δεν θα τους αντιμετωπίσει ως ομάδα ή ως.
1: Όχι,
0: από το ενός άλλου κόμματος ή κάποιους εισοδιστές άλλου κόμματος, ας πούμε. Θα είναι κατά μόνας. Μπράβο.
2: Ακριβώς.
0: Τι θυμήθηκα εγώ, τα τροσκιστικά θυμήθηκα
1: εγώ. Τι θυμάται, ρε παιδιά.
0: Για να μην με λέτε προβοκάτορα, καταλάβες.
2: Πάει ο Διονύσης που είναι βουλευτής. Παρόλη τη μεγάλη ηλικία του και γνωστή κρίνια του κτλ. Μπορεί να συνομιλήσει μαζί του, αλλά σε επίπεδο προσωπικής βάσεως. Όχι σε επίπεδο ότι έρχεται από κάποιο άλλο κόμμα.
0: Και θα συζητήσουμε.
2: Άρα μεταφέρει και τις ψήφους του και την έδρα του.
0: Και θα συζητήσουμε τάμπουλα ράζα.
2: Και τα δύο τελευταία. Και τις ψήφους και την έδρα.
0: Τάμπουλα ράζα με λευκό χαρτί θα συζητήσουμε. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν ξέρεις ποιος είμαι.
2: Όχι, εννοώ. Είπα πριν ότι δεν είναι τόσο η βάση, ούτε η έδρα, ούτε η ψήφη που μεταφέρει ο κάθε βουλευτής.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ενδιαφέρον θα έχει. Για να το δούμε αυτό το.
1: Σε ευχαριστούμε. Θα είναι μια μακρά μέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη αν σα στενοχώρησα.
2: Δεν πειράζει. Όλα τα ερωτήματα αυτά νομίζω ότι τα έχουμε όλοι μα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και τότε γιατί με λε εμένα προβοκάτορα αφού τα έχουμε όλοι.
1: Έτσι μπορεί να σε πειράζει.
2: Γιατί είσαι γκρινιάρη και μεγάλο ηλικία.
1: Ναι, γεια σου, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ο Γιάννη. Λέει 15 μελές ακούω.
1: Ναι, και εγώ τώρα.
0: Και άρχισε να υπάρχει, θα πηγαίνουμε και με σήμερες.
1: Διονύση, στα μικρά τα μου. Ήμουν και πρώτη 15 μελούζε. Δεν έχω προοπτικές.
0: Εγώ δεν προλάβα τα 15 μελούζε.
1: Θα μου πει όλο ο πρωθυπουργό.
0: Ήμουν πρόεδρο τη τάξη, αλλά 15 μελούζε δεν είχαμε προλάβει εμείς.
1: Πάνος είναι πρωθυπουργός από πρόσδεκα.
0: Θα μου πεις ναι. Ο κύριος Κώστας λέει: καλημέρα. Χθες πήγα μια βόλτα στον Προμαχώνα. Όλες οι ανεμογεννήτριες ήταν σταματημένες λόγω υπερπαραγωγής από τα φωτοβολταϊκά. Και όπως η κιλοβατόρα είναι στα ύψη. Ναι, η κιλοβατόρα είναι στα ύψη.
1: Παιδιά, γιατί έχει πέσει η τιμή του ρεύματος.
0: Πρώτον έχει πέσει, αλλά ας το παραβλέψουμε αυτό. Δεν εξαρτάται μόνο από αυτά. Εξαρτάται και από άλλα πράγματα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Από την επαρχία Νέστου, με τόσα κόμματα θα φτάσουν οι ψηφοφόροι. Αμέ! Λέει, καλημέρα, ευχαριστούμε για το περιεκτικό και προβοκατόρικο ρεπορτάζ, ο Βαγγέλης από τη Σπάρτη. Να είστε καλά. Η κυρία Μέλπα, απαράδεκτη προπαγάνδα.
1: Ποιος?
0: Ναι, εντάξει. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο στην Εγνατία. Μούχλα. Αλλά υπάρχει ελπίδα για ήλιο. Αυτό με την ελπίδα. Λοιπόν, 21 βαθμοί, μέτρια κίνηση. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, πάλι ασχολούμαστε με τον Τσίπρα. Έχει ταλέντο. Φιλιά σε όλους και καλή συνέχεια. Ούτως ή άλλως θα ασχολούμασταν και μόνο με αφορμή το χθεσινό ντοκιμαντέρ. Ούτως ή άλλως θα ασχολούμασταν σήμερα. Το θέλει η μέρα. Είναι αυτό. Από τις μέρες του. Από τις μέρες του.
1: Είναι αυτό.
0: Ναι, το θέλει η μέρα, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό εννοώ.
1: Λοιπόν, και επειδή.
0: Μην με προβοκάρεις. Θα το χρησιμοποιώ τώρα.
1: Ναι. Επειδή είπαμε για κίνηση, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Το λέω, το ίδιο πράγμα είναι κάθε πρωί. Από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Βλέπω όμως εδώ πολύ μποτιλιάρισμα στη Βεΐκου. Όχι σε όλο το μήκος της Βεΐκου. Σκεφτείτε από το ύψος των λίγο πιο μετά τα Τουρκοβούνια, των Τουρκοβουνίων, ναι. Μέχρι και τα Μενιδιάτικα, μέχρι την Αγίας Γλυκερίας. Ξέρουν οι γαλατσότες.
0: Πώς δεν ξέρουν.
1: Και αυτοί που περνάνε από εκεί.
0: Μέχρι και εγώ σκέφτομαι.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα κατά τόπους στην λεωφόρο Κηφισίας σε όλο το μήκος της. Στη Μεσογείο είναι από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Στη Συγκρού είναι από το γνωστό σημείο από τον Άγιο Σώστη μέχρι Συγκρού Φίξ. Η Βουλιαγμένης έχει και ηλιοπόλεως, έχουν χαμηλές ταχύτητες βλέπω. Το ίδιο και η Κατεχάκη, όπως τη λέω εγώ, ειδικά στην ανηφόρα του Καρέα. Εκεί έχει μεγάλο πρόβλημα και η παραλιακή είναι πολύ φορτωμένη σήμερα από το ύψος της λεωφόρου Αλίμου προς τον Πειραιά κατά διαστήματα και από το ύψος του Νέου Φαλήρου μέχρι και τη λεωφόρο Αλίμου. Πολύ, πολύ αυξημένη κίνηση και στη Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Προλαβαίνω Θεσσαλονίκη.
0: Πώς δεν προλαβαίνεις, μέχρι να πεις, να πω εγώ ένα μήνυμα του κυρίου Γιώργου, ναι. Γιατί λέω όλα τα μηνύματα, τέτοιος είμαι. Καλημέρα, κλείνοντας να πείτε τρεις φορές ζήτω η Νέα Δημοκρατία για να μην σας μαλώσει ο Μαρινάκης. Ποιος από τους δύο? Προχώρα. Λέγει για Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, περιφερειακός. Έχει κινησούλα. Έχει αρκετή κινησούλα.
0: Κρίμα.
1: Η Τσιμισκή, χαμηλές ταχύτητες σήμερα. Η Όλγας είναι μια χαρά. Η Βασιλέως Γεωργίου είναι επίσης πολύ καλά. Η Λαγκαδά, πολύ καλά. Στο ένα ρεύμα, μάλλον στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο, εκεί στο ύψος των Αμπελόκηπων έχει πρόβλημα. Στα δάχτυλα την παίζω τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Να μείνετε εδώ,
1: Να μείνετε εδώ, στο Airbus Radio 105,8. Έχει εξελίξει πολλές σήμερα, παιδιά, έτσι. Πάρα πολλές εξελίξεις και θέματα.
0: Και άρα, αφού έχει εξελίξεις,
1: πού θα τα
0: μαθαίνετε πρώτη και έγκυρα.
1: Βέβαια.
0: Έγκυρα και έγκυρα.
1: Ναι.
0: Στο Airbus Radio 105,8.
1: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε λίγο και αμέσως μετά κοντά σου ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πάμε να συνεχίσουμε την προπαγάνδα.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η έθραυστη κυχηρία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δοκιμάζεται ξανά. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς, στο ασθενά του Ορμούς. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα ασθενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε σημαντική πτώση στις ασιατικές συναλλαγές, αντίθετα το Brent ενισχύθηκε. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο Θησείο το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όρομα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Να είμαστε και σήμερα εδώ, 8 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. (Κι) 93,1, 92,7 και 98,4 είναι οι συχνότητές μας και φυσικά μπορείτε πάντα να μας ακούτε και μέσω του ECO Radio, μέσω του διαδικτύου.

Ελευθερία Πελού στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 και σήμερα. Τρίτη σήμερα 26 Μαΐου. Και ο καιρός προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα καλός. Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία, το είπαμε και χθες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, αρχίζουμε να μπαίνουμε πλέον στο καλοκαιράκι, τουλάχιστον για αυτή την εβδομάδα. Η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι το χαρακτηριστικό του καιρού για την περιοχή μας. Μία κατάσταση η οποία θα κορυφωθεί ουσιαστικά την Παρασκευή, εκεί όπου αναμένεται ο υδράργυρος να φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς. Θα πω εγώ ότι όταν γίνονται τέτοιες προβλέψεις, πολλές φορές η πραγματικότητα τις ξεπερνάει. Μπορεί να φτάσουμε δηλαδή και τους 30. Ώρα για παραλία. Ή τουλάχιστον σιγά σιγά να το ξεκινάμε όλο αυτό, γιατί για αυτούς που δεν έχουν σταματήσει να κολυμπούν στις υπέροχες θάλασσές μας, όλα καλά και δεν καταλαβαίνουν και την διαφορά. Για αυτούς όμως που θα ξεκινήσουν τώρα, ήδη τα παράπονα έχουν αρχίσει να λέγονται ότι είναι λίγο παγωμένα ακόμη τα νερά, όπως το προτιμάει κανείς. Λοιπόν, μέχρι τις 9 θα είμαστε και σήμερα μαζί με ενδιαφέροντα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε. Περνάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.

0: Λοιπόν, ένα από τα θέματα συζήτησης ευρέως σε καθημερινή βάση από όλους και για όλα τα θέματα τα τελευταία δύο χρόνια και όσο περνάει ο καιρός ακόμη περισσότερο είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη η οποία δεν έρχεται, είναι εδώ, έχει ήδη μπει στη ζωή μας από το κινητό μας τηλέφωνο, από τα social μας, από κάποια έγγραφα τα οποία θέλουμε να δούμε πώς συμπληρώνονται ή να τα συμπληρώσουμε για ιατρικούς λόγους, στην εκπαίδευση, ακόμη και στη δικαιοσύνη. Τα έξυπνα συστήματα επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις αποφάσεις και την καθημερινότητά μας. Είναι μια μεγάλη κουβέντα και τίθονται και πάρα πολλά ερωτήματα, όπως για παράδειγμα πού βρίσκονται τα όρια, πόσο ασφαλής μπορεί να είναι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πόσο αληθινή θα πρόσθετα εγώ και αν τελικά μπορεί μια μηχανή να αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση. Είναι ερωτήματα τα οποία μας απασχολούν, άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερους. Με αυτό το αντικείμενο της τεχνητής νοημοσύνης υπήρξε μία εκδήλωση, η ουσιαστικά η επίσημη εκδήλωση του Fair Presence που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλίνη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αντικλιματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Αρίστου Περί. Και σε αυτή την επίσημη εκδήλωση συμμετείχε ως ομιλητής ένας ροδίτης δικηγόρος, ο κύριος Μάνος Τεχνίτης, και μάλιστα παρουσίασε και ένα μέρος της δουλειάς που γίνεται, καθώς όπως θα ακούσουμε να μας λέει και ο ίδιος σε λίγο, είναι μέλος αυτής της ομάδας και ασχολείται με το ερευνητικό κομμάτι της. Σήμερα λοιπόν έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον δικηγόρο και εγκληματολόγο, τον κύριο Τεχνίτη, ο οποίος όπως είπα συμμετέχει ενεργά στην έρευνα για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ποινική δικαιοσύνη και στη διαμόρφωση κανόνων δεοντολογία για την χρήση της. Κύριε Τεχνίτη, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας κυρία Πελού, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε ζητώντας σας να μας πείτε τι ακριβώς είναι το Fair Presence και ποιος είναι ο βασικός στόχος του έργου.
1: Το Fair Presence είναι ένα ερευνητικό

0: πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με partners, πανεπιστήμια και φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που είναι ο υπεύθυνος του έργου, και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, η Σχολή Νομικής, στην ομάδα της οποίας συμμετέχω. Ο σκοπός του έργου λοιπόν είναι να εξερευνήσει, να το πω απλά, ένα σύστημα, την δυνατότητα ύπαρξης ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια και δικαιοσύνη όσο γίνεται την πιθανότητα κάποιος εγκληματίας να είναι υπότροπος. Δηλαδή να προβλέψει αν κάποιος θα ξανακαλέσει το ίδιο αδίκημα. Πάει φυλακή, βγαίνει έξω. Θα ξανακάνει το ίδιο. Οπότε μέσα από μοντέλα μηχανικής μάθησης, νευρονικά δίκτυα, αυτό το μοντέλο, αυτό το σύστημα προσπαθεί να κάνει αυτή την πρόβλεψη.
1: Ουσιαστικά για να συμπεριληφθεί στα στοιχεία που θα εξετάσει το δικαστήριο για τη λήψη απόφασης, γιατί φαντάζομαι ένα δικαστήριο δεν θα εκδώσει την ίδια απόφαση, δεν θα βάλει την ίδια ποινή σε κάποιον που φέρεται επιρρεπή στο να επαναλάβει το ίδιο αδίκημα, φαντάζομαι.
0: Σωστά, δεν προβλέπεται πλέον στον ποινικό μας κώδικα όπως παλιά που προβλεπόταν, αλλά είναι ένα στοιχείο το οποίο ο δικαστής φυσικά και το λαμβάνει υπόψη μαζί με τα χαρακτηριστικά, την προσωπικότητα του δράστη όπως το λέει πια.
1: Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιηθεί στην απονομή της δικαιοσύνης, στην ποινική δικαιοσύνη, κύριε Τεχνίτη?
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Ένας τρόπος είναι αυτός. Δηλαδή μοντέλα τα οποία προβλέπουν αν κάποιος δράστης θα ξανακάνει την ίδια πράξη ή όχι. Αυτά είναι τα μοντέλα τα οποία ουσιαστικά κάνουν τη λεγόμενη αξιολόγηση επικινδυνότητας. Και αυτά, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καθόλου καινούρια. Υπάρχουν και φαντάζεστε ότι αυτά ξεκίνησαν από την Αμερική, τουλάχιστον 10 χρόνια τώρα, να μην πω και περισσότερο. Απλά προφανώς με την τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσονται όλο και περισσότερο, όλο και πιο ραγδαία.
1: Ναι.
0: Ένα άλλο σύστημα έχει να κάνει με τη συλλογή και την επεξεργασία αποδεικτικών μέσων. Δηλαδή, μια υπόθεση πριν φτάσει στον δικαστή, περνάει από έναν αλγόριθμο, ο οποίος συνθέτει τα αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή τι είπαν οι μάρτυρες, τι προκύπτει, να ταυτοποιήσει, να διασταυρώσει στοιχεία μαρτυρικών καταθέσεων για να βγάλει ένα τελικό συμπέρασμα το οποίο να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ο δικαστής για την επεξεργασία της οικογραφίας. Έχουμε επίσης μοντέλα τα οποία μιλάνε, μάλλον απευθύνονται στις φυλακές. Ποιος κρατούμενος θα πρέπει να μείνει με ποιον κρατούμενο σε ποιο κελί, μοντέλα επιτήρησης φυλακών τα οποία χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη
1: για να διασφαλίζεται και η τάξη ουσιαστικά στο χώρο του εγκλεισμού, φαντάζομαι.
0: Σωστά, σωστά, για την προστασία των κρατουμένων των ίδιων, όπως λέει όπως λένε τα μοντέλα, αλλά και για τον καλύτερο σοφρονισμό τους.
1: Ναι. Κύριε Τεχνίτη, υπάρχει κίνδυνος μία απόφαση η οποία εκδίδεται μέσω αλγορίθμου, όπως μας περιγράψατε πριν, να κάνει λάθος και να αδικήσει έναν άνθρωπο? Γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές ουσιαστικά, δηλαδή θα κριθεί η ελευθερία ή ο εγκλεισμός κάποιου ανθρώπου, η τιμωρία του, η αθώωσή του. Άρα υπάρχει κίνδυνος η απόφαση που θα έχει βγει από αυτόν τον αλγόριθμο να είναι άδικη?
0: Φυσικά και υπάρχει. Και αυτό είναι ο μεγάλος μας προβληματισμός. Είναι πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός για το γεγονός ότι επί της ουσίας έχουμε...
1: Ναι.
0: Υπάρχει το εξής ζήτημα. Ένας αλγόριθμος παίρνει μέσα του, χρησιμοποιεί ως στοιχεία πράγματα τα οποία προκύπτουν από προηγούμενες αποφάσεις που έχουν εκδώσει οι ίδιοι οι δικαστές. Ή όταν μιλάμε για χρήση σε αστυνομία, η ίδια η αστυνομία. Αυτά λοιπόν περιλαμβάνουν μέσα κάποιες προκαταλήψεις ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Κάποια υποκειμενικά κριτήρια του εκάστοτε δικαστή. Όταν λοιπόν αυτά τα δίνουμε σε έναν αλγόριθμο για να εκπαιδευτεί και να εκδώσει μια απόφαση, είναι πολύ πιθανό αυτά να μολύνουν τη διαδικασία και αφού του έχουμε δώσει μολυσμένα στοιχεία με προκαταλήψεις, θα μας εκδώσει
1: λανθασμένη απόφαση.
0: Μια απόφαση η οποία θα περιλαμβάνει και αυτή προκαταλήψεις. Αυτός είναι ένας τρόπος ο οποίος είναι και ο πιο συνηθισμένος. Ο πιο πιθανός να προκύψει. Άρα, εδώ έρχεται η δεντολογική αρχή που λέει ότι στο τέλος της ημέρας ο δικαστής είναι αυτός που θα αποφασίσει, που θα αξιολογήσει την απόφαση του αλγορίθμου για να δει αν είναι αυτή δίκαιη ή όχι. Mm-hmm. Και αυτό να στερήσω και να σας πω κάτι στη συνέχεια.
1: Ναι. Άρα ουσιαστικά δεν μπορεί το AI να αντικαταστήσει το δικαστή, το δικηγόρο σε καμία των περιπτώσεων. Ίσως αν χρησιμοποιηθεί, θα πω εγώ με σωστό τρόπο, να τον βοηθήσει ως εργαλείο για να γίνεται ορθότερα η όποια διαδικασία, να λαμβάνονται ορθότερες αποφάσεις. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πόσο πλέον μέσα στη ζωή μας είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν εννοώ για τα εμφανή, εννοώ για αυτά που γίνονται με τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να τα καταλαβαίνουμε.
0: Τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, όταν λέμε τεχνητή νοημοσύνη, ουσιαστικά μιλάμε για μηχανική μάθηση, για αλγόριθμους δηλαδή, οι οποίοι είναι εξαιρετικά sophisticated. Mm-hmm. Αυτούς τους βρίσκουμε πού? Στα κοινωνικά δίκτυα, εδώ και καιρό. Mm-hmm. Στο Facebook. Το Facebook, το Instagram χρησιμοποιούν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για να μας δείχνουν αυτό που θέλουμε να δούμε, αλλά και λίγο διαφορετικό. Mm-hmm. Να καταλάβει τα γούστα μας, αλλά να μην μας δείξει τα ίδια ακριβώς, αλλά κάτι σχετικό με αυτά, για να κάνουμε το doom scrolling, το λεγόμενο, να θέλουμε να πάμε στο επόμενο βίντεο, στο επόμενο βίντεο, στο επόμενο post. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Στις διαφημίσεις που βλέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα, επίσης το ίδιο. Σε e-shop.
1: Ναι.
0: Πάλι έχουμε e-shop τα οποία χρησιμοποιούν αλγόριθμους για να μας δείξουν τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται. Στην, δεν είναι ακριβώς δικαιοσύνη, στη διοίκηση, mm-hmm. στην εφορία, στους τρόπους που διεξάγονται πλέον οι ελέγχοι.
1: Άρα ουσιαστικά στα πάντα, κύριε τεχνίτη.
0: Σίγουρα θα είναι σε λίγο στα πάντα.
1: Ποιες είναι οι αλλαγές που πιστεύετε ότι θα δούμε τα επόμενα χρόνια στην καθημερινότητά μας, στην εργασία μας, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης?
0: Σίγουρα θα δούμε ανθρώπους λιγότερο σκεπτόμενους, και εμείς οι ίδιοι δηλαδή, όχι μόνο η νεότερη γενιά. Mm-hmm. Θα σκεφτόμαστε λιγότερο, γιατί όπως το είπατε και εσείς, μια περίληψη θα μας τη γράφει το AI. Θα παίρνουμε ένα email με ένα μεγάλο email, δεν το διαβάζουμε. Θα το βάζουμε στο AI να μας δώσει μια περίληψη. Βλέπουμε στο AI, γράψε μου αυτή την απάντηση για να στείλω πίσω. Οπότε θα χαθεί κάπου και διαφερό η επικοινωνία. Γιατί για όλα το AI θα λειτουργεί ως ένα φίλτρο.
1: Mm-hmm.
0: Και δυστυχώς πιστεύω ότι θα επαναπαυόμαστε και θα εξαρτώμαστε πάρα πολύ από τις δικές του λειτουργίες. Και αυτό, ξέρετε, μετά από χρόνια, ο νους είναι ένας μυς, το γνωρίζουμε όλοι,
1: mm-hmm.
0: ο εγκέφαλος. Ο μυς αυτός θα ατονεί όσο εμείς δεν τον δουλεύουμε όπως είχαμε μάθει οι παλαιότεροι, και οι νεότεροι δεν θα τον δουλεύουν όπως θα μπορούσαν. Αυτό είναι ο μεγάλος μου φόβος, και σίγουρα η γλώσσα, η φθορά της γλώσσας.
1: Mm-hmm.
0: Και το περιεχόμενο ακόμα φύρεται καθημερινά μέσω της χρήσης AI εργαλείων, τα οποία αρκετοί δεν παίρνουν στον κόπο να τα διορθώσουν.
1: Mm-hmm. Πιστεύετε ότι η κοινωνία μας είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα εποχή?
0: Νομίζω ότι η απάντηση είναι και ήταν πάντοτε όχι.
1: Ναι.
0: Γιατί σε κάθε τεχνολογική επανάσταση που έγινε, παύλα βιομηχανική, τώρα διανύουμε τη λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος, γιατί η τεχνολογία πάντα προχωρά πιο ραγδαία σε σχέση με, με τα πολιτισμικά και κοινωνικά στοιχεία της ανθρωπότητας.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, ένας άνθρωπος μαθαίνει πολύ πιο γρήγορα να χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο από το να είναι ειλικρινής ή το να είναι δίκαιος.
1: Ναι.
0: Θα μάθει πολύ πιο εύκολα να έχει την τεχνητή νοημοσύνη, λέω ένα παράδειγμα, ή άλλα εργαλεία, δεν ξέρω, από το να μην κάνει διακρίσεις. Αυτό υπάρχει σε όλη την ανθρωπότητα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα το τεχνολογικό πάντα προηγείται του πολιτισμικού, του κοινωνικού,
1: ναι,
0: και
1: σίγουρα,
0: των εργαλείων, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για να, για να κάνουμε δίκαιη και σωστή χρήση της όποιας τεχνολογίας. Και γι' αυτό έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε, με την καταστροφή του περιβάλλοντος. Να γυρίσω εν παρόδο ότι επηρεάζει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη το περιβάλλον. Η ενέργεια που ξοδεύεται από τα απλά τα εργαλεία τα AI είναι τεράστια, τεράστια, και αυτή τη στιγμή είναι πιο φθηνά τα εργαλεία από ό,τι θα έπρεπε.
1: Να. Φαντάζομαι θα χρειαστεί να κάνουμε πολλές κουβέντες ακόμα και για τις επιπτώσεις πλέον, με όσο περνάει ο καιρός και αυξάνεται η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, κύριε Τεχνίτη. Κλείνοντας, εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω να μου πείτε τι συμβουλή θα δίνετε σε έναν άνθρωπο που μεγαλώνει σε έναν κόσμο γεμάτο τεχνητή νοημοσύνη AI.
0: Η μία συμβουλή είναι να διαβάζει πάρα πολλά βιβλία, άσχετα με την τεχνολογία, να διαβάζει λογοτεχνία, να μην ξεχάσουν οι άνθρωποι, δηλαδή τις ελευθέρειες τέχνες, όπως λέγανε στο Μεσαίωνα.
1: Mm-hmm.
0: Και να μην ξεχάσει να είναι άνθρωπος οντολογικά, τη διαφορά ανθρώπου-μηχανής. Αυτό ίσως να ακούγεται παράξενο σήμερα που μιλάμε, αλλά μπορεί να βγάζει νόημα σε ένα παιδί που γίνεται τώρα και θα είναι 10 χρονών ή 15 σε μερικά χρόνια.
1: Να είστε καλά, κύριε Τεχνίτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας ημέρα.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 37 λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ρόδου, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. 93,1, 92,7 και 98,4 είναι οι συχνότητες του σταθμού που μας ακούτε. Ελευθερία Πελού στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής, Νίκος Κάπρος στην τεχνική υποστήριξη μαζί σας μέχρι τις 9. Και ακούσαμε πριν τον κύριο Μάνο Τεχνίτη να μας μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη και κλείνοντας να μας λέει ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την επαφή μας, να διατηρήσουμε τις συνήθειές μας, αυτές που κάναμε και προ-τεχνητής νοημοσύνης, να ουσιαστικά να συναναστρεφόμαστε ο ένας τον άλλον, θα προσέθετα εγώ. Ακριβώς αυτό το μονοπάτι έρχεται μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία η οποία θα πραγματοποιηθεί εδώ στο νησί μας και στέλνει το πιο δυνατό μήνυμα αγάπης, προσφοράς και αισιοδοξίας. Μιλάω για το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ της Ρόδου στο μονοπάτι της Αγκαλιάς, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή και είναι αφιερωμένο στα παιδιά. Ένα γεγονός που υπόσχεται μια ημέρα γεμάτη χαμόγελα, παιχνίδι, μουσική και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Η διοργανώτρια του φεστιβάλ, η κυρία Ιωάννα Σαβιού, είναι μαζί μας τηλεφωνικά σήμερα για να μας εξηγήσει τι είναι αυτό το πρώτο φεστιβάλ, το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ της Ρόδου που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλη την Κυριακή. Κυρία Σαβιού, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ της Ρόδου, στο μονοπάτι της Αγκαλιάς έχει ονομαστεί. Και εγώ η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται είναι τι ακριβώς σημαίνει, γιατί μονοπάτι της Αγκαλιάς, έχει κάποια σημειολογική σημασία?
1: Βέβαια, στο μονοπάτι, γιατί μονοπάτι γενικά ονομάζει ο σύλλογος που κάνουμε τη δράση και τις προηγούμενες δράσεις τους. Αλλά αγκαλιά, γιατί θέλω να γίνουμε μια τεράστια αγκαλιά για έναν ιερό σκοπό και μέσω της διασκέδασης να βοηθήσουμε τα παιδιά του ογκολογικού. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό ονομάστηκε στο μονοπάτι της Αγκαλιάς, ώστε να βαδίσουμε όλοι μαζί προς το βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα την Κυριακή αυτή που μας έρχεται και να περάσουμε υπέροχα όλοι μαζί μια παρέα, κάνοντας διάφορα παιχνίδια και οτιδήποτε άλλο μπορείς να φανταστείς.
0: Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ Ρόδου?
1: Η αλήθεια, αυτά συνήθως μου έρχονται πολύ νωρίς το πρωί. Ξύπνησα και μου είχε έρθει αυτή η ιδέα, λες και είχα δει κάποιο όνειρο, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Mm-hmm. Το συζήτησα με τον άντρα μου, μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό, γιατί έπρεπε να περάσουμε από διάφορα στάδια και να μιλήσουμε πάρα πολλούς ανθρώπους ώστε να κάνουμε κάτι τόσο μεγάλο. Οπότε το άφησα απλά να υπάρχει στο μυαλό μου. Μετά από λίγο καιρό βρέθηκα με ένα φίλο μου, τον Βαγγέλη Δελιλάμπο, που είναι και αυτός εκπαιδευτικός σαν και εμένα. Mm-hmm. Και συζητώντας την ιδέα μαζί του, του μπήκε και αυτονού στο μυαλό και την επόμενη μέρα μου έστειλε τι θα κάνουμε, θα ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν ξύπνησε πάρα πολύ αυτή η ιδέα μέσα μου και βήμα-βήμα ξεκίνησα τα τηλέφωνα και ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ, το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ της Ρόδου για παιδιά.
0: Το οποίο, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή 31 Μαΐου. Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ημέρας, Ιωάννα, θα θέλαμε να μας πεις?
1: Τέλεια. Το πρόγραμμα είναι γεμάτο-γεμάτο. Δεν υπάρχει. Ξεκινάει από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Έχουμε όλη μέρα DJ. Ξεκινάει DJ Χριστοφόρου με καλημερίσματα. Mm-hmm. Έχουμε την επίσκεψη των ηρώων της Minion Mania, που θα έρθουν διάφοροι ήρωες της Disney να μας καλημερίσουν και να βγάλουμε φωτογραφίες και να χορέψουμε. Συνεχίζουμε 11 η ώρα με τον DJ Χριστοφόρου και Gas and Bubble Party. Γενικά καλό είναι όλα τα παιδάκια να έχουν μια λαξιά μαζί τους, γιατί αν είναι ζεστός ο καιρός εννοείται θα έχουμε και διάφορα βρεξίματα να δροσιζόμαστε. Mm-hmm. Θα έχουμε κατά τη διάρκεια της μέρας που σκοτώχα πηχεύεν, θα έχουμε ζωγραφική με τον Ορίον, όπου είναι σύλλογος νεολαίας, τρουφάκια με το Φάρο, μέση play Ρόδου, face painting, ομαδικά παιχνίδια με τη Δήμητρα G. Γενικά όλη μέρα θα υπάρχουν διάφορα παιχνίδια που θα γίνονται και από τους εθελοντές μας, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα και θα γίνονται ταυτόχρονα όλα μαζί, ώστε το κάθε παιδί ανάλογα την ηλικία του να μπορεί να επιλέξει πού του ταιριάζει και πού θέλει να πάει.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια έχουμε θεατρικό παιχνίδι με τη Βάσο Αγγελάκου, κυνήγι θησαυρού. Θα έχουμε μία γωνία με ευχές που θα μπορούμε να γράψουμε στο παιδί που αντιπροσωπούμε κάποιες ευχές.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια έχουμε παιχνίδι και χορό με την Ειρήνη Σκόνη. Συνεχίζουμε με Children's Tattoo. Γενικά τατουάζ τα έχουμε και για μεγάλους, που όλα τα έσοδα και για αυτά τα τατουάζ θα πηγαίνουν στα παιδιά του ογκολογικού μέσω του Συλλόγου Παιδική Χαρά.
0: Ναι.
1: Αργότερα θα έχουμε την DJ Δέσου Μανιά και κλείνουμε με παιδική χοροδία Αμαμπίλε και την ομάδα κρεβατικών και ξυλοπόδαρων Basic Fly.
0: Μάλιστα. Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται το φεστιβάλ, Ιωάννα?
1: Γενικά θέλω να απευθυνθούμε από 0 έως και 100 ετών. Δηλαδή θέλω να μέσω χώρου θα γίνονται τόσο πολλά πράγματα που θα μπορεί και το μωράκι να δει που θα φέρεις εκεί και θα ενθουσιαστεί, γιατί υπάρχουν διάφορα χρώματα, μέση play που μπορεί να αγγίξει, θα υπάρχουν μπαλόνια που να μπορεί να δει, θα υπάρχουν τραγούδια, μασκότ κτλ. Και για τα μεγαλύτερα παιδάκια θα υπάρχουν οι δραστηριότητες. Ακόμη και για τους έφηβους και για εμάς τους μεγαλύτερους θα υπάρχουν δραστηριότητες που θα μπορούμε να συμμετέχουμε. Π.χ. bowling, θα υπάρχει λάχη αγορά που εκείνη τη στιγμή θα γίνεται με ένα μεγάλο μπολ που θα υπάρχουν μέσα χαρτάκια και θα διαλέγεις και θα κερδίζεις σούπερ παιχνίδι, σούπερ δώρα, όπως ακόμα και ταξίδι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι μια διαδραστική μέρα που είναι για μικρούς και μεγάλους πραγματικά.
0: Ναι. Ουσιαστικά όλο αυτό, όπως μας είπες και εσύ, γίνεται με στόχο τη στήριξη των παιδιών του ογκολογικού, σωστά?
1: Σωστά.
0: Δίνοντας έτσι έμφαση σε κάποιο παιδί ή γενικότερα?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος Παιδική Χαρά, mm-hmm, που θα στηρίξουμε, ανεβάζει ένα παιδί με διαστήματα. Μόλις το ποσό ολοκληρωθεί, συνεχίζουμε και πάμε στο επόμενο παιδί. Εμείς έχουμε και επαφή με τη μαμά του παιδιού. Είναι ο μικρός Νικόλας από την Πάτρα, είναι 7 ετών. Και τώρα η πράξη μας θα γίνει για αυτόν, για τον μικρό Νικόλα. Και μακάρι να συμπληρωθεί όλο το ποσό για τον μικρό Νικόλα και να συνεχίσουμε στο επόμενο παιδί που θα ανέβει στο σύλλογο.
0: Mm-hmm. Πώς μπορεί ο κόσμος να βοηθήσει μέσα από την συμμετοχή του, έτσι, ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση?
1: Έχουμε μπλουζάκια που θα πουλάμε λογικά αύριο και Παρασκευή και Σάββατο πρωί στο Μανδράκι. Θα ανέβει επίσημη, θα ανέβει στο site του συλλόγου Feed Your Soul, που γίνεται η οργάνωση από αυτό το σύλλογο, για το πότε θα πουληθούν τα μπλουζάκια μας.
0: Mm-hmm.
1: Και το μπλουζάκι μας κάνει 7 ευρώ και το καπελάκι 5 ευρώ. Όλα τα έσοδα πάλι πάνε για αυτό το σκοπό. Μετά στο φεστιβάλ θα υπάρχει μια ενδεικτική είσοδος 5 ευρώ, που με αυτή την είσοδο μπαίνεις και κάνεις ό,τι δραστηριότητα θέλεις.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει και το μπαζάρ που θα μπορούν να ενισχύσουν και από εκεί με διάφορα πραγματάκια που έχουν γίνει από εθελοντές. Γενικά όλο το φεστιβάλ είναι εθελοντικό. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ότι με το που έπαιρνε κάποιον τηλέφωνο, με το που άκουγε την ιδέα και το σκοπό, συμφωνούσε από την πρώτη και όλα στιγμή.
0: Ναι. Πολύ σημαντική λοιπόν και η συμμετοχή των εθελοντών σε αυτή τη δράση και γενικότερα σε όλες τις δράσεις, θα πω εγώ. Γιατί χωρίς τις εθελοντές θεωρώ ότι δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε και πολλά πράγματα ή δεν θα κάναμε και τίποτα, για να το
1: δεν
0: πω.
1: Δεν θα κάναμε τίποτα, αυτό ακριβώς.
0: Ωραία. Ο Σύλλογος Παιδική Χαρά, ποιο είναι το έργο που επιτελεί?
1: Ανεβάζει παιδιά στη σελίδα του. Αν μπείτε και γράψετε παιδική κάτω Παύλα Χαρά, mm-hmm, στο Instagram, θα δείτε το έργο που έχει κάνει. Γενικά είναι κάτι εντελώς ανοιχτό. που καταλαβαίνεις ότι όντως θα κάνουν αυτό το έργο, γιατί έχεις επαφή απευθείας με τη μαμά του παιδιού.
0: Ναι.
1: Και με το που συμπληρωθεί το ποσό για το συγκεκριμένο παιδί, σου γράφουν μπορείτε να σταματήσετε τις καταθέσεις, γιατί το ποσό για το συγκεκριμένο παιδί έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή δεν μπορείς να βάζεις χρήματα συνέχεια και συνέχεια μέσα. Ναι. Βάζεις μέχρι να συμπληρωθεί το ποσό που χρειάζεται το παιδί και μετά μέχρι να ανέβει το επόμενο παιδί, τότε μπορείς να ξαναβάλεις για το επόμενο παιδί. Δηλαδή η κατάθεση έχει όνομα συγκεκριμένου παιδιού μέσα και δεν κάνεις απλά μια κατάθεση για να πάει γενικά, ρε παιδί μου.
0: Πιστεύεις ότι η Ρόδος αγκαλιάζει τέτοιου είδους κοινωνικές δράσεις?
1: Δεν γνώριζα, η αλήθεια είναι. Γνώριζα μόνο μεμονωμένα. Μέχρι που ξεκίνησα να οργανώνω αυτό το φεστιβάλ και είδα πόσο πολύ αγκάλιασε ο κόσμος από την πρώτη στιγμή όλη αυτή την ιδέα, που πραγματικά πίστεψε στην αγάπη, πίστεψε στην αλληλεγγύη, πίστεψε ότι η Ρόδος πραγματικά μπορεί και είναι εδώ για να βοηθήσει ολόκληρη την Ελλάδα, ολόκληρο τον κόσμο, δεν ξέρω. Βέβαια θα το δούμε αυτό και την Κυριακή, αλλά πιστεύω θα μας βγάλει αστροπρόσωποι.
0: Ναι. Πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ της Ρόδου. Στοχεύεις στο να γίνει θεσμός?
1: Ελπίζω, ναι. Ελπίζω να καθιερωθεί και να γίνεται κάθε χρόνο, γιατί πραγματικά είναι κάτι που πιστεύω χρειάζεται. Και εύχομαι να γίνει θεσμός από φέτος μέχρι όσα χρόνια τραβήξει.
0: Ένα τελευταίο μήνυμα για τους ακροατές που μας ακούνε, Ιωάννα.
1: Ελάτε όλοι να γίνουμε μια αγκαλιά, θα περάσουμε υπέροχα και θα βοηθήσουμε παιδιά που μας έχουν ανάγκη, γιατί τι πιο σημαντικό από αυτή τη ζωή και από τα χαμόγελα των παιδιών. Άρα μέσα των χαμογέλων των δικών μας παιδιών θα βοηθήσουμε και τα χαμόγελα των άλλων παιδιών να λάψουν. Άρα σας περιμένουμε την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 10 έως τις 7 στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα για να περάσουμε υπέροχα.
0: Ιωάννα Σαβγιού, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε όχι απλά να πάει καλά το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ της Ρόδου, αλλά το βοηθητικό στάδιο του Διαγόρα να γεμίσει με τόσο κόσμο, που αυτή η αγκαλιά να είναι απέραντη και να μην μπορεί να χωρέσει άλλον. Το εύχομαι. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας και για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Και μια και μιλάμε για εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο και παρουσιάζουν έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να σας πούμε ότι έχουμε την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ο Ασκός του Αιώλου» εδώ στην Ρόδο και θα συνοδευτεί από συζήτηση με την διαδικτυακή συμμετοχή του σκηνοθέτη, ενώ θα ανοίξει και ένα δημόσιο διάλογο για ένα θέμα που απασχολεί έντονα και ειδικά το τελευταίο διάστημα την τοπική κοινωνία και έχει να κάνει με τις ανεμογεννήτριες.

Η προβολή λοιπόν του ντοκιμαντέρ και η συζήτηση του, για τον ασκό του Εόλου, του Νασίμα Λάτρας, πρόκειται να γίνει το προσεχέ Σάββατο, 30 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του πρώτου ρόφου του κτηρίου Κλεόβουλος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου εδώ στη Ρόδο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και είναι μία δράση του ομίλου συνεκπαίδευση για τον οπτικοακουστικό εγγραμματισμό. Και αυτή η δράση ξεκινά με την προβολή του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ, το οποίο ανήκει στο Νασίμα Λάτρα, Παλαιστίνιο δημοσιογράφο, αρθρογράφο και παραγωγό του ντοκιμαντέρ, που ζει και εργάζεται στη χώρα μας από το 1983. Η ΔΕ εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο. Και βέβαια εδώ θα γίνει και η συγκεκριμένη εκδήλωση. Τώρα, τι είναι ο Ασκός του Εόλου? Είναι ένα ντοκιμαντέρ που ερευνά το θέμα της αιωλικής ενέργειας στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Δίνει πληροφορίες σε κάποιον που δεν γνωρίζει και πολλά για τις ανεμογεννήτριες, τη λειτουργία τους και το ρόλο τους. 2 χρόνια εντατικής δημοσιογραφικής έρευνας και γυρισμάτων έφεραν από τον σκηνοθέτη και των συνεργατών του σε 16 περιοχές της Ελλάδας, έφεραν αυτό το αποτέλεσμα, τη δημιουργία του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ, το οποίο, όπως είπαμε, καταγράφει τις επιπτώσεις της αλόγης της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο φυσικό περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες. Θέτει κρίσιμα ερωτήματα για το μοντέλο της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, τη χωροθέτηση των έργων, τη συμμετοχή ή τον αποκλεισμό των τοπικών κοινωνιών από τις αποφάσεις και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες στο φυσικό τοπίο. Και βέβαια, επίκαιρο παραποτέ να προβληθεί το συγκεκριμένο, η προβολή του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ, με δεδομένο και το ότι έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα στο νησί μας με αφορμή την ενδεχόμενη τοποθέτηση αιωλικών πάρκων στη Ρόδο. Η προβολή λοιπόν και η συζήτηση που θα γίνει το προσεχέ Σάββατο θα γίνει με την διαδικτυακή συμμετοχή και του ίδιου του σκηνοθέτη και αποτελεί, έτσι παρουσιάζει, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα όσα θα ακουστούν και θα τεθούν στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Είπαμε το Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του πρώτου ορόφου του κτηρίου Κλεόβουλος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και εμείς, θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ακολουθεί η Χριστίνα Μέγα, 9 με 10 και 10 με 11 η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαζί θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλή συνέχεια.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Η ανατροπή της σημερινής πολιτικής είναι ο βασικός πυρήνας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, τόνισε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου η βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και πρώην υπουργός Μιλένα Αποστολάκη, που βρέθηκε στη Ρόδο για να συζητήσει με στελέχη της παράταξης και να μιλήσει σε εκδήλωση. Σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου προχωράει η ΔΕΙΑΡ μετά από υπόθεση φερόμενης παράνομης διοχέτευσης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Βρύων στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό αφορά τμήμα του κεντρικού δικτύου Βρύων που εκτείνεται από την περιοχή του Park Hotel, διέρχεται πλησίον του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Παπανδρακίου. Δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, δύο λοδαπών και μια σημεδαπής για έκθεση ανηλίκου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ σχηματίστηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ρόδου. Οι δύο λοδαποί, 34 και 59 ετών, υπήκοοι Αγγλίας, συνοδοί του 14χρονου ανήλικου, κατηγορούνται για έκθεση, ενώ η μεδαπή 52 ετών, ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για διάθεση αλκοολούχου ποτού στον ανήλικο με αποτέλεσμα τη διακομή του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στη σύλληψη ενός 33χρονου υπήκοου Αζερμπαϊτζάν προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Λέρο μετά από καταδίωξη ταχύπλου σκάφους που μετέφερε μετανάστες από τα τουρκικά παράλια προς τον νησί. Στο σκάφος επέβαιναν 29 λοδαποί, εκ των οποίων 25 άνδρες και 4 γυναίκες στην περιοχή Σπαντέλη, Πλάτανος και Ξηρόκαμπος. Την ανάγκη τα περιφερειακά πανεπιστήμια να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών ανέδειξε ο Μάνος Κόνσολας μιλώντας στο 14ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής υποστήριξε ότι τα πανεπιστήμια της περιφέρειας πρέπει να εξελιχθούν σε κέντρα έρευνας, καινοτομίας και στρατηγικού σχεδιασμού. Την έντονη ανησυχία του για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σχετικά με τη γεωθερμία στην Ίσυρο εξέφασε ο Γιώργος Νικητιάδης μετά τις απαντήσεις του ΙΠΕΝ και της ΔΕΗ ανανεώσιμες σε ερώτηση του στη Βουλή. Όπως υποστηρίζει, απαντήσεις επιβεβαιώνουν την έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης και διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία. Με αντικείμενο την έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2026, συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Η συνεδρίαση αφορά προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χωρώνου στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού. Στη Ρόδο για την προβολή του ντοκιματέρ Roads to the Island of Light θα βρεθεί την ερχόμενη 3η 2 Ιουνίου διακεκριμένη ιστορικός Bethany Hughes. Η παρουσία του ντοκιματέρ θα γίνει στην Παναγία του Κάστρου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Με τη συμμετοχή 8 δημοτικών σχολείων θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7.30 το απόγευμα η πρώτη πανθητιάδα παραδοσιακών χωρών στο ανοιχτό θέατρο χώρας Καλύμνου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με κοινό παραδοσιακό χορό και απονομή αναμνηστικών στους συμμετέχοντες μαθητές. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 19 με 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 10.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μίλια γιου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τι έχουμε σήμερα? Στη διεθνή πολιτική σκηνή, ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία εισέρχεται σε νέα φάση κλιμάκωσης. Η Μόσχα προειδοποιεί ότι επίκυνται νέες επιθέσεις στο Κίεβο και καλεί ξένους πολίτες και μέλη διπλωματικών αποστολών να αποχωρήσουν από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Η ρωσική κυβέρνηση παρουσιάζει τα σχεδιαζόμενα πλήγματα ως απάντηση στην ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος εναντίον φοιτητικής εστίας. Την ίδια ώρα, στο άλλο μέτωπο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ιράν, για συμφωνία ακούμε και συμφωνία δεν βλέπουμε. Οι προβλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ αποδεικνύονται ευσεβείς πόθη. Ένα είναι σίγουρο, ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο. Στην κεντρική πολιτική σκηνή έχουμε την τοπική αυτοδιοίκηση να εισέρχεται σε μία περίοδο βαθιάς θεσμικής και ψηφιακής αναδιάρθρωσης. Ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης που αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον Ιούνιο φέρνει αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, η κατάργηση του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές και η εισαγωγή ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων αποτελούν βασικούς άξονες της μεταρρύθμισης που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Από τις πιο συζητημένες αλλαγές του νέου πλαισίου είναι η κατάργηση του δεύτερου γύρου για την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών. Η ανάδειξη των νέων αυτοδιοικητικών αρχών θα γίνεται πλέον από την πρώτη Κυριακή. Τι άλλο φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης? Σημαντικές αλλαγές στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας με νέα τέλη. Ποια είναι αυτά? Το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Να μην βάζουν χέρι στις τσέπες μας και οι περιφέρειες. Τέλη τα οποία θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας. Θες δε θες, θα πληρώνεις. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν έμφυα που θα λειτουργεί παράλληλα με τον υφιστάμενο έμφυα και θα αυξήσει σημαντικά το ετήσιο κόστος για τους ιδιοκτήτες. Και επειδή κάποιοι θα σπεύσετε να πείτε ναι, αλλά καταργείτε το τέλος ακίνητης περιουσίας, να σας ενημερώσω ότι οι νέοι φόροι θα οδηγήσουν σε τριπλασιασμό της επιβάρυνσης σε σχέση με το σημερινό τέλος ακίνητης περιουσίας. Στο μικρό κοσμό μας περιμένουμε να δούμε πότε θα ενεργοποιηθούν οι θεσμικοί φορείς της Ρόδου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο που προβλέπει την τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε Ρόδο και Κάρπαθο από τα Δωδεκάνησα έχει τεθεί σε διαβούλευση και εμείς άκρα του τάφου σιωπή. Όταν ψηφιστεί στις 24 Ιουνίου θα είναι αργά, καθώς οι νέες ρυθμίσεις θα είναι απολύτως δεσμευτικές. Στη Ρόδο, βάσει του νέου χωροταξικού πλαισίου, προβλέπονται ανεμογεννήτριες στις δημοτικές ενότητες Αταβύρου, Νότιας Ρόδου
και Αρχαγγέλου Αφάντου. Το ανώτατο δε όριο κάλυψης γης από ανεμογεννήτριες είναι 4% αναδημοτική ενότητα. Αν νομίζετε ότι είναι μικρό το ποσοστό, περιμένετε να δείτε τι έκταση περιλαμβάνει αυτό το 4% όταν θα δείτε τις ανεμογεννήτριες να ορθώνονται μπροστά σας. Στη Νότια Ρόδο, όπου η έκτασή της είναι 380 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το ποσοστό αυτό, το 4%, ισοδυναμεί με 15.000 στρέμματα. Σε άλλα νέα, ξύπνησε η ΠΟΕΔΗΝ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, και ανακάλυψε ξανά τα νησιά. Αποκαλύπτει δραματικές ελλείψεις προσωπικού και σοβαρή υπολειτουργία νοσοκομείων και δομών υγείας σε αρκετά νησιά, με κλειστές κλινικές, εξαντλημένους εργαζόμενους και αυξανόμενες ανάγκες περίθαλψης. Αν η αγωνία δεν ήταν εποχική, η πίεση θα ήταν καθημερινή και όχι καλοκαιρινό δελτίο τρόμου. Και κάτι ακόμα, οι κάτοικοι δεν αρρωσταίνουν μόνο το δελτίο τρόμου.

ψίχουλα τον Πας. Ένα δίκαιο το έχουν, γιατί όταν το πετρέλαιο έχει φτάσει να κοστίζει σχεδόν όσο το ίδιο το μεροκάματο, τότε η δουλειά στη θάλασσα πάβει να είναι βιώσιμη και γίνεται αγώνας επιβίωσης. Σε αυτό όμως που δύσκολα μπορεί να συμφωνήσει κανείς, είναι στις διαμαρτυρίες τους για το κόστος ελιμενισμού. Γιατί τα 70 ευρώ το χρόνο ή τα 100 ευρώ το χρόνο για τα μεγαλύτερα σκάφη, μόνο δυσβάσταχτο ποσό, δεν μπορούν να θεωρηθούν. Ειδικά όταν μιλάμε για επαγγελματικά σκάφη που χρησιμοποιούν λιμενικές υποδομές και υπηρεσίες, που επίσης χρειάζονται συντήρηση, καθαριότητα και έχουν και λειτουργικά έξοδα. Άλλο πράγμα η εκτόξευση των καυσίμων, που πράγματι γονατίζει τον κλάδο των αλιέων, και άλλο να παρουσιάζονται συμβολικά τέλη, γιατί συμβολικά είναι τα 70 και 100 ευρώ το χρόνο, ως δήθεν τεράστια οικονομική επιβάρυνση. Χάνεται το μέτρο έτσι και τελικά αδικούνται και τα πραγματικά προβλήματα. Αυτά προς το παρόν.

0: Πού πάμε; Πάμε στους Λειψούς. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Φώτη Μάγκο, ο οποίος με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καταγγέλει τις συνεχείς απορρίψεις μελετών, ώριμων μελετών για έργα οδοποιίας. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, τι γίνεται με τα έργα οδοποιίας και όχι μόνο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι;
1: Εν προκειμένου, η επιστολή γράφτηκε με αφορμή την απόρριψη τριών προτάσεων που είχε υποβάλει ο Δήμος Λειψών στο πρόγραμμα που είχε προκηρύξει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για αγροτική οδοποία. Και μάλιστα τις συγκεκριμένες προτάσεις τις είχαμε υποβάλει αρχικά σε ένα πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, όμως και εκεί δεν είχαν καμία τύχη, γιατί τα κριτήρια ήταν αμιγώς αγροτικά. Και πάμε τώρα στις λεπτομέρειες για να καταλάβει και ο κόσμος τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μία πρόσκληση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για 65 εκατομμύρια αγροτική οδοποία. Οι προτάσεις όμως από όλη την Ελλάδα έφτασαν περίπου τα 600 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα, ενώ περάσαμε την βάση που ήταν το 40, οι τρεις δικές μας προτάσεις πήραν βαθμολογία 65, 61 και 54. Λόγω του ότι δεν υπήρχαν τα χρήματα, η βάση ανέβηκε στο 71. Με αποτέλεσμα να μείνουμε
0: απέξω. Να μείνετε εκτός, μάλιστα.
1: Λοιπόν, τα κριτήρια τώρα για τη βαθμολόγηση δεν ήταν αν εμείς υποβάλαμε σωστό τεχνικό δελτίο. Αυτά τα είχαμε κάνει όλα καλά, η μελέτη ήταν υπερόρημη κτλ. Τα κριτήρια ήταν ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που υπάρχουν στην περιοχή όπου θα περνούσαν θεωρητικά οι δρόμοι που θα κατασκευάζονταν, και επίσης 10 μονάδες έπαιρνε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης τυχών που υπήρχε ο κάθε τόπος. Για παράδειγμα, αν κάποιος λόγω λειψιδρίας ήταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έπαιρνε και 10 μονάδες. Τώρα, τι σχέση έχει η λειψιδρία με την οδοποία, το είναι ένα άλλο θέμα. Όπως και να έχει όμως, εμείς, επειδή έχουμε λυμένο το θέμα αυτό, δεν έχουμε έκτακτη ανάγκη στο νησί, διότι έχουμε φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια να είμαστε αυτάρκεις και αυτόνομοι ως προς το νερό. Τελικά αυτό είναι μειονέκτημα. Για το πρόγραμμα, λέω.
0: Έτσι αποδεικνύεται, ναι, ότι είναι μειονέκτημα.
1: Και δεύτερον, πόσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις τώρα να έχουν οι Λειψοί; Ένα μικρό νησί δεν είναι αγροτικό, είναι τουριστικό κατά βάση και οι άνθρωποι ασχολούνται με την αλληλεία, με την οικοδομή.
0: Ελάχιστη. Και γιατί ποσό μιλάμε, κύριε Δήμαρχε;
1: Οι προτάσεις μας ήταν τρεις προτάσεις γύρω στο συνολικά 1.330.000.
0: 1 εκατομμύριο, μάλιστα. Ναι. Και το πρόγραμμα πόσο ήταν, θυμίστε μας λίγο.
1: Το πρόγραμμα ήταν 65 και τελικά βρήκαν μέχρι και 200. Βρήκαν τα 200, δεν βρήκαν τα 600 για να...
0: 1 εκατομμύριο να... δηλαδή δεν περίσσευε να πάει στους Λειψούς.
1: Κοιτάξτε, αν έπρεπε να ανεβάσουν τη βαθμολογία, να ανεβάσουν τη βάση, θα πρέπει να εντάξουν και άλλες περιοχές. Φανταστείτε ότι πάνω από μένα απορριφθήσεις προτάσεις ήταν άλλες 200. Άρα έπρεπε να βρεθούν για όλες τα χρήματα. Δεν θα μπορούσαν να βρεθούν μόνο για τους Λειψούς. Εγώ αυτό, εντάξει, μπορώ να το καταλάβω. Δεν θεωρώ ότι αδικήθηκα. Αλλά αδικούμαστε υπό την έννοια ότι μπαίνουμε στον κουβά των διεκδικήσεων και περιοχές οι οποίες δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να πληρούν αυτά τα κριτήρια. Τι σημαίνει όμως αυτό; Ότι εδώ δεν έχουμε ανάγκη για δρόμους, δεν έχουμε ανάγκη για προσβασιμότητα και σε παραλίες και σε αγροτικές περιοχές;
0: Φυσικά.
1: Εννοείται πως όχι.
0: Φυσικά. Μάλιστα, θέτετε στην επιστολή σας και το γεγονός ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται τα νησιά στην εσχατιά του Αιγαίου ως περιοχές τρίτης ταχύτητας.
1: Κοιτάξτε, μπορεί κάποιος να πει, για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, ότι εντάξει τώρα στους Λειψούς έχουν έρθει αρκετά εκατομμύρια ευρώ γιατί έχει κάνει έργα ίδρευσης, τηλεμετρίας, άλλες οδοποιίες, σε λίγο προκηρύσσεται το λιμάνι, είναι έτοιμα τα πάντα, έχει πάρει έγκριση για την προκήρυξη του διαγωνισμού 5,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, τι σημαίνει όμως αυτό, κύριε Δήμαρχε, ότι δεν πρέπει να διεκδικείτε και για άλλα έργα; Δεν έχετε ανάγκη
1: όχι,
0: από άλλα έργα;
1: Θέλω να πω ότι δεν θέλω να βγαίνει προς τα έξω ότι εγώ είμαι παραπονεμένος γενικός. Δεν είμαι γενικός παραπονεμένος. Αλλά ξέρετε, θα σας πω ένα πολύ έτσι κλασικό παράδειγμα. Είναι σαν να έχεις 5 παιδιά τα τέσσερα να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, το ένα να μένει πίσω και να λες εντάξει δεν πειράζει, αφού τα τέσσερα πάνε μπροστά θα χάσω και ένα. Δεν γίνεται. Και το παράδειγμα που χρησιμοποιώ δεν είναι τυχαίο. Τα έργα είναι τα παιδιά μας. Είναι αυτά που έχουμε δουλέψει, έχουμε επενδύσει και στην προκειμένη περίπτωση έχει επενδύσει το ίδιο το κράτος, διότι τα λεφτά για τις μελέτες τα έδωσε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν να στρέφεται το κράτος εναντίον του ίδιου του εαυτού. Δηλαδή και στον προγραμματισμό και στο σχεδιασμό του και ενάντια στις επενδύσεις του. Διότι τότε που βγήκαν αυτά τα χρήματα πριν από 4-5 χρόνια, η προοπτική ήταν μετά να ανοίξει ένα ειδικό πρόγραμμα για αδύναμους δικαιούχους που θα εξασφάλιζε και την υλοποίηση αυτών των μελετών που πλήρωσε το ίδιο το κράτος.
0: Μάλιστα. Εσείς από ό,τι καταλαβαίνω, ζητάτε τη δημιουργία ενός ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για τα μικρά και ακριτικά νησιά.
1: Πάμε λοιπόν τώρα, ναι, ακριβώς. Πάμε τώρα στο τι ζητάμε. Επειδή ακριβώς δεν μπορούμε κάθε φορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που μπαίνουν γενικά οριζόντια για όλη την Ελλάδα, εμείς να πληρούμε.
0: Δεν μπορείτε να ανταγωνιστείτε μεγαλύτερους δείγμους. Αυτό είναι γεγονός.
1: Ως προς την αγροτικότητα, τώρα εγώ μπορώ να συναγωνιστώ τη Θεσσαλία ή τη Μακεδονία
0: ή την Κρήτη.
1: Την Κρήτη ακόμα.
0: Ή την Κρήτη, όχι,
1: έτσι,
0: βέβαια.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι, βέβαια.
1: Λοιπόν, να δημιουργηθεί ένα ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για αδύναμους δικαιούχους, δηλαδή για μικρά νησιά ή και ορεινούς δήμους,
0: ναι,
1: που να λέει, ξέρετε, βάζουμε 100 εκατομμύρια για 50 δήμους που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις και κάντε τα ό,τι θέλετε. Δηλαδή εσείς αποφασίστε, δεν θα βάλουμε κριτήρια, δεν θα βάλουμε προϋποθέσεις, δεν θα βάλουμε προτεραιότητες. Και αυτό, ξέρετε, που αποσκοπεί. Αποσκοπεί στο γεγονός ότι ο κάθε τόπος έχει διαφορετικές ανάγκες. Εγώ για παράδειγμα έχω λύσει το πρόβλημα του νερού. Θα στραφώ σε κάτι άλλο που δεν έχω λύσει. Ένας άλλος τόπος που δεν έχει λύσει το πρόβλημα του νερού θα το βάλει προτεραιότητα και θα αφήσει πίσω ή μπορεί να έχει λύσει το θέμα της οδοποιίας του. Καταλάβατε. Όταν βγαίνει μια πρόσκληση και λέει τόσα λεφτά για ίδρυυση. Ναι, εμένα δεν μου κάνει κάτι γιατί εγώ μπορεί να το έχω τελειώσει αυτό το πρόβλημα. Ότι τόσα λεφτά για αφαλατώσεις. Μα εγώ έχω αφαλατώσεις. Άρα, ξέρετε ποιο είναι το άδικο στην προκειμένη περίπτωση? Το άδικο είναι ότι όταν είσαι λίγο πιο μπροστά σε κάποια ζητήματα, πρέπει να περιμένεις τους άλλους να έρθουν σε σένα και μετά να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Α, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα, κύριε Δήμαρχε, αν έχει ξεκινήσει ο τουρισμός στους Λειψούς.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, τώρα τη Γιάννη και είμαι στο λιμάνι. Αυτή τη στιγμή είναι όλος ο γεφυρωτός προβλήτας και ένα κομμάτι της καινούργιας μαρίνας γεμάτος με σκάφη. Τα δωμάτια, και αναμένεται και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος να γίνει χαμός, θα γεμίσουν λέει, αυτό το τρίμερο. Κινείται ο κόσμος. Εντάξει, Μάιος είναι, δεν έχουμε και πολλές απαιτήσεις.
0: Παρόλα αυτά
1: είναι,
0: όμως κινείται ο κόσμος, όπως λέτε και εσείς.
1: Κινείται και οι Λειψοί έχουν τη σταθερή τους πελατεία, δεν έχουν να φοβηθούν ούτε παγκόσμια γεγονότα. Εντάξει, βέβαια, αυτό στο μέτρο του εφικτού.
0: Μάλιστα, λοιπόν, και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα δικό σας τραγούδι, το «Έλα μαζί μου στους Λειψούς». Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλή
1: είναι
0: συνέχεια.
1: Είναι το καλύτερο φινάλι, γιατί προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να δει αυτές τις ομορφιές που εμείς κάθε φορά λέμε ότι έχουμε και θα τις δει σίγουρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέο γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

33 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πάμε να ρίξουμε την ματιά μας στον τοπικό τύπο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Ροδιακή. Στη Ρόδο την Παρασκευή 100 Ευρωπαίοι Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι. Η Ρόδος και ο Γιώργος Χατζημάρκος στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Ασφυξία και ταλαιπωρία ακόμα και στο πάρκινγκ της Ακαδιάς. Διαπληκτισμοί ανάμεσα σε τουρίστες για μία θέση στάθμευσης. Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Ρόδο. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 24χρονη κοπέλα. Αλέξανδρος Κολιάδης: τα έργα που έχει ανάγκη η Ρόδος γίνονται πράξη βήμα-βήμα. Ρίχνουν δίχτυα και πιάνουν χρέη οι ψαράδες της Χάλκης. Ανοιχτή επιστολή στην κοινωνία και σε κάθε αρμόδιο. Βασιλική γέροντα, τα παραμύθια του Αρχαγγέλου είναι η ψυχή του τόπου μας. Και μία είδηση από τον αθλητικό χώρο: οπαδοί του Ολυμπιακού κοκκίνησαν το μανδράκι για την κατάκτηση της Euroleague. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατική. Ο Μητσοτάκης βάζει πλώρη για το 2027 με θετική ατζέντα, ενώ Σαμαράς και Τσίπρας ανακατεύουν την τράπουλα. Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει τον πόλεμο με τα προβλήματα και σειρά μέτρων κοινωνικής ανακούφισης, την ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζει δικό του κόμμα και ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει ψηφιακή πλατφόρμα και επιτελείο 50 στελεχών. Τα προβλήματα βέβαια με τα οποία επιλέγει να ανοίξει πόλεμο η κυβέρνηση υπάρχουν εδώ και τουλάχιστον 6 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Ρόδος και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, οικοδεσπότες της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Νέες προκαταρκτικές εξετάσεις διευρύνουν διαρκώς το σκάνδαλο της πολεοδομίας, δύο νέες αυτοτελείς υποθέσεις. Μιλένα Αποστολάκη στην Δημοκρατική: υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Πώς η ακρίβεια των καυσίμων αδειάζει το καλάθι του νοικοκυριού στη Ρόδο. Πανελλαδικές εξετάσεις, αντίστροφη μέτρηση για τους 1930 υποψηφίους. Παιδική πορνογραφία και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη στην Ρόδο. Αυτά από τον τοπικό τύπο.

0: 40 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τι γίνεται στον τομέα της υγείας. Θα πρέπει να πούμε πως εχθές βρέθηκε στην Ρόδο ο κύριος Χρήστος Ρόιλος, ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Νήσων. Είχε συνάντηση με το ιατρικό προσωπικό και με τον διοικητή ασφαλώς του νοσοκομείου της Ρόδου. Ο κύριος Ροηλός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Ροηλέ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Βρεθήκατε χθες στη Ρόδο, είχατε συνάντηση με τους γιατρούς και θα θέλαμε να μάθουμε τι προέκυψε από αυτήν την συνάντηση που είχατε.
1: Ναι, βρέθηκα χθες στο νοσοκομείο της Ρόδου. Προχτές ήμουνα στην Νότια Ρόδο για να δω τα έργα εκεί στα κέντρα υγείας.
0: Τα οποία ολοκληρώνονται από ό,τι πληροφορούμαστε.
1: Ναι, ολοκληρώνονται. Είναι ένα χάγγελο, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Έχει γίνει ένα άλλο κέντρο υγείας. Είναι απίστευτη διαφορά με πριν. Νομίζω το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί από την Αρχάγγελο όταν έχουν κάποια ανάγκη για κάποια εξέταση ή για συνταγογράφηση ή για κάποιο επίγον. Έχει γίνει τρομερή δουλειά και νομίζω ότι μπορούν και οι γιατροί να κάνουν τη δουλειά τους με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια, αλλά και οι ασθενείς που προσέρχονται να είναι σε ένα χώρο ο οποίος τους προσφέρει και ασφάλεια και αξιοπρέπεια.
0: Και αξιοπρέπεια.
1: Σε γεννάζει, τελειώνουμε. Εγώ ήταν και ο εργολάβος εκεί παρόν και οι πρόεδροι της Νότιας Ρόδου, οι οποίοι κάνουν μια συγκινητική προσπάθεια. Στην πραγματικότητα πηγαίνουν κάθε μέρα, κάνουν επίβλεψη, με ενημερώνουν συνεχώς πως πάει να προλάβουμε τις προθεσμίες. Νομίζω θα τις προλάβουμε. Τα δύσκολα έχουν γίνει. Τώρα μένουν οι πιο εύκολες εργασίες.
0: Πιστεύω πότε αναμένονται τα εγγένεια?
1: Τα εγγένεια δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι θέλει ο ίδιος ο Υπουργός να το εγγενιάσει. Εμένα με ενδιαφέρει να παραλάβουμε το έργο μέσα στις προθεσμίες μας 30 Ιουνίου να είμαστε.
0: 30 Ιουνίου,
1: λοιπόν.
0: Είναι
1: ένα καταπληκτικό έργο και μόλις ολοκληρωθεί.
0: Δεν αρκεί όμως να είναι μόνο ένα καταπληκτικό έργο, κύριε Ροηλέ. Θα πρέπει να είναι και στελεχωμένο αυτό το έργο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό σας λέω. Έχει τριπλάσιο προσωπικό από ό,τι είχε. Έχει τρεις γιατρούς, έχει τρεις νοσηλευτές, έχει τέσσερις διασώστες και έναν οδηγό. Δεν είναι καμία σχέση με πριν.
0: Ωραία.
1: Και βεβαίως συνεχίζουμε. Και προκειμένου να έχουμε ακόμα ένα επιχείρημα για να μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερη στελέχωση, θα το αναβαθμίσουμε από περιφερειακό ιατρείο για να δύο σε κέντρο υγείας Νότιας Ρόδου.
0: Κέντρο υγείας Νότιας Ρόδου, μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό.
1: Ωραία, πάμε στο νοσοκομείο.
0: Πάμε στο νοσοκομείο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πριν περάσουμε στην συνάντηση για να μας πείτε πώς πήγε αυτή, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν έχετε και τις καλύτερες σχέσεις γιατροί και διοίκηση. Θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τις προκηρύξεις των 23 θέσεων γιατρών. Υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Δεν το ξέρω ακόμα. Είναι πολύ νωρίς. Είναι από χτες στον αέρα η προκήρυξη. Είναι η πρώτη φορά που προκηρύσσονται 23 θέσεις γιατρών για το νοσοκομείο Ρόδου. Στην πραγματικότητα είναι όλες οι κενές οργανικές που υπήρχαν διαθέσιμες όταν έγινε η προκήρυξη. Πιστεύω ότι θα έχουμε αποτελέσματα, αλλά ακόμα και ό,τι δεν έχουμε, ό,τι δηλαδή είναι άγωνο, ή θα μετατρέψουμε τις θέσεις σε άλλη ειδικότητα ή τις ίδιες θέσεις θα τις ξαναπροκηρύξουμε αρχές Σεπτεμβρίου. Τις άγωνες δηλαδή, όσες γίνουν άγωνες.
0: Μάλιστα. Και μέχρι τότε.
1: Να καταλάβετε πώς.
0: Και μέχρι τότε
1: είναι.
0: Πώς θα καλυφθεί το νοσοκομείο? Γιατί έχουμε μπροστά μας μία καλοκαιρινή σεζόν όπου ο τουρισμός, όπου οι επισκέπτες, οι άνθρωποι στο νησί αυξάνονται, έτσι, κατά πολύ. Τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον?
1: Πριν θα σας απαντήσω αμέσως, απλώς να πω ένα χαρακτηριστικό για να καταλάβει και να καταλάβουν και οι ακροατές σας πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Ρόδου το Υπουργείο Υγείας και η πολιτική ηγεσία. Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν για τη Ρόδο είναι 23.
0: Ναι.
1: Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν για το Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι 11.
0: Ναι.
1: Το λέω απλώς για να καταλάβουμε ότι έχει δοθεί η απαραίτητη.
0: Δεν έχουμε όμως και τις ίδιες ελλείψεις, έτσι δεν είναι, κύριε Ροηλέ? Δεν
1: όχι,
0: έχουμε τις ίδιες ελλείψεις στο νοσοκομείο της Ρόδου με το Αττικό.
1: Έχει ελλείψεις και το Αττικό. δέχεται 1.500 περιστατικά σε κάθε εφημερία, αντιμετωπίζει δύσκολα περιστατικά από τη Θεσσαλία μέχρι την Νότια Πελοπόννησο, συν την Αττική. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μάλιστα. Είναι τριτοβάθμιο νοσοκομείο, κάνει εξειδικευμένα πράγματα. Έχει και εκεί, υπάρχουν και εκεί λήψεις.
0: Ωραία.
1: Εν πάση περιπτώσει, έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση, εκτενής, αναλυτική. Ήταν παρόντες όλοι οι διευθυντές των κλινικών, ανεξαιρέτως, οι διοίκησης του νοσοκομείου προφανώς και οι διευθυντές των κέντρων υγείας. Κουβεντιάσαμε πολλά, άκουσα τις απόψεις τους, απάντησα κι εγώ. Ομολογώ ότι για λόγους συγκυριακούς αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στις χειρουργικές κλινικές και λιγότερο στις παθολογικές κλινικές. Όταν λέω συγκυριακός, εννοώ ότι δυστυχώς αποχωρούν με συνταξιοδότηση 3 γιατροί και άλλοι 3 είναι σε μακροχρόνια αναρωτική άδεια.
0: Στις χειρουργικές, έτσι.
1: Κατά μείζωνα λόγο στις χειρουργικές.
0: Ναι.
1: Και άλλοι 3 γιατροί θα είναι σε μακροχρόνια άδεια, δυστυχώς αναρωτική.
0: Και έχουν μείνει πόσοι τώρα, 3?
1: Έχουν μείνει 3 στη μία κλινική και άλλοι 3 στην άλλη κλινική. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει πρόβλημα, το ομολογώ, το αντιλαμβάνομαι, το κατανοώ. Αυτό που προσπάθησα εγώ να πω στους γιατρούς και στη διοίκηση του νοσοκομείου είναι ότι, πρώτον, επειδή υπήρξε αυτή η πρόταση από τη μεριά τους, δεν θα πρέπει να στραγγίξουμε τα κέντρα υγείας παίρνοντας γιατρούς από εκεί για να στηρίξουμε το νοσοκομείο και άλλους γιατρούς, γιατί ήδη έχουμε 10 που έρχονται.
0: Ναι.
1: Αν πάρουμε και άλλους, θα προκύψει πρόβλημα. Πρώτον, διότι αυτοί οι γιατροί αντιμετωπίζουν περιστατικά στα κέντρα υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας, δεκάδες χιλιάδες εξετάσεις. Είναι απίστευτα τα νούμερα δηλαδή. Και αν λοιπόν πάρουμε τους γιατρούς, θα επιβαρυνθεί το νοσοκομείο με όλα αυτά τα περιστατικά. Άρα δεν είναι λύση αυτό. Επιπλέον οι γιατροί των κέντρων υγείας αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των μικρών νησιών, Χάλκη, Σίμη, Τήλος, που και εκεί υπάρχει ανάγκη, γιατί κάποια στιγμή ένας γιατρός μπορεί να αρρωστήσει, ο αγροτικός που είναι εκεί, ή μπορεί να πάρει μια άδεια και αυτός πρέπει κάποιος να πηγαίνει. Ούτως ή άλλως καλό είναι να πηγαίνει κάποιος ειδικευμένος που και που. Επίσης καλύπτει το νοσοκομείο της Ρόδου, το αεροδρόμιο της Ρόδου η γιατρή αυτή. Και το κυριότερο είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η πρωτοβάθμια δεν είναι κάποιοι γιατροί που έχουν παρκάρει σε ένα κέντρο υγείας.
0: Είναι σημαντική η πρωτοβάθμια, δεν το συζητώ καθόλου, κύριε Ρόιλε, και βεβαίως βοηθάει στο να μην επιβαρύνεται η δευτεροβάθμια που είναι το νοσοκομείο. Αυτό γίνεται αντιληπτό από όλους. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε, σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις αυτές που προκηρύξατε, τι θα γίνει, θα φέρνετε γιατρούς από άλλες περιοχές?
1: Ήδη έχω ανοιχτή πρόσκληση εγώ σε γιατρούς των ειδικοτήτων που μας ενδιαφέρουν από τα νοσοκομεία της Αττικής, ναι, και της δεύτερης ΥΠΕ, αλλά και της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, αξιοποιώντας το κίνητρο που υπάρχει από το Υπουργείο, 2.100 ευρώ το μήνα, να έρθουν με rotation, δηλαδή για κάποιες μέρες ο καθένας στην Ρόδο να μας βοηθήσουν. Προσπαθώ και εγώ, εξαντλώντας την προσωπική μου σχέση με διευθυντές γιατρούς στα νοσοκομεία μας στην Αθήνα, να τους πείσω να μας βοηθήσουν. Πιστεύω ότι θα έχουμε αποτελέσματα. Όσο προχωράμε στο καλοκαίρι, νομίζω θα έχουμε, γιατί μπορεί ένας γιατρός να έρθει με την οικογένειά του, να συνδυάσει λίγο και η οικογένεια διακοπές και ο γιατρός να μας βοηθήσει στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Πιστεύω θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
0: Μακάρι, επίσης, κύριε Ρόιλε, μακάρι.
1: Επίσης, θέλω να σας πω ότι στην ίδια προκήρυξη, ενώ είναι προκήρυξη μόνο για νοσοκομεία, έχουμε συμπεριλάβει και τα μικρά νησιά, αυτά που περιλαμβάνονται στις ωφελουμένους της δωρεάς Χατζιωάννου, του Ιδρύματος Χατζιωάννου, mm-hmm, που προβλέπει 1.500 ευρώ για κάθε γιατρό.
0: Έχετε προκηρύξει για τα μικρά νησιά, εξ όσων ενθυμούμε, για όλα τα νησιά, 14 θέσεις, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Αν λοιπόν εμείς βρούμε γιατρούς, που είμαι πολύ αισιόδοξος θα βρούμε για τα μικρά νησιά, γιατί το καταλαβαίνω και από τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε και από το ενδιαφέρον που φαίνεται, αν βρούμε τελικώς γιατρούς, όπως εγώ αισιόδοξο ότι θα βρούμε, στην πραγματικότητα απαλλάσσονται από την υποχρέωση να τα καλύπτουν οι γιατροί των κέντρων υγείας της Ρόδου. Άρα
0: μάλιστα
1: θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν στο νοσοκομείο.
0: Στο νοσοκομείο. Mm-hmm.
1: Επίσης, εγώ εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος για τις 23 θέσεις, ότι κάποιες από αυτές, αν όχι, ελπίζω οι περισσότερες να καλυφθούν. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ένα πρόβλημα για ένα χρονικό διάστημα. Θα υπάρξουν θετικά πράγματα, θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις, θα έχουμε δηλαδή ενίσχυση του νοσοκομείου, αλλά αυτή την περίοδο, ειδικά από τις ειδικότητες που υπάρχει το πρόβλημα, κυρίως από τους χειρουργούς, να έχουμε μία βοήθεια. Και η μεγαλύτερη βοήθεια που ζήτησα εγώ από όλους είναι να μην γκρινιάζουμε και να μην μεταδίδουμε προς τα έξω μία αρνητική εικόνα, γιατί αυτό αποθαρρύνει γιατρούς από το να μπουν στην προκήρυξη και να έρθουν στη Ρόδο.
0: Τι απάντησαν σε αυτό?
1: Πυροβολούμε τα πόδια μας.
0: Τι απάντησαν σε αυτό οι γιατροί?
1: Εντάξει, δεν ήταν ερώτηση, ήταν παρένεση.
0: Ήταν παρένεση. Ωστόσο, ξέρετε κάτι, όταν πραγματικά εξουθενώνονται, ειδικά κάποιες ειδικότητες μέσα στο νοσοκομείο, δεν είναι πια μιζέρια η γκρίνια, είναι η κούραση. Είναι η πραγματικότητα, κύριε Ροϊλέ, έτσι δεν είναι?
1: Το καταλαβαίνω, αλλά είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, έτυχε, είναι συγκυριακό. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα πριν 6 μήνες. Δεν θα είναι έτσι τα πράγματα μετά από 3 μήνες. Είναι ένα συγκυριακό γεγονός. Εγώ, δηλαδή, τι να πεις τώρα, αρρώστησαν 3 άνθρωποι. Πήραν μακροχρόνια.
0: Συγκυριακό δεν θα το έλεγα, διότι οι παθολογικές κλινικές, ας πούμε, έχει τουλάχιστον ένα χρόνο που λειτουργούν με συνταξιούχους ουσιαστικά, με ανθρώπους σε παράταση εργασίας.
1: Σε παράταση, εντάξει.
0: Σε παράταση εργασίας, ναι. Έως πότε?
1: Αυτό σας λέω, ότι τώρα λοιπόν, μόλις φτάσουμε στο χρόνο που μας επιτρέπει να προκηρύξουμε και τις θέσεις τους, ό,τι άγωνη βγει από αυτές τις 23 θα μετατραπεί σε χειρουργικές ειδικότητες και σε παθολογικές ειδικότητες και θα τις ξαναπροκηρύξουμε το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ροϊλέ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε στις Κυκλάδες. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στα θέματα της υγείας θα παραμείνουμε και εμείς από εδώ στις Κυκλάδες και θα αναφερθούμε σε μια νέα μεγάλη έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ που δημοσιεύτηκε χθες και αποτυπώνει την κατάσταση σε προσωπικό και υποδομές 38 υγειονομικών μονάδων που λειτουργούν στα νησιά μας. Η εικόνα που καταγράφεται για πολλά νησιά των Κυκλάδων είναι προβληματική, καθώς αποτυπώνει σοβαρές ελλείψεις τόσο σε γιατρούς όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Εν ώψη ειδικά της καλοκαιρινής περίοδου που τα ιατρικά περιστατικά αναμένεται να πολλαπλασιαστούν λόγω της τουριστικής κίνησης. Στη Σύρο, που λειτουργεί το μεγαλύτερο νοσοκομείο των Κυκλάδων και δέχεται μεγάλη πίεση εφόσον εδώ φτάνουν τα περιστατικά και από τα γύρω νησιά, παρατηρείται μεγάλη υποστελέχωση γιατρών. Από τις 4 οργανικές θέσεις σε καρδιολόγων υπηρετεί μόνο ένας μόνιμος και ένας με μπλοκάκι, ενώ το παθολογοανατομικό τμήμα δεν λειτουργεί εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν υπάρχει νευρολόγος και συνεργάζονται με ιδιωτική εταιρεία. Ουρολόγος επίσης υπάρχει μόνο ένας, δεν υπάρχει ψυχίατρος ενηλίκων, δεν υπάρχει δερματολόγος. Ενώ στο τμήμα επιγόντων περιστατικών υπάρχουν 4 οργανικές θέσεις και δεν έχουν καμία ειδικότητα ιατρών. Από 4 αναισθησιολόγους, στις οργανικές υπηρετούν μόνο 2 και στη μονάδα τεχνητού νεκρού από 3 οργανικές θέσεις υπηρετεί μόνο 1. Να πούμε ότι πρόβλημα υπάρχει και στο νοσηλευτικό προσωπικό, όταν χρέη υπεύθυνη νοσηλεύτρια βάρδια το απόγευμα και τη νύχτα κάνουν οι δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης βοηθοί νοσηλευτές. Λόγω έλλειψη νοσηλευτών τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Να πούμε βέβαια ότι έχουν εγκριθεί 9 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων ιατρικού προσωπικού. Δεν ξέρουμε ωστόσο αν θα υπάρξει ενδιαφέρον. Στα κέντρα υγείας τώρα, Μήλου, Τίνου, Πάρου, Νάξο, Μοργού και Ίου, υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση τόσο σε νοσηλευτικό όσο και σε ιατρικό προσωπικό. Δεν υπάρχουν βασικές ειδικότητες σε αρκετά κέντρα υγείας όπως χειρουργοί, καρδιολόγοι, ορθοπαιδικοί, αναισθησιολόγοι και άλλοι. Αλλά υπάρχει έλλειψη και σε διοικητικούς υπαλλήλους.
0: Βέβαια, θα πρέπει να πω, είπε ο Εδίν, καλό θα είναι να μην θυμάται τα νησιά μόνο το καλοκαίρι. Τα προβλήματα υπάρχουν και το χειμώνα, έτσι.
1: Η ΠΟΕΔΗΝ το είχε επισκεφτεί το νοσοκομείο της Σύρου, τουλάχιστον το είχε επισκεφτεί και πριν 2 με 3 μήνες, αν θυμάμαι καλά, όπου είχε γίνει πάλι μια αναφορά στο νοσοκομείο της Σύρου και τις ελλείψεις που υπάρχουν. Ωστόσο, το θέμα είναι το ότι πρέπει αυτές οι θέσεις κάποια στιγμή να καλυφθούν για την ασφάλεια και την υγεία όλων των Κυκλαδιτών αλλά και των επισκεπτών. Να πούμε τέλος ότι ενδιαφέρον παρουσιάζεται ότι σε αρκετά νησιά όπως η Μήλος και η Ίος δεν υπάρχει κανένας παιδίατρος, ενώ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η αναφορά που γίνεται στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, το οποίο είναι το μοναδικό νοσοκομείο του ΕΣΥ που λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία μονομετοχική του δημοσίου. Εκεί δεν υπάρχει παιδίατρος, υπάρχει ωστόσο ικανοποιητική κάλυψη από γιατρούς ιδιώτες με μπλοκάκι, οι μισθοί των οποίων είναι πολύ μεγαλύτεροι από τον μόνιμο ιατρών του ΕΣΥ και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, για 13-14 μέρες εργασίας χορηγούνται ετήσιοι μισθοί που φτάνουν και τις 100.000 ευρώ σε γιατρούς κάποιων ειδικοτήτων. Εκεί βέβαια εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο πληρώνεται με μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων και έλλειψη κατοικίων, με δεκάδες νοσηλευτές να συνεχίζουν να διαμένουν στο παλαιό κέντρο υγείας που έκλεισε.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σήμερα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί τοπικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Τριανταφύλλα και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι Μαριέτα Γαβριλιώτη. Για χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στον Κηφισό. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Έχουμε ανακοινώσει, πρόσθεσε, τη δημιουργία του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και θα πάρει περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο. Επίσης, η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεο με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό με 2 λωρίδες κυκλοφορίας θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός. Χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό έργο τη γραμμή 4 του μετρό που συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχαιακός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, αλλά ήδη ένας μετροπόντικας έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή από Κατεχάκη μέχρι Φρέαρ Ευαγγελισμού. Ένας δεύτερος που ξεκίνησε από Ευβεϊκού έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωρά και εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσει στο Φρέαρ Ευαγγελισμού. Πολύ σημαντική και η παρέμβαση στον κόμβο μεταμόρφωσης. Μέσα στο 2026 έχουμε δώσει εντολή στον παραχωρησιούχο να ολοκληρώσει. Οι λωρίδες μαζεύονταν σε μία στην είσοδο στην Αττική Οδό. Τώρα θα έχουμε πολλές εισόδους για τα αυτοκίνητα ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση, τόνισε ο κύριος Δήμας. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει η αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στο Μπανταραμπάς. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Σε 2 αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 116. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με συνολικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν συνεργάτες του. Ναι, επιχείρηση διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια των καλών λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εκτός κινδύνου, 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο διάστημα και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με την σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την νόμιμη κατοχή των διόπλων που βρέθηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες, γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Η ανατροπή της σημερινής πολιτικής είναι ο βασικός πυρήνας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, τόνισε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου η βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και πρώην υπουργός Μιλένα Αποστολάκη που βρέθηκε στη Ρόδο για να συζητήσει με στελέχη της παράταξης και να μιλήσει σε εκδήλωση. Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο διοικητής της δεύτερη ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροηλός προκειμένου να επιβλέψει τα έργα που υλοποιούνται στο Κέντρο Υγείας Γενναδίου και να επισκεφθεί το νοσοκομείο. Μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ανέφερε ότι στα εγγένεια του Κέντρου Υγείας Γενναδίου θα παραστεί και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου προχωράει η ΔΕΙΑΡ μετά από υπόθεση φερόμενης παράνομης διοχέτευσης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Βριών στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό αφορά τμήμα του κεντρικού δικτύου Βριών που εκτείνεται από την περιοχή του Park Hotel, διέρχεται πλησίον του κτίριου της Τράπεζας της Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Μαδρακίου. Δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, δύο λοδαπών και μιας ημεδαπής για έκθεση ανήλικου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ σχηματίστηκαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Οι δύο λοδαποί 34 και 59 ετών υπήκοοι Αγγλίας, συνοδοί του 14χρονου ανήλικου, κατηγορούνται για έκθεση, ενώ η μεδαπή 52 ετών, ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για αδιάθεση αλκοολούχου ποτού στον ανήλικο, με αποτέλεσμα τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στη σύλληψη ενός 33χρονου υπήκοου Αζερμπαϊτζάν προχώρησαν οι ελληνικές αρχές στη Λέρο μετά από καταδίωξη ταχύπλου σκάφους που μετέφερε μετανάστες από τα τουρκικά παράλια προς το νησί. Στο σκάφος επέβαιναν 29 λοδαποί, εκ των οποίων 25 άνδρες και 4 γυναίκες, στις περιοχές Παντέλη, Πλάτανος και Ξηρόκαμπος. Την ανάγκη τα περιφερειακά πανεπιστήμια να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην οικονομία και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών ανέδειξε ο Μάνος Κόνσολας μιλώντας στο 14ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής υποστήριξε ότι τα πανεπιστήμια της περιφέρειας πρέπει να εξελιχθούν σε κέντρα έρευνας, καινοτομίας και στρατηγικού σχεδιασμού. Την έντονη ανησυχία του για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σχετικά με τη γεωθερμία στην Ίσυρο εξέφρασε ο Γύρος Νικητιάδης μετά τις απαντήσεις του ΙΠΕΝ και της ΔΕΗ ανανεώσιμες σε ερώτησή του στη Βουλή. Όπως υποστηρίζει, απαντήσεις επιβεβαιώνουν την έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης και διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία. Με αντικείμενο την έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2026, συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Η συνεδρίαση αφορά προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΣΟΤΑ Α και Β βαθμού. Στη Ρόδο για την προβολή του ντοκιμαντέρ Roads, The Island of Lights θα βρεθεί την ερχόμενη 3η 2 Ιουνίου διακεκριμένη ιστορικός Bethany Hughes. Η παρουσία του ντοκιμαντέρ θα γίνει στην Παναγία του Κάστρου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Με τη συμμετοχή 8 δημοτικών σχολείων θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7.30 το απόγευμα η πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακών χορών στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με κοινό παραδοσιακό χορό και απονομή αναμνηστικών στους συμμετέχοντες μαθητές. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 19 με 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ότι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

βρίσκεστε. Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος φροντίζουν να μας ακούτε καλά όπου και αν είστε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 με διάφορα ενδιαφέροντα της επικαιρότητας. Οδεύουμε πια προς το τέλος Μαΐου. Δεν βλέπω να οδεύουμε τελικά προς αποκλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Εκεί που παίρνεις μια ανάσα και λες υπάρχει μια ελπίδα, γιατί κάτι έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που είναι λίγο ελπιδοφόρο ως προς την προοπτική να σταματήσει αυτή η τραγική κατάσταση που επικρατεί με την ένοπλη η σύραξη αυτή εκεί. Αμέσως μετά η επόμενη είδηση είναι ότι αυτό τελικά είναι μάλλον μακριά από την πραγματικότητα. Κατά τα λοιπά δεν ξέρω αν είναι να το πανηγυρίζουμε. Σήμερα λέει έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους που εργάζονται. Ποιος το είπε αυτό? Το είπε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ένα φόρουμ, συνέδριο για το δημογραφικό. Ναι, δεν ξέρω. Είναι καλό δηλαδή ότι έχουμε 250.000 συνταξιούχους που εργάζονται, που σημαίνει ότι παίρνουν μια τέτοια σύνταξη που δεν τους επιτρέπει ούτε να ζήσουν στοιχειοδός και αναγκάζονται, αν και είναι συνταξιούχοι, να εργάζονται. Επίσης θα δοθεί, λέει, ένα έκτακτο βοήθημα στις οικογένειες με παιδιά, και αυτό στο συνέδριο για το δημογραφικό το είπε. Δεν νομίζω βέβαια να φαντάζεται ότι βοηθά στο δημογραφικό, ζητώ συγγνώμη, το να δίνεται αραιά και πού ένα έκτακτο επίδομα για τις οικογένειες με παιδιά. Άσε που μπορεί να καλομάθουν, κύριε Πρωθυπουργέ μου, οι οικογένειες με παιδιά να ζουν με επιδόματα. Την ίδια ώρα στο Πασόκ εντείνουν τον αγώνα με στόχο, όπως μας είπε χθες η Μιλένα Αποστολάκη, να ανατρέψουν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτός είναι ο αντίπαλος του Πασόκ, είπε. Ήταν ένας ξεκάθαρος λόγος πάντως από μια πολιτικό που μας έχει μάθει να τα λέει ορθά κοφτά σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω αν συμφωνεί με αυτό η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ, αλλά εν πάση περιπτώσει η κυρία Αποστολάκη ξεκαθάρισε από τη Ρόδο ότι ο στόχος του Πασόκ είναι η ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας. Και την ίδια ώρα περιμένουμε το απόγευμα την επίσημη πρώτη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ούτε το όνομα ξέρουμε. Κάποιοι λένε ότι το ξέρουν αλλά δεν θέλουν να το πουν, και καλά κάνουν, δεν ξέρω αν το ξέρουν στην πραγματικότητα, καλά κάνουν και δεν θέλουν να το πουν. Δίνει και παίρνει και η ονοματολογία, και σε κεντρικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο ακούγονται ονόματα που είναι πραγματικά εξαιρετικά και που πολύ θα θέλαμε να τα δούμε να έχουν έτσι ένα ενεργό ρόλο. Ακούγονται και κάτι άλλα ονόματα που δεν ξέρω, ας το σκεφτεί καλά ο Τσίπρας αν θα τα πάρει μαζί του. Ονόματα γνωστά, κάποιοι έχουν γυρίσει όλα τα κόμματα της αριστεράς και όπου βρουν στασίδι το πιάνουν, μπας και έχουν και μια προοπτική στη ζωή τους. Κάποιοι άλλοι που ήταν από τα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία έχουν και τη δική τους ευθύνη για την πορεία. Τέλος πάντων, καλά, θα τα δούμε όλα αυτά. Να σας πω ότι πέρα από τα αποσπάσματα από την χθεσινή ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου της Μιλένας Αποστολάκη που θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, σε πολύ λίγο έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με έναν από τους ψαράδες της Χάλκης που υπογράφουν το ψήφισμα που εκδόθηκε προχθές, ένα ψήφισμα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοιείς. Ρίχνουμε δίχτυα και πιάνουμε χρέη, λέει το ψήφισμα, και ελπίζω ότι θα τα πούμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Γιάννη Καλούδη. Είναι δύσκολες αυτές οι ώρες, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται μεσοπέλαγα κάνοντας αυτή την πολύ πολύ δύσκολη δουλειά. Ελπίζουμε όμως ότι θα τα καταφέρουμε. Κατά τα λοιπά, σήμερα έχουμε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

αναμένεται να ξαναέρθει το θέμα της Ακαδημίας. Νομίζω ότι έχει γίνει κακόγουστο σύριαλ και ελπίζω να βρει μια λύση επιτέλους, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και να έχει αυτό το ιστορικό και πανέμορφο κτίριο την τύχη που του αρμόζει. Υπάρχει ένα θέμα και για τα μισθώματα των ενοικιαστών της νέας αγοράς. Πρέπει να παγώσουν μέχρι να επαναλειτουργήσει το μνημείο. Έχουν ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν πρέπει να ξανακάνω στον αέρα την ερώτηση τι θα γίνει με τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα πατίνια τα οποία βρίσκονται παντού. Δεν ξέρω αν πρέπει να ξαναρωτήσω τη Δημοτική Αρχή γιατί τέτοια ανοχή σε μια προφανή αυθαιρεσία. Αν είναι βρε παιδιά εκείνα τα drones, βγάλτε τα και έξω από τη Μεσαιωνική πόλη, μπας και τα δείτε τα πατίνια και τα ποδήλατα, έτσι, και πάτε να τα μαζέψετε. Λοιπόν, άντε να πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, γιατί πρέπει, όπως είπαμε, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Καλούδη για τα θέματα των αλλιέων. Το τραγούδι που μας έρχεται από το «Σαν σήμερα», γιατί «Σαν σήμερα», 26 Μαΐου του 1962, γεννήθηκε στο Λίβερπουλ της Αγγλίας ο Black, μια πολύ πολύ χαρακτηριστική φωνή. Η μεγαλύτερη του επιτυχία, νομίζω, η παγκόσμια επιτυχία και ένα πλέον κλασικό κομμάτι, προφανώς το καταλάβατε. Wonderful Life. Ξεκινάμε λοιπόν με το Wonderful Life του Black και μετά πάμε να δούμε αν είναι Wonderful η Life των ψαράδων.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, θα πάμε να δούμε πώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοιείς και πιο συγκεκριμένα οι αλλοιείς της Χάλκης με αφορμή ένα ψήφισμα που μας ήρθε προχθές. Ένα ψήφισμα με τίτλο «Ρίχνουμε δίχτυα και πιάνουμε χρέη». Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Καλούδη, τον οποίο βρίσκουμε κάπου μεσοπέλαγα δυτικά της Χάλκης, από ό,τι μου έλεγε. Κύριε Καλούδη, καλή σας μέρα και ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας βρίσκουμε μεσοπέλαγα, έτσι.
1: Είμαστε δυτικά της Χάλκης, η θάλασσα είναι τέλεια σήμερα. Εσωτερικά η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή, εξωτερικά δυσκολευόμαστε λίγο.
0: Καταρχάς λέτε εσωτερικά είναι καλή. Να ρωτήσω, πιάνετε ψάρια, υπάρχει τέλος πάντων...
1: Εμείς ασχολούμαστε τώρα με το σημερινό το χαριδάκι που λέμε.
0: Α.
1: Είναι και αυτό ένα πρόβλημα, γιατί το έχουμε και το δουλεύουμε τώρα 4 μήνες. Δηλαδή από το Μάιο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Δεν μπορούν να βγουν τα έξοδα για ολόκληρο το χρόνο, προφανώς. Είναι και ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα και εδώ βέβαια της Χάλκης, που έχει κοντά στα 7-8 ψαράδες που ασχολούνται με το συγκεκριμένο προϊόν.
0: Ναι.
1: Αλλά βέβαια και σε όλο το Βαλκάνι, δεν είναι μόνο εκεί, είναι και η Σύμη, είναι και η Κάλπαθος και η Κάσογενη, η Καστοβέζο, όλα μαζί ήταν εκεί.
0: Ναι. Πέρα από το σημειακό γαριδάκι, με τι άλλο είδος ασχολείστε?
1: Κοιτάξτε, το χειμώνα είναι λίγο δύσκολο, γιατί ξέρετε τα μεσαία αυτά που είναι μικρά, οπότε ο κόσμος ούτε η καλή δεν είναι στα δρομολόγια, επαφές με τη Ρόδο ή με τον Πειραιά, οπότε στο χειμώνα θα ρίχνει περισσότερο κανένα δίχτυα να παραγάγει, αλλά όχι τόσο... όσο το καλοκαίρι, ας πούμε.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά όπως είπατε και εσείς, 4 μήνες δεν αρκούν. Όταν το κόστος έχει φτάσει από τη θάλασσα στον ουρανό.
1: Εκεί θα καταλήγα τώρα. Όχι, το κόστος του πετρελαίου έχει ανέβει 70-80% πάνω. Δηλαδή και να βγεις είναι πολύ δύσκολο να τελειώσεις.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλουμε μια βοήθεια βέβαια. Ζητάμε πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι το πρώτο πράγμα. Ότι πρέπει δηλαδή τα λεφτά, πρέπει και κάποια στιγμή οι ψαράδες εμείς να εισαγουστούμε. Και δείχνω η κυβέρνηση ότι υπάρχουν και εμείς.
0: Δυστυχώς αρχίζει να έχει κάποιες διακοπές στο σήμα του τηλεφώνου. Κύριε Καλούδη, το πετρέλαιο δεν ήταν σε αυτά τα μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση, τα ανακουφιστικά?
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι στιγμή να βγει. Περιμένουμε να δούμε μήπως...
0: Σας χάνουμε δυστυχώς. Δυστυχώς σας χάνουμε.
1: Ναι. Σήμα μου εδώ πέρα που είμαι είναι λίγο δύσκολο. Δεν
0: είναι
1: έχω
0: λίγο
1: σήμα.
0: Δύσκολο το σήμα. Ναι, για πείτε μας όσο μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο νόημα.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ζητάμε, εννοείται... να υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει μόνο το πετρέλαιο, είναι και τα καινούργια είδη ξενικά είδη που έχουν βγει και έχουν ρημάζουν δηλαδή τα δίκτυα και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έξτρα
0: να πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική. Νίκο, μήπως μπορέσουμε σε κανένα λεπτό, μήπως είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση με το σήμα του κινητού. Το γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι ήταν πιθανό να έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία, γιατί όπως είπαμε ο άνθρωπος είναι μέσα στη θάλασσα. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, μήπως μπορέσουμε να ξαναμιλήσουμε μαζί του.

0: Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε για άλλη μία φορά να μιλήσουμε με τον κύριο Καλούδη. Κύριε Καλούδη, λέγατε για το κόστος του πετρελαίου και τα ξενικά είδη που σας δημιουργούν προβλήματα.
1: Μάλιστα, μέσα σε αυτά τα προβλήματα είναι και αυτά τα πιο σημαντικά βέβαια, το πετρέλαιο, το κόστος και δεύτερο τα ξενικά είδη, δηλαδή είναι όπως η δελφίνια, φωκές, τα καινούργια είδη όπως είναι ο λαγοκέφαλο, το λεοντόψαρο, γενικά όλα αυτά. Τρώνε και τα ψάρια που είναι πάνω στα ρήφια, εννοείται και στα παραγάδια, και κάνουν και τρύπες, ζημιές δηλαδή με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Οπότε εμείς ζητάμε, εννοείται να υπάρχει κάποια επιδότηση, κάποια εισφορά, κάποια βοήθεια σε αυτό το κομμάτι, ώστε να μπορούμε να τα απεξέλθουμε.
0: Βοήθεια καταρχάς, σε σχέση με το πετρέλαιο, δεν είχατε μπει εσείς στα μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση?
1: Το συζητάνε, δεν έχει βγει ακόμα, το συζητάνε αν θα μπούμε μέσα για φέτος. Δεν είναι ακόμα σίγουρο, ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια και η ελληνική κυβέρνηση. Που ήδη το θέμα μας εμάς είναι ότι τα λεφτά υπάρχουν ήδη στο ταμείο της κυβέρνησης σε αυτό το κομμάτι για εμάς. Και για εμάς βασικά, όχι μόνο για εμάς, είναι και για τις καλλιέργειες. Είμαστε και εμείς αυτά τα λεφτά μέσα. Το θέμα εμείς αυτό που ζητάμε είναι να μας δοθούμε, να βοηθηθούμε και εμείς ώστε να μπορούμε να αντέξουμε. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι τα ελληνικά νησιά και γενικά όλα τα νησιά εδώ πέρα, όλα από εκεί δημιουργήθηκαν, από το ψάρμα, από τη θάλασσα. Και πλέον εγώ σαν νέος δεν βλέπω να υπάρχουν άλλοι νέοι να συνεχίσουν αυτό το επάγγελμα. Διότι υπάρχουν δασμοί, έξτρα δασμοί, πιέζεται ο ψαράς, ποιος θα συνεχίσει αυτό το επάγγελμα? Ποιος?
0: Επάγγελμα που είναι και εξαιρετικά σκληρό, έτσι δεν είναι?
1: Είναι και σκληρά και δύσκολο, γι' αυτό ζητάμε και εμείς τη βοήθεια και την κυβέρνηση να είναι δίπλα μας. Αυτό θέλουμε. Αλλά στα τελευταία χρόνια εγώ δεν έχω δει να βοηθήσει ο ψαράς και ο αλληλείας. Καθόλου, τίποτα, μηδέν. Και ακόμα και με τις επιδοτήσεις που έχουν βγάλει για ανακατασκευή του σκάφους και τα λοιπά που έχουν κάνει μερικές ψηλοβοήθειες. Όλα αυτά είναι κοροϊδία για εμάς. Δηλαδή δεν είναι για την ασφάλεια τους, για την ασφάλεια τους κάπως, δηλαδή με μικροπράγματα. Εμείς είναι ουσιαστικές παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο να επιδοτούν το κόψιμο, το σπάσιμο των καϊκιών.
0: Ναι. Ναι, το σπάσιμο των καϊκιών επιδοτείται. Κάποια βοήθεια για να αντικατασταθεί το καϊκί.
1: Ακριβώς. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι πολύ απλά να μας αφανίσουν εμάς τους παράκτες αλλής και να παίρνουμε τα πάντα όλα εισαγόμενα. Να έρχονται κατεψυγμένα. Αυτός είναι ο στόχος που γίνεται τα τελευταία χρόνια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εμάς βέβαια, από την ελληνική κυβέρνηση.
0: Και όπως είπαμε, ζητάτε βοήθεια για το πετρέλαιο, αλλά και αποζημιώσεις για τη ζημιά που σας κάνουν τα ξενικά είδη, έτσι?
1: Εννοείται. Βασικά αυτό που ζητάμε είναι να μας δει και εμάς λίγο η κυβέρνηση. Ότι υπάρχουμε και εμείς σαν κλάδο.
0: Ναι.
1: Που χωλαίνουμε.
0: Είναι ο κλάδος της παράκτιας αλλίας.
1: Ακριβώς. Να κοιτάξουμε και αυτό τον κλάδο. Δηλαδή να μην βλέπουμε μόνο τις μεγάλες ανεμότρατες και όλο. Βέβαια όλοι οι ψαράδες είμαστε. Okay. Απλά η παράκτια αλλία θέλει λίγο βοήθεια.
0: Ναι. Πρέπει να στηριχθούν και αυτοί οι μικροί επαγγελματίες που ζουν.
1: Βέβαια,
0: από
1: γιατί
0: αυτό.
1: Με το πετρέλαιο δεν ανεβαίνει μόνο το πετρέλαιο. Ανεβαίνουν τα κόστη. Ανεβαίνουν γενικά όλα. Υπάρχει μια αύξηση.
0: Ναι. Υπήρξε κάποια αντίδραση, κύριε Καλούδη, μετά το ψήφισμα που δώσατε στη δημοσιότητα?
1: Δώσαμε τρίτη ανάλυση ημέρο περίπου. Ναι. Τώρα ήταν Σαββατοκύριακο. Αυτό και εμείς τώρα σαν σύλλογος να κάνουμε να δούμε ένα εργασμό.
0: Ναι. Σας κάνουμε πάλι τώρα και το καλοκαίρι που και στη Χάλκη θα έρθουν διάφοροι πολιτικοί, τέλος πάντων.
1: Πολιτικοί είναι για να περάσουν, είναι για να περάσουν να πίνουν το καφέ τους και να φύγουν. Και να δώσουν μερικές ψεύτικες υποθέσεις. Λοιπόν. Σπάνια το βρίσκουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ να επιμηκυνθεί έστω λίγο αυτό το γαριδάκι που μαζεύουμε.
0: Δυστυχώς σας χάνουμε και πάλι, ωστόσο νομίζω ότι λίγο πολύ δώσατε ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ίσως θα καταφέρουμε να τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή με καλύτερες συνθήκες. Δεν ξέρω αν με ακούτε, κύριε Καλούδη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού στην Κάλυμνο. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής παράδοσης διοργανώνεται για πρώτη φορά φέτος την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνου. 8 δημοτικά σχολεία παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στην πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού που έρχεται για να γίνει θεσμός. Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Νομίζω ότι λίγο πολύ καταφέραμε να ακούσουμε τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παράκτοι αλλοίς. Από τον κύριο Γιάννη Καλούδη, την καλημέρα μας τον ίδιο, σε όσους είναι Μεσοπέλαγα, την καλημέρα μας στη Χάλκη. Πάμε τώρα στην χθεσινή συνέντευξη τύπου της βουλευτή Βορείου Τομέα Αθηνών και η υπεύθυνη του κοινοβουλευτικού τομέα οικονομίας για θέματα τραπεζών, ιδιωτικού χρέους και προστασίας δανειοληπτών, την πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την Μιλένα Αποστολάκη. Ήρθε στη Ρόδο χθες, μίλησε το βράδυ σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο Πλάζα, είχε μία σειρά από συναντήσεις με στελέχη, έδωσε και μία συνέντευξη τύπου. Ήταν μαζί της ο βουλευτής, ο Γιώργος Νικητιάδης, οι πρώην βουλευτές Κοσμάς Φυρίου και Βασίλης Παπανικόλας, ο συντονιστής της Νομαρχιακής, ο Παναγιώτης Ομπουλιέρης και πολλά στελέχη βεβαίως του κόμματος. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη τόνισε ότι αυτό που αυτή τη στιγμή είναι το κυρίαρχο για το ΠΑΣΟΚ είναι να φτάσει παντού σε κάθε πολίτη το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη στην προηγούμενη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Το ΠΑΣΟΚ είναι παντού, είπε η κυρία Αποστολάκη, αυτό δεν είναι σύνθημα αλλά είναι πραγματικότητα. Αναφέρθηκε στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα και η ελληνική κοινωνία, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει για αυτά απαντήσεις μακριά από τοξικότητες και δημαγωγικούς λαϊκισμούς. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Και στην πορεία αυτό το πρόγραμμα εμπλουκτίζεται έχοντας σαν βασικό του πυρήνα την ανατροπή της σημερινής πολιτικής. Την ανατροπή μιας πολιτικής που έχει δύο πυλώνες οι οποίοι οφείλουμε να τους ανατρέψουμε. Ο πρώτος αφορά τη δραματική αύξηση των ανισοτήτων με στοιχεία που αποτυπώνονται όχι από το ΠΑΣΟΚ, όχι από την αντιπολίτευση, αλλά από την Eurostat και την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Η χώρα έχει καταφέρει πλέον, και το λέω αυτό σε εισαγωγικά, να βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη, παρά την όποια αύξηση του ΑΕΠ, η οποία όμως οφείλεται καταρχήν και κυρίως στους ευρωπαϊκούς πόρους. Και αν δει κανείς την προβολή, η ανάπτυξη το 2028 που ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης θα υποχωρήσει στο 0,8% με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία της χώρας. Από τη μία λοιπόν έχουμε τη δραματική αύξηση των ανισοτήτων και μια καθημερινότητα των ελληνικών οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που στις 20 πλέον του μηνός αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε πάγιες και ανελαστικές υποχρεώσεις τους. Και από την άλλη έχουμε μια κατάφορη παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας των θεσμών που δυναμητίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και διαρριγνύουν πλέον ολοκληρωτικά το κοινωνικό συμβόλαιο. Αυτά τα δύο τεράστια ζητήματα, τα δύο στίγματα στην διακυβέρνηση Μητσοτάκη, επιχειρούμε και θα επιχειρήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην πορεία για τις εκλογές να ανατρέψουμε μέσα από έναν υπεύθυνο λόγο, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι μια παράταξη ευθύνης και διακυβέρνησης. Δεν είναι ένα κόμμα υποδοχής της οργής και της αγανάκτησης. Δεν θα ακούσετε από μας έναν τοξικό λόγο, δεν θα ακούσετε από μας έναν δημαγωγικό λαϊκισμό. Η χώρα χρειάζεται λύσεις, λύσεις ευθύνης, λύσεις προοδευτικές που θα έρθουν να ανατρέψουν τη σημερινή ψαλίδα που έχει ασφυκτικά ανοίξει εις βάρος των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων, και λύσεις που θα έρθουν να αναστηλώσουν το κράτος δικαίου και να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των θεσμών και την ανεξαρτησία των ανεξάρτητων αρχών.
0: Η πολιτική αλλαγή είναι ένας στόχος δύσκολος αλλά όχι ανέφικτος, είπε η κυρία Αποστολάκη, προσθέτοντας ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο με ευθύνη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Αυτό σε ερώτηση για το κατά πόσον είναι πιθανό να γίνουν πρόωρες εκλογές μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, λέγοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί κανείς να ξέρει πέρα από τον Πρωθυπουργό πότε ακριβώς θα γίνουν οι εκλογές. Ρωτήθηκε η κυρία Αποστολάκη για τα δύο νέα κόμματα, αυτό της Μαρίας Καριστιανού που παρουσιάστηκε προημερών, αλλά και αυτό του Αλέξη Τσίπρα που η επίσημη πρώτη του είναι σήμερα το απόγευμα. Πάμε να ακούσουμε πώς ακριβώς σχολίασε αυτά τα δύο κόμματα.
1: νέα κόμματα εξαγγέλλονται, ιδρύονται ή θα ιδρυθούν. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι κόμματα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όμως, έτσι. Και προφανώς είναι κόμματα τα οποία θα κριθούν από τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει μνήμη. Έχει μνήμη. Και η μνήμη είναι νοπή. Έχει κρίση, έχει πρόσφατη την οδυνηρή εμπειρία από την δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας και από τη διαχείρισή της. Έχει μνήμη σε σχέση με το πώς ο δημαγωγικός λαϊκισμός μεταφράζεται ή δεν μεταφράζεται σε πράξη. Έχει ή δεν έχει συνέπεια και γι' αυτό λέγεται λαϊκισμός, γιατί δεν διαθέτει συνέπεια. Έχει επίσης συνείδηση των διαφορών ανάμεσα σε κινήσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα με άλλα χαρακτηριστικά και στη συνέχεια μεταλλάχτηκαν και μετατράπηκαν σε πολιτικά κόμματα. Κατά συνέπεια, απέναντι σε αυτά που ανέφερα σε σχέση, για παράδειγμα, με την κυρία Καραστιανού, η οποία συστήθηκε στην ελληνική κοινωνία ως μία δραματική μορφή που συμβόλησε ένα συλλογικό πένθος και μας συγκλώνησε όλους, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει πολιτικές βλέψεις, στην πορεία άλλαξε γνώμη, όπως όλοι έχουμε δικαίωμα να αλλάζουμε γνώμη. Αλλά σήμερα πλέον η κυρία Καριστιανού κρίνεται ως πολιτική αρχηγός με τις θέσεις τις οποίες εκφράζει, τα στελέχη που την περιβάλλουν και το περιεχόμενο του πολιτικού της λόγου. Ο κύριος Τσίπρας επίσης είναι προφανές ότι προέρχεται από έναν χώρο ο οποίος βρίσκεται σε περιδίνηση. Αύριο θα αντιμετωπίσει την έκτη διάσπασή του. Αυτή θα είναι και μια διάσπαση με ιδιαίτερη αξία, διότι προέρχεται από τον πρώην πρόεδρό του και πρώην πρωθυπουργό του. Η μνήμη είναι νοπή, όπως είπα πριν, και δεν αφορά μόνο την περίοδο της πρωθυπουργίας του κ. Τσίπρα, αλλά αφορά και την περίοδο της ηγεσίας του ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των εκλογικών αποτελεσμάτων που έφερε. Κατά συνέπεια, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, κυρίαρχος να αποφασίσει, να αξιολογήσει και να κρίνει είναι ο ελληνικός λαός, που πάντως είμαι βέβαιη ότι γνωρίζει ότι στο σημείο που έχουμε οδηγηθεί από την διακυβέρνηση Μητσοτάκη, η χώρα χρειάζεται μία δύναμη ευθύνης, μία θεσμική δύναμη, ένα κόμμα με δημοκρατική εσωτερική λειτουργία και θεσμική συγκρότηση και βέβαια ένα κόμμα που θα είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και όχι ο συνεργάτης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ωστόσο, για την περίπτωση βεβαίως που γίνουν εκλογές και χρειαστεί το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει σε μετεκλογικές συνεργασίες, η κυρία Αποστολάκη έδωσε μία, νομίζω, ξεκάθαρη απάντηση. Απάντησε ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αποτελούν την ταυτότητά του και ότι αυτά είναι δογματικά, είπε, χαρακτηριστικά, δεν αλλάζουν, δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Στη βάση λοιπόν αυτών των χαρακτηριστικών, το ΠΑΣΟΚ, εφόσον χρειαστεί, θα αναζητήσει τις απαραίτητες μετεκλογικές συνεργασίες με στόχο, όπως είπαμε, την ανατροπή της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Ξέρετε, όταν το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1974 και πήρε τότε στις εκλογές ένα ποσοστό λίγο κάτω από το 13%, ιδρύθηκε ως μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Παρά το σχετικά μικρό ποσοστό του, δεν ιδρύθηκε ως ένα μικρό κόμμα, ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα. Και ιδρύθηκε ως ο πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της δεξιάς, της συντήρησης, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά για το ΠΑΣΟΚ είναι ταυτοτικά. Δεν τίθενται εν αμφιβολία, δεν τα επεξεργαζόμαστε, δεν τα συζητάμε. Θα σας έλεγα είναι δογματικά τα χαρακτηριστικά τους σε σχέση με την ταυτότητά μας. Υπ' αυτή την έννοια, το ΠΑΣΟΚ δίνει μία μάχη για να ανατρέψει τον πολιτικό του αντίπαλο. Με τα αποτελέσματα της πολιτικής του, όπως σας είπα, είναι αποτελέσματα που πλήττουν την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και κατά τεκμήριο τους πιο αδύναμους και λιγότερο προνομιούχους. Με αυτά τα χαρακτηριστικά δίνουμε αυτή τη δύσκολη αλλά εφικτή να κερδιθεί μάχη για να κερδίσουμε τις εκλογές. Εάν τα καταφέρουμε, που θα δώσουμε αυτή τη μάχη με μεγάλη πίστη, έχουμε ένα πρόγραμμα. Και σας είπα πολύ έτσι συνοπτικά ποιες είναι οι προτεραιότητες αυτού του προγράμματος. Οι προτεραιότητες αυτού του προγράμματος που έχουν σαν στόχο να ανατρέψουν αυτή τη δραματική μείωση, τη δραματική αύξηση των ανισοτήτων. Να ξαναφέρουν τους μη προνομιούχους συμπολίτες μας, τους νέους ανθρώπους, τους outsiders, τους αόρατους για την σημερινή πλειοψηφία, να τους ξανακάνουν συμμετόχους, μετόχους ενός κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού γίγνεσθε. Με αυτά τα χαρακτηριστικά θα ζητήσουμε, εφόσον χρειάζονται συμμαχίες, θα συζητήσουμε τη δυνατότητα των συμμαχιών με στόχο την ανατροπή της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα, να πούμε για μια είδηση που μας ήρθε χθες από τη ΔΕΙΑΡ. Ευχάριστο το ότι αντιδρά με αυτόν τον τρόπο η ΔΕΙΑΡ στις αυθαιρεσίες που είναι πάρα πολλές. Εδώ μιλάμε για μια συγκεκριμένη. Το ότι κάποιος φαίνεται ότι έριξε αστικά λύματα στο κεντρικό δίκτυο Ομβρίων. Αυτό διέρχεται, είναι της περιοχής που διέρχεται από το ξενοδοχείο Πάρκ και καταλήγει στην, απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος, στη θάλασσα, στο η Μαρίνα Μανδρακίου. Να πω τώρα ότι μάλλον δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά αυτή τη φορά η ΔΕΙΑΡ προχωρά στην κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου. Το περιστατικό, λέει, έγινε αντιληπτό κατόπιν καταγγελίας και επιτόπιας αυτοψίας της επιχείρησης. Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Υπενθυμίζει ότι αυτό είναι παράνομο, ότι είναι σοβαρή περιβαλλοντική παράβαση που επισύρει υπέρογκα πρόστιμα και εγκυμονή προφανώς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Αυτό το τελευταίο προφανώς δεν ενδιαφέρει κάποιον που συνειδητά κάνει κάτι τέτοιο, ούτε η δημόσια υγεία ούτε η περιβαλλοντική επιβάρυνση. Δεν ξέρω, ενδεχομένως να τον ενδιαφέρουν τα υπέρογκα πρόστιμα. Αρκεί βεβαίως να βρεθεί κιόλας αυτός ο κάποιος. Η επιχείρηση, λέει, θα συνεχίσει τους ελέγχους και θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της εύρυθμης λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης και Ομβρίων. Μακάρι να είναι έτσι και να βρεθούν τέτοιου είδους ασυνείδητοι, γιατί έχω την εντύπωση ότι το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο ούτε στο συγκεκριμένο σημείο ούτε και αλλού. Λοιπόν, κάπου εδώ και με ένα τραγούδι το που τώρα, ναι, έχει έβαλε ο Νίκος να παίζει. Κάπου εδώ σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή μέρα, μια πολύ πολύ καλή συνέχεια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Υλοποιούμε, τόνισε, τη γραμμή 4 του μετρό και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο, καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει, ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που έχουμε ανακοινώσει είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026. Είναι η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεο με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Όλο αυτό θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός Μεταφορών. Έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ. Οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών δυνάμεων. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του ορμού πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοχσντάμπα Χαμενεΐ, δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί από 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% το Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, δείχνοντας ότι διατηρεί αυτόνομη εκλογική δεξαμενή παρά την είσοδο Τσίπρα στη δημοσκοπική εξίσωση. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ καταραίει από το 3,1% στο 0,5%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8%, ενώ η Φωνή Λογικής φτάνει στο 3,9%. Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μια θητεία στις επόμενες εκλογές, το 44% απαντά ναι, μάλλον ναι, ενώ το 45% δεν βλέπει νέα θητεία. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Σε δύο αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αστυνομίας αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες 22 άτομα, τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Όσοι ασφαλισμένοι έλαβαν χρεωστική εκαθάριση φορών για το 2025 καλούνται να μην λάβουν υπόψη τα σχετικά ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ, καθώς θα υπάρξει νέα εκαθάριση τον Ιούνιο. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωση του οργανισμός και αναφέρει κάποιο λάθος κατά τον πρώτο υπολογισμό των εισφορών. από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ισπανία, καθώς και στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Βόρεια Ιταλία, ο θερμικός θόλος ανέβασε κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο για τα τέλη Μαΐου, τη θερμοκρασία και νέα ρεκόρ όλων των εποχών αναμένονται σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρόβλεψη των μετεωρολόγων αναφέρεται σε νέο ρεκόρ άνω των 35 βαθμών και έναν αναλογινή προειδοποίηση για τη Δυτική Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες, γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμη βόρη, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τριανταφύλλα. Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός, προκειμένου να επιβλέψει τα έργα που υλοποιούνται στο Κέντρο Υγείας Γενάδιου και να επισκεφθεί το νοσοκομείο. Μιλώντας σήμερα στην Έτνο του Αιγαίου, ανέφερε ότι στα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Γενάδιου θα παραστεί και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Την ανησυχία του για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοί στη Χάλκη εξέφρασε ο ψαράς κ. Γιάννης Καλούδης, μιλώντας σήμερα στην Έτνο του Αιγαίου. Όπως ανέφερε, το αυξημένο κόστος των καυσίμων δυσκολεύει σημαντικά τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος, επιβαρύνοντας καθημερινά τους ψαράδες. Παράλληλα, ιδιαίτερο πρόβλημα προκαλεί η παρουσία ξενικών ειδών, όπως ο λαγοκέφαλος και το λεοντόψαρο, τα οποία καταστρέφουν τα δίκτυα και μειώνουν τον πληθυσμό των ψαριών. Σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου προχωρά η ΔΕΙΑΡ μετά από υπόθεση φερόμενης παράνομης διοχέτευσης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Βρύων στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό αφορά τμήμα του κεντρικού δικτύου Βρύων που εκτείνεται από την περιοχή του Park Hotel, διέρχεται πλησίον του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Ματρακίου. Δικογραφίες σε βάρος τριών ατόμων, δύο λοδαπών και μια ημεδαπής για έκθεση ανηλίκου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ σχηματίστηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Ρόδου. Οι δύο λοδαποί, 34 και 59 ετών, υπήκοοι Αγγλίας, συνοδοί του 14χρονου ανήλικου, κατηγορούνται για έκθεση, ενώ η μεδαπή, 52 ετών, ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για διάθεση αλκοολούχου ποτού στον ανήλικο, με αποτέλεσμα τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στη σύλληψη ενός 33χρονου υπήκοου Αζερμπαϊτζάν προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Λέρο μετά από καταδίωξη ταχύπλοιο σκάφος που μετέφερε μετανάστες από τα τουρκικά παράλια προς το νησί. Στο σκάφος επέβαιναν 29 λοδαποί, εκ των οποίων 25 άνδρες και 4 γυναίκες στις περιοχές Παντέλη, Πλάτανος και Ξηρόκαμπος. Η ανατροπή της σημερινής πολιτικής είναι ο βασικός πυρήνας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, τόνισε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου η βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και πρώην υπουργός Μιλένα Αποστολάκη, που βρέθηκε στη Ρόδο για να συζητήσει με στελέχη της παράταξης και να μιλήσει σε εκδήλωση. Την ανάγκη τα περιφερειακά πανεπιστήμια να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών ανέδειξε ο Μάνος Κόνσολας μιλώντας στο 14ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής υποστήριξε ότι τα πανεπιστήμια της περιφέρειας πρέπει να εξελιχθούν σε κέντρα έρευνας, καινοτομίας και στρατηγικού σχεδιασμού. Την έντονη ανησυχία του για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σχετικά με τα γεωθερμία στην Ίσυρο εξέφρασε ο Γιώργος Νικητιάδης. Όπως υποστηρίζει, απαντήσεις επιβεβαιώνουν την έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης και διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία. Με αντικείμενο την έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2026 συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Η συνεδρία αφορά προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΣΟΤΑ Α και Β βαθμού. Στη Ρόδο για την προβολή του ντοκιμαντέρ Roads the Island of Light θα βρεθεί την ερχόμενη 3η 2 Ιουνίου διακεκριμένη ιστορικός Bethany Hughes. Η παρουσία του ντοκιμαντέρ θα γίνει στην Παναγία του Κάστρου στη μεσονική πόλη της Ρόδου. Με τη συμμετοχή 8 δημοτικών σχολείων θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7.30 το απόγευμα η πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακών χωρών στο ανοιχτό θέατρο Χώρας Καλύμνου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με κοινό παραδοσιακό χορό και απονομή αναμνηστικών στους συμμετέχοντες μαθητές. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 19 με 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Τα Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι στο κεντρικό στούντιο της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου από τη Ρόδο, από το σχεδόν κέντρο της Ρόδου, τρίτο χιλιόμετρο είμαστε άλλωστε, είναι πάρα πολύ κοντά, η Ρόδος είναι αρκετά μεγάλη. Είναι λοιπόν η εκπομπή Ραδιοπλόες, βρισκόμαστε στην εκπομπή Ραδιοπλόες με τεχνικό υπεύθυνο τον Γιώργο Μπαλή και υπεύθυνο στην κονσόλα του ήχου τον Νίκο Κάπρο. Η Μαρία Βάλα είναι στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με την πρώτη μας συνέντευξη. Ρόδος μετατρέπεται αυτές τις μέρες σε κέντρο του Ευρωπαϊκού Διαλόγου για το μέλλον των περιφερειών και των τοπικών κοινωνιών. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη συναντώνται στο νησί της Ρόδου στο πλαίσιο της συνεδρίασης υψηλού επίπεδου της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών με βασικό αντικείμενο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 28-34. Να πούμε ότι σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, με ανοιχτές γεωπολιτικές προκλήσεις, αυξανόμενες ανάγκες, ανταγωνιστικότητας, ενεργειακής ασφάλειας, κοινωνικής συνοχής, το ερώτημα είναι ποιος θα έχει ρόλο και λόγο στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας στην Ευρώπη. Συνομιλούμε λοιπόν με τον εκπρόσωπο της περιφέρειας Νοτίου, εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος είναι και καλός φίλος και πάντα είναι ανοιχτός στις συνομιλίες μαζί μας, τον κύριο Κώστα Ταρασλιά, για να συζητήσουμε τι σηματοδοτεί αυτή η συνάντηση για την Ελλάδα, τις περιφέρειες και συνολικά για το μέλλον της Ευρώπης, κύριε Ταρασλιά.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βάλα. Πράγματι, η Ρόδος και ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Και γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία το γεγονός ότι πάνω από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από ολόκληρη την Ευρώπη, μέλη του Λαϊκού Κόμματος, του EPP, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συναντηθούν και θα γίνει συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και μάλιστα τα μέλη τα οποία συμμετέχουν στην Επιτροπή Περιφερειών. Mm-hmm. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, κυρία Βάλα, διότι πέρα από το γεγονός ότι εδέχθησαν να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση εδώ στην περιοχή μας, που έχει ένα πολύ μεγάλο συμβολισμό, διότι πραγματικά οι περιφέρειες αποτελούν κορμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνεται πολύ μεγάλη σημασία για τη συνοχή, για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού οράματος, το πώς θα μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να συντελέσουν στο ευρωπαϊκό όνειρο. Έχει μεγάλη σημασία διότι, όπως πολλοί ενδεχομένως δεν γνωρίζετε, τα λεγόμενα ΕΣΠΑ, τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία, τα οποία βοηθούσαν στο να πραγματοποιήσουμε πάρα πολλά έργα ανά την Ευρώπη και ειδικά εμείς στην Ελλάδα και ειδικά στην περιοχή μας, λήγει το 2027.

0: η τελευταία λοιπόν, το τελευταίο ΠΕΠ, το οποίο τελειώνει το 27, είναι κάτι που έχει προβληματίσει. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το μέλλον των οικονομικών χρηματοδοτήσεων των περιφερειών μέσω ενός πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 28-34. Είναι μια καθοριστική στιγμή για τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα και την εντατική ανάπτυξη της Ευρώπης, όπως έχουμε πει, και αυτό πραγματοποιείται στη Ρόδο. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εδώ φιλοδοξούμε να υπογραφεί και μια διακήρυξη η οποία
1: θα ήταν αποτελέσει... το τελευταίο μου ερώτημα, το βασικό πολιτικό μήνυμα
0: έχει
1: που θα είναι.
0: Μεγάλη σημασία, διότι αυτό που φιλοδοξούμε είναι η διακήρυξη της Ρόδου, έχει σκοπό να ζητήσει ένα ισχυρότερο και φιλόδοξο προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα διατηρεί τις περιφέρειες και τις πόλεις στο επίκεντρο του μέλλοντος Ευρώπης. Σε αυτή τη διακήρυξη την οποία εμείς φιλοδοξούμε, να υπογραφεί εδώ πέρα με τη συμμετοχή όλων αυτών των ανθρώπων από όλες τις χώρες, τις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλοδοξούμε να έχει ένα πολύ δυνατό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μια ισχυρότερη συμμετοχή των περιφερειών και των τοπικών αρχών στις αποφάσεις, απλούστερους και πιο διαφανείς κανόνες χρηματοδότησης, μια προσέγγιση βασισμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου, διασφαλίζοντας ότι καμία περιοχή δεν θα μείνει πίσω. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, δείχνει την ηγετική παρουσία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Εξάλλου αντιπρόεδρος αυτή των περιφερειών είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, και θα υπάρχει και μια αντιπροσώπευση πάρα πολύ σημαντική στην περιοχή μας. Δεν θα μπορέσει φυσικά να έρθει εδώ πέρα στην περιοχή μας ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Φίτο, όμως παρόλα αυτά θα ακουστεί το μήνυμά του μαγνητοσκοπημένο, το οποίο θα ακούσουμε. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό, και να πούμε ότι από ελληνικής πλευράς ομιλητές θα είναι και ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως ο κ. Χατζηδάκης, αλλά και ο κ. Αυτιάς, ο ευρωβουλευτής, οι οποίοι θα έρθουν στη Ρόδο δίνοντας την απαραίτητη σημασία και το συμβολισμό με την παρουσία τους. Να πούμε επίσης ότι το Υπουργείο το οποίο ενδιαφέρεται για τις προτάσεις τις οποίες έχει υιοθετήσει η ελληνική πλευρά είναι του κ. Χατζηδάκη. Άρα λοιπόν η σημασία της παρουσίας του δεν είναι μόνο συμβολική, είναι και ουσιαστική, αφού θα ακούσει από το σύνολο των μελών του Λαϊκού Κόμματος της Ευρώπης, του EPP, θα ακούσει ποιες είναι οι απόψεις και των άλλων χώρων.
1: Κύριε Τρασλιά, το συνέδριο συγκεντρώνει περισσότερους, θα συγκεντρώσει μάλλον περισσότερους από 100 περιφερειάρχες και δημάρχους. Αυτή η μεγάλη συμμετοχή, τι ακριβώς σηματοδοτεί για το ρόλο της αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη σήμερα? Και επίσης είσαστε ένα άτομο αυτοδιοικητικό. Έχετε περάσει από πολλά πόστα των Δήμων της Ρόδου. Με ποιους τρόπους η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει πιο ουσιαστικός συνδιαμορφωτής των ευρωπαϊκών πολιτικών και όχι απλά να είναι ένας εκτελεστικός μηχανισμός?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να είναι εκτελεστικός μηχανισμός, διότι συγκεκριμένα καθήκοντα η αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση είναι αυτή η οποία χαράσει τις πολιτικές γύρω από τα έργα υποδομών και γύρω από τις δράσεις τις οποίες χρειάζεται μια περιοχή, και μάλιστα μια πολυνησιακή περιοχή όπως είναι το Νότιο Αιγαίο έχει ανάγκη πάρα πολλών πραγμάτων. Για να γίνουν όλα αυτά, επί σειρά ετών υπήρξαν τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. Εάν δεν υπάρχουν όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα, είναι πολύ δύσκολο μόνο από τον εθνικό προϋπολογισμό να πραγματοποιηθεί μια πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων και έργων στην περιοχή. Άρα λοιπόν η ύπαρξη κάποιου προϋπολογισμού μετά από τη λήξη των ΕΣΠΑ αποτελεί κέριο σημείο συζήτησης, διότι δίνει τη δυνατότητα να συνεχιστούν πολλά πράγματα. Ξέρετε, όσα και να κάνουμε δεν είναι αρκετά, αν δεν υπάρχουν περισσότερα πράγματα τα οποία χρειάζεται. Και χρειάζεται και μια λογική στην ιεράρχηση όλων αυτών και οπωσδήποτε μια εγρήγορση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε πολλές περιπτώσεις το έχουμε πει ότι μπήκε μπροστά η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για να στηρίξει νησιωτικούς δήμους οι οποίοι μπορεί να μην είχαν τεχνικές υπηρεσίες, για να μπορέσουν να εκπονήσουν μελέτες, να μπορέσουν να παρακολουθήσουν υλοποίηση έργων. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομβικό σημείο το οποίο πρέπει να δει η αυτοδιοίκηση, κατά πόσο τα αντανακλαστικά προς την κοινωνία είναι τέτοια για να προταθούν, να ιεραρχηθούν, να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν έργα μικρά ή μεγάλα, χρήσιμα όμως για τη ζωή των ανθρώπων. Η πρωτοβουλία που παίρνει το Λαϊκό Κόμμα είναι να έχει ένα πολύ σημαντικό λόγο στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Σκηνή. Το Λαϊκό Κόμμα αποτελεί τη μεγαλύτερη ομάδα σήμερα στην Ευρώπη, άρα είναι οι αποφάσεις τις οποίες θα πάρει εδώ στη Ρόδο και μάλιστα μετά από τη διακήρυξη της Ρόδου την οποία εμείς ετοιμάζουμε, θεωρούμε ότι είναι κομβικής σημασίας. Κομβικής σημασίας και μας συγκίνησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεχθήκαν την πρόσκληση του Γιώργου Χατζημάρκου. Ο Γιώργος Χατζημάρκος έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται στην Ευρώπη. Και είναι και αποδεκτός ο λόγος του, αλλά και η δυνατότητα που έχει. Δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλές συνεργασίες έχει κάνει προσωπικά με πολλούς περιφερειάρχες από την Ευρώπη, θέλοντας να υπάρχουν συμμαχίες τέτοιες με περιφέρειες οι οποίες έχουν συναφή ζητήματα τα οποία έχουμε εμείς, και όχι μόνο νησιωτικά θέματα, αλλά και θέματα που άπτονται του τουρισμού, του πολιτισμού, περιφέρειες οι οποίες δίνουν προτεραιότητα σε όλα αυτά τα πράγματα. Οι συμμαχίες οι οποίες δημιουργούνται είναι οι καλύτερες πολιτικές για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας και η καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και εμείς την κοινωνία της περιοχής, αφού θα έχουμε τη συνένεση και την βοήθεια στις αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν μελλοντικά.
1: Σε μια έτσι περίοδο πολλαπλών κρίσεων, γιατί όντως νομίζουμε ότι κάθε χρόνο νομίζουμε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη κρίση, και όμως τον επόμενο χρόνο έχετε κάτι άλλο. Πόλεμος, ακρίβεια, κλιματική αλλαγή, ασθένειες πολλές στον κόσμο, με ό,τι αυτά συνεπάγονται. Μπορεί, θεωρείτε, η Ευρώπη να κρατήσει ενωμένες τις περιφέρειές της χωρίς ανισότητες, ή τουλάχιστον χωρίς νέες ανισότητες, διότι ο κόσμος πολλές φορές παραπονέθηκε για το ότι υπάρχει διαφορετική μεταχείριση σε διαφορετικά κράτη?
0: Η απάντηση είναι θα μπορούσα. Ναι. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να καταλάβουμε και εμείς είναι ότι πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Σκεφτείτε ποια ήταν η θέση και η εικόνα της Ελλάδος πριν από 10 χρόνια. Ναι. Τότε θεωρούμασταν οι παρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτοί οι οποίοι δεν δουλεύαν, αυτοί που κυκλοφορούσαμε με ένα καφέ στο χέρι και δεν κάναμε τίποτα παραπάνω από να ξοδεύουμε τα χρήματα της Ευρώπης. Σήμερα δεν υπάρχει πλέον αυτή η εικόνα. Η εκτίμηση η οποία υπάρχει προς την ελληνική πολιτική ζωή πλέον έχει αλλάξει άρδη και βλέπουμε ότι είναι μια σχέση σεβασμού, μια σχέση η οποία έχει κερδιστεί με πάρα πολλή δουλειά. Άρα λοιπόν δεν πρέπει ποτέ να λέμε ότι οι άλλοι δεν κάνουν κάτι για μας, πρέπει και εμείς οι ίδιοι να φροντίσουμε με τη στάση μας, με τον τρόπο που λειτουργούμε, με τις αποφάσεις που παίρνουμε, με λογική, με επιχειρήματα και ξέρετε με μια ευθύνη τελικά απέναντι στον κόσμο, ο οποίος βιώνει την καθημερινότητά του, βιώνει τις δυσκολίες του, ανησυχούν για παράδειγμα εδώ στην περιοχή μας στη Ρόδο πώς θα εξελιχθεί οικονομικά αυτή η σεζόν. Σε όλες αυτές τις μεγάλες προκλήσεις, όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα που φαίνονται ή και καμιά φορά δεν φαίνονται, θα πρέπει εμείς να μην φοβόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη, να μην φοβόμαστε πριν από τον κόσμο να φροντίσουμε για κάποια πράγματα που ενδεχομένως η καθημερινότητα δεν του επιτρέπει να παρακολουθήσει. Άρα λοιπόν, δουλειά η οποία πρέπει να γίνει με σύστημα, πρέπει να γίνει με μια οραματική διάθεση, με συγκρότηση, να δούμε ποια είναι τελικά τα στοιχεία τα οποία ενδιαφέρουν μια περιοχή πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι χθες ένα πάρα πολύ μεγάλο συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και συμμετείχε ο Γιώργος ο Χατζημάρκος ήταν το δημογραφικό. Το δημογραφικό αποτελεί ένα πολύ μεγάλο
1: ανησυχητικό
0: ζήτημα. Και μάλιστα δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εμείς πώς καταφέραμε στο Νότιο Αιγαίο, η περιφέρεια Νότιο Αιγαίου πώς κατάφερε να έχει 6,1 αύξηση πληθυσμού αυτό. Έχει να κάνει με τις ευκαιρίες που δίνονται στις περιοχές, τη δυνατότητα να εργαστούν, να μπορεί μια οικογένεια να έρθει.
1: Την οικονομία, βεβαίως.
0: Οικονομία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η οικονομία δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τιμή ύπαρξη επενδυτικών ευκαιριών. Δεν μπορούμε να μην μιλάμε για το πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία σε μια περιοχή, θεωρώντας ότι πρέπει μονοπλευρά να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Όλα θα ασχοληθούμε, αλλά πρώτιστα με την δυνατότητα οι πολίτες που επιλέγουν να ζουν σε μια περιοχή έχουν το μήνυμο των υποδομών, που δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να έχουν το σύνολο των υποδομών, να έχουν τις δυνατότητες να εξελίξουν τη ζωή τους, να ζουν καλά. Και αυτό είναι χωρίς ιδεολειψίες, χωρίς λογικές του παρελθόντος, οι οποίες εμείς τουλάχιστον δεν υιοθετούμε στην περιφέρεια. Εμείς πιστεύουμε στην ανάπτυξη, πιστεύουμε στο ότι οι πολίτες μπορούν να ζήσουν πολύ καλά στις περιφέρειες, και ειδικά περιφέρειες ιδιαίτερου συμβολισμού όπως είναι όλο το Αιγαίο, mm-hmm. διότι δεν αποτελούν μόνο σύνορα της Ελλάδος, αποτελούν σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό καθίσταται σαφές σε όλους και ότι οφείλουμε πλέον να υποστηρίξουμε τους κατοίκους των περιοχών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να σταματήσει όλη αυτή η υπερσυγκέντρωση στα μεγάλα αστικά mm-hmm. κέντρα, να παραμείνει ο κόσμος στον τόπο του, αλλά να παραμείνει στον τόπο του έχοντας τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ταυτόχρονα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Σήμερα υπάρχει, κύριε Ταρασλιά, πραγματική ευρωπαϊκή κατανόηση για τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας ή χρειάζεται μεγαλύτερη πολιτική πίεση από τις περιφέρειες, και θα πρέπει ίσως να ενισχυθούν περισσότερο στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο άρθρα τα οποία αφορούν τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές?
0: Νομίζω ότι εργάζονται πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, πέρα από την Επιτροπή για την Αυτοδιοίκηση που έχει ως θεσμικό όργανο Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και οι Επιτροπές Νήσων, οι οποίες αναλύουν λίγο πιο συστηματικά τα ιδιαίτερα προβλήματα. Όλα αυτά όμως, να ξέρετε ότι χρειάζονται ηγεσίες και εκπροσώπους οι οποίοι μπορούν με πραγματικά επιχειρήματα και χωρίς μεμψημυρία να θέσουν τα θέματα. Οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν σε αυτές τις περιοχές να δώσουν το πλαίσιο των δράσεων τα οποία πρέπει να γίνουν, και αυτό αντιμετωπίζεται, ξέρετε, με σοβαρότητα, διότι αν έχεις μια σοβαρή θέση και δεν μιλάς γενικά και αόριστα, αυτό αντιμετωπίζεται πραγματικά πολύ σοβαρά. Σε σέβονται. Σε σέβονται. Όταν δείχνεις μια υπευθυνότητα, δεν μιλάς μόνο με παράπονο, με μιζέρια. Θέλει πρόταση, θέλει καλή οργάνωση, θέλει καλό λόγο, θέλει διεκδίκηση. Και όπως λέει και ο Γιώργος Βαζιμάρκος, εμάς η ευθύνη δεν μας φοβίζει. Τοποθετούμαστε ξεκάθαρα, χωρίς ιδεολειψίες, διότι ξέρετε, έχουμε και να κάνουμε και με πολλές πολιτικές που είναι ιδεολειπτικές. Mm-hmm. Μένουν σε λογικές, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με το ψωμάκι μας, αν θέλετε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να ζήσουν οι άνθρωποι.
1: Τι σημαίνει, κύριε Ταρασλιά, ο όρος place-based approach, δηλαδή προσέγγιση με βάση τον τόπο? Είναι μια στρατηγική που δίνει έμφαση στα τοπικά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες, τους πόρους, τον πολιτισμό κτλ. Που σημαίνει ότι κάθε νησί εδώ στον τόπο μας και κάθε χωριό, θα έλεγα, πρέπει να προσαρμόζει τις δράσεις στα μοναδικά δεδομένα που υπάρχουν. Μπορεί να εφαρμοστεί εδώ στην περιοχή μας, στο Νότιο Αιγαίο, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια? Όχι χωρίς καθόλου, δεν το νομίζω. Αλλά τέλος πάντων να περιοριστούν.
0: Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, που μιλήσατε για την νησιωτικότητα. Δεν είναι μια ιδιαιτερότητα η νησιωτικότητα ότι όσον αφορά τις συγκοινωνίες, για παράδειγμα, τις υποδομές για τις συγκοινωνίες. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ίδια λογική μια υπηρωτική περιφέρεια όπου υπάρχουν δρόμοι, μεγάλοι λεωφόροι που μπορούν να έχουν
1: να σε μεταφέρουν από τη μια στιγμή στην άλλη,
0: μετακινήσεις αγαθών ή πρόσβαση των πολιτών σε άλλες περιοχές, ελεύθερη διακίνηση πολιτών. Άρα λοιπόν αμέσως με την προηγούμενη ερώτηση της περινησιωτικότητας, mm-hmm. υπάρχει και αυτό το οποίο λέτε εσείς αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Η νησιωτικότητα mm-hmm. είναι μια ιδιαιτερότητα στο σύνολο της Ευρώπης. Η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά νομίζουμε ότι μόνο η Ελλάδα έχει πάρα πολλά νησιά. Θα πρέπει να σας πω ότι και η Φιλανδία και η Σουηδία και η Νορβηγία έχουν πάρα πολλά νησιά τα οποία ζουν άνθρωποι. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία πολιτική, να προσεγγίσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η πρόεδρος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, η Σάρι Ραούτιο, είναι από τη Φιλανδία, η οποία λοιπόν αντιλαμβάνεται διαθέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την νησιωτικότητα. Δεν είμαστε, μπορεί εμείς τα νησάκια μας να είναι πιο διάσημα λόγω της τουριστικής κίνησης κτλ. Αλλά αντιστοίχως σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν νησιωτικές περιοχές. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Η επικοινωνία, οι συγκοινωνίες, οι υποδομές που έχουν να κάνουν όλα αυτά, η πρόσβαση την οποία έχουν οι πολίτες στην μετακίνηση, σε μια καλή μετακίνηση, το οτιδήποτε έχει να κάνει με όλα αυτά, είτε είναι η υγεία, είτε είναι η παιδεία κτλ. Άρα οι ιδιαιτερότητες είναι πολλές. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχει κάποιες ιδιαιτερότητες και μια περιοχή υπηρωτική. Μπορεί να είναι οι ορεινές περιοχές. Ας πούμε, η Ελλάδα είναι από τους μεγαλύτερους ορεινούς χώρους στην Ευρώπη. Είναι και αυτό μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο και δεν είναι και αμεληταίο, με ό,τι σημαίνει και αυτό. Άρα λοιπόν οι ιδιαιτερότητες έχουν να κάνουν με την πολυμορφία του εδάφους, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με τις ανάγκες των λαών. Έχει να κάνει και με την ενέργεια. Για παράδειγμα, μεγαλύτερη ενέργεια χρειάζονται βόρειες χώρες όσον αφορά τα κάψιμα, όσον αφορά τη θέρμανση, το οτιδήποτε τέτοιο. Άρα λοιπόν οι ιδιαιτερότητες είναι πολλές. Θα πρέπει ανά περίπτωση, στα πλαίσια μιας ενωμένης και αλληλέγγυης Ευρώπης, να δείχνουμε κατανόηση και οπωσδήποτε να βρούμε το ιδανικό σχέδιο, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορεί να κάνει σε ένα διεθνές πολιτικό σκηνικό, το οποίο είναι δύσκολο. Όπως είπατε και εσείς, ποτέ δεν σταματάει να μας εκπλήσει με την αλληλουχία γεγονότων και καταστάσεων, και όλο αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει σκέψη, οργάνωση από πριν, για να μπορέσουμε να μην βρεθούμε προεκπλήξεων.
1: Σε παρουσιάσει ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συχνά πυκνά παρατηρώ τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, να προσπαθεί να πείσει ακόμα και τους αυτοδιοικητικούς για την βοήθεια που για την συνδρομή της Ευρώπης σε διάφορα προβλήματα, από σχολεία, από νοσοκομεία κτλ. Όμως εκ μέρους των πολιτών υπάρχει τέτοια εμπιστοσύνη? Δηλαδή αισθάνονται οι πολίτες ότι η Ευρώπη βρίσκεται κοντά στις ανάγκες, ή υπάρχει ακόμα έτσι ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης που θα πρέπει να καλυφθεί?
0: Η αλήθεια είναι ότι οι πολίτες αισθάνονται περισσότερο το ότι η Ευρώπη δεν είναι τόσο κοντά τους, γιατί ο πολιτικός ρόλος τον οποίο έχει στη διεθνή πολιτική σκηνή τα τελευταία χρόνια δεν είναι έντονος. Λοιπόν, οι πολίτες, βλέποντας κάποιες υπερδυνάμεις να λειτουργούν με ένα άλλο τρόπο, απαιτούν από την ευρωπαϊκή ηγεσία να μην είναι μόνο μια ένωση η οποία φροντίζει να υπάρχει στα πλαίσια και στα όρια της Ευρώπης και να προσπαθεί να δημιουργήσει μια συνοχή. Άρα λοιπόν όλο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους πολίτες να αντιληφθούν. Οι πολίτες σε πολλές περιπτώσεις δεν ξέρουν το κάθε έργο. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, αν ανήκει στην περιφέρεια, αν ανήκει στον Δήμο, αν ανήκει σε κρατικό προϋπολογισμό ή οτιδήποτε. Δεν έχουν, δηλαδή το βλέπουμε και καμιά φορά που λένε διάφοροι. Μα για αυτό το πράγμα τι κάνει η περιφέρεια? Ξέρουν το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων και τι κάνει ο καθένας. Σε κάθε περίπτωση ένα πολύ μεγάλο ερώτημα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως πρέπει να στηρίξουμε αυτό. Εμείς θα σώμαστε ξεκάθαρα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ της Ευρωπαϊκής Προοπτικής, υπέρ του να είναι οι λαοί της Ευρώπης, οι χώρες της Ευρώπης μαζί, ώστε να μπορέσουν να επιτελέσουν αυτό το αρχικό όραμα που έχει γίνει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η Ευρώπη υπήρξε στο κέντρο της πιο τραγικής σελίδας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί δεν επιτρέπεται πλέον σε εμάς τους Ευρωπαίους να συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Έχει χάσει λίγο αν θέλετε, στα μάτια του κόσμου και ειδικά στις νέες γενιές, οι οποίες δεν είναι και τόσο καλοί γνώστες του τι ακριβώς σημαίνει η Ευρώπη. Και εδώ είναι ένα σημείο που πρέπει εμείς να το ενισχύσουμε. Έχει χάσει λίγο στα μάτια, αλλά η Ευρώπη, όπως όλοι βλέπουμε, συνεχίζει.
1: Ίσως έχει χάσει λίγο, διότι χρησιμοποιεί και το μοντέλο, το Two-Speed Europe, δηλαδή έτσι με διαφορετικές ταχύτητες ίσως αντιμετωπίζει τον κάθε τόπο. Και μερικές φορές θεωρούμε ότι συχνά ευνοούνται ήδη ισχυρές περιφέρειες κεντρικής Ευρώπης. Ίσως σε αυτό λίγο να έχει ο κόσμος.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει μια γενικότερη αν θέλετε, αντίληψη για την θέση των ισχυρών στην παγκόσμια πολιτική ζωή, άρα και εσωτερικά μες στην Ευρώπη μπορεί να υπάρχουν και συγκεκριμένες απόψεις. Μια ισχυρή χώρα η οποία έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μεγάλη Βρετανία, σήμερα έχει ένα πολύ ισχυρό ρεύμα το οποίο λέει μήπως κάναμε λάθος και πρέπει να επιστρέψουμε. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας σημαντικός μοχλός η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας οργανισμός πολύ σημαντικός αν σκεφτείτε ότι προσπαθούν οι λαοί της Ευρώπης να φτάσουν σε ένα σημείο ώστε πραγματικά να συγκινούν, γιατί αυτό το οποίο μας ενώνει, αυτά που μας ενώνουν με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, είτε έχουν μια διαφορετική γλώσσα είτε μια διαφορετική καταγωγή, είναι ότι τελικά έχουμε πάρα πολλά κοινά πράγματα. Δηλαδή η Ευρώπη και γενικά ο δυτικός πολιτισμός που στηρίζει στην Ευρώπη έχει στηριχθεί στην Ελλάδα, έχει στηριχθεί στην Ελληνική Γραμματεία, έχει στηριχθεί στο Ρωμαϊκό Δίκαιο. Μας ενώνει ο χριστιανισμός. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ποια θα είναι η μορφή της Ευρώπης πλέον με τη μετανάστευση. Ποια θα είναι η μορφή της Ευρώπης όπως εμείς την ζήσαμε, τουλάχιστον λίγο μεγαλύτερη, ως μια κοιτίδα πολιτισμού και συγκεκριμένης κουλτούρας. Μας έχει φάει λίγο, ξέρετε, νομίζω σε ένα σημείο το γεγονός ότι πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε ανεκτικοί στις άλλες κουλτούρες, να έχουμε μια συμπερίληψη. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ταλανίζουν πλέον τους πολίτες, γιατί θεωρούν ότι έχει χάσει και σαν πολιτιστικός χώρος η Ευρώπη λίγο την ταυτότητά της. Άρα λοιπόν αυτά είναι στοιχεία τα οποία μπορεί ενδεχομένως να ταλανίζουν την κοινωνία, να την προβληματίζουν, να τη θέτουν σε ένα ευρωσκεπτικισμό, τον οποίο όμως είναι στο χέρι μας, όσοι πιστεύουμε σε αυτό το πολύ σημαντικό πράγμα, να το κατορθώσουμε. Λοιπόν, στη Ρόδο γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, mm-hmm. έτσι για να mm-hmm. κλείσουμε λίγο, mm-hmm. μια τεράστια προσπάθεια μέσω του Λαϊκού Κόμματος και της Επιτροπής Περιφερειών, τουλάχιστον να υπάρχουν όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ο νέος προϋπολογισμός να δίνει λόγο τις περιφέρειες πολύ πιο δυνατό. Πιστεύουμε ότι η διακήρυξη της Ρόδου θα είναι αντικείμενο συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και περιμένουμε να δούμε τα ωραία αποτελέσματα. Εξάλλου και θα δείτε τα πορίσματα στις δημοσιογράφοι από τις συνεντεύξεις τύπου τις οποίες θα δώσουν οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν σε αυτήν την πολύ σπουδαία συνάντηση. Το σίγουρο είναι ότι η Ρόδος μας για μία ακόμη φορά μπαίνει στο επίκεντρο συζητήσεων μιας ιστορικής συνάντησης.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω για τελευταίο, διότι δεν έχουμε καταξιστεί αρκετά το χρόνο σας. Αυτό που κερδίσαμε είναι η παρουσία κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων στη Ρόδο. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και σαν ευκαιρία διεθνούς προβολής για τον Νότιο Αιγαίο.
0: Βεβαίως και μπορεί να λειτουργήσει. Και δεν τυχαίο ότι ακόμα και το γεγονός ότι η διακήρυξη, το ονομάζουμε διακήρυξη της Ρόδου, δημιουργεί τους απαραίτητους συνειδημούς και δείχνει πραγματικά ότι η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε σημαντικά πράγματα. Σας είπα, αυτό που είναι σημαντικό είναι mm-hmm. να υπάρχει δουλειά και οργάνωση, ώστε εμείς οι Έλληνες να αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί να σταθούμε απέναντι στην Ευρώπη. Δεν είμαστε οι παρείες της Ευρώπης όπως πριν από 10 χρόνια, αλλά οι εκπρόσωποι μας, οι άνθρωποι μας έχουν και παρουσία αλλά και ικανότητες ώστε να ηγηθούν πολύ σημαντικών θεμάτων στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τρασλιά, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση. Η Ρόδος φιλοξενεί πραγματικά μια συνάντηση με ξεκάθαρο ευρωπαϊκό και πολιτικό αποτύπωμα, σε μια περίοδο μάλιστα που οι αποφάσεις για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα επηρεάσουν άμεσα όλες τις περιφέρειες, τις τοπικές κοινωνίες και τελικά την καθημερινότητα των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι αποφάσεις για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα καθορίσουν τη χρηματοδότηση των έργων, τις πολιτικές που θα ακολουθούν, αλλά και το ίδιο το μοντέλο ανάπτυξης και συνοχής της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον για τα επόμενα χρόνια. Να είστε καλά, κύριε Τρασλιά.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Βάλα. Καλή σας μέρα. Γεια
1: να
0: σας.
1: Είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ναι, κυρίες και κύριοι, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Ενδιαφέρουσα συζήτηση θα είναι ακόμα πιο πολύ το ενδιαφέρον της στις επόμενες μέρες, όταν θα έρθουν οι Ευρωπαίοι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού στην Κάλυμνο. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής παράδοσης διοργανώνεται για πρώτη φορά φέτος την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνου. 8 δημοτικά σχολεία παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στην πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού που έρχεται για να γίνει θεσμός. Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: She's crazy like

Πάμε, είμαστε στο δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι. Να έχουμε μία άλλη, έτσι, μία άλλη παρουσίαση, αρκετά σημαντική, πολύ σημαντική, το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, το We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο ημερίδα με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Τα θέματα είναι η λειψιδρία φυσικά, οι προκλήσεις που προκύπτουν από την αυξανόμενη ζήτηση υδάτινων πόρων στις τουριστικές περιοχές, τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Αιγαίο, η κλιματική κρίση, η εισαγωγή ενός δόγματος, νέου δόγματος στη διαχείριση υδάτων στο Αιγαίο, η ενίσχυση των υδατοαποθεμάτων. Εισηγητής θα είναι ο Δήμαρχος των Λειψών, ο Φώτης Μάγκος, ο Γιώργος Καρατζάς, ομότιμος καθηγητής μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος, ο Δημήτρης Τσιόδρας, ευρωβουλευτής, ο Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Γιώργος Μαρινάκης, ο πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ και είναι και Δήμαρχος Ρεθύμνου, ο Φώτης Μάρης Πρίτανης του Πανεπιστημίου, στο τμήμα πολιτικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης Εμμανολούδης, ο οποίος είναι πρόεδρος Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου, καθηγητής επίσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Ανδρέας Ευστρατιάδης, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα πολιτικών μηχανικών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Να πούμε ότι η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα σημαντικών θεσμικών και επιστημονικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων είναι και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, φυσικά και θα ήταν, και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η ΕΝΠΕ, η ΕΔΕΙΑ, η Περιφέρεια Νοτιοαιγαίου, Δήμος Ρόδου, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, η Πανεπιστημιακή Έδρα της UNESCO. Και να πούμε, θα βρίσκεται εδώ ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ο κ. Στασινός, και το Water Dialogue αποτελεί την πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Πραγματικά η κλιματική αλλαγή αλλάζει με ταχύτητα τους όρους ζωής και ανάπτυξης στην νησιωτική Ελλάδα. Έχουμε την εμπειρία των τελευταίων ετών, το Αιγαίο βρίσκεται σε αντιμέτωπο με ένα παράδοξο φαινόμενο που πριν λίγα χρόνια έμοιαζε αδιανόητο. Από τη μία έχουμε έντονη λειψιδρία και πίεση στους υδάτινους πόρους, από την άλλη ακραία πλημμυρικά φαινόμενα που δοκιμάζουν τις αντοχές των υποδομών και των τοπικών κοινωνιών. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, επιστήμονες, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, θεσμικοί φορείς συναντώνται στη Ρόδο στο πλαίσιο της ημερίδας Water Dialogues για να συζητήσουν όχι μόνο τις τεχνικές λύσεις αλλά και το νέο μοντέλο διαχείρισης νερού που απαιτεί η εποχή της κλιματικής αβεβαιότητας. Εδώ γεννώνται διάφορες ερωτήσεις, διάφορα ερωτήματα. Μήπως η λήψη που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με κάποιον τοπικό μας φορέα τις επόμενες μέρες. Μήπως η λειψιδρία στο Αιγαίο δεν είναι πλέον πρόβλημα περιβαλλοντικό, αλλά είναι ένας ακόμα παράγοντας που θα επηρεάζει άμεσα ακόμη και τη γεωπολιτική και την οικονομική σταθερότητα των νησιών. Η Ελλάδα συζητά για την ενεργειακή μετάβαση συνεχώς. Μήπως τελικά η μεγάλη κρίση των επόμενων δεκαετιών δεν θα είναι η ενέργεια, αλλά θα είναι τελικά το νερό? Μήπως το μοντέλο του μαζικού τουρισμού μπορεί να παραμείνει βιώσιμο σε νησιά με περιορισμένη φέρουσα ικανότητα των υδάτινων πόρων, ή απαιτείται κάποιος επαναπροσδιορισμός, θα έλεγα, του ιδίου του αναπτυξιακού μοντέλου? Δημιουργεί η κλιματική κρίση αναπόφευκτα δημιουργεί ακραία επεισόδια βροχόπτωσης. Τα έχουμε βιώσει όλοι μας τα τελευταία χρόνια. Γιατί η Ελλάδα ιστορικά αντιμετώπισε το νερό περισσότερο ως απειλή παρά ως κάτι που θα πρέπει να αποθηκεύεται? Το νέο δόγμα της ταμίευσης πλημμυρικών υδάτων σημαίνει ότι περνάμε από τη λογική της αποστράγγισης στη λογική της συγκράτησης. Πόσο μεγάλη αλλαγή της φιλοσοφίας είναι αυτή?
Υπάρχει επαρκής χαρτογράφηση της πραγματικής υδάτινης αντοχής κάθε νησιού, ή εμείς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε περιοχές χωρίς σαφή όρια βιωσιμότητας? Και αυτό το κάνουμε βέβαια περισσότερο εμείς οι πολίτες, κλείνουμε ποτάμια, κλείνουμε διάφορες εξόδους του νερού προκειμένου να χτίσουμε ένα σπίτι, και στη συνέχεια την πατάμε, συνέχεια το πληρώνουμε αυτό, όπως είδαμε. Αν υπάρχει επίσης ένα ερώτημα άλλο, αν υπάρχει επαρκής χαρτογράφηση της πραγματικής υδατικής αντοχής κάθε νησιού, αν μπορεί η λειψιδρία να τελικά να εξελιχθεί σε ένα παράγοντα κοινωνικών ανισοτήτων ανάμεσα στα νησιά και να δημιουργήσει στο Αιγαίο υδάτινες ταχύτητες, εάν η αφαλάτωση θεωρείται λύση κλειδί, αν υπάρχει κίνδυνος να λειτουργήσει ως άλοθη ώστε να μην γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης και περιορισμού απολειών. Να ερχόμαστε στην Ευρώπη που μιλά όλο και περισσότερο για κλιματικές αλλαγές, αλλά τα ελληνικά νησιά μπορούν να εξελιχθούν σε ευρωπαϊκά εργαστήρια καινοτομίας για τη διαχείριση του νερού? Υπάρχει κίνδυνος να βρεθούν οι τοπικές κοινωνίες σύντομα μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις ανάμεσα στην ανάπτυξη και την διατήρηση των φυσικών πόρων? Οι πλημμύρες στα νησιά έχουν πλέον διαφορετικό χαρακτήρα, πιο βίαιες, πιο ξαφνικές, πιο καταστροφικές. Είναι οι σημερινές πολεοδομικές και χωροταξικές πρακτικές συμβατές με τη νέα κλιματική πραγματικότητα? Μήπως το πρόβλημα το πραγματικό δεν είναι η έλλειψη νερού, αλλά και η απουσία κουλτούρας διαχείρισης νερού στην Ελλάδα? Διότι μία υποκουλτούρα, μάλλον θα έλεγα, διαχείρισης του νερού στην Ελλάδα την έχουμε, τη βιώνουμε καθημερινά όταν πλένουμε με άπειρα κυβικά νερού ένα αυτοκίνητο και άπειρες ώρες τη στιγμή που δεν χρειάζεται όλο αυτό, τη στιγμή που χρειάζεται πιο περιορισμένη χρήση του νερού. Ναι, βέβαια, είναι απουσία κουλτούρας αυτό. Απουσία κουλτούρας διαχείρισης του νερού. Και δεν ξέρουμε αν υπάρχει και επαρκή συνεργασία ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και την αυτοδιοίκηση, αν και οι επιστημονικές κοινότητες προειδοποιούν τακτικά, συχνά, πυκνά, ή αν φτάνουν καθυστερημένα στην λήψη των αποφάσεων. Συζητείται στην Ευρώπη η έννοια της water security. Στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα, υποτιμούμε ακόμα τη διάσταση της υδατικής ασφάλειας. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Θα μας δοθεί ευκαιρία με φορείς τοπικούς. Φαίνεται πως το ζήτημα του νερού εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τελικά για το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας. Η Ρόδος φιλοξενεί μια συζήτηση το Σάββατο που ξεπερνά τα όρια της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγγίζει ζητήματα βιωσιμότητας, οικονομίας, κοινωνικής ανθεκτικότητας, ποιότητας ζωής για τα νησιά του Αιγαίου, για ολόκληρη τη χώρα. Και είναι πολύ έτσι όμορφο να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση αυτή, αλλά να παρακολουθήσουμε και τη συνέχεια και αυτά που θα προκύψουν, τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την αυτοδιοίκηση στην προκειμένη περίπτωση, από την περιφέρεια και τους δήμους που φιλοξενούν εδώ στη Ρόδο τη συζήτηση αυτή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε. Γιώργος Μπαλής, Νίκος Κάπρος, Μαρία Βάλα, ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ρογλός, προκειμένου να επιβλέψει τα έργα που υλοποιούνται στο κέντρο υγείας Γενναδίου και να επισκεφθεί το νοσοκομείο. Μιλώντας σήμερα στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου, ανέφερε ότι στα εγκαίνια του κέντρου υγείας Γενναδίου θα παραστεί και ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Την ανησυχία του για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοί στη Χάλκη εξέφρασε ο ψαράς κ. Γιάννης Καλούδης μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Όπως ανέφερε, το αυξημένο κόστος των καυσίμων δυσκολεύει σημαντικά τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος επιβαρύνοντας καθημερινά τους ψαράδες. Παράλληλα, ιδιαίτερο πρόβλημα προκαλεί η παρουσία ξενικών ειδών όπως ο λαγοκέφαλος και το λιοντόψαρο, το οποίο καταστρέφουν τα δίκτυα και μειώνουν τον πληθωρισμό των ψαριών. Σε μήνυση κατ' το παντός υπευθύνου προχωράει η ΔΕΙΑΡ μετά από υπόθεση παράνομης διοχέτευσης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ιβρίου στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό αφορά τμήμα του κεντρικού δικτύου Ιβρίου που εκτείνεται από την περιοχή του Park Hotel, διέρχεται πλησίον του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Βανδρακιού. Δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, δύο αλλοδαπών και μια ημιδαπής για έκθεση ανηλίκου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ σχηματίστηκαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ρόδου. Οι δύο αλλοδαποί 34 και 59 ετών, η Πίκο Αγγλία, συνοδοί του 14χρονου ανήλικου, κατηγορούνται για έκθεση, ενώ η Μεδαπή 52 ετών, διοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για διάθεση αλκοολούχου ποτού στον ανήλικο, με αποτέλεσμα τη διακομιδή του στη Γενική Νοσοκομείου Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στη σύλληψη ενός 33χρονου υπήκου Αζερμπαϊτζάν προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Λέρο μετά από καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε μετανάστες από τα τουρκικά παράλια προς το νησί. Στο σκάφος επέβαιναν 29 αλλοδαποί, εκ των οποίων 25 άνδρες και 4 γυναίκες, στις περιοχές Παντέλη, Πλάτανος και Ξηρόκαμπος. Η ανατροπή της σημερινής πολιτικής είναι ο βασικός πυρήνας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, τόνισε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου η βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και πρώην υπουργός Μιλένα Αποστολάκη, που βρέθηκε στη Ρόδο για να συζητήσει με στελέχη της παράταξης και να μιλήσει σε εκδήλωση. Την ανάγκη τα περιφερειακά πανεπιστήμια να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών ανέδειξε ο Μάνος Κόνσολας μιλώντας στο 14ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ματρών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής υποστήριξε ότι τα πανεπιστήμια της περιφέρειας πρέπει να εξελιχθούν σε κέντρα έρευνας, καινοτομίας και στρατηγικού σχεδιασμού. Την έντονη ανησυχία του για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σχετικά με τη γεωθερμία στην Ίσυρο εξέφρασε ο Γιώργος Νικητιάδης. Όπως υποστηρίζει, οι απαντήσεις επιβεβαιώνουν την έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης και διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία. Με αντικείμενο την έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2026, συνεδριάζει σήμερα Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Η συνεδρία αφορά προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού. Στη Ρόδο για την προβολή του ντοκιμαντέρ Roads the Island of Life θα βρεθεί την ερχόμενη 3η 2 Ιουνίου διακεκριμένη ιστορικός Bethany Hughes. Η παρουσία του ντοκιμαντέρ θα γίνει στην Παναγία του Κάστρου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Με τη συμμετοχή 8 δημοτικών σχολείων θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7.30 το απόγευμα η πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακών χορών στο ανοιχτό θέατρο Χώρας Καλύμνου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με κοινό παραδοσιακό χορό και απονομή αναμνηστικών στους συμμετέχοντες μαθητές. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 19 με 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε όπως καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Είναι η ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Μια έκδοση η οποία γεννήθηκε το 1988 των 8 συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Είναι η ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Μια έκδοση η οποία γεννήθηκε το 1988 τον Οκτώβριο και από τότε μέχρι σήμερα έχει έναν

έχουμε πει ότι τις τελευταίες ημέρες ο Κολοσσός ξεκίνησε την νέα του προσπάθεια και τη νέα του διαδρομή στη νέα μπασκετική χρονιά 2026-2027. Λίγο πολύ έχουμε πει ότι έχει μείνει ο Άρης Λυκογιάννης και μαζί του οι συνεργάτες του μέχρι σήμερα, που μαζί με μία επιτροπή της διοίκησης ΚΑΕ προσπαθούν σιγά σιγά να χτίσουν την νέα ομάδα η οποία θα αγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη την επόμενη μπασκετική χρονιά από το φθινόπωρο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο θέμα της προσπάθειας παραμονής ή επέκτασης, αν θέλετε, συμβολαίου κάποιων παιχτών. Επίσης ολοκληρώνει τη συνεργασία με άλλους παίχτες προκειμένου να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα το τι θα ζητήσει στην συνέχεια η ΚΑΕ προκειμένου να σχηματίσει αυτήν την ομάδα που όλοι θέλουμε, μια πολύ δυνατή και ανταγωνιστική ομάδα, ειδικά στην Ελλάδα. Νίκολς και Κέννεντι είναι οι παίχτες που αυτή τη στιγμή συζητούν με τους ανθρώπους της συγκεκριμένης Επιτροπής Μεταγραφών, και το λέμε αυτό διότι και τους δύο θέλει να κρατήσει ο Κολοσσός, καθώς και οι δύο μπόρεσαν να βοηθήσουν την θαλασσία ομάδα στα δύσκολα. Τώρα κακά τα ψέματα, ήρθε ο Λυκογιάννης, ήρθανε εκτός των άλλων και αυτοί οι δύο, και αν έχουμε μια συνολική εικόνα, ιδιαίτερα με την άφηξη του κυρίου Λυκογιάννη, μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς ότι ναι, και Νίκολς και Κέννεντι και άλλοι παίχτες βοήθησαν να συζητάμε για αυτούς δύο συγκεκριμένα, για το εάν θα παραμείνουν, εάν θα επεκταθεί το συμβόλαιό τους που είχαν μέχρι το τέλος αγωνιστικής χρονιάς ή εάν δεν θα παραμείνουν. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση θα γίνει αναζήτηση άλλων παιχτών για τις ίδιες θέσεις.

Χθες, φίλες και φίλοι, ήταν προγραμματισμένος ο τελευταίος αγώνας στο τοπικό μας ποδόσφαιρο του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries. Πρωταθλημάτων που διοργανώνει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου. Και το τελευταίο παιχνίδι, το οποίο θα έκλεινε την πόρτα της Α κατηγορίας, ήταν αυτό που ήταν προγραμματισμένο στη Λέρο, στο Λακί. Αλτική Ένωση Λέρου, Φίβος Κρεμαστής. Το μάτς αυτό δεν έγινε. Και δεν έγινε γιατί ο Φίβος δεν ταξίδευσε. Ο Φίβος έκανε ένα αίτημα στην διοργανώτρια να μην γίνει το παιχνίδι για συγκεκριμένο λόγο. Το αίτημα όμως απορρίφθηκε, οπότε δεν ήταν δηλαδή η δικαιολογία αυτή που θα μπορούσε να βοηθήσει την Επιτροπή Πρωταθλήματος να δώσει αναβολή, να τον επανορίσει σε άλλη ημερομηνία. Και έτσι λοιπόν τελειώνει το πρωτάθλημα με νίκη στα χαρτιά της Αλτικής Ένωσης Λέρου σε βάρος του Φίβου με 3-0. Ο Φίβος χάνει 3 βαθμούς φέτος, όμως καμία σχέση με την επόμενη αγωνιστική χρονιά. ΑΕΛΕΡΟ Φίβος Κρεμαστής 3-0 χωρίς αγώνα είναι το αποτέλεσμα του παιχνιδιού, του τελευταίου αγώνα του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries για την περίοδο 25-26. Εδώ λίγο πολύ ξέρουμε ότι ο Γιάλος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αυτός που ήδη πανηγύρισε σε ειδική εκδήλωση στην πλατεία Γιαλτσού την κατάξη του τίτλου και την επιστροφή του στις εθνικές κατηγορίες του ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα στην τρίτη εθνική. Με 77 βαθμούς τελείωσε ο Γιάλτσος το πρωτάθλημα. Ο Ευκλής δεύτερος με 57 βαθμούς. Ο Αοπηλίου από την ΚΟ στην τρίτη θέση με 49 βαθμούς και ακολούθησε στην τέταρτη θέση η Αναγέννηση Ασφεντιού με 47. Έτσι λοιπόν τελείωσε και το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας στο τοπικό μας ποδόσφαιρο και σιγά σιγά θα ανοίξουν πανιά οι ομάδες προκειμένου να ξεκινήσει ο προγραμματισμός για την επόμενη τοπική ποδοσφαιρική περίοδο 2026-2027.

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στο μπάσκετ, καθώς η ελπίδα Πεταλούδων, η οποία ξεκίνησε προπονήσεις και προετοιμάζεται, πήρε το δώσ για τα παιχνίδια μπαράζ στην National League 2, θα δώσει αύριο στις 7 το απόγευμα στο Μενιτόκλο ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι απέναντι στην μειχτή ομάδα από το Eurobasket Tour. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία καθοδηγείται από τον Δημήτρη Σαρίκα, τον προπονητή Δημήτρη Σαρίκα, ο οποίος δεν θα είναι φέτος, τα τελευταία χρόνια όμως ήταν, δεν θα είναι όμως φέτος στην Αυστριακή Γκράτς. Όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος θα παραμείνει στο εξωτερικό, αναζητώντας σε άλλη ομάδα, πιθανότητα και σε άλλη χώρα, την συνέχιση της προπονητικής του στο μπάσκετ καριέρας. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το παιχνίδι αύριο στις 7 στο Βενετόκλειο. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια τα οποία θα δώσει όχι μόνο η ιατρική ομάδα μπάσκετ του Eurobasket Tour, υπάρχουν και γυναίκες. Και οι γυναίκες παίζουν σήμερα το πρώτο παιχνίδι στο Βενετόκλειο, 6 το απόγευμα, κολοσσός Eurobasket Tour σε επίπεδο γυναικών, στο Ροδίον Παιδεία σήμερα στις 8 το βράδυ. Βράδυ εκείνη την ώρα αρχίζει σιγά σιγά και πέφτει ο ήλιος. Ροδίον Άλτσης Eurobasket Tour σε επίπεδο ανδρών. Τώρα την Τετάρτη, την αυριανή μέρα, όπως είπαμε, στο Βενετόκλειο σε 7 Ελπίδα Πεταλούδων Eurobasket Tour στους άντρες, και στο κλειστό γυμναστήριο της Κρεμαστής σε 9.30 το βράδυ Καλλιθέα Eurobasket Tour σε επίπεδο γυναικών.

με 78-68. Ο Διαγόρας κέρδισε το Ροδίον Άλτσες και κατάφερε να περάσει στο Final Four της κατηγορίας Παμπέδων Πάντα στο μπάσκετ. Έτσι λοιπόν έχουν ήδη περάσει δύο ομάδες στο Final Four, δεν θα βρεθούν αντιμέτωπες στα ημιτελικά. Η μία ομάδα είναι ο Κολοσσός, η άλλη είναι ο Διαγόρας και οι δύο ομάδες έχουν τον δικό τους ημιτελικό παιχνίδι για μία θέση στον τελικό. Οι άλλες ομάδες που διεκδικούν μία θέση είναι Έσπερος ΚΟ 1, Ένωση του Ιταλού Καλύμνου, η νικήτρια θα παίξει με τον Κολοσσό και το άλλο ζευγάρι είναι ΑΕΔ ΔΙΚΑΙΟΥ, Ακαδημία Καλύμνου, η νικήτρια θα παίξει με την ομάδα του Διαγόρα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στην ραδιοφωνική Αθηνική Εφημερίδα της ημέρας. Σήμερα είναι Τρίτη, 26 Μαΐου του 2026, 25 λεπτά πριν από τη μία, 25 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η ραδιοφωνική Αθηνική Εφημερίδα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Νίκος Κάμπρος, κοσόρα του ήχου. Νίκος Κάμπρος στην μουσική επιμέλεια. Γιώργος Θανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Την Κυριακή 31 Μαΐου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ Καρπάθου Ποσειδών ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του ότι ο Σύλλογος έχει προγραμματίσει τακτική γενική συνέλευση την Τετάρτη αύριο. Η συνέλευση που ήταν προγραμματισμένη για αύριο θα μεταφέρεται για την Κυριακή 31 του μηνός και ώρα στις 11 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. Επαναλαμβάνω λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ποσειδώνα Καρπάθου λέει στα μέλη του Σωματείου ότι η προγραμματισμένη τακτική γενική συνέλευση για αύριο Τετάρτη μεταφέρεται για την Κυριακή 31 Μαΐου σε 11 το πρωί στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. Η παρουσία και η συμμετοχή όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επόμενη μέρα του Συλλόγου μας. Έτσι αναφέρει μια σχετική ανακοίνωση. Επίσης έχουμε αλλαγές προέδρων και να ξεκινήσουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες τις δικές μας. Αναμένουμε να έχουμε νέα διοίκηση με νέο πρόεδρο στην ομάδα του Αέρα Φάντο που προετοιμάζεται για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Επίσης, όχι σύμφωνα με πληροφορίες αλλά με δήλωση του ίδιου του πρόεδρου, στο Ναό Πηλίου δεν θα συνεχίσει την προσφορά του σαν πρόεδρος ο κύριος Θοδωρής Πάχος, ο οποίος αφού στην πρόσφατη γενική συνέλευση έκανε τον δικό του απολογισμό, είπε ότι δήλωσε στην πραγματικότητα την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ομάδα για προσωπικούς λόγους. Αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να γίνουν εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον ΑΟ Πηλίου. Επίσης, στο τοπικό μας ποδόσφαιρο έχουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον Ευκλή Σορονής και στην πραγματικότητα με τον νέο προπονητή που έχει η ιατρική ομάδα. Η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει το εξής: καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά τον νέο προπονητή της ομάδας που είναι ο Μιχάλης Πολιάς. Του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες στο νέο του ξεκίνημα μαζί μας. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες. Καλή αρχή, coach, με νίκες και δυνατές συγκινήσεις.

δεύτερη τερμάτισε, φίλες και φίλοι, στο αγώνισμα της φερβολίας κατηγορίας γυναικών η Καλύμνια Μαρία Μαγκούλια της Ένωσης Καζόνης Κάλυμνος. Στο meeting Κεντέρια 2026 πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Μυτιλίνη. Η Μαρία κατάφερε να στείλει την σφαίρα στα 15 μέτρα και 85 εκατοστά. Νικήτρια εδώ αναδείχθηκε η Μαρία Ραφαηλίδου, που πέρασε για 7η φορά φέτος τα 16 μέτρα, σημειώνοντας στα Κεντέρια 16 μέτρα και 5 εκατοστά. Στην τρίτη θέση τερμάτισε η Μαρία Ανδρεάδη με βολή στα 14.68 και έτσι πήρε η ίδια το χάλκινο μετάλλιο.

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της πρώτης σχολής ιστιοπροϊάς αρχαρίων στην ΚΟ, που οργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος ΚΟ σε συνεργασία με τον Ναυτικό Σύλλογο Ιστιοπροϊών Ανοιχτής Θάλασσας της Ρόδου, οι μαθητές της συγκεκριμένης σχολής βρέθηκαν στα γραφεία του Ρουδιακού Συλλόγου την Κυριακή προχθές το μεσημέρι, με αφορμή την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού τους ταξίδι με το σκάφος Αρμίδα, που ξεκίνησε από την ΚΟ με προορισμό τη Ρόδο και ενδιάμεσο σταθμό την Σίμη, όπου οι υποψήφοι έκαναν νυχτερινή ιστιοπλοεία και διανυχτέρευσαν. Τους μαθητές υποδέχτηκαν στα γραφεία του Ασιάθ Ρόδο, πρόεδρος του Συλλόγου και του Σταμάτης Ταύρας, και άλλα μέλη της διοίκησης όπως και του Συλλόγου. Οι ιστιοπλοεοι από την ΚΟ επέστρεψαν ενθουσιασμένοι στη βάση τους, στην ΚΟ δηλαδή, και μετά από τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα θα κληθούν να περάσουν τις γραπτές εξετάσεις. Εκπαιδευτές της σχολής, της συγκεκριμένης αρχαρίων στην ΚΟ, ήταν οι Νίκος Κουμνάκης, Γιώργος Μιχαλάκης και Μιχάλης Κασιώτης, ενώ υπεύθυνος εκπαίδευσης του Ασιάθ Ρόδου είναι ο Μανώλης Σπυρίδης.

Ο Σταύρος Χατζημιχάλης, φίλες και φίλοι, ήταν ο μεγάλος νικητής του τελικού στο τουρνουά τένις Masters που διοργάνωσε ο Ροδιακός Όμιλος αντισφαίρεσης καταστάσεις του, κερδίζοντας ο Χατζημιχάλης την Ειρήνη Κοντάκη στον τελικό. Επίσης έγιναν και οι απονομές όλων των κατηγοριών του Winter Singles 2026 που διοργάνωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία ο ΡΟΑ στις δικές του εγκαταστάσεις πάντα και με τη συμμετοχή 170 αθλητών και αθλητριών, μια διοργάνωση που ήταν γεμάτη από δυνατές αναμετρήσεις, έντονο ανταγωνισμό και πάρα πολλές όμορφες στιγμές. Οι νικητές, πάμε στο Winter Singles. Στους νέους παίκτες, νικητής ο Δημήτρης Καριώτης, στο μονό ανδρών πάνω από 18 ετών ο Γιάννης Τελόγλου νικητής στην κατηγορία των μονών παιχνιδιών κατηγορίας ανδρών πάνω από 50, ο Μανώλης Σταμάτης Εμμανουήλ ήταν ο μεγάλος νικητής, ή ο Μανώλης Σταμάτης όπως είναι σωστά το όνομα. Στην κατηγορία γυναικών, στους νέους, στις νέες, η Σάβα Γιώτα, η Γιώτα Σάβα ήταν η μεγάλη νικήτρια. Και στην κατηγορία Masters, στον τελικό όπως είπαμε, ο Σταύρος Χατζημιχάλης ήταν ο μεγάλος νικητής.

Τον τελευταίο Grand Prix της χρονιάς διοργανώνει, φίλες και φίλοι, το Σαββατοκύριακο. Μεροβενίες εδώ ψάχνω. Σαββατοκύριακο ο Σύλλογος Πιγκουίνων Ρόδου, Σάββατο 13 του μηνός, έτσι αυτό έψαχνα. Τότε θα γίνει το τελευταίο, προτελευταίο Grand Prix της χρονιάς, κάτι που σημαίνει ότι θα έχουν τη δυνατότητα και προχωρημένοι και αχάρι κολυμπητές να κολυμπήσουν, οι νεότεροι να ξεκινήσουν την κολύμβηση και οι παλαιότεροι να αγωνιστούν και να συμμετάσχουν στα προγραμματισμένα που έχουν οι υπεύθυνοι του συλλόγου. Υπάρχουν συλλεκτικά μετάλλια για όλους, υπάρχουν άτομα τα οποία καθοδηγούν τους νέους και τους πιο έμπειρους κολυμπητές, υπάρχουν και άτομα που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια όλων των αθλητών, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή εδώ η γιορτή σίγουρα θα έχει θετικό αποτέλεσμα. Το Σάββατο 13 Ιουνίου, το πρώτο τελευταίο για το 2026 Grand Prix κολύμβηση, που διοργανώνεται από τους Πιγκουίνους.

Για να ολοκληρώσουμε και το θέμα που μόλις σας αναφέραμε και έχει να κάνει με το επόμενο Grand Prix κολύμβησης των πιγκουίνων, όλα ξέρουμε ότι γίνονται στο κολέγιο Rose, πισίνα του συγκεκριμένα. Το Σάββατο λοιπόν 13 Ιουνίου όλα αυτά θα ξεκινήσουν στις 4 του απόγευμα και προσοχή, οι εγγραφές ολοκληρώνονται την Πέμπτη, μία μέρα, την Παρασκευή μάλλον, μία μέρα πριν, Παρασκευή 12 του μηνός στις 11 το βράδυ.

Εδώ φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή ραδιοφωνική Αλτική Εφημερίδα. Παρά ξανά κοντά σας αύριο στις 12 και 10 το μεσημέρι από τις συχνότητες πάντα της Ερτρόδου ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Ο Νίκος Κάμπρος ήταν όλη αυτή την ώρα στην ρύθμιση του ήχου, αλλά και στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την παρουσίαση των θεμάτων, όπως πάντα, ο Γιώργος Αθανασίου. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό μεσημέρι, ραντεβού στις ίδιες συχνότητες αύριο στις 12 και 10.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, και να περάσουμε στις μαζικές συλλήψεις που είχαμε βέβαια από χθες στην Κρήτη. Ωστόσο όμως οι αρχές σήμερα προχώρησαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Οι έρευνες και οι συλλήψεις αφορούν την εξάρθρωση κυκλωμάτων, παίρνοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκμεταλλευόμενη την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δημόσιο. Οι εξελίξεις τρέχουν και γι' αυτό θα πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, έχουμε σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση του ελληνικού FBI της Βόρειας Ελλάδας σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Είχαμε και μια σύλληψη βέβαια στην Αθήνα, αν και κυρίως η σύλληψη είναι στη Θεσσαλονίκη 14 τον αριθμό. Αφορούν κυρίως επιδοτήσεις οι οποίες δίνονταν σε ανθρώπους επιτυχίες που δεν ήταν αγρότες, και θα σας εξηγήσω λίγο πώς γίνονταν, πώς εντρούσε αυτή η κλιματική οργάνωση. Εμπλέκονται καταρχάς δύο υπάλληλοι των κέντρων υποδοχών δηλώσεων, ένα κέντρο υποδοχής της ΕΡΕΣ και ένα της Θεσσαλονίκης. Αυτοί οι υπάλληλοι λοιπόν είχαν πρόσβαση στα αρχεία, στο ποιο δηλαδή χωράφι έχει δηλωθεί και ποιο όχι, ορφανά δηλαδή χωράφια, αυτά εκμεταλλευόντουσαν τα ορφανά χωράφια. Οι αγρότες εδώ κάναν τους ενδιάμεσους. Και τι κάνανε αυτοί οι αγρότες που ήταν συνεργοί τους? Έβρισκαν ανθρώπους που έδιναν τα IBAN τους και έτσι οι επιδοτήσεις πηγαίναν σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούσαν δηλαδή με κάθε τρόπο να μην αφήσουν καθόλου ίχνη στην δράση τους από την αρχή μέχρι και το τέλος. Από το 2019 μέχρι και σήμερα αποκόμισαν ένα όφελος που φτάνει σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν βέβαια και οι ίδιοι. Μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης όλοι, και στη συνέχεια την Πέμπτη αναμένεται να μεταβούν στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά πάσα πιθανότητα. Θα δούμε πώς δηλαδή θα γίνει η διαδικασία από εδώ και στο εξής. Βλέπουμε πάντως ότι έχουμε δύο μεγάλες επιχειρήσεις, μία στην Κρήτη και μία άμεσα στην Θεσσαλονίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία.

0: Βέβαια, οποιαδήποτε εξέλιξη θα έχουμε από την επιχείρηση η οποία είναι σε πλήρης εξέλιξη εδώ στην Θεσσαλονίκη, θα πούμε βέβαια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Ωστόσο όμως, εμείς τώρα θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και θα πάμε στην Κρήτη, από όπου και ξεκίνησαν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται αύριο οι 21 από τους 22 συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, το οποίο βάσει νέων στοιχείων μάλιστα λαμβάνει πλέον και πανελλαδικές διαστάσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με ιεραρχία λοιπόν και απολύτως διακριτούς ρόλους δρούσαν συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της νέας εγκληματικής ομάδας. Θυμίζω ότι εδώ στο Κρήτη είχαμε άλλες δύο τις προηγούμενες ημέρες που λιμένονταν ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατ' επάγγελμα και κατά συρροή. Σύμφωνα με την δικογραφία, κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν παράνομα χρήματα. Συνολικά η δικογραφία αυτή περιλαμβάνει ακόμα 116 άτομα, συνολικά δηλαδή 138. Η δράση των οποίων έφερε στην τσέπη τους από το 2021 έως το 2024 2.734.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα στοιχεία του 25. Ανάμεσα τώρα στους 22 συλληφθέντες είναι δύο άτομα που είναι αδέρφια μεταξύ τους, είναι λογιστές από το Ρέθυμνο και φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, ενώ τρία ακόμα άτομα φέρονται να είναι υπαρχηγοί. Ανάμεσά τους τώρα είναι ένας ενενεργή αντιδήμαρχος του Δήμου, σε Δήμο του νομού Ρεθύμνου, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης ΚΙΔ και πέντε ακόμα ιδιοκτήτες ΚΙΔ σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ειδικά θα διερευνηθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου αντιδημάρχου για το αν εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να έχει ακόμα μεγαλύτερο όφελος, να παραποιεί ενδεχομένως στοιχεία και μέσω του Δήμου. Ο τρόπος που δρούσαν ήταν γνωστός. Όσοι είχαν, σύμφωνα με την αστυνομία, πρόσβαση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ήξεραν ποια χωράφια ήταν ελεύθερα και επιλέξιμα, τα καταχώριζαν ψευδώς σε στοιχεία κάποιων προσώπων χωρίς να υπάρχει, χωρίς να είναι δικά τους, και στη συνέχεια υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αυτών των ποσών. Ανύπαρκτες μισθώσεις λοιπόν αγροτεμαχίων το εξασφάλισαν την παράνομη λήψη των επιδοτήσεων. Είπαμε ότι εκτός από τους δύο λογιστές και τα έξι άτομα που είχαν ΚΙΔ, έχουμε 17 άτομα που ήταν οι εκμισθωτές των αγροτεμαχίων, παραχωρούσαν τη χρήση δηλαδή των στοιχείων τους, και τα 71 άτομα που είχαν τον ρόλο του μισθωτή, δηλαδή έπαιρναν τις επιχορηγήσεις, κάποιοι δεν ήταν καν αγρότες. Το οποίο βέβαια και αυτό θα συνυπολογιστεί. Έχουν επίσης κατασχεθεί οι λογαριασμοί τους, οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε 18 άτομα, ενώ έχουν βρει και 355.000 ευρώ, τα οποία σε σπίτια και εργασιακούς χώρους των συλληφθέντων που έχουν κατασχεθεί. Τώρα, αύριο θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 20 άτομα από την Κρήτη, οι δύο είναι από εδώ, αλλά συνελήφθησαν στην Αθήνα. 20 θα ταξιδέψουν σήμερα με το πλοίο της γραμμής για να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και όπως είπαμε, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα επανέλθουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα και να πάμε μέχρι τον Εύρο, καθώς σημειώνονται πολυήμιωρες καθυστερήσεις που φτάνουν τις 10 ώρες μέχρι στιγμής, και μιλάμε για ατέλειωτες ουρές μέχρι και 6 χιλιόμετρων στα σύνορα, καθώς έχουμε το Μπαϊράμι από την τουρκική πλευρά, και μάλιστα γι' αυτό το λόγο πολλοί είναι αυτοί οι ταξιδιώτες και σημειώνονται αυτές οι ατελείωτες ουρές στα σύνορα στον Εύρο. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ο Εύρος, αλλά όχι και μόνο. Ο Εύρος φημίζεται για τον οδικό τουρισμό του. Έτσι κι αλλιώς οι Τούρκοι επισκέπτες είναι πάρα πολλοί τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2023 και μετά, από το 2023 και μετά. Έχουμε συλλέξει κάποιες πληροφορίες από υπηρεσιακούς παράγοντες του Τελωνίου ότι η αύξηση των επισκεπτών έφτασε και το 200% των Τούρκων επισκεπτών. Τώρα, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι επειδή έχουμε το Κουρμπάν Μπαϊράμ που ξεκινά ουσιαστικά από σήμα το βράδυ, ήδη έχουν αργία πολλοί Τούρκοι πολίτες και έρχονται για το σκοπό αυτό, για να περάσουν έτσι μία εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Εύρο, στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, σύμφωνα με όσα λένε στους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Όπως είπες πολύ σωστά, οι ώρες αναμονής στα σύνορα έφτασαν μέχρι και τις 10 ώρες, ενώ η ουρά των αυτοκινήτων από το τουρκικό τελωνείο έφτανε μέχρι και τα ύψελα, μία απόσταση 6 χιλιόμετρων. Για την αποσυμφόρηση της κατάστασης από τις 4 φλωρίδες που υπάρχουν στην είσοδο της Ελλάδας, που περιελάμβαναν επιβατικά λεωφορεία και φορτηγά ψυγεία και φορτηγά σχέτα, οι τρεις τώρα δόθηκαν στα επιβατικά και μία στα φορτηγά, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Εμείς συνομιλήσαμε και με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Τάκη Δολιανίτη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη αλλά και χαόδης αυτές τις ημέρες. Σήμερα που μιλάμε, οι ώρες αναμονής είναι περίπου στις 4, ίσως και γιατί ακόμα δεν έχουν εκεί γύρω στο απόγευμα αυξάνεται περισσότερο. Αυτό, όπως τόνισε ο κύριος Αδολιανίδης, πλήττει σοβαρά και τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής, τον τουρισμό της περιοχής, γιατί ένας πολίτης δικός μας, στρατιώτης, που θέλει να ταξιδέψει ή από την Δράμα ή από την Καβάλα για ένα τριήμερο στην Τουρκία, βλέποντας και ακούγοντας για πολύ ωραίες αναμονές, δεν το επιχειρεί καν.
0: Μαρία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή όλη η κατάσταση επιβαρύνεται και από τους ελέγχους που εφαρμόζονται πλέον στο νέο σύστημα εισόδου-εξόδου για πολίτες τρίτων χωρών.
2: Έτσι εξηγείται αυτές τις ημέρες, όπως είπε και ο κ. Δουλιανίδης. Μάλιστα τόνισε ότι το λογισμικό που διαθέτουν για το σκοπό αυτό, για τους βιομετρικούς ελέγχους, είναι αρκετά αργό. Ο ίδιος, που είναι 40 χρόνια στο επάγγελμα και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα περνάει το τελωνείο των κήπων, είπε ότι τώρα, αυτές τις ημέρες, χρονομέτρησε ο ίδιος για να περάσει ένας πολίτης τρίτης χώρας από τον έλεγχο αυτό, δηλαδή φωτογράφηση και δακτυλικά αποτυπώματα, χρειάζεται 1,5 με 2 λεπτά ο καθένας. Οπότε φανταστείτε,
0: όταν είναι πολύ,
2: με 50 άτομα, πόση ώρα θα πρέπει να περιμένει για να μπορέσει να περάσει. Και επίσης, οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν βοηθούν, ώστε το λεωφορείο, τα λεωφορεία που έχουν ξεχωριστή γραμμή να προσεγγίσουν το γραφείο ελέγχου. Έτσι έχει η κατάσταση. Αυτός είναι ο νέος τρόπος καταγραφής που εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Αναμένεται να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα όλη την εβδομάδα, όσο θα διαρκέσουν δηλαδή οι μέρες αργίας των Τούρκων επισκεπτών στη χώρα μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε απευθείας εμείς στην Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς και εκεί φυσικά είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση Τούρκων επισκεπτών στην Σάμο. Μόνο χθες, να φανταστεί κανείς, ότι περίπου 380 άτομα πέρασαν από την πύλη εισόδου του Πυθαγορείου από τα τουρκικά παράλια. Χάρη.
3: Και αυτό, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, δεν δείχνει την πραγματική εικόνα, γιατί άμα σας πω ότι και από την Σάμο μέσα, δηλαδή από την πόλη, οι Τούρκοι τουρίστες ξεπερνούν τις 600-700, καταλαβαίνεις δηλαδή ότι μιλάμε για ένα μεγάλο νούμερο, και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πάνω από 400-500 οι οποίοι θα έρχονται καθημερινά στο Πυθαγόριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο όλες αυτές τις μέρες. Μετά θα υπάρξει μια μικρή ανάπαυλα μέχρι να κλείσουν τα σχολεία στη γειτονά χώρα και στην συνέχεια βεβαίως πάλι το ίδιο κύμα και για φέτος. Μιλώντας με τουριστικούς πράκτορες, μας είπαν ότι φέτος η χρονιά μέχρι αυτή την ώρα κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα. Φαίνεται όμως αυξημένη και από τη ζήτηση που έχουμε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι στο Πυθαγόριο θα φτάνουν και τα δύο κρεοσγερόπλια, τα οποία πάλι από την Τουρκία, τα οποία και αυτά βοηθούν σημαντικά, γιατί μιλάμε για 600 άτομα τα οποία θα βρίσκονται καθημερινά 2 φορές την εβδομάδα στην πόλη του Πυθαγορείου. Όμως όλα αυτά δεν είναι έτσι ανέμακτα για όλες τις υπηρεσίες. Διότι, όπως ξέρετε, προσπαθούν διαρκώς για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά η διαρκώς αυξανόμενη κίνηση δημιουργεί και επιπρόσθετα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, σε κάποιες κάθεται προσπαθούν διαρκώς για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά

0: Τώρα, σε περίπου ένα μήνα, στα τέλη Ιουνίου, αναμένεται να ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες, τις οποίες προτιμούν για τόπο διακοπών χιλιάδες άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και τουρίστες από τα Βαλκάνια. Ο Τίμος Φακαλής έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 26 Ιουνίου σαρπάρει το πρώτο ταχύπλο από Θεσσαλονίκη για Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Και φέτος δεν μπήκε νωρίτερα, όπως ήθελαν όλοι οι φορείς, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και των Σποράδων, να μπει νωρίτερα το καραβάκι για τα τρία νησιά. Πάντως, οι τιμές είναι συγκρατημένες παρά την αύξηση του πετρελαίου. Ξεκινούν από 36,70 ευρώ το απλό εισιτήριο και φτάνουν μέχρι και τα 113 ευρώ οι διακεκριμένες θέσεις και οι καμπίνες. Τώρα, οι τιμές στα γιοταχή κυμαίνονται από 83 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 103 ανάλογα με το μέγεθός τους, ενώ το κόστος για τις μηχανές είναι στα 30 ευρώ. 5 δρομολόγια την εβδομάδα και το ταξίδι μέχρι τη Σκιάθο διαρκεί 3 ώρες και 15 λεπτά, μέχρι τη Σκόπελο 3 ώρες και 45 λεπτά και για την Αλόνισο 4 ώρες και 10 λεπτά. Εκτός από τους βορειοελλαδίτες, η συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή βοηθά και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι εξυπηρετεί και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι είναι αρκετοί τελευταία χρόνια που επισκέπτονται και τα τρία νησιά των Σποράδων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Για το θέμα μας μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Κιάθου, Θεόδωρος Τζούμας. Σας τον ακούσουμε.
2: Από το καλοκαίρι είχαμε κάνει την πρώτη επαφή και την πρώτη επιστολή. Τον Νοέμβριο συνεχίσαμε έτσι πιο εντατικά. Μετά ακολούθησε και μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα θυμάστε ότι ξεκίνησαν όλα το 2021, την πρώτη φορά που μπήκε το ταχύπλοιο. Τότε λοιπόν η γραμμή είχε χαρακτηριστεί ως άγωνη. Ήταν και η περίοδος του COVID που κάπου το δικαιολογούσε. Αυτό δεν μπόρεσε να επικρατήσει γιατί δεν έχει τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των άγωνων γραμμών η δική μας σύνδεση, δεδομένου ότι έχουμε συνδέσει και από άλλα λιμάνια. Οπότε χαρακτηρίστηκε ως αναπτυξιακή. Αυτό δεν δίνει δυνατότητα στο Υπουργείο να χρηματοδοτήσει όλο το ποσό και να τον τάξει από νωρίς στον προγραμματισμό του, όπως κάνει με τα άλλα δρομολόγια. Οπότε τι κάναμε στην περίπτωση αυτή, περιμέναμε να δούμε τα ανεκτέλεστα και τι υπόλοιπα θα έχει το Υπουργείο από άλλα δρομολόγια που δεν είχαν δρομολογηθεί λόγω κακοκαιρίας ή άλλων συνθήκων, για να δούμε αν θα υπάρξει το ποσό. Από πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που συνέβαλαν οι δύο περιφέρειες, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, από 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε το υπόλοιπο περίπου 1.200, γιατί 3.200 χρειάζεται για να επιδοτηθεί. Αυτή η συμβολή των περιφερειών λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει πέρσι και έτσι έγινε και φέτος. Κάναμε μια συνάντηση το Μάρτιο, η Δήμαρχη περιοχής, η Περιφερειάρχης ήταν τηλεφωνικά η κυρία Ιδονά, με εμάς είχε έρθει την Περιφερειάρχης, για να δρομολογηθούν οι ενέργειες. Μπορούμε να ανακοινώσουμε με βεβαιότητα πια, αφού ο διαγωνισμός είναι και στον αέρα, ότι από τέλος Ιουνίου, περίπου 20 Ιουνίου, εκεί θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή για να προγραμματίσει τις διακοπές.
0: Να παραμείνουμε στην περιοχή της Σκιάθου, καθώς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών, βασισμένο στην επιστημονική γνώση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρουσίασε ο Δήμος Σκιάθου στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι, με τη συμμετοχή τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ήταν πάρα πολλοί αυτοί που το παρακολούθησαν επίσης πέρα από αυτούς που συμμετείχαν, καθώς παρουσιάστηκε το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και οργάνωση για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στο Δήμο Σκιάθου», το οποίο υλοποιήθηκε μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης που είχαν υπογράψει από το 2024 ο Δήμος Σκιάθου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την παρουσίαση έκανε ο γνωστός Ευθύμης Λέκας, ο οποίος ανέλησε τις βασικές παραμέτρους του σχεδιασμού. Η ανάγκη, όπως είπε, εκπόνησης του σχεδίου κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Σκιάθος συνδυάζει έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και μεγάλη τουριστική δραστηριότητα. Και στόχος είναι να ελεγχιστοποιηθεί η περίπτωση ανθρώπινων απολειών και ο περιορισμός των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνεπειών από καταστροφικά φαινόμενα. Οργανώνεται, να σας πω χοντρικά, σε τέσσερις βασικούς άξονες: την εκτίμηση και ανάλυση φυσικών κινδύνων, ανάλυση τροτότητας συστημάτων, εκτίμηση διακινδύνευσης και επιχειρησιακό σχεδιασμό. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό ήταν ευκαιρία να επικαιροποιηθούν και τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως ο Εγκέλαδος, καθώς επίσης Δάρδανος, Ιόλαιος και Βορέας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών με τη δημιουργία ενός ειδικού οδηγού στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά, ο οποίος θα διατεθεί σύντομα τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε, Ελένη,

0: κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει προσεγγίσει τη Σκιάθο με 670 επιβάτες.
1: Ναι, ήταν μέσα στο πλαίσιο συμφωνιών που έκανε το νησί και με αυτές τις εταιρείες που πρακτορεύουν τα κρουαζιερόπλοια. Καθώς εκεί το λιμάνι, τουλάχιστον κάποια από αυτά που δεν έχουν πολύ μεγάλο βάθος, μπορεί να το δεχθεί. Έτσι λοιπόν, σήμερα σε αυτό το πρωί έδεσε το Regent Seven Seas Cruises, προερχόμενο από τη Θεσσαλονίκη, που μεταφέρει 670 επιβάτες. Είναι υπερπολυτελές, ένα από τα πλοία στόλου της εταιρείας, και αναμένεται να μείνει στο νησί έως αργά το απόγευμα, είναι ανοιχτά βέβαια, δίνοντας του λιμανιού εννοώ, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν το νησί και να κινηθούν σε σημεία ενδιαφέροντος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε
1: να πάρα πολύ. Θα φύγει το απόγευμα.
0: Ναι, το είπες νωρίτερα. Το μέχρι το απόγευμα θα είναι στη Σκιάθο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Και να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συγκέντρωση πραγματοποιούν οι αγρότες από τη Δυτική Μακεδονία μπροστά από την περιφέρεια, ενώ μάλιστα πρόκειται να προχωρήσουν και σε συμβολική κατάληψη. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη.
1: Καλησπέρα Βίκη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία προχώρησαν όχι μόνο αγρότες αλλά και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της περιφέρειας της ΔΕΠ λίγο μετά τις 11 το πρωί, περίπου 50 στον αριθμό, από την Εορδαία, την Κλώρινα, το Αμίδιο, τα Γρεβενά αλλά και την Κοζάνη. Συγκεκριμένα λίγο μετά τις 11.30 παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Αρχηγέα Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Πασχάλη Χαρούμενο, από τον οποίο ζήτησαν άμεσες λύσεις για τα προβλήματά τους. Βασικά αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων είναι να καταβληθούν οι χρωστούμενες ενισχύσεις, οι οποίες όπως υποστηρίζουν καθυστερούν εδώ και 2 χρόνια εξαιτίας του συστήματος monitoring, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών για τα μπλόκα που στήθηκαν το χειμώνα να μπουν στο αρχείο, να υπάρξει φθηνότερο πετρέλαιο και πτώση των τιμών στα φυτοφάρμακα, να υπάρξουν εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, αλλά και να υπάρξει λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία, με σημαντικότερο τον έλεγχο των ζωονόσων με εμβολιασμούς. Οι αγροκτηνοτρόφοι αμέσως μετά την ανάγνωση των αιτημάτων τους προειδοποίησαν για νέες κινητοποιήσεις, εφόσον δεν εισακουστούν τα δίκαια αιτήματά τους, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ανησυχία όμως και αγανάκτηση προκαλούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα δορυφορικού ελέγχου για τις ενισχύσεις των αγροτών. Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 18 αγροτικοί συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας, από τα οποία μια μεγάλη μερίδα αγροτών χάνει επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούται. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ. Λάρισα σας.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και στον Πρωθυπουργό δηλώνω ότι θα φτάσουν οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων της Θεσσαλίας, προκειμένου να βρεθεί λύση στα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τους ελέγχους μέσω δορυφόρου της καλλιεργούμενης εκτάσεις που έχουν δηλώσει, οι οποίοι αυτοί οι έλεγχοι έχουν προκαλέσει 4 προβλημάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες. Έχει ήδη αποσταλεί η σχετική επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της οποίας ζητείται να βρεθεί λύση για να πληρωθούν οι αγρότες που έχουν καλλιεργητική δραστηριότητα, ενώ εντός της τρέχουσας εβδομάδας να πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των συνεταιρισμών. Όπως ανέφερε σήμερα στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνδεσμού Λαρισαίων Αγροτών, ο κ. Παπαδόπουλος, προκειμένου να ληφθεί σχετική πρωτοβουλία και να φτάσει το θέμα μέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Το συγκεκριμένο ζήτημα βεβαίως αξίζει να αναφέρουμε, όπως παραδέχονται και οι εκπρόσωποι των Θεσσαλικών Συνεταιρισμών και των Συλλόγων των Αγροτικών, δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλική Περιφέρεια, αλλά το σύνολο της Επικράτειας. Και σε περιπτώσεις, βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις ιδιαίτερα, όπως με τους παραγωγούς οσπρίων, οι δορυφορικοί έλεγχοι έχουν βγάλει εκτός συστήματος πληρωμών μέχρι από 80 μέχρι 85%, δηλαδή πάνω από 8 από τους 10 αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορούν να πάρουν χρήματα που δικαιούνται. Και αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και οι εκπρόσωποι των συλλόγων και των συνεταιρισμών είναι τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που υπάρχει πλαφόν παράδοσης για τη λήψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης της επιδότησης, δηλαδή να αποτελεί ισχυρό τεκμήριο απόδειξης για την ύπαρξη της καλλιέργειας για την πληρωμή όλων των καθεστώτων. Μιας και τα στοιχεία που ζητούνται να αποκομιστούν τώρα, ένα χρόνο μετά βεβαίως για τους ελέγχους, δεν υπάρχουν, αφού έχει προχωρήσει η σπορά των αερινών καλλιεργειών. Είναι το ζήτημα ιδιαίτερα δυσεπίλητο και ακαμφόντες και βεβαίως, όπως είπες και εσύ Βίκη, εισαγωγικά έχει προκαλέσει αγανάκτηση στους αγρότες και βεβαίως φουντώνει ακόμη περισσότερο τις μηχανές των τρακτέρ που έχουν αρχίσει να προθερμαίνονται σιγά σιγά το θεσσαλικό κάμπο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το μεταξύ χαλάζι χτύπησε τις καλλιέργειες σε χωριά του Πύργου Ηλίας. Οι παραγωγοί μάλιστα κάνουν λόγο για ολική καταστροφή σε αμπέλια, σταφίδες και ελαιόδεντρα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μία από τις πιο καταστροφικές χαλαζοπτώσεις των τελευταίων ετών έπληξε την Κυριακή το μεσημέρι αγροτικές περιοχές του ευρύτερου Δήμου του Πύργου, αφήνοντας πίσω μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες κυρίως σταφίδας, αμπελιών αλλά και ελαιοδέντρων. Τα ελαιόδεντρα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην καρπόδεση. Το έντονο καιρικό φαινόμενο που συνοδεύτηκε σε ορισμένες περιοχές και με ισχυρούς ανέμους χτύπησε τις κοινότητες του Ελαιώνα, του Αμπελώνα, της Βροχίτσας, του Λανθίου και του Αρβανιτίου, με τους παραγωγούς να περιγράφουν μια κατάσταση πρωτοφανή για την εποχή, καθώς η χαλαζόπτωση βρήκε τις καλλιέργειες, αυτό που είπα νωρίτερα, σε ιδιαίτερο κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Οι σταφυδοπαραγωγοί κάνουν λόγο για απώλειες που αγγίζουν το 100%, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί οι ελαιοκαλλιέργειες, καθώς και οι υπαίθριες καλλιέργειες κυπευτικών. Βέβαια, εκτός από την παραγωγή, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, οι εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο στην περιοχή, στην κοινότητα του Αμπελώνα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Σάκη Φιλιοτόπουλο, ο οποίος είπε ότι η πρόσβαση στα χωράφια δεν είναι εφικτή μετά από τις χαλαζοπτώσεις εκείνης της ημέρας, της Κυριακής, αφού οι αγροτικοί δρόμοι, είπε, κυριολεκτικά μετατράπηκαν σε ποτάμια. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει, εκτός βέβαια από την καταγραφή της καταστροφής, θα πρέπει, όλοι κοιτάζουν την επόμενη μέρα, όπου θα πρέπει να ξεκινήσουν οι καταγραφές των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα και οι αποζημιώσεις, λένε οι αγρότες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, σε εγρήγορση και σε ανησυχία βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα παραγωγή της περιφέρειας Πελοποννήσου, με αφορμή τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιεργές τους από το σφεδρό παγετό του Μαΐου. Έχουν ήδη καταθέσει δέσμοι ετοιμάτων, ενώ δηλώνουν έτοιμοι μάλιστα και για νέες παρεμβάσεις. Ακούμε το Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
4: Και μάλιστα αυτοί οι δέσμοι ετοιμάτων, mm-hmm. κυρίες και κύριοι Βίκη, χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα, έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Όλα λοιπόν τα αιτήματά τους έγιναν αποδεκτά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι ακριβώς έχει συμβεί? Είχαμε μία σύσκεψη στην Τρίπολη πρόσφατα αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών από διάφορες περιοχές που επλήγησαν η παραγωγή από τον σφοδρότατο παγετό που είχαμε 3 με 4 Μαΐου. Εκεί λοιπόν έγινε συζήτηση, κατατέθηκε ένα πλαίσιο αιτημάτων, θα επαναληφθεί αυτή η συνάντηση σε λίγες ημέρες και τι ζητούν οι σύλλογοι? Άμεση ολοκλήρωση των καταγραφών της ζημιάς, καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ζημιάς, άμεση καταβολή προκαταβολής από τον ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα τώρα σε όλες τις καλλιέργειες, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, να αναγνωριστεί και να αποζημιωθεί η μετακυλιόμενη ζημιά, να γίνει μια κάλυψη απώλειας συνδεδεμένης ενίσχυσης, να καταβληθούν εκκρεμείς αποζημιώσεις από άλλες καταστροφές, να γίνει ένα πάγωμα και μια γενναία διαγραφή χρεών προς τράπεζες σε φορεία ΕΦΚΑ στους πληγέντες παραγωγούς μέχρι να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, να καλυφθεί από το κράτος η ασφαλιστική εισφορά μέχρι και επίσης να μπορέσουν να επανακάμψουν, να πάρθουν μέτρα προστασίας της παραγωγής και βέβαια να υπάρξει μια αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Θυμίζω, έγινε και μια σύσκεψη πρόσφατα και στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Την προκάλεσαν έτσι οι σύλλογοι mm-hmm. από την Κορινθία και εκεί έχουμε λοιπόν κάποια αιτήματα. Όλα αυτά ομαδοποιήθηκαν, γνωστοποιήθηκαν στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει κάνει και αυτό τις δικές του ενέργειες, υιοθετεί τη δέσμη αιτημάτων και περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Πάτρα, όπου εκεί σημειώθηκε ένας άγριος ξυλοδαρμός ενός ζευγαριού ηλικιωμένων από έναν ληστή, ο οποίος τελικά άρπαξε ένα ρολόι μόνο. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας. Αθανασία.
1: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι είχαμε μια άγρια ληστεία με θύματα ηλικιωμένο ζευγάρι που ξυλοκοπήθηκε δίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι μέρα μεσημέρι. Άγνωστος μπήκε στο σπίτι, επιτέθηκε, χτύπησε άγρια τον 95χρονο άνδρα και την 93χρονη σύζυγό του, συζητούσαν χρήματα. Μάλιστα είχαν επιχειρήσει να δέσουν και τον ηλικιωμένο άνθρωπο, δεν τα κατάφερε, ήταν ένας ο δράστης, ζήτησε χρήματα. Το ζευγάρι δεν είχε πληρωθεί, δεν είχε πάρει τη σύνταξη του ακόμα, δεν είχε τίποτα άλλο να τους δώσει. Ένα ρολόι βρήκε, ο δράστης το πήρε και 10 ευρώ. Τώρα οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές ζευγαριού, κάλεσαν σε βοήθεια, αρχικά κάλεσε την αστυνομία μια γειτόνισσα και συνέχεια τον ανιψιό τους. Όμως ο δράστης είχε φύγει από την αυλή του σπιτιού, από την πίσω πλευρά του σπιτιού. Αυτό που λένε οι κάτοικοι της περιοχής, Δίκη, τελευταία είναι ότι τοξικομανείς και Ρωμά βρίσκονται ειδικά τις βραδινές ώρες, αλλά και τις μεσημεριανές, όπως είδαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, και είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Ζητούν αστυνόμευση λοιπόν, γιατί αυτό το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό που έχει σημειωθεί σε μια ήσυχη μέχρι πρότινος πλατεία της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στην Λέσβο, με δύο άτομα ηλικίας μόνο 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
2: Τρινή όλη η Λέσβος, Δίκη, για τον πρόωρο χαμό των δύο νεαρών 16 και 18 ετών που έφασαν τη ζωή τους χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην Παναγιούδα. Να σου πω ότι οι δυο τους ήταν φίλοι, είχαν πάει σε μια παραλία σε ένα χωριό κοντά στην Παναγιούδα που λέγεται Θερμή, και κατά την επιστροφή τους προς τη Μυτιλήνη σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα που επέβαιναν οι δυο τους εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε αρχικά με σφοδρότητα στο κράσπεδο και έπειτα στην κολόνα φωτισμού. Να σας πω ότι κατά τις ίδιες πληροφορίες η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα ήταν η τρίτη στη σειρά, καθώς μπροστά της κινούνταν ακόμη δύο μηχανάκια. Οι γνωστοί και οι φίλοι των δύο νεαρών έφταναν στο σημείο αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη τους, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο, 28 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χριστομαλούσας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Τύχη βουνό είχε ο 21 ετών τουρίστας, ο οποίος χθες έπεσε από γκρεμό που βρίσκεται στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, σκαλώνοντας όμως σε δεντράκι. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέα.
3: Πραγματικά τύχη βουνό και το ύψος του γκρεμού στον οποίο γλίτωσε. Μιλάμε για ένα γκρεμό, είναι το γνωστό σημείο στο Ναυάγιο, είναι από εκεί που πηγαίνουν όλοι για να τραβήξουν τη φωτογραφία τον κόλπο του Ναυαγίου. Λοιπόν, πήγε εκεί ο Αμερικάνος ο τουρίστας, αγνοώντας και την προειδημοτική σήμανση και τα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί ειδικά εκεί τα τελευταία δύο χρόνια, και όχι και εξοπλισμένος κατάλληλα, καθώς πήγε με σαγιονάρα, τώρα στα βράχια με σαγιονάρα, καταλαβαίνουμε όλοι. Γλίστρησε λοιπόν στην προσπάθειά του να βγάλει τη σέλφι, έπεσε από τον γκρεμό, αλλά ήταν τόσο τυχερός που σκάλωσε σε ένα πευκάκι το οποίο έχει φυτρώσει στα πλάγια του γκρεμού, σε ένα από τα πολλά που υπάρχουν εκεί, το οποίο μάλιστα και τον άντεξε. Δεν είναι όμως μέχρι εκεί, δεν φτάνει μόνο μέχρι εκεί η τύχη. Το όπως κρατούσε το κινητό, εκείνο του έπεσε σε ένα βράχο δίπλα, σε ένα βραχάκι δίπλα στο συγκεκριμένο δεντράκι το οποίο κρατήθηκε ο ίδιος. Αναρριχήθηκε για λίγο και πήρε το κινητό και κάλεσε και τις αρχές. Οι αρχές είχαν βέβαια ειδοποιηθεί νωρίτερα από όσους είχαν δει το περιστατικό. Έφτασε εκεί η 17η ΕΜΟΔΕ. Στήθηκε αμέσως επιχείρηση, απεγκλωβίστηκε ο 22χρονος Αμερικανός. Είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει παραμυχές. Και να πούμε ότι έφυγε γιατί ήταν, έκανε διακοπές στην Αθήνα.
0: Ναι.
3: Πέταξε μέχρι εδώ στη Ζάκυνθο για αυτή τη selfie.
0: Και η οποία παραλίγο να του κοστίσει μάλιστα και τη ζωή.
3: Ακριβώς, αλλά για να είμαστε και ήσυχοι όλοι, τη selfie τελικά κατάφερε και την έβγαλε και την έδειχνε και στον κόσμο.
0: Διότι πολύ απλά έσωσε μέχρι και το κινητό του, μάλιστα.
3: Σωστά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Και να πάμε τώρα μέχρι την περιοχή της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα της Εορδέας, καθώς είχαμε εκεί τα εγγένεια του φυσικού αερίου Δέσφα, Μάκης Νασιάδης μαζί μας. Μάκη.
1: Λοιπόν, Δίκη κυρίες και κύριοι, εδώ στον Περδίκα θεματίζει αυτή η μεγάλη πρόταση του αγωγού της Δέσφα που έχει ξεκινήσει από τα Τρίκαλα Ημαθίας, περνά Βέρεια, την Νάουσα, Σκύδρα, Έδεσα και φυσικά έχει περάσει και από την περιοχή του Αμιντέου, μιλάμε πάντα σε εξωτερικά δηλαδή έξω από το χώρο και έχει φτάσει εδώ στην περιοχή της Εορδέας, στον Περδίκα. Είναι ένας μεγάλος αγωγός, 157 χιλιόμετρα, 186 εκατομμύρια ευρώ κόστησε και μάλιστα μέσω δύο προγραμμάτων, μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ. Και φυσικά αυτός ο αγωγός, πέρα ότι θα φέρει το φυσικό αέριο, έχει και τη δυνατότητα και θα έχει τη δυνατότητα στο μέλλον να μπορεί να μεταφέρει και από την πλευρά της, να είναι αντίστοιχος, δηλαδή και από την πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας προς το υπόλοιπο δίκτυο υδρογόνο. Είναι ο μοναδικός αγωγός αυτός που έχει γίνει μέχρι τώρα από την πλευρά της ΔΕΣΠΑ. Πριν από λίγο η κυρία Μαρία Σπερούσα, η διευθύνσα σύμβουλος μαζί με την Γενική Γραμματεία Ορεικτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΔΕΣΠΗΝΑ Παλιούρτα, αλλά και τον επίσης Περιφερειάρχη της Μακεδονίας, έκοψαν την κορδέλα ακριβώς εδώ στο σημείο και όλοι μιλούν ότι θα δώσει μια διαφορετική ανάσα για την περιοχή. Καταρχάς, να πούμε ότι από εδώ θα μπορούν και θα πάρουν φυσικό αέριο, καταρχάς η Φλόρινα προς την περιοχή του Αμιντέου θα γίνει ένας αγωγός και φυσικά θα πάρει και ένας αγωγός προς την περιοχή της Καρδιάς, εκεί όπου θα γίνει το νέο σταθμός για τις συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας που θα μεταφέρεται αυτήν στις τηλεθερμάσεις εδώ που λειτουργούν στην Δυτική Μακεδονία και στην Δραμέδα και στην Κοζάνη αλλά και στο Αμίντεο. Όλοι μιλούν και λένε ότι θα διασφαλίσει και θα φέρει σταθερές βάσεις για τις επενδύσεις. Θα υπάρχει δηλαδή για τους όποιους επενδυτές αυτό το κίνητο και θα υπάρχει το φυσικό αέριο. Και επίσης κάνουν λόγο ότι θα, με αυτόν τον αγωγό πλέον η Δυτική Μακεδονία θα στέκεται ως μια νέα πάλι ενεργειακή δύναμη στα νέα δεδομένα, καθώς ο Λιγνίτης, να πούμε ότι έχει πάρει τέλος, θεωρείται παρελθόν για την Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία φυσικά. Αυτά σε ό,τι αφορά παραλαμβάνω και πάλι για τις ανάγκες και τις προοπτικές που έχει εδώ και εκεί αυτόν τον αγωγό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παράνομη ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων στο κέντρο της πόλης θα καταθέσει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την Έρτη Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Μαρία.
2: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων.
0: Μαρία, σου είναι εύκολο λίγο να σταθείς σε ένα σημείο για να έχουμε καλύτερη... Μαρία, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, τώρα και εμείς ακούμε πολύ καλύτερα. Ακούμε το ρεπορτάζ σου.
2: Πολύ σωστά, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης διοχέτευσης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Βρίων στο κέντρο της Ρόδου βρίσκεται σε εξέλιξη από την ΠΕΙΑΡ. Με την υπηρεσία να προχωρά παράλληλα στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, καταθέτοντας μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό αφορά τμήμα του κεντρικού δικτύου Βρίων, που εκτείνεται από την περιοχή του Park Hotel, διέρχεται πλησίον του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Μαυρακίου. Το ζήτημα ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία, η οποία οδήγησε σε επιτόπιο αυτοκτή από τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΙΑΡ. Μετά την αρχική διερεύνηση, η υπηρεσία προχωρά σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να εντοπιστούν υπεύθυνοι και να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Η επιχείρηση ίδρυσης διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους σε όλο το δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων, προχωρώντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών υποδομών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Υπεγράφει τώρα η σύμβαση του ανάδοχου για την εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης για την Καλαμάτα. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
3: Ναι, πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να δώσει συνολικές λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και της βιώσιμης μετακίνησης στην πόλη. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η μελέτη θα καλύψει για πρώτη φορά το σύνολο του πολεοδομικού ιστού της Καλαμάτας, εντάσσοντας περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός σχεδιασμού, όπως η Ράχη, η Αγία Παρασκευή και τα Γενιτσάνικα. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, έκανε λόγο για μια σημαντική προεκλογική δέσμευση που μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, τονίζοντας πως η πόλη αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, με αυξημένη επισκεψιμότητα, περισσότερα οχήματα και νέες ανάγκες που απαιτούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Η μελέτη θα εξετάσει την κυκλοφορία οχημάτων, τη ρύθμιση, τα δίκτυα αστικών συγκοινωνιών, την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ποδηλατών, αλλά και ζητήματα οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν υφιστάμενα εργαλεία όπως το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η ελεγχόμενη στάθμευση και η σταθμή φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις, κυκλοφοριακές έρευνες και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα διαμορφωθούν εναλλακτικά σενάρια και προτάσεις παρέμβασης. Η τελική πρόταση θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με φορείς, επαγγελματίες, πολίτες πριν λάβει την οριστική της μορφή. Πάντως η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται μέχρι το Μάιο του 2027 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο 40 με 45% βρίσκονται οι ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με έρευνα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα, η ΠΟΕΔΗΝ. Πολύ ωραία είναι και η αναμονή στα ΤΕΠ, όπου το πρωί δεν υπάρχει γιατρός για τη διαλογή των ασθενών. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε αύριο το πανγενομικό παγκρίτιο συλλαλητήριο που θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και θα ακολουθήσει πορεία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό και η ΠΟΕΔΗ έδωσε τα στοιχεία που δείχνουν το πώς η Κρήτη, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, έχουν σοβαρές ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο Νοσοκομείο Χανίων έντονη είναι η έλλειψη στο παραιατρικό προσωπικό. Στο ιατρικό προσωπικό χρειάζεται η πρόσληψη πνευμονολόγου. Να πρέπει να πούμε ότι η πνευμονολογική κλινική έκλεισε, συγχωνεύτηκε με την αλφα-παθολογική κλινική, η οποία όμως αναμένεται να κλείσει και αυτή και να συγχωνευτούν οι δύο παθολογικές σε μία μαζί και με την πνευμονολογική. Επίσης υπάρχουν ελλείψεις σε παθολόγους, αναισθησιολόγους, επιγοντολόγους. Στα επίγοντα έχουμε μόνο δύο ειδικευμένους γιατρούς. Οι ώρες που μπορεί να περιμένει κανείς μπορεί να ξεπεράσουν και τις 8. Mm-hmm. Η ταλαιπωρία των ασθενών αλλά και η αγωνία των ειδικευόμενων γιατρών, που όπως έχει καταγγείλει ο σύλλογός τους, ειδικευόμενος ενός έτους έχει κληθεί να καλύψει τις ανάγκες των ΤΕΠ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χειρουργικά τραπέζια από τα 7 που υπάρχουν λειτουργούν τα 3. Μεγάλο το πρόβλημα της φύλαξης, ενώ κακή είναι και η εικόνα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης, στο Βενιζέλιο, που είναι ένα από τα νοσοκομεία που έχουν σε πανελλαδικό επίπεδο τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Έχουν μεγάλες ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες. Οι οργανικές θέσεις είναι 1.363 και υπηρετούν 1.180 έχουν μεγιστοποιηθεί και οι ανάγκες. Η τεχνική υπηρεσία έχει αποψηλωθεί, ενώ τα κρεβάτια στη ΜΕΘ είναι 15, από τα οποία 3 είναι κλειστά λόγω ελλείψεων προσωπικού. Πάμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή το νοσοκομείο είναι στην παιδοψυχιατρική κλινική, γιατί υπηρετεί μόνο ένα γιατρό. Επίσης, στη ΜΕΘ παιδών υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Mm-hmm. Το κομμάτι της ψυχιατρικής και το ψυχιατρικής κάλυψης είναι τεράστιο, διότι ούτε στα Χανιά ούτε στο Ρέθινο υπάρχει παιδοψυχίατρος, με αποτέλεσμα ο εξής: ένας άνθρωπος να εξυπηρετεί την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στο Παχνί. Στο Ρέθινο, στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου υπάρχουν 92 γιατροί και υπηρετούν μόνο 64. Αντίστοιχη εικόνα για τα υπόλοιπα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρα, Σιτίας και Νεάπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας η παραχώρηση δύο καπνοαποθηκών που πρόσφατα αγόρασε ο Δήμος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τη στέγασή του. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
5: Ναι, πρόκειται για δύο καπνοαποθήκες, η μία δίπλα στην άλλη, σχεδόν υποκατάρρευση η μία, καθώς έχει πέσει η οροφή της, που βρίσκονται κοντά στο Δημαρχείο, στο κέντρο της Καβάλας, της οποίας έχει αγοράσει ο Δήμος. Η πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου αφορούσε την παραχώρησή τους για 50 χρόνια χωρίς αντίτιμο, με την υποχρέωση να αποκατασταθούν πλήρως, ενώ θα δημιουργηθεί και μία αίθουσα εκδηλώσεων, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί και ο Δήμος. Το παράδειγμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ αναζητά στέγη τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς ο χώρος όπου στεγάζεται δεν είναι επαρκή για τις ανάγκες του, επιτακτική είναι και η τη ιστορική του βιβλιοθήκη. Η πρόταση προς το Δήμο έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της κεντρικής διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θα ακολουθήσει η διαδικασία υπογραφής σύμβασης παραχώρησης για να ξεκινήσουν οι απαραίτητες μελέτες αποκατάστασης, ενώ άμεσα θα γίνουν εργασίες για την άσκηση της επικινδυνότητας της μιας από αυτές. Οι αρνητικές ψήφοι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν με το σκεπτικό ότι ο Δήμος έπρεπε να εξαντλήσει κάθε μέσο και χρηματοδοτικό εργαλείο για να αξιοποιήσει ο ίδιος τα κτίρια αυτά. Και για το σκοπό, το σκεπτικό, με βάση το σκεπτικό με το οποίο τα αγόρασε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την ανάγκη για κατεπίγουσα κρατική παρέμβαση στο θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών της Χίου. Επισημαίνουν με κοινή επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου, με δεδομένο ότι το τέλος Ιουνίου σταματούν και τα αστικά κτέλ. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Όπως επισημαίνουν οι δύο φορείς στην επιστολή που έχουν ήδη στείλει προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, η Ένωση δηλαδή Ξενοδόχων Χίου και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, επισημαίνουν ότι βρισκόμαστε ήδη στην έναρξη της τουριστικής περίοδου για τον... και η Χίος βιώνει μια πρωτοφανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως τη χαρακτηρίζουν, με αυτό το συγκοινωνιακό αποκλεισμό. Η οριστική πάυση λειτουργίας του περαστικού κτέλ από τον περασμένο Αύγουστο, σε συνδυασμό ότι με τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει τα αστικά κτέλ αναμένεται 30 Ιουνίου να σταματήσουν και αυτά, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και αφήνουν το νησί στην καρδιά του καλοκαιριού χωρίς καμιά απολύτως δημόσια συγκοινωνιακή κάλυψη. Να σημειώσουμε βέβαια ότι αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και το τέλος αυτής, αναμένεται 10.000 επισκέπτες να έρχονται από την γειτονική Τουρκία και που όλοι αυτοί θα είναι χωρίς συγκοινωνία. Όπως επίσης οι κάτοικοι των χωριών, οι εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούσαν τα λεωφορεία για να πηγαίνουν στις ξενοδοχειακές μονάδες που πηγαίνουν συνδέουν τα αστικά και τα υπεραστικά κτέλ, αλλά και οι φοιτητές που, για παράδειγμα, από τη φοιτητική εστία δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να κατέβουν μέχρι την πόλη που είναι οι σχολές. Να σημειώσουμε ότι χθες στη Βουλή συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Μιχαηλίδη, και στις απαντήσεις του αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Κυρανάκης, δεν φάνηκε να αφήνει πολλά περιθώρια για παρέμβαση του κράτους που ζητούν από την πλευρά τους οι δύο φορείς της Χίου, αλλά δίνει στη τοπική, επισημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τις ευθύνες για να μπορέσει να προχωρήσει τις όποιες δράσεις θα θέλει και πρέπει να βάλει προτεραιότητες για αυτά τα ζητήματα, αφού πια επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, δεχόμενος και την αυστηρή κριτική του κ. Μιχαηλίδη. Σε αυτό το τελευταίο, δηλαδή, και να ολοκληρώσω με αυτό για τη Δημοτική Αρχή, αναμένεται να δει το θέμα και να το συζητήσει, αφού η αξιωματική αντιπολίτευση φέρνει το θέμα και προτείνει να γίνει μονοθεματική συζήτηση για το συγκοινωνιακό έργο στο νησί, στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνοντας και μια σειρά προτάσεων, μεταξύ αυτών να είναι ο Δήμος αυτός που θα συνάψει την σύμβαση με τα αστικά κτέλ για να μπορούν να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Η συγκομιδή κερασιών στη Ροδόπη ξεκίνησε και μάλιστα τα κεράσια της Ροδόπης χαρακτηρίζονται για την πολύ καλή ποιότητά τους. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας από την Αρτικομοτηνής. Βασιλική.
2: Βίγη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δεν έχετε παρά να τα δοκιμάσετε, ειδικά όταν θα έρθει και η ώρα για την ποικιλία εδώ, την τοπική, τα τραγανά. Θέλει λίγο καιρό ακόμα για να βγουν στην αγορά και τα συγκεκριμένα κεράσια. Η φετινή παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τους 400 τόνους, με την ποιότητα να βρίσκεται σε καλό επίπεδο παρά τις συνεχείς βροχές. Μέρος της παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία, ενώ σε ικανοποιητικές τιμές διατίθεται το κεράσι στην εσωτερική αγορά. Αυτά ανέφερε και ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κερασοπαραγωγών, ο κύριος Αράπ Σεντάτ, προσθέτοντας πως έχουν κοκκινήσει και κοκκινίζουν σιγά σιγά όλοι οι κερασόνες στο νομό της Ροδόπης. Περίπου 100 είναι κερασοπαραγωγοί στις περιοχές του Δήμου Ιάσμου που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό. Ωστόσο, παρά τον αγώνα τους για το κεράσι, τα πράγματα παραμένουν σχεδόν στάσιμα, καθώς δεν μπαίνουν στην καλλιέργεια νέοι άνθρωποι, μια και δεν υπάρχει κατάλληλη στήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη και πιο ολιστική προσέγγιση της καλλιέργειας με την προσθήκη της μεταποίησης και των πρόσθετων δράσεων πολιτισμού. Μάλιστα. Οι κερασοπαραγωγοί περιμένουν να υπάρξει μια πρόβλεψη για τη στήριξη νέων καλλιεργητών κερασιού και με τα σχέδια βελτίωσης. Να πω ότι στις 10 του Ιούνιου θα διοργανωθεί και φέτος το Φεστιβάλ Κερασιού, που γίνονται δράσεις και πολιτισμού και συναυλίες και η μερίδα ανάδειξης του τοπικού μας προϊόντος.
0: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σημαντικές ανακοινώσεις από τα Ιωάννινα έκανε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά τη διάρκεια της παρουσίας της σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο σοβαρό ζήτημα της ζωσιμέας σχολής μετά τις ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του περασμένου Μαρτίου, ενώ παράλληλα μίλησε για τις προοπτικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στέλνοντας φυσικά μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
2: Δίκη, καλησπέρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της ζωσιμίας σχολής, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις του Μαρτίου, με αποτέλεσμα το ιστορικό σχολικό συγκρότημα να κρυθεί ακατάλληλο. Η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το Υπουργείο προτίθεται να συμβάλλει ώστε να προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι διαδικασίες αποκατάστασης και εξερεύνησης λύσης για τη στέγαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχει διάθεση συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να επισπεύσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Το θέμα της ζωσιμέας παρέμεινε ιδιαίτερα κρίσιμο για την εκπαιδευτική κοινότητα των Ιωαννίνων, καθώς περίπου 300 μαθητές εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου την επόμενη σχολική χρονιά. Οι προσωρινές λύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα θεωρούνται μεταβατικές, με γονείς και μαθητές να ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου. Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν τις επόμενες μέρες, δηλαδή την Παρασκευή, απευθύνοντας μήνυμα ψυχραιμίας και αισιοδοξίας προς τους υποψηφίους. Τόνισε ότι οι εξετάσεις αποτελούν μια σημαντική διαδικασία, αλλά όχι τη μοναδική ευκαιρία για το μέλλον των νέων ανθρώπων, καλώντας τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους και να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με αυτοπεποίθηση. Κάτι τελευταίο. Η παρουσία της Υπουργού στα Ιωάννινα συνδέθηκε συνολικά με τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και της ανώτατης παιδείας στην περιφέρεια, αλλά και με τη δέσμευση για παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα σχολικών υποδομών που αποσχολούν την τοπική κοινωνία. Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Θετική εξέλιξη έχουμε για το Αχίλιο, καθώς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε ομόφωνα τις επικαιροποιημένες προμελέτες για την ανακατασκευή και ανάδειξη του μουσείου. Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Αυτό το κομμάτι του έργου, οι προμελέτες δηλαδή για την ανάδειξη του ίδιου του μουσείου, μουσιακές μελέτες, θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής. Διαθέτει το έργο εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διακήρυξη, την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο στόχος της ΕΤΑΒ και του Υπερταμείου είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026 να έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία της Κέρκυρας. Να θυμίσουμε ότι το σύνολο του έργου του Αχιλλείου, της αποκατάστασης του μουσείου, δηλαδή του κτηρίου, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ακόμα στις διαδικασίες για την ανάδειξη καινούριου εργολάβου. Έχουν καθοριστεί τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή το Υπερταμείο θα δώσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και γύρω στα 5 θα δώσει η Περιφέρεια Ιωνίων Ήρων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μια ξεχωριστή ομαδική εικαστική έκθεση που φέρνει κοντά τέχνη και επιστήμη παρουσιάζεται στην Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
4: Δίκη, καλό μεσημέρι. Μια πρωτοποριακή καλλιτεχνική και επιστημονική σύμπραξη η οποία θέτει στο επίκεντρο την ανθρώπινη ύπαρξη και την ίαση στο πλαίσιο του θεσμού Ιπποκράτεια 2026 φιλοξενείται στη Λάρισα. Η ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο «Εν τέχνη ιατρική», αποτέλεσμα της συνεργασίας του Σωματείου Πτυχιούχων Εικαστικών Λάρισας 8 με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φιλοξενείται στο ιστορικό κτίριο Κατσίγρα στην πλατεία Ταχυδρομείου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως στις 6 Ιουνίου. Υπό την επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ειρήνης Ρώσιο, 23 καλλιτέχνες χρησιμοποιούν την υποκρατική σκέψη όχι ως απλή ιστορική αναφορά, αλλά ως ζωντανό εργαλείο για να μετατρέψουν το σώμα από αντικείμενο μελέτης σε πεδίο βαθιάς βιωματικής εμπειρίας. Η έκθεση διερευνά με τόλμη την ένταση ανάμεσα στην επιστημονική αντικειμενικότητα και την υποκειμενική αλήθεια του ασθενούς, προτείνοντας την τέχνη ως έναν συμπληρωματικό χώρο όπου το τραύμα και η αθραυστότητα μετουσιώνονται σε εικαστική γλώσσα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία Το σώμα πάβει να είναι μια απλή ιατρική περίπτωση και αναδεικνύεται σε μια μοναδική ατομική αφήγηση, ανοίγοντας δρόμους για ψυχική αποφόρτιση και τη συμφιλίωση με τη φθορά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
5: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα αναμένονται στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές, με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο και με όλα τα φώτα να είναι στραμμένα στο Θησίο, σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε τα αποκαλυπτήρια από τον Αλέξη Τσίπρα και ήδη τα πειρά δίνουν και παίρνουν από όλες τις πλευρές και προς όλες τις πλευρές. Στα ύψη όμως και η αγωνία για τις εξελίξεις στο Ιράν με τα σινά του Ορμούς, καθώς οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι πολύ σοβαρές σε όλο τον πλανήτη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτσι. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σύγκρουση τρένο με σχολικό βαν το πρωί στο Βέλγιο κοντά στη Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν σκοτωθεί 2 μαθητές, ο οδηγός του λεωφορείου και ακόμα ένας ενήλικας. Ξεκινάει η κρίσιμη διαδικασία της αφύπνισης για το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά που φέρεται να κακοποιήθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Απόψε στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΙΠΕ 17 συλλήψη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεή σε ΗΠΑ: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγιας στο Νότιο Λίβανο να φύγουν από τα σπίτια τους εν ώψη πληγμάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα: 29 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι ειδήσεις και οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συντόρων. Είχαμε νωρίτερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου βγήκε η είδηση ότι παρατείνεται δηλαδή και τον Ιούνιο για ένα μήνα ακόμα η επιδότηση στον ντίζελ με φόντο την κατάσταση και την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Ενώ είχαμε και πολιτική παρέμβαση του Πρωθυπουργού για ένα μήνυμα με πολιτικές προεκτάσεις αναφορικά με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και θα δούμε και όλες τις δηλώσεις αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη εικόνα που δεν είναι άλλη από τα όσα γίνονται στον πόλεμο του Ιράν. Εν μέσω των έντονων διπλωματικών διεργασιών, ανησυχία προκάλεσε η αμερικανική επίθεση κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ατουρμούς, η οποία έγινε για αμυντικούς λόγους σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση. Το Ιράν προειδοποίησε με αντίπεινα, ωστόσο μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν να διατηρήσουν την έθραυση και χειρία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να συνδεθούμε με την Ένωση Σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο Ιράν και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια και σημαντικότερα του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, επλήγησαν πλοιάρια του Ιράν που ναρκοθετούσαν τα στενά του Ορμούς.
3: Και ενώ 24 ώρες σχεδόν πριν, τέτοια ώρα που τα λέγαμε χθες, δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο στο ορίζοντα, μια τέτοια εξέλιξη εννοώ, Έλενα.
4: Ναι, σίγουρα. Και πριν από 24 ώρες λέγαμε πάντως ότι η κατάσταση είναι ασαφής και ως προς τη διπλωματική εξέλιξη και με όλες τις πλευρές να είναι ότι είναι κοντά και στον πόλεμο και στη διπλωματία εξέπρεση λύσης. Και μάλλον αυτό συνεχίζεται, αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως έλεγα, υπήρξαν αυτά τα πλήγματα λοιπόν τα αμερικανικά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι Ιρανοί εκτόξευσαν πυράβλους εδάφους αέρος και στη συνέχεια οι Αμερικανοί έπληξαν βάσεις εκτοξευτήρων των πυράβλων αυτών στην ίδια περιοχή. Αυτά σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση που λέει ότι η επιχείρηση αυτή έγινε για αμυντικούς λόγους, για να προληφθούν ιρανικά πλήγματα στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για αντίπεινα και έκαναν μάλιστα λόγια κατάρριψη ενός αμερικανικού drone και ενός F-35, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν πότε ακριβώς έγιναν αυτά. Τώρα, επίσης, τις τελευταίες ώρες και μετά την επίθεση, υπήρξε μήνυμα, νέο γραπτό μήνυμα του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσταμπα Χαμενεΐ, ο οποίος προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι δεν θα υπάρχει πλέον ένα ασφαλές καταφύγιο για τις βάσεις τους, στρατιωτικές τους βάσεις στην περιοχή, λέγοντας ότι το στάτους των Αμερικανικών δυνάμεων και των ΗΠΑ στην περιοχή δεν θα είναι το ίδιο σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.
3: Βλέπουμε τώρα, λοιπόν, μια όξυνση και σε ελεκτικό επίπεδο.
4: Σε ελεκτικό επίπεδο βλέπουμε μια όξυνση, αλλά να σου υπενθυμίσω, Γρηγόρη, ότι δεν είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός που υπάρχουν αυτή θα λέγαμε η κλιμάκωση. Έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά και οι δύο πλευρές στη συνέχεια σταμάτησαν, έδειξαν μία αυτοσυγκράτηση, έδειξαν ότι θέλουν να δώσουν χώρο και χρόνο στη διπλωματία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ως προς την εξέβρεση μιας διπλωματικής λύσης, ο ίδιος είπε από το Νέο Δελχή ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, μπορεί να είναι θέμα ενός δύο ημερών, όπως είπε, ότι οι διαφορές που υπάρχουν είναι αυτή τη στιγμή στο πώς θα διατυπωθούν κάποια πράγματα, όμως είπε ότι τα στενά του Ορμούς, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, θα ανοίξουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ότι διόδια δεν μπορούν να επιβληθούν στα στενά του Ορμούς από το Ιράν και σε αυτό συμφωνούν όλες οι χώρες και η Ρωσία και η Κίνα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο σε ανάρτησή του να αλλάζει τη στάση του κάπως ή κάπως σημαντικά, λέγοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, να θυμίσουμε, είναι περίπου, υπολογίζεται, στα 450 κιλά. Το εμπλουτισμένο ουράνιο λοιπόν, που μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικού όπλου, μπορεί είτε να μεταφερθεί και να καταστραφεί στις ΗΠΑ, είτε στο Ιράν, είτε σε μια τρίτη χώρα. Ενώ προηγουμένως έλεγε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βγει από το Ιράν, να μεταφερθεί στις ΗΠΑ και να καταστραφεί. Έχουμε λοιπόν αυτές τις σημαντικές εξελίξεις και υπάρχει η ελπίδα ότι όντως υπάρχει πρόοδος σημαντική. Και ένα άλλο σημείο που επιμένει το Ιράν είναι στο ξεπάγωμα των κεφαλαίων δεκάδων δισεκατομμυρίων του Ιράν που βρίσκονται στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο μετέβει τόσο ο Γκαλιμπάφ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής, όσο και υπουργός εξωτερικών Αραχτής στο Κατάρ, και σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, εκεί συζητήθηκε το ξεπάγωμα 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα 12 από τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα, να γίνει άμεσα το ξεπάγωμά τους, θα λέγαμε, με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
3: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το άλλο πολεμικό μέτωπο, στο Νότιο Λίβανο. Τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Έλενα?
4: Ναι, βλέπουμε ότι στο Νότιο Λίβανο το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του. Σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, μάλιστα θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Δόθηκε σήμερα νέα εντολή εκένωσης στην Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο, ενώ χθες τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές επιθέσεις σε ένα χωριό της περιοχής του Νοτίου Λιβάνου. Επίσης, να σου πω ότι σημειώθηκε και μία επίθεση με Ισραηλινό ντρόουν σε προσφυγικό καταβλισμό στη Γάζα και άλλη μια σημαντική εξέλιξη εκεί με τουλάχιστον 5 νεκρούς.
3: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Οτιδήποτε νέο θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας μεταφέρεις τις εξελίξεις. Να μείνουμε τώρα στις οικονομικές επιπτώσεις, τον οικονομικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ημερών παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση ευτυχώς στη χονδρική. Πάμε στον Άκη Θανασόπλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με χθες, η τιμή του δηλαδή. Είμαστε περίπου 2 με 3 δολάρια πάνω, χθες ήταν στα 96, σήμερα παίζει από το πρωί 98 μέχρι 99,5. Είναι πάντως κάτω από τα 100 δολάρια. Φαίνεται ότι η τάση δεν είναι να τα ξεπεράσει. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια, τότε αυτές οι τιμές είναι συμβατές με όσους αισιοδοξούν ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε πιο αισθητή αποκλιμάκωση στην Αγγλία, γιατί μέχρι στιγμής οι περισσότεροι που επισκέπτονται βενζινάδικα βλέπουν τις τιμές ότι λίγο πολύ είναι ίδιες. Δηλαδή, άντε να βρει κάποιος μισό λεπτό φθηνότερη
3: βενζίνη. Δεν βλέπουν μεγάλη διαφορά, θες να πεις. Ναι,
5: ναι ακριβώς. Όμως εκτιμούν ότι μέχρι Σάββατο, μέχρι Παρασκευή Σάββατο μπορεί να δούμε και 2 λεπτά κάτω την αμόλυβδη. Και αυτό διότι τα δηληστήρια ήδη τιμολογούν φθηνότερα κατά περίπου 2 λεπτά χωρίς το ΦΠΑ. Την αμόλυβδη, δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για αμόλυβδη κοντά στο 1,58, ξαναλέω χωρίς ΦΠΑ, ενώ στην Αγγλία είναι περίπου στα 2,11. Άρα μπορεί να δούμε και 2,09 μέχρι την Παρασκευή Σάββατο. Το κίνηση τώρα το ντίζελ, επίσης στα δηληστήρια είναι περίπου στο 1,30, κάπου εκεί τέλος πάντων, στο 1,30 κοντά, και είναι στην Αγγλία κοντά στο 1,80-1,82. Να πω μόνο για τον ντίζελ κλείνοντας ότι με βάση και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού θα έχουμε για ακόμα ένα μήνα επιδότηση.
3: Βέβαια,
5: που σημαίνει ότι όσοι έχουν οχήματα με ντίζελ θα έχουν φθηνότερο καύσιμο σε σχέση προφανώς με το αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση.
3: Θα ακούσουμε σε λίγο τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Άκη Θανασόπλο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΑ και καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Θεόδωρος Σακύρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και αναφέρθηκε αναλυτικά στην κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.
6: Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
3: Είπα, εγώ να είχαμε να λέγαμε. Okay.
6: Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα, που πολύ σωστά περιγράψετε, μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου της συνολικής τροφοδοσίας του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς με την εξαίρεση της Κίνας, για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο, απολύθηκε η ελήφθη απόφαση, τον Απρίλιο έρχεται να κινητοποιούνται που υπάρχουν στο ΔΟΕ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις που μόλις ακούσαμε στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με φόντο τα αυτά λοιπόν τα γεγονότα, τα δραματικά, ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο.
7: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να ξεκολουθούμε να στηρίζουμε τα
8: εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων, ο οποίος είχε και πολιτικά μηνύματα στην εισήγησή του Νότι. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχουν δύο σκέλη, δύο πυλώνες, αν θέλεις, στους οποίους μπορούμε να σημειώσουμε, να αναφερθούμε για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ένα έχει να κάνει με τα οικονομικά, όπως αυτό είπες, και με την τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ένα έχει να κάνει με τα οικονομικά, όπως αυτό είπες, και με φόντο αυτής της εξελίξης στον πόλεμο, στο και

0: φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο το κόστος του δίζελ. Τέλη Ιουνίου θα είναι περίπου η ΕΦΑΠΑΞ, θα έρθει η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ας το κρατήσουμε και αυτό, έχει, έχει το ενδιαφέρον του. Από εκεί και έπειτα, η αλήθεια είναι ότι περνώντας από τα οικονομικά στα αμιγώς πολιτικά, υπάρχει μια αναφορά του Πρωθυπουργού ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και χρειάζεται βεβαιότητα, και έκανε αναφορά και στα αποτελεσματικά του στην
1: των Κυπριακών εκλογών, βεβαίως.
0: Ακριβώς. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται, είπε ο κ. Μητσοτάκη, τη σημασία τη σταθερότητα και τη σιγουριά εν μέσω αβεβαιότητα. Έχουμε καταλάβει όλοι ποιο είναι το δίλημα, έτσι όπως το θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έχει το πλεονέκτημα να θέτει το δίλημα των εκλογών. Αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο. Έχει όμως ξεχωριστή της σημασία η αναφορά του Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, χαρακτηρίζοντας πολιτική βαβέλ τα νέα κόμματα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους. Πρωτοεμφανιζόμενος είναι η κ. Καρασένου, επανεμφανιζόμενος ο κ. Τσίπρας.
1: Και ο Τσίπρας, ο οποίος σε λίγες ώρες από τώρα έχει τα αποκαλυπτήρια στο Θησείο.
0: Που αφορούν, λέει, νέο προσωπείο, άλλο προσωπείο, είναι γνωστή για δημόσια παρουσία της. Ναι, ακριβώς αυτό έχει τη σημασία του. Και όπως τα έλεγα, αν θέλετε να το προσθέσω, λίγες ώρες προσπάθω να κάνω ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχω αναφερθεί στη λέξη πηξίδα, το έχω στη κοιμακή, τέλος πάντων, αναφέρει ήδη από τους Δελφούς, γιατί αυτό υπήρχε, ξαναυπήρχε. Υπάρχει, κρατείται ως εφταφράγιστο μυστικό το όνομα του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, και να σου πω ότι με πολύ στενούς συνεργάτες του, που μίλωσα νωρίτερα προσπαθώντας να κάνω ρεπορτάζ, μου είπαν όχι, μην παίζεις, μην ποντάρεις το πιξέ.
1: Μην ποντάρεις, μην χάσεις τα λεφτά σου. Θα δούμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα ακούσουμε σε λίγο νότι. Θα ακούσουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας δίνει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε αν ποντάρει αυτός. Αν ποντάρει αυτό σε κάποιο
0: όνομα.
1: Λοιπόν, μένεις για λίγο στη τηλεφωνική σου γραμμή για να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε λοιπόν στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, τονίζοντας ότι εξαγγέλλονται αυτό που μας είπες, ότι νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Για να τον ακούσουμε.
2: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.
1: Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας, και αυτό ήταν, όπως είπε, και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο.
2: Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστημισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
1: Λοιπόν, πολύ σημαντική η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου σε κάθε περίπτωση. Συζητείται μεταξύ άλλων στην πλούσια ατζέντα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Γύρω στις 3 αναμένουμε και τη συνέντευξη τύπου από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η οποία θα δώσει και διευκρινήσεις. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, στη συνέχεια του προγράμματός μας. Τώρα να έρθουμε και πάλι σε σένα, Νότια Νανιάδη, γιατί στο κόμμα Τσίπρα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: ο κύριος Μαρινάκης.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, διέλυσε πολλούς μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε ο κύριος Τσίπρας, και αυτό χαρακτήρισε ότι είναι μια, το χαρακτήρισε ότι είναι μια υπηρεσία που προσέφερε. Αναφερόμενος και στο χθεσινό μέρος του ντοκιμαντέρ του Sky, στο κυριοστό της κυρίας Βαλτιώτη και της κυρίας Δεδρινού, και στην αναφορά του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ζαγκιώτη Γιούνκερ τότε, που τα είπε όλα, δηλαδή ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα απήχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, και ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, ο πρόεδρος στον Τσίπρα, στον κύριο Τσίπρα, τη φορολόγηση εφοπλιστών, ανταυτού ο τότε πρωθυπουργός επέλεξε να εξασφαλίσει το ποσό φορολογώντας, κόβοντας μάλλον, τις συντάξεις, ώστε να προσπαθεί και ο Τσίπρας, επενδύοντας στην αφαιρεχομένου επικοινωνία, να τάψει βαθιά θήκη τα πεπραγμένα του, υπογράψει ο κ. Μανέξ. Η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Και αυτό να το πω, γιατί εντάξει, έχοντας μεγάλο γνώστος, γνωρίζοντας το ρεπορτάζ, υπάρχουν σοβαροί παράγοντες στον αυτοκριακό χώρο που λένε δεν θα μπορούσε να προλογηθεί. Εντάξει, από ο καθένας κάνει την δική του ανάλυση.
0: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταλήτης λοιπόν, ως καταλήτης ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων στο σκηνικό της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, φαίνεται να λειτουργεί η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός, απόψε στις 8 στο Θησείο, ανακοινώνει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε λίγες ώρες από τώρα, περίπου 6 ώρες από τώρα, θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια, Βαγγέλη. Πέρα από τα χρώματα του Πανιωνίου, μας λύσει χθες. Έχουμε κάποιες, το διόρθωσα έτσι. Έχουμε άλλες πληροφορίες. Άκουγα, μας έλεγε νωρίτερα ο Νότης Ανανιάδης, ότι ήθελε να ποντάρει σε ένα όνομα, αλλά ότι είπαν καλύτερα άστο. Εσύ έχεις κάτι να μας βοηθήσεις? Υπάρχει κάποια πληροφορία, κάποια διαρροή?
2: Όχι, διαρροή. Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Διαρροή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εξάλλου δεν θα μπορούσε να υπάρξει, αν υπάρξει κάποιο ηχηρό όνομα. Είναι προφανώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κρατάει αυτά τα στοιχεία για περί διαρροέν, ούτε στη ζητάρι του. Ήδη έχει στο τσεπάκι του και την ομιλία και το όνομα και τα πάντα. Αυτό που περιμένουμε όλοι το βράδυ, η αλήθεια είναι η ιδεολογική ταυτότητα, το πρόγραμμα, ας πούμε το πολιτικό πρόγραμμα του νέου κόμματος, ο τίτλος και τα πρώτα ονόματα τα οποία θα συνδράμουν την λεγόμενη διοικούσα επιτροπή. Πάνω κάτω είναι γνωστά αυτά τα ονόματα, με επικεφαλή τον Γιώργο Βασιλιάδη. Από εκεί και ύστερα όμως δεν θα είναι αυτή τη στιγμή ονόματα τα οποία πλαισιώνουν την, αυτό που λέμε το πολιτικό γραφείο, το πολιτμπυρό που λέγαμε παλιά. Ούτως ή άλλως το κόμμα θα έχει μια τελείως διαφορετική δομή, δηλαδή δομή κυρίως όσον αφορά τον τρόπο που θα εγγράφεται κάποιο μέλος, θα είναι ηλεκτρονικό, θα υπάρχουν ομάδες που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να συνομιλεί απευθείας με τους τομεάρχες ψηφιακά, διαφωνώντας ή συμφωνώντας με απόψεις ή με το πρόγραμμα του κόμματος. Συν το χρόνο θα πλαισιωθεί αυτή η διοικούσα επιτροπή, που θα λειτουργεί προοπτικά και ως σκιώδης κυβέρνηση, ας πούμε. Τώρα αυτά προσπαθώ να τα ερμηνεύσω και λίγο με τους συνηθισμένους όρους. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα Τσίπρα, αυτό που θα παρουσιαστεί σήμερα, θα κινηθεί κατά τα πρότυπα του κυρίου Σάντερς, του δημοκρατικού υποψήφιου στην Αμερική, δηλαδή ψηφιακά κυρίως, και επισκέψει σε όλους τους νομούς και αυτό που λέγαμε παλιότερα πόρτα-πόρτα, οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν στα μέλη τους καθημερινά ενημερώσεις, να επισκέπτονται ή να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους στις περιοχές τους που θα εκπροσωπούν το κόμμα Τσίπρα, κυρίως όμως με τη βάση της συχνής ή σχεδόν καθημερινής επικοινωνίας. Τώρα, πόσο θα πετύχουν όλα αυτά με τη νέα δομή, το νέο εγχείρημα και κυρίως το νέο πολιτικό ρίσκο του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ που τα λέμε δεν είναι και λίγο, θα τα δούμε όλα στο μέλλον. Όσον αφορά τους βουλευτές που θα πλαισιώσουν το νέο κόμμα Τσίπρα, έχω την αίσθηση ότι από σήμερα κιόλας μέλη και στελέχη κομμάτων και κυρίως αναφέρομαι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, θα υπογράψουν ηλεκτρονικώς την ιδρυτική διακήρυξη. Και από αύριο ενδεχομένως να έχουμε ένα νέο κύμα μελών και στελεχών από τα δύο κόμματα που θα πλαισιώσουν, που θα ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
0: Ένα νέο κύμα αποχωρήσεων και παραιτήσεων δηλαδή.
2: Ναι, αλλά μιλάω για μέλη και στελέχη. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτό θα γίνει κατά μόνας και δεν θα γίνει επί του παρόντος χρόνου. Ενδεχομένως εξελίξεις σε αυτή την εβδομάδα να υπάρξουν από 5 ή 6 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, τα ονόματα των οποίων είναι ήδη γνωστά, η κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Ντανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Χαρίτσης, ο μουσουλμάνος βουλευτής, που σημαίνει ότι πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στο κοινοβούλιο. Ως σώμα δηλαδή, ως κοινοβουλευτική ομάδα με βάση κοινοβουλευτικούς κανόνες.
0: Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες τα επίσημα αποκαλυπτήρια. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
2: Με μουσική του κυρίου Κραουνάκη.
0: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση, έτσι.
2: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση, ναι.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Γιαγαντάρης, ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο και διδάκτορ κοινωνιολογίας, μίλησε εδώ στο News 35,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέ Γεωργιού. Και τι είπε, μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Τσίπρα του 2015.
3: Αν σας ρωτούσα εγώ ανάποδα, βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Τσίπρα, στον Τσίπρα του 2026 με τον Τσίπρα του 2015, δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει? Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα? Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση.
4: Σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
3: Ναι, την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά. Ο κ. Τσίπρας εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες, με αυτή την έννοια.
4: Για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κ. Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ?
3: Αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας, αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
0: Ο κύριος Τσίπρας του 26 δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα του 15. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Σιακαντάρης εδώ στο News 105,8. Σε εντελώς διαφορετικό μήκος όμως, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα του 2015 και στον κύριο Τσίπρα του 2026.
5: Δεν σας κρύβω όμως ότι μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι να σας πω, σχεδόν να τον πίστευα και εγώ. Μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά, αναφέρθηκε στην περίοδο της υποτιθέμενης σκληρής και περήφανης διαπραγμάτευσης τα χρόνια του Βαρουφάκη. Και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι θα έκλεινε τις τράπεζες νωρίτερα. Αυτό πραγματικά με θορύβησε, με έκανε να ανησυχώ ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία διαφορά σχεδόν με τον κύριο Τσίπρα του 2015.
4: Αυτή την ερώτηση κάναμε και εμείς, ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σόκαρε πάρα πολλούς.
5: Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχεις αλλάξει και η αναφορά σου είναι πάλι
4: για τις τράπεζες,
5: περήφανη και σκληρή διαπραγμάτευση, ότι θα ήσουν ακόμα πιο επιθετικός, με συγχωρείτε, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου απέδειξε ότι ο κ. Τσίπρας δεν είχε αλλάξει.
0: Τώρα, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη ρωτήθηκε τι καινούριο κομίζει το νέο σχήμα.
6: Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
0: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί, ακούσαμε, ανασυνθέσεις και αναταράξεις στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, σε κατάσταση κρίσης και αναταράξεων Νίκου Μουντούρου, με φόντο την επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, που λειτουργεί ως καταλήτης. Καθημερινές είναι οι αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής. Να ακούσουμε τον βουλευτή Νίκο Παπά, τον βουλευτή Σίμο Κεδίκολου και το ιστορικό στέλεχος Πανορία.
7: Τα είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία. Mm-hmm. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο. Να. Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
8: Αυτός ο οποίος μπορεί να συνενώσει κάποιες δυνάμεις και να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
9: Όποιος αποφασίσει φεύγει, παραιτείται και φεύγει από το κόμμα ή παραιτείται από τη Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Πάμε στο. Περιμένουμε σε λίγες ώρες λοιπόν τα αποκαλυπτήρια του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη. Γιατί, Λίνα, νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια πολιτική Βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, την οποία πολιτική Βαβέλ ανέταξε και το Πασόκ. Πώς απαντούν από τη Χάρη Λαοτρικούπη σε αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού, Λίνα?
10: Ναι, Γρηγόρη, ήταν έντονη η αντίδραση του Πασόκ στις αναφορές του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ανταπέδωσε τα πυρά, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ, που ενώ ξεκίνησε, όπως είπε, ως κεντροδεξιά, έγινε όμηρος της ακροδεξιάς, σχολίασε ο κύριος Τσουκαλάς, επέκρινε την στάση του Πρωθυπουργού απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και με αφορμή τόσο το ζήτημα των υποκλοπών όσο και τις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μίλησε για ορμπανοποίηση της χώρας. Δεν μπορεί, είπε, αυτός ο Πρωθυπουργός να μιλάει στο Πασόκ για θεσμικότητα και κέντρο.
0: Τώρα έχουμε κάποια αντίδραση, κάποια πληροφορία από τη Χαρλή Λαοτρικούπη. Τι λένε για την επικείμενη παρουσία του, εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα σε λίγες ώρες από τώρα στο θεσίο? Τι λένε στη Χαρλή Λαοτρικούπη?
10: Στελέχη της Χαρλή Λαοτρικούπη λένε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και έχει αξιολογηθεί και έχει ηττηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης, τις εκλογές, τονίζουν από τη Χαρλή Λαοτρικούπη, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις, αλλά θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση. Επίσης θέτουν το δίλημα των εκλογών, ο κόσμος της πρόοδου με το Πασόκ από την μία και από την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Ανδρουλάκη να καλεί σε συσπήρωση για πολιτική αλλαγή. Θα επικεντρώσουν στα προβλήματα της χώρας και των πολιτών, λένε, προτάσσοντας το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος, διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων, ξεκινώντας αύριο από την Αθήνα με θέμα την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς, εξέφρασε μια απορία για την επιστροφή του κ. Τσίπρα.
11: Και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, ιτήθηκε και τις δύο φορές κατά κράτος από τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα δεν ξέρω πώς τεκμέρεται από κάποιους ότι η επιστροφή του αυτομάτως συνιστά κίνδυνο για τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Τώρα, η φόλη Σισίλη συνέντευξη παραχώρησε η πρόεδρος της Πλαίσια Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς και στην εκπομπή συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και την Κατερίνα Δούκα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε ένα κίνημα υπεράσπισης της κοινωνίας, όπως είπε, και διεκδικούμε, δηλαδή για το κόμμα της, ότι διεκδικεί η Πλαίσια Ελευθερίας να εκφράσει πλειοψηφικά τον ελληνικό λαό. Εκτίμησε ακόμα ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα έχει μια διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
12: Μην προτρέχετε τώρα το.
13: Για το αν θα περάσει.
14: Έχω ακούσει δημοσκόπους και λένε ότι θα βγει δεύτερος.
12: Καλά, εντάξει.
14: Εκτίμηση, εντάξει.
12: Και στις δημοσκοπήσεις το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
0: Ήταν η αναφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει τη δημοσκοπήση στο κόμμα της, αλλά και οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τη δεύτερη θέση. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 650 υπογραφές συγκέντρωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία νωρίτερα κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στα δικαστήρια είναι η Άννα Νικολάου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
15: Λίγο μετά τις 10.30 η Μαρία Καριστιανό έφτασε στον Άριο Πάγο έχοντας τα χέρια το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό του εγχείρημα. Περίπου μία ώρα παρέμεινε στον τέταρτο όροφο στην εισαγγελία του Ανατά του Δικαστηρίου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη, ώστε και επισήμως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση. Σε δηλώσει που έκανε στι ελληνικέ κάμερε, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρία που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά το κόμμα τη θα μετουσιώσει την ανάγκη για αλλαγή, ώστε οι λέξει δημοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενέ περιεχομένου. Ενώ, όπως είπε, θα ακολουθήσουν περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ενώ ανέφερε ότι θα παραμείνει για πάντα η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρτης, όμως θα δώσει μάχη για να μην υπάρχουν ξανά τέμπη στη ζωή μας.
0: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη Μαρία Καριστιανού στο σημείο αυτό.
16: Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τέμπη στη ζωή μας.
13: Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
0: Η συζήτηση όλη επικεντρώνεται γύρω από την εμφάνιση των νέων κομμάτων για δίθεν νέα κόμματα, έκανε λόγο από την πλευρά του γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
16: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
0: Πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
17: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
0: Τώρα είχαμε μια νέα δημοσκόπηση σήμερα. Τη δείχνει καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 26,1% καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic. Όμως το πραγματικό ενδιαφέρον της μέτρησης μεταφέρεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Καθώς οριακό προβάδισμα καταγράφει το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έναντι του Πασόκ. Το κόμμα λοιπόν, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζεται στο 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, το οποίο στηρίζει το 12,3%. Την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρέας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει από το 3,1% στο 0,5%. Επίσης, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,3% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%, ενώ το ΜΕΡΑ25 μένει στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 2,5%.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων, καθώς έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, τραγωδία στο Βέλγιο, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει πώς ακριβώς συνέβη αυτό το τρομερό δυστύχημα και πώς οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, Έλενα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Καλό μεσημέρι από το Βέλγιο, που πρόκειται για ένα από τα χειρότερα συνδρομικά δυστυχήματα που έχουν λάβει η χώρα εδώ στο Βέλγιο. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί σε μια περιφέρεια που λέγεται Μπάκενχάουτ, είναι στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου, όταν ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα τρένο. Πώς έγινε αυτό? Βρισκόταν σε ισόπεδη διάβαση το λεωφορείο. Φαίνεται από τις φωτογραφίες που αποτυπώνονται και στον τύπο ότι ήταν κατεβασμένες οι μπάρες. Το τρένο προσπάθησε να σταματήσει βλέποντας το λεωφορείο. Δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να απολτοποιήσει το σχολικό λεωφορείο. Και σύμφωνα με πληροφορίες είναι 4 οι νεκροί. Όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων της Φλάνδρας, είναι 2 παιδιά και 2 ενήλικες που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο, ανάμεσα τους ο ένας ο οδηγός, οι νεκροί, ενώ στο τρένο, στο οποίο επέβαιναν 100 περίπου επιβάτες και είχε προορισμό από την Μπριζ προς την πόλη αυτή, το μικρή αυτή επαρχία, την Μπάκενχάουτ, δεν τραυματίστηκε κανείς, παρά μόνο ένας επιβάτης ουσιαστικά ήταν σε κατάσταση σοκ και έτσι λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι διερευνούνται τα αίτια για τα οποία, κάτω από τα οποία έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, με το σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές γυμνασίου, σύμφωνα με πληροφορίες. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο βρίσκονταν 7 μαθητές, ένας ο οδηγός και ένας ουσιαστικά ο ενήλικας, ο οποίος συνόδευε τα παιδιά.
0: Συνοδός, ας το πούμε έτσι.
19: Ο συνοδός, ακριβώς. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι φυσικά έχει κατακλειστεί το σημείο από τις αρχές, την αστυνομία.
0: Κρίμα,
19: αλλά και
0: πραγματικά.
19: Ναι. Βρίσκεται στο σημείο, προκειμένου να εξακριβώσει το τι ακριβώς γίνεται. Εγώ βρίσκομαι καθοδόν, είναι αρκετά μακριά από το Βέλγιο. Και είναι πραγματικά περίεργο για τους Βέλγους το τι συνέβη αυτό το δυστύχημα και με τον τρόπο τον οποίο έγινε. Και μιλάμε φυσικά και για παιδιά.
0: Περιμένουμε βέβαια πάνω από όλα αυτό είναι το χειρότερο, ότι μιλάμε και για παιδιά και για μεγάλους ανθρώπους. Πραγματικά είναι πολύ περίεργο και μακάρι να βρεθούν και να δοθούν γρήγορα οι απαντήσεις που πρέπει. Με Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. και από την τραγωδία στο Βέλγιο πίσω στα δικά μας τις παρεμβάσεις που θα δώσουν ανάσα στους δρόμους της Αθήνας, μειώντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση σε σημαντικούς οδικούς άξονες όπως ο Κηφισός, περιέγραψε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Τεράστιο πρόβλημα αυτό έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές εδώ και με αφιερώματα και σε εκπομπές και με συνεντεύξεις εδώ στο Air News Radio 105,8. Ο Υπουργός λοιπόν, ο κ. Δήμας, σημείωσε ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά εμπλέκονται και άλλοι φορείς και άλλα Υπουργεία. Για να ακούσουμε τις παρεμβάσεις του Υπουργείου.
5: Το κυκλοφοριακό στο οποίο κάνατε αναφορά δεν είναι προφανώς αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου.
4: Εννοείται.
5: Υπουργείου, ναι. Και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
4: Προφανώς.
5: Θα σας πω ότι αυτό που έχουμε ανακοινώσει από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετίζεται και με τον Κηφισό και έχει να κάνει με την μείωση των βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό της πόλης, είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο υπολογίζουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και απαιτεί περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Είναι η σύνδεση επίσης του περιφερειακού Εγάλεω με την Εθνική Οδό και παράλληλα η τρισκόμβη, η κατάργηση κάποιων φαναριών όπως το φανάρι στον Παλάσκα, η γέφυρα στο Σχιστό από μία λωρίδα ανακυκλοφορία θα έχει 2 λωρίδες ανακυκλοφορία, άρα αυτό πραγματικά θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση.
0: Πραγματικά οδύσσια οι μετακινήσεις κάθε μέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μακάρι αυτές οι παρεμβάσεις να φέρουν αποτέλεσμα και να δώσουν ανάσες στους δρόμους της Αθήνας. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπε ο κύριος Δήμας, ο αρμόδιος υπουργός, εξαιρετικά σημαντικό είναι και το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συμβάλλει το έργο καθοριστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
5: Εξαιρετικά σημαντικό είναι το μετρό. Και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση της...
20: Με καθυστέρηση βέβαια. Με καθυστέρηση, κύριε Υπουργέ.
5: Υπήρχαν πράγματι καθυστέρηση. Εγώ θα σας πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ήδη ο ένας μετροπόντικας η Νίκη έχει ολοκληρώσει την διαδρομή της, ξεκινώντας δηλαδή από την Κατεχάκη φτάνοντας μέχρι το Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα έχει ολοκληρωθεί η σειρά εκεί πέρα. Αντιστοίχως ο δεύτερος μετροπόντικας, η Αθηνά, που ξεκίνησε από την Βεΐκου, έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωράει, και αυτή ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει φτάσει στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι κάτω από την Κυψέλη είχε τεχνικές δυσκολίες.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στην Αθήνα, αλλά και στην Κρήτη και την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις μαζικές σύλληψεις λοιπόν στην Κρήτη, αρχές προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται για 2 υπαλλήλους κέντρων υποδοχής δηλώσεων και 15 ακόμη άλλα πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται ότι εισέπρασαν παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 ως και το 2024, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίζουν οι αστυνομικοί της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Μέχρι τώρα το ποσό έχει φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συντάσσεται από την αστυνομία, εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια που δεν δίνουν δηλαδή οι διοκτήτες τους σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως της Θεσσαλονίκης, και τα οποία φυσικά πρόσωπα που τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είχαν σχέση με αγρότες, τα δήλωναν ως δικά τους ότι τα καλλιεργούσαν και στη συνέχεια έκαναν αιτήσεις και εισέπραταν παχυλές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη οι συλλήψεις, 14 συλλήψεις έχουν γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, μία στις Σέρες, μία στο Κιλκής και μία στην Αθήνα.
0: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη ήδη έχουν γίνει 22 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κατά συρροή απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιχειρήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
2: Δεν κάνουν τα πάρκια, κάνουν πατεωνίες, να τις βάλουν μέσα.
22: Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Συνδεόμαστε με τον Ηράκλειο Κρήτης και τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος βρίσκεται έξω από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και όπου βρίσκονται και οι συλληφθέντες, και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο.
23: Γρηγόρη, πρόκειται για 20 άτομα που κρατούνται εδώ και 2 που έχουν συλληφθεί στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, 22 συνολικά ακριβώς.
23: Ναι, ακριβώς. Τα κυκλώματα και από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη έχουν δικτύωση, ας το πούμε, και στην Αττική. Θα δούμε τι θα αποφαθεί η δικαιοσύνη από αυτού. Οι 20 που κρατούνται εδώ και συλληφθήκαν χθες σε μια μεγάλη επιχείρηση που διεξήχθη νωρίς το πρωί από το Ρέθυμνο μέχρι τον Άγιο Νικολάου, δηλαδή στους 3 από τους 4 νομούς της Κρήτης. Θα μεταχθούν το πρωί, θα βρίσκονται το πρωί στον Πειραιά και από εκεί θα οδηγηθούν κατευθείαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το λέω αυτό γιατί απόψε πρόκειται να επιβαστούν ως ήθιστες στο πλοίο της γραμμής. Πρόκειται να χωρίσουν θέσεις και να βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα, αλλά κάποιο γραφειοκρατικό δίκημα πήγε την υπόθεση 24 ώρες πίσω. Τώρα, συνολικά, συγκεκριμένη δικογραφία, Γρηγόρη, περιλαμβάνεται 138 άτομα, δηλαδή πλέον των 22, έτσι. Έχουμε και άλλους 100. Δεν μπορώ να κάνω την αναφέρεση τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετοί πάντως οι οποίοι κατηγορούνται ως περιφερειακοί. Είναι άτομα τα οποία δήλωναν παραπανίσχες εκτάσεις. Προσπορίζονταν ένα σημαντικό όφελος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό ήταν ακριβώς το οποίο διανέμονταν και μεταξύ των εγκεφάλων της οργάνωσης. Αυτοί λοιπόν οι υπόλοιποι που δεν έχουν συλληφθεί αλλά είναι καταγεγραμμένοι στην υπογραφία θα κληθούν και αυτοί με θέτο χρόνο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να απολογηθούν
0: και να δώσουν τις εξηγήσεις που πρέπει.
23: Ναι, θα τους απαγγελθούν επίσης κατηγορίες που πρέπει, δεν θα διελάσουν δηλαδή.
0: Βεβαίως. Γιώργο Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι οι έρευνες επεκτείνονται λοιπόν από την Κρήτη, πέρασαν στην Αθήνα και τώρα έχουν περάσει στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλικής.
18: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων. Γιατί έχουμε ένα σφοδρό και εξαιρετικά ασυνήθιστο για την εποχή κύμα καύσωνα που πλήττει την Δυτική Ευρώπη από τη Βρετανία ως και την Ιταλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ενώ έχουν καταγραφεί θάνατοι, κυρίως στη Γαλλία, που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
24: Κύμα ασυνήθιστα για την εποχή υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη. Από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία, ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για την εποχή, προκαλώντας ανησυχία αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Στη Γαλλία, οι αρχές ανακοίνωσαν 8 θανάτους που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Η χθεσινή ημέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 8 νομοί στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ η έλλειψη κλιματισμού προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 34,8 βαθμούς στο Kew Garden, σπάζοντας ρεκόρ από το 1944, ενώ ο πνιγμός σε ποτάμι ενός 15χρονου συνδέεται από τις αρχές με το κύμα καύσωνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας σημειώνει ότι τέτοιες θερμοκρασίες θα ήταν υψηλές ακόμη και για την καρδιά του καλοκαιριού. Αντίστοιχα, στην Ιρλανδία καταγράφηκαν τιμές κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης πρωτόγνωρες για μήνα Μάιο. Η Ισπανία προειδοποιεί για τροπικές νύχτες στα νότιο-δυτικά της χώρας, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να παραμείνει ψηλά και μετά τη δύση του ηλίου. Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία, σε περιοχές του Ιταλικού Βορρά η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφέρεια της Ρώμης οι αρχές ενεργοποίησαν περιορισμούς στην εργασία κάτω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο λεγόμενο θόλο ζέστη σε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες παιδιδεύονται κάτω από έναν ισχυρό αντικυκλώνα. Προσθέτουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, κάνοντάς τα συχνότερα και πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν πριν το τέλος της εβδομάδος.
0: Και από τον καύσωνα που ταλαιπωρεί χώρες της Δυτικής Ευρώπης να επιστρέψουν στο αστυνομικό δελτίο. Άλλο ένα βίο περιστατικό με ξύλο και πρωταγωνιστές παιδιά σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα, εκεί όπου 10 άτομα επιτέθηκαν σε 2, 6 ανήλικοι και ένας 18χρονος συνελήφθησαν και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
3: Χθες το βράδυ γύρω στις 11:20, όταν μια ομάδα 10 με 15 άτομα περίπου πήραν στο κυνήγι δύο νεαρούς, 18 και 17 ετών. Οι διώκτες, να πούμε πως ήταν και αυτοί στην ίδια ηλικία, κατάφεραν να πιάσουν τον έναν από τους δύο στην οδό Σπάρτης εδώ στην Καλυθέα και να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ο δεύτερος, ο 17χρονος, το έβαλε στα πόδια και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Ωστόσο έχασε την ισορροπία του και εκεί βρέθηκε αυτό στα χέρια των ανήλικων κατά κανόνα δραστών. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα μάτια μιας κοπέλας φέρονται να έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις πριν από το περιστατικό. Να πούμε πως τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Γεννηματάς. Ωστόσο πήραν εξιτήριο γρήγορα. Να πούμε πως αναγνωρίστηκαν οι 7 από τους εμπλεκόμενους, είναι 6 παιδιά ηλικίας 17 ετών και ένας 18. Επίσης, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σε γενικές γραμμές, ωστόσο δεν πάβει να έχουν υποστεί ένα σοκ.
0: Λοιπόν, και από την Καλυθέα πάμε στο Χολαργό τώρα. Οικογενειακή τραγωδία χθες το βράδυ στο Χολαργό, που ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι πριν ο ίδιος βάλει τέλος στη ζωή του. Τα κίνητρα της πράξης του δράστη ερευνώνται, καθώς μαρτυρίες αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποια αντιπαράθεση. Σοκαρισμένοι γειτονές που μίλησαν στην κάμερα του Ερνιούς.
6: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμό. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
7: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν διάσανο φορά του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τη μετέδωση και ο Κώστας Στάμου, ο ρεπόρτερ μας, για αυτή την οικογενειακή τραγωδία.
8: Καταρχάς, να περιγράψουμε το τι ακριβώς εκλήθηκε χθες το βράδυ εδώ στο Χολαργό. Ήταν λίγο μετά τις 10:30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφυρτη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, όπου εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμο, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και γι' αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Δεν ξέρουμε αν προηγήθηκε κάποιος άγρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύμηνη κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53χρονη. Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς, και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν το τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 57χρονου.
0: Και από την οικογενειακή τραγωδία εδώ στο Χολαργό, να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ανησυχία προκαλούν οι ρωσικές προειδοποιήσεις για νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, με τη Μόσχα μάλιστα να καλεί τις ξένες διπλωματικές αποστολές να αποχωρήσουν. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τα νεότερα. Έλενα.
9: Η Μόσχα προειδοποιεί λοιπόν με νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, κατά στρατιωτικών αλλά και διοικητικών κέντρων και κέντρων λήψεων αποφάσεων, και κάλεσε ξένους πολίτες, διπλωματικές αποστολές αλλά και μέλη διεθνών οργανισμών να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Μάλιστα, αυτό ανέφερε και ο Σεργέη Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, προς τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για αυτές τις εξελίξεις αλλά και την δεδομένη θέληση της Ουάσιγκτον να συνεχίσει τη διαμεσολάβηση για την λήξη του πολέμου. Ωστόσο, ο κύριος Ρούμπιο δεν θέλησε να απαντήσει πώς θα αντιδράσει το State Department, αν δηλαδή θα απομακρύνει τους διπλωμάτες του από το Κίεβο. Τώρα να σου πω επίσης ότι η Ρωσία λέει ότι αυτές οι επιθέσεις είναι σε αντίπεινα για ουκρανικές επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα κατά ρωσικής πόλης με 21 νεκρούς, ενώ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σημειώθηκαν επιθέσεις με πάνω από 100 ρωσικά ντρόουν αλλά και πυράβλους κατά περιοχών της Ουκρανίας, με τουλάχιστον ένα νεκρό στην Οδυσσό.
0: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς διευκρινήσεις έδωσε ο ΕΦΚΑ για λάθος τον υπολογισμό στις εισφορές του 2025. Πάμε στη Δήμητρα Κυρεζή, που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, τι είναι αυτό το λάθος που έκανε ο ΕΦΚΑ και αφορά πολύ κόσμο?
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Υπήρξε ένα λάθος στον υπολογισμό των εισφορών για το 2025. Ήταν τεχνικό ζήτημα λόγω της μετάπτωσης των υποσυστημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το ΕΦΚΑ, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή. Δεν είχαν προσυπολογιστεί οι μήνες Ιανουάριος και Δεκέμβριος, με αποτέλεσμα να έρθουν φουσκωμένες ασφαλιστικές εισφορές για αρκετούς εργαζόμενους που έχουν παράλληλη επασχόληση, και αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, και μάλιστα τους ζητούσε το ποσό, το οποίο την πρώτη δόση του ποσού που αναγράφονταν ως εισφορές του 25 μέχρι την Παρασκευή. Και ήταν και αρκετά τα χρήματα. Υπήρχε μια αναστάτωση, το θέμα συζητήθηκε στον ΕΦΚΑ και πραγματικά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Θα προβεί ο ΕΦΚΑ σε διόρθωση τον Ιούνιο. Γι' αυτό παρακαλεί όσους έχουν λάβει τα ειδοποιητήρια αυτά για το 25 να μην προβούν σε πληρωμή τις δόσεις μέχρι την Παρασκευή, όπως αναγράφονταν στα ειδοποιητήρια, ούτως ώστε από τον Ιούνιο να υπάρξουν διορθώσεις και να κυλήσουν όλα ομαλά, σύμφωνα με τις εισφορές τις οποίες πρέπει να πληρωθούν.
0: Ωραία, να μείνουμε σε αυτά. Σε πολύ λίγο από τώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα, περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου, έτσι, που έδωσε η κυρία Κεραμέως σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών.
10: Και τα βαρέα και ανθυγιεινά, Γρηγόρη, για τους εργαζόμενους νοσηλευτές, οδηγούς ΕΚΑΠ και διαζώστες, για όσους δεν έχουν βαρέα και ανθυγιεινά. Και επίσης έχουμε και για την ισότητα στις αμοιβές, πρόκειται ουσιαστικά για ενσωμάτωση σχετικής κοινοτικής οδηγίας και στο εξής, για τις ίδιες θέσεις και τα ίδια προσόντα, δεν θα υπάρξει καμία απόκληση στις αμοιβές. Δεν μπορεί να αμείβεται διαφορετικά η γυναίκα σε σχέση με τον άντρα. Θα δούμε λοιπόν τις άλλες διευκρινήσεις θα έχει το νομοσχέδιο.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, έκανε το 2-1 στη σειρά με τον Άρη στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ, και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Πέμπτη.
11: Και τώρα θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό ζευγάρι, για να δούμε ποιο πρωταθλητής Ελλάδος. Ξεκινάνε αυτοί οι αγώνες την ερχόμενη Παρασκευή. Αλλά αυτές τις ώρες είναι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός σε επαφές με τον Δανό Νέστρουπ. Αυτός θα είναι η πιθανότητα προπονητής της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρέπει να υπάρχει προφορική συμφωνία και αυτή τη στιγμή ζητάνε κάποιους επιμέρους όρους. Αυτή είναι η πληροφόρησή μας. Μπορεί και μέσα στην ημέρα να υπάρχει ανακοίνωση, ή στη μέρα ή αύριο να υπάρχει ανακοίνωση για τον Νέστρουπ.
0: Δημήτρη και εμένα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης και της Ρόδου, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ.
24: Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά παραπάνω. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες τα ορεινά το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
13: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χόρμος Γκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στη νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν επιχειρούν να αποντήσουν άρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αμυντικές ενέργειες. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Περίπου 24 δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό θα πρέπει να αποδεσμευθούν στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγή προσκύμενη στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Τασνίμ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ μετέβει στο Κατάρ προκειμένου να συμφωνηθεί ο μηχανισμός εφαρμογής του συγκεκριμένου αιτήματος στο πλαίσιο των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους και επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική Βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το Πασόκ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε τη στάση του κ. Μητσοτάκη απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και έκανε λόγο για ορμπανοποίηση της χώρας. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα, Γιώργος Γιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για απάτες με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλική, Σέρες και Αθήνα, ενώ το παράνομο όφελος εκτιμάται σε πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις αρχές, δύο υπάλληλοι κέντρων υποβολής δηλώσεων σε Θεσσαλονίκη και Σέρες φέρονται να οργάνωναν ψευδείς δηλώσεις για την παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από το 2019. Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται από την ελληνική αστυνομία μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Μια θαλάσσια νάρκη εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή στην παραλία Άγιος Αντώνιος Λασιθίου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για θαλάσσια νάρκη διαμέτρου 30 εκατοστών, μη οξυδωμένη και άγνωστης προέλευσης. Άμεσα ενημερώθηκε ο λιμενικός σταθμός Ελούντας και η αρμόδια υπηρεσία στρατού για την παραλαβή και εξουδετέρωσή της. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνι βαν στο Μπούγκενχάου του Βόρειου Βελγίου. Στο όχημα επέβαιναν 7 παιδιά, ένα συνοδός και ο οδηγός. Το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα και η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου, οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες και ο σηματοδότης έδειχνε κόκκινο τη στιγμή του δυστυχήματος. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.
18: Ο καιρός.
14: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και μόνο στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, βόρεια είναι μείως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Αρετή Μπίτα.
18: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
18: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
18: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε. Σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Εκπομπή θα κινηθούμε από το αποπνικτικό κύμα ζέστη στην Ευρώπη μέχρι τις γεωπολιτικές φωτιές στη Μέση Ανατολή και από τις πολιτικές ανακατατάξεις στην Ελλάδα μέχρι ένα σοκαριστικό ερώτημα δημόσιας υγείας που έρχεται από τη Θεσσαλία. Η Δυτική Ευρώπη ζει ήδη σε συνθήκες ακραίου καύσωνα, με θερμοκρασίες ρεκόρ, με νεκρούς στη Γαλλία και εικόνες που θυμίζουν Ιούλιο, ενώ βρισκόμαστε ακόμα στον Μάιο. Και η κλιματική κρίση, όπως όλα δείχνουν, δεν εμφανίζεται πια σαν απειλή του μέλλοντος, είναι ήδη εδώ και πιέζει κοινωνίες, υποδομές και αντοχές. Και την ίδια στιγμή έχουμε μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση. Αυτή καταγράφεται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Αμερικανικά πλήγματα, απειλές από την Τεχεράνη και αγωνία για τα στενά του Ορμούς. Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, απόψε ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το νέο του κόμμα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κέντρο αριστερά και προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Σήμερα στην εκπομπή θα σταθούμε σε ένα θέμα έτσι που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Στη Θεσσαλία θα πάμε, η οποία εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά Πάρκινσον στην Ευρώπη. Γιατί? Οι επιστήμονες μιλούν ανοιχτά για πιθανή σύνδεση με φυτοφάρμακα, με τοξικές ουσίες και χρόνια περιβαλλοντική επιβάρυνση. Τώρα μιλάμε για μια αγροτική περιφέρεια που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο ζήτημα δημόσιας υγείας. Ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλουσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγής Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: να πάμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα που σας έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής, στη Θεσσαλία. Η Θεσσαλία ήταν πάντα η καρδιά της αγροτικής παραγωγής της χώρας. Σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας άλλης συζήτησης, ιδιαίτερα ανησυχητικής. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκαλούν σοκ, δηλαδή η Θεσσαλία, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά Πάρκινσον όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης. Μιλάμε για μια νόσο που χτίζεται αθόρυβα μέσα στον οργανισμό 15 και 20 χρόνια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Οι επιστήμονες μιλούν ανοιχτά για πιθανή σύνδεση με φυτοφάρμακα και τοξικές ουσίες. Πάμε να ανοίξουμε την συζήτησή μας μαζί με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα. Χαίρετε, κύριε Κουρέτα.
1: Ναι, γεια σας. Καλησπέρα.
0: Τώρα, αυτή η συζήτηση δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλία. Γενικά αφορά και το πώς αντιλαμβανόμαστε τελικά και τη δημόσια υγεία στη χώρα. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, εδώ τα στοιχεία αυτά για την νόσο Πάρκινσον, για παράδειγμα, που παρουσιάστηκαν, κατά τη γνώμη σας, συνιστούν σοβαρή κρίση δημόσιας υγείας για την περιοχή ευρύτερα?
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Γι' αυτό και το έφερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το ενημέρωσα το Περιφερειακό Συμβούλιο στην αρχή, που είναι ο χρόνος του Περιφερειάρχη, γιατί έχουμε κάποιο χρόνο που μπορούμε να κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις. Είχα καλέσει και τον συνάδελφο, τον κύριο Δαρδιώτη, από τον καθηγητή της νευρολογίας.
0: Που έκανε την έρευνα.
1: Και εμείς συμμετείχαμε σε διάφορες άλλες έρευνες που γίνονταν. Το εργαστήριο το δικό μου, δηλαδή εγώ είμαι καθηγητής στο Τμήμα Βιοχημίας επίσης. Και φαίνεται από όλες αυτές τις μελέτες ότι η Θεσσαλία έχει διπλάσιο αριθμό ατόμων με Πάρκινσον σε σχέση με άλλες περιφέρειες, με την Κρήτη ας πούμε, και είναι και υψηλότερα σε όλη την Ευρώπη. Τώρα αυτό πώς συσχετίζεται και τι λένε οι μελέτες και πώς θα μπορούσε να μας βοηθήσει και αν τελικά ισχύει αυτό που λέτε, που είναι ένα θέμα σοβαρό δημόσιας υγείας. Τώρα αυτό πώς συσχετίζεται και τι λένε οι μελέτες και πώς θα μπορούσε να μας βοηθήσει και αν τελικά ισχύει αυτό που λέτε, που είναι ένα θέμα σοβαρό δημόσιας υγείας. Κατά τη γνώμη μου είναι. Και είναι για πολλούς λόγους.

0: και φαίνεται ότι αυτά τα φυτοφάρμακα εισάγονται από άλλες χώρες λαθρέα.
1: Παράνομα.
0: Παράνομα και πιο φτηνά. Και είχαμε και πριν από ένα χρόνο περίπου, είχαμε πιάσει και κάποιους εδώ σαν περιφέρεια υπάλληλοι, είχαν μαζί με την αστυνομία, είχαμε ένα περιστατικό στην Καρδίτσα που πιάστηκε κάποιος που έφερνε φυτοφάρμακα από το εξωτερικό, τα οποία τα έφερνε και τα μοίραζε από εδώ και από εκεί. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Εμείς το ανοίξαμε το θέμα, διότι πρέπει να, αυτό να αποτελέσει και μια δράση εκτός από την περιφέρεια και σε επίπεδο Υπουργείου και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το σηκώσουμε μέχρι εκεί. Δηλαδή, ετοιμάζουμε και μια ερώτηση με κάποιους ευρωβουλευτές για το θέμα αυτό και για τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Διότι υπάρχει μια σειρά δράσεων που ξεκινάει από την ενημέρωση, από τη μέτρηση και από τη διατροφή. Έχουν βρεθεί και πάρα πολλές διαιτολογικές πρακτικές οι οποίες μπορούν να προστατεύσουν τους ανθρώπους από την Πάρκινσον. Επομένως, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, πρέπει να ανοίξει και κι άλλο και νομίζω ότι η έρευνα αυτή που έγινε από τη δημοσιογραφική ομάδα, την ερευνητική της Σάλομον, μια ομάδα η οποία το ανέδειξε, ήταν πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να το φέρουμε και εμείς στη δημόσια συζήτηση.
1: Και τώρα εδώ αυτές οι νόσοι ξεκινούν και 15 και 20 χρόνια πριν εμφανιστούν, για παράδειγμα, τα πρώτα συμπτώματα.
0: Ναι, η τελευταία μεγάλη δημοσίευση που έγινε, που συμμετείχε και το δικό μας το εργαστήριο και άλλοι, και είχε ο κύριος Καρμέας, ο καθηγητής νευρολογίας από το ΕΚΠΑ, φαίνεται ότι παρακολουθήσαμε τους ασθενείς που κάνουν Πάρκινσον για 7 χρόνια. Φαίνεται ότι η περίοδος η οποία αναπτύσσεται και μπορεί να βρει κανείς συμπτώματα, κάποια συμπτώματα αξιολόγησης, είναι αρκετά χρόνια πριν. Επομένως η έκθεση στα φυτοφάρμακα δεν είναι τωρινή, πάει πάρα πολύ πίσω.
1: Αυτό όμως, κύριε Κούρε, ταυτόματα σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ένα κρυμμένο πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βλέπουμε σήμερα.
0: Είναι σωστό, γιατί η χρήση των φυτοφαρμάκων αφενός γίνεται με έναν τρόπο που οι άνθρωποι θεωρούν, οι αγρότες, ότι δεν τρέχει και τίποτα. Θα βάλω πίσω την ψεκαστήρα, στην πλάτη, να έχω το φυτοφάρμακο, θα πάω να ψεκάσω.
1: Θα βάλω και μια μάσκα, ας πούμε, μπορεί.
0: Θα τρέχει το μισό πάνω στην πλάτη μου. Άλλες φορές βάζω μάσκα, άλλες φορές δεν βάζω. Και το ζήτημα είναι ότι οι μελέτες που έχουν γίνει από την απορρόφηση των φυτοφαρμάκων από το δέρμα είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν περιοχές του δέρματος οι οποίες έχει μεγάλη απορρόφηση το φυτοφάρμακο και οι οποίες αυτές οι περιοχές δεν είναι προστατευμένες. Δεν είναι μόνο η προστασία να
1: βάλει. Άρα δεν είναι μόνο
0: τη
1: μέσο τη εισπνοή. Και μπορεί αυτό να μην το ξέρει και ο αγροτικός πληθυσμός τη χώρα, όχι μόνο τη Θεσσαλία.
0: Εμείς κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα με παρουσιάσεις και σήμερα, ας πούμε, έχουμε μια σε κάποια περιοχή για να γίνει για αυτό το πράγμα η υπάλληλη με τον Περιφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης. Και το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Δεν εφαρμόζονται πολλές φορές και οι σωστές πρακτικές στο εξωτερικό. Οι άνθρωποι, υπάρχει ένας επαγγελματικός λάθος που λέγεται ψεκαστές, οι οποίοι κυκλοφορούν και ψεκάζουν σαν αστροναύτες. Εδώ υποτίθεται ότι πρέπει να πάρεις κάποιο, ας πούμε, πιστοποιητικό για να μπορείς να χειρίζεσαι τα γεωργικά φάρμακα. Αλλά φαίνεται ότι στην πράξη, από τις εργασίες που έχουν δημοσιευθεί και από τις φωτογραφίες που υπάρχουν, δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Με αποτέλεσμα αυτό που συμβαίνει τώρα και βγαίνει στη δημόσια σφαίρα, να χρειάζεται πολύ περισσότερη συζήτηση και κουβέντα και πράξη. Είναι σοβαρό.
1: Τώρα, σε σχέση με τα στοιχεία, για παράδειγμα, που εκεί καταγράφονται τα πολλά περιστατικά ανακατοίκους στην Θεσσαλία, η σύγκριση γίνεται και με άλλες περιοχές. Όπως για παράδειγμα στην Κρήτη. Γιατί στην Κρήτη, γιατί η Κρήτη αποτελεί επίσης μια αγροτική περιφέρεια.
0: Έχουν μεγάλη κρίση λόγω των θερμοκηπίων.
1: Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, στη Θεσσαλία οι αριθμοί και τα περιστατικά, τέλος πάντων, εκτοξεύονται προς τα πάνω. Για σας, τι λέει?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορετική καλλιεργητική πρακτική η οποία κρύβει από πίσω χρήση φυτοφαρμάκων. Στη Θεσσαλία έχουμε εκτατικές καλλιέργειες όπως είναι το βαμβάκι, ο αραβόσιτος, η μυδική. Έχουμε πάρα πολλά δέντρα. Δηλαδή είναι μια, η Θεσσαλία είναι το κέντρο της αγροτικής παραγωγής όλης της χώρας. Και καλλιεργούνταν, φανταστείτε ότι πριν από περίπου 10 χρόνια

0: Είχαμε 1,5 εκατομμύριο στρέμματα βαμβάκι, το οποίο τώρα έχουν πέσει σχεδόν κάτω από το μισό λόγω του προβλήματος με το νερό. Όμως, παρόλα αυτά, και οι υπόλοιπες καλλιέργειες, οι οποίες είναι εκτατικές, περιλαμβάνουν χρήση γεωργικών φαρμάκων πολύ περισσότερο από ό,τι γίνεται σε άλλες περιοχές της χώρας που δεν έχουν τέτοιου είδους καλλιέργειες.
1: Ναι, έχει να κάνει λοιπόν με την καλλιέργεια, άρα βέβαια, και τις ανάγκες.
0: Βέβαια, σε μεγάλο βαθμό. Γιατί εδώ έχει στάρια, έχει καλαμπό. Έχει βαμπάκι, έχει τριφύλια, έχει δέντρα και είναι μεγάλες, είναι 2,5 εκατομμύρια αρδευόμενες εκτάσεις περίπου στρέμματα στη Θεσσαλία. Αντίστοιχα καλλιέργειες, όχι ακριβώς ίδιες, αλλά σε μεγάλη έκταση, έχει ο κάμπος των Σφαιρών. Όμως φαίνεται ότι δεν υπάρχει τα ίδια νούμερα και αυτό χρειάζεται περαιτέρω έρευνα και μελέτη και νομίζω ότι πλέον είναι και στο Υπουργείο, αλλά και εμείς θα συνεχίσουμε με κάποιες μελέτες με το Πανεπιστήμιο που ήδη συνεργαζόμαστε, με την Ευρωβουλευτική Κλινική, να δούμε και άλλα στοιχεία.
1: Σας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, φαντάζομαι, ναι, ή να το πω αλλιώς, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές στη Θεσσαλία όπου εκεί παρατηρείται μεγαλύτερη συγκέντρωση περιστατικών?
0: Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν και συσχετίζουν συγκεκριμένες καλλιέργειες από τις μελέτες που έχουν γίνει.
1: Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του ελέγχου, μας είπατε κι εσείς ότι πότε πριν λίγες μέρες υπήρχε ένα περιστατικό έτσι στο πλαίσιο του ελέγχου. Υπάρχει στοχευμένος μηχανισμός ελέγχου ή θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερος?
0: Υπάρχει. Κοιτάξτε, η πολυματικότητα των γεωργικών φαρμάκων γίνεται με έναν αλγόριθμο που παίρνονται δείγματα από τις διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα και στέλνονται στον Πενάκιο που είναι το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς της υπολοιματικότητας για γεωργικά φάρμακα. Και εκεί βρίσκουν πια έχουν πάνω από το όριο ή κάτω. Εκεί όμως δεν βρίσκουν αυτά τα οποία βρίσκουν οι επιδημιολογικές μελέτες. Δηλαδή μπορεί να βρίσκουν στα δείγματα τα οποία είναι σε ένα προϊόν να είναι το ίδιο σε 100 υπολοιματικότητα πάνω από το όριο στην Κρήτη και στη Θεσσαλία ή στις Σέρες, αλλά δεν έχουν στοιχεία πόσο ψεκάζουν και με ποιο τρόπο ψεκάζουν, ναι. Και αν έχουν μέτρα προστασίας, αυτό προκύπτει από τις επιδημιολογικές μελέτες όπως αυτές που φαίνεται ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αριθμό περιστατικών με Πάρκινσον. Και εμείς θα συνεχίσουμε αυτό. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Και
0: είναι πολύ μεγάλη
1: και
0: την δημόσια υγεία.
1: Και για την πολύπαθη Θεσσαλία, δηλαδή μετά τις πλημμύρες, μετά τις καταστροφές των τελευταίων ετών.
0: Αυτό δεν έχει σχέση με τις πλημμύρες.
1: Όχι.
0: Πάει 15 χρόνια πριν στο 20.
1: Για παράδειγμα, και εν μέσω τώρα της ακρίβειας, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ανησυχείτε ότι αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται? Και αυτό τα στοιχεία θα προκύψουν ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά. Επειδή έχω μάθει να βλέπω τα στοιχεία και να τα αξιολογώ, αυτή τη στιγμή αυτό που με απασχολεί και με ανησυχεί είναι ότι να μπούμε πιο βαθιά και να δούμε σε κάποιες περιοχές περισσότερο το πρόβλημα και να το συσχετίσουμε με τη χρήση συγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων, το οποίο δεν έχει γίνει. Αυτό πιστεύω θα το κάνουμε, να μπορέσουμε να διαστοποιήσουμε και τον κόσμο στις σωστές γεωργικές πρακτικές, αλλά είναι κάτι που θέλει πάρα πολύ χρόνο και δεν είναι απλό.
1: Όχι,
0: δεν είναι εύκολο.
1: Και για όσους μας ακούνε που μπορούν να μην ασχολούνται, για παράδειγμα,
0: εύκολο,
1: με την καλλιέργεια.
0: Δεν είναι απλό. Είναι κάτι που πάει πάρα πολύ πίσω σε συνήθειες που έχουν χτιστεί για δεκαετίες. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθε κάποιος χι κουρέτας, πώς το λένε, περιφερειάρχης και είπε κάτι, αυτό θα το ακούσουν. Εντάξει. Μπορεί να συγκινηθούν κάποιοι, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά η οποία θα κρατήσει πάρα πολλά χρόνια και μετά από μένα και μετά από τους επόμενους. Και πρέπει να είναι. Αυτά θα φανούν μετά από αρκετά χρόνια. Δεν γίνονται τις μελέτες μετά από 6 μήνες.
1: Μάλιστα. Κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγχειρίας στην επαρχία Χορμοσγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Έκρηξη σε τάνκερ στα νυχτά του Ομάν καταγράφηκε από εταιρείες παρακολούθησης της ναυτιλίας στη Βρετανία. Άγνωστα τα αίτια προς το παρόν. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έντονη κριτική από το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη. 4,5 εκατομμύρια ευρώ το κέρδος. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίη, Σέρες και Αθήνα. 4 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνιβαν στο Μπούγκενχάουτ, στο βόρειο Βελγίου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα επιρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος και κάπου εκεί ανάμεσα σε αμερικανικά πλήγματα, σε απειλές από την Τεχεράνη, σε αγωνία για τα στενά του ορμού, σε ελπίδες παρόλα αυτά για πρόοδο, ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Εμείς πάμε να δούμε τι νέα μας έρχονται από τις αγορές, πώς αντιδρούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρδί, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι μεικτή η εικόνα στις αγορές σήμερα, καθώς, όπως είπες και εσύ, οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν ο βασικός παράγοντας που καθορίζει το επενδυτικό κλίμα. Ανάλογα δηλαδή με τις εξελίξεις που έχουμε στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, κινούνται και οι επενδυτές στις αγορές. Χθες είχαν μια σημαντική άνοδο και σήμερα του δίνεται η ευκαιρία στους επενδυτές να προχωρήσουν και σε μια μερική κατοχήρωση των κερδών που κατέγραψαν. Επομένως έχουμε στη Φραγκφούρτη και στο Παρίσι απώλειες, όχι μεγάλες όμως, 0,51% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,78% χαμηλότερα ο DAX 40 στο Παρίσι. Ανωδικά κατά 0,50% κίνητο δείξει στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο ισπανικό χρηματιστήριο έχουμε οριακή άνοδο 0,06%, μικρές απώλειες στο ιταλικό χρηματιστήριο 0,13% και έχουμε νέα ανωδική κίνηση στο ελληνικό χρηματιστήριο με το γενικό δείχτη να κινείται πάνω από τις 2.330 μονάδες με κέρδη περίπου της τάξης του 1%. Οι τιμές του πετρελαίου ευτυχώς θα έλεγα παρά τις όποιες έτσι αμφιβολίες σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δεν επηρεάζουν από ό,τι φαίνεται το επενδυτικό κλίμα στις πετρελαϊκές αγορές, με αποτέλεσμα να έχουμε κάτω από τα 100 δολάρια και τους δύο τύπους πετρελαίου, και το Brent και το αμερικανικό αργό. Το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή είναι στα 92,90 δολάρια το βαρέλι και στα 99,20 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent. Δεν τα ξεπέρασε τα 100 αυτό το ψυχολογικό φράγμα που υπάρχει εδώ και καιρό και είναι ένα όριο πολύ σημαντικό για την ψυχολογία των επενδυτών. Και μικρές μεταβολές επίσης στα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός παραμένει εκεί στα ίδια επίπεδα με χθες, 4.541 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός, 76,25 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασίμι. Έχουμε μία μικρή αυξητική τάση σήμερα στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών μετά από την μεγάλη όμως χθες βουτιά κυριολεκτικά των αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης, που είχαν και ως αποτέλεσμα να επιστρέψει κάτω από το 3% το δεκαετές γερμανικό ομόλογο, και σήμερα έχει μια αύξηση 3 μονάδες βάσης αλλά παραμένει κάτω από το 3%, είναι στο 2,97% αυτή τη στιγμή η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, 3,58% των γαλλικών και στο 3,63% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και στην αγορά συναλλάγματος, για να ολοκληρώσουμε με την εικόνα από τις αγορές, έχουμε μικρές μεταβολές, μια μικρή ενίσχυση του δολαρίου, όχι όμως αισθητή, ανεπαίσθητη θα λέγαμε με άνοδος του δολαρίου και σε σχέση με το ευρώ αλλά και με το γεν και τη στερλίνα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1634 και το δολάριο με το γεν στα 159,20, ενώ μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3473 δολάρια. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα, Άρτη.
0: Σε ευχαριστούμε, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Earth News Radio 105,8.

0: τεχνολογία των αυτοκινήτων εξελίσσεται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Αυτό το έχουμε καταλάβει τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο αυτής της εξέλιξης δεν βρίσκεται πλέον η ταχύτητα, αλλά η ασφάλεια των επιβατών και των πεζών. Οπότε ανάψτε μηχανές, αν μας ακούτε από το δρόμο, δεθείτε καλά. Θα αφήσουμε για λίγο τον γκάζι και θα πάμε στην ουσία της αυτοκίνησης μαζί με την ασφάλεια. Ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος, συντάκτης με εξειδίκευση σε θέματα αυτοκινήτου, θα μας μιλήσει για τους δύο αόρατους φύλακες κάθε διαδρομής μας, την ενεργητική και την παθητική ασφάλεια. Γεια σου Πάρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας. Τα ερωτηματικά είναι 2 ή 3, για να δούμε, γιατί ίσως και να είναι και 13. Τι είναι ενεργητική και τι είναι παθητική ασφάλεια, τι ορίζεται ως ενεργητική και τι ως παθητική ασφάλεια τα αυτοκίνητα, τις μοτοσυκλέτες, τι είναι ο Euro NCAP που πολλές φορές βλέπουμε και τι μετράει στα αυτοκίνητα και πόσο ασφαλή είναι τα αυτοκίνητα που εισάγονται στην Ευρώπη, γιατί έχουμε δει και πολλές μάρκες από την Κίνα, τώρα τελευταία, είναι η μόδα αυτή, να έρχονται στην Ελλάδα. Είναι ασφαλή τα αυτοκίνητα αυτά που εισάγονται στην Ευρώπη?
0: Ή είναι ασφαλή από μόνα τους, για παράδειγμα, ή χρειάζεται κάτι άλλο, πρέπει και εμείς κάπου να συμμετέχουμε σε αυτό?
1: Ακριβώς, να τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα, να δούμε τι είναι ενεργητική και τι είναι παθητική ασφάλεια. Με απλά λόγια, η ενεργητική σε κρατά μακριά από τον τοίχο, η παθητική σε κρατάει ζωντανό αν πέσεις πάνω του. Καλό.
0: Ναι, ναι, καλό. Αλλά τώρα που το εξηγείς, που θα το καταλάβουν και οι ακροατές. Δηλαδή, το μιλάμε για ενεργητική ασφάλεια. Έχει να κάνει πώς είναι αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα, για παράδειγμα, που μπορεί να προλάβουν κάτι, που άμα φύγεις από τη λωρίδα στα καινούργια αυτοκίνητα, νιώθεις ένα κραδασμό, για παράδειγμα, όταν πας να πλησιάσεις πολύ ένα αυτοκίνητο, μπορεί να κόβει από μόνο του.
1: Πολύ σωστά. Υπάρχουν τα καινούργια αυτοκίνητα επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2022 και μετά πρέπει να πληρούν ένα κανονισμό που λέγεται GSR2. Δηλαδή, τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν lane assist, αυτό δηλαδή που όταν πας να περάσεις τη διαχωριστική γραμμή σου κάνει αυτό το τράνταγμα στο τιμόνι, intelligent speed assist, που είναι ο έξυπνος τρόπος που βλέπεις αν το αυτοκίνητό σου έχει ξεπεράσει το όριο ταχύτητας, κάμερα οπισθοπορίας για να μπορείς να παρκάρεις πολύ πιο εύκολα, ανίχνευση κόπωσης, βλέπει το αυτοκίνητο, έχει κάμερες μέσα και βλέπει αν είσαι
0: κουρασμένος ή όχι.
1: Μπράβο. Αυτά λοιπόν πρέπει να είναι στάνταρ και είναι σε αυτό το επίπεδο της ευρωπαϊκής ασφάλειας.
0: Αυτό που λες τώρα με την κούραση, το έχω δει και εγώ. Δηλαδή κάποια στιγμή σε ένα αυτοκίνητο είδα στο ταμπλό ένα μήνυμα που έλεγε νομίζω ότι έχεις κουραστεί λίγο, θα ήθελες να σταματήσουμε ακριβώς, να κάνεις ένα διάλειμμα.
1: Ναι, ναι, coffee break. Βέβαια θα σου πω το άλλο που εγώ είδα σε ένα καινούριο αυτοκίνητο από την Κίνα, φορούσα γυαλιά και συνέχεια μου χτύπαγε και μου έλεγε κάνε coffee break. Φορούσα γυαλιά καθρέφτες.
0: Έβλεπε πολύ κουρασμένα τα μάτια σου, δηλαδή πολύ μαύρα γι' αυτό.
1: Μπράβο, όχι. Διάβαζε τους καθρέφτες και προφανώς έβλεπε τα μάτια μου ή τα βλέπε ή δεν τα βλέπε. Δημιουργούσε πρόβλημα στο αυτοκίνητο, σε αυτό το σύστημα, εν πάση περιπτώσει, και σου έλεγε μόλις έβγαλα τα γυαλιά, τα πάντα επανήλθαν κανονικά και δεν με σταμάταγε. Δηλαδή να έχει με τις ηχητικές αυτές ειδοποιήσεις.
0: Και όλα αυτά τα συστήματα είπες ότι γίνονται υποχρεωτικά βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
1: Ναι, από το 2022 και μετά η ενεργητική αυτή ασφάλεια είναι υποχρεωτική. Η παθητική είναι γνωστή που ξέρουμε, είναι οι ζώνες, είναι τα
0: αερόσακι.
1: Ναι, αερόσακι, το σύστημα ABS που φρενάρουμε, ξέρεις, αυτά τα που είναι τα γνωστά. Είναι δηλαδή τα πράγματα τα οποία οι προεντατήρες, τις ζώνες, τα γνωστά που ουσιαστικά δεν προλαμβάνουν, αλλά αντιμετωπίζουν ένα ατύχημα.
0: Τώρα, άμα θέλουμε να γυρίσουμε λίγο, για παράδειγμα, στην ενεργητική ασφάλεια, σε όλα αυτά που μας είπες στην αρχή, πολλοί οδηγοί μπορεί να ενοχλούνται, μπορεί να τρομάζουν. Έχω ακούσει και αυτό, ότι τρομάζω εκείνη την ώρα που οδηγά όταν παρεμβαίνουν τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά. Αυτά, αν θέλει κάποιος, τα απενεργοποιεί και το καλύτερο είναι πρέπει να τα απενεργοποιεί αν νιώθει μια ενόχληση τέλος πάντων την ώρα που οδηγεί.
1: Τώρα δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί είναι πολύ ενοχλητικά, ειδικά αυτά τα συστήματα όταν υπερβαίνει το όριο ταχύτητας, που είναι 30 χιλιόμετρα ή πολλές φορές 20 χιλιόμετρα, αρχίζει και ακούγεται ένα κουδούνισμα όπως κάνει η ζώνη, πάνω όταν δεν έχει τη ζώνη σου. Αυτό το πράγμα δεν σε κάποια αυτοκίνητα απενεργοποιείται ηχητικά, αλλά μόλις κλείσεις το αυτοκίνητο και το ξανανάψεις, θα πρέπει να συνεχίσεις να το απενεργοποιείς.
0: Πάντως αυτό με τη ζώνη, εάν δεν το κάνανε τα τελευταία χρόνια, να ακούγεται αυτός ο θόρυβος από τη στιγμή που δεν έχεις βάλει ζώνη και με την 5η, 10η, 100η φορά πια να λες αποκλείεται, θα το βάλω γιατί με ενοχλεί, χωρίς να μπορεί να απενεργοποιηθεί, αυτό βοήθησε, δημιούργησε κουλτούρα ασφάλειας.
1: Ναι, εντάξει, και αυτό και σίγουρα και η αστυνόμευση, η οποία ήταν αρκετά αυστηρή και να σου παίρνουν το δίπλωμα και πληρώνεις και ένα τουκτερό πρόστιμο εκτός από την αφαίρεση διπλώματος, το ξανασκέφτεσαι. Η αλήθεια είναι. Βέβαια, ας πω την αλήθεια, εγώ θεωρώ ότι έχουν παραγίνει λίγο τα πράγματα, με την έννοια ότι και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, εάν το δούμε, έχει γίνει πολύ αυστηρός. Και δεν έχεις εκπαίδευση. Δηλαδή δεν σε εκπαιδεύει, σε τιμωρεί χωρίς να σε εκπαιδεύει. Τουλάχιστον αυτά να σε εκπαιδεύσει. Δηλαδή να μην ξανακάνεις το ίδιο λάθος.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις για ποιο λόγο πρέπει να φοράς ζώνη. Να ξέρεις γιατί δεν πρέπει να πιεις. Να ξέρεις γιατί πρέπει να τηρείς την απόσταση ασφαλείας.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι ναι, η τεχνολογία μας προσφέρει αυτά τα εργαλεία, όμως από την άλλη υπάρχει και η οδική παιδεία, υπάρχει και η υπευθυνότητα, να το πω έτσι απλά, πίσω από ένα τιμόνι που παραμένουν ρυθμιστές. Πώς θα το κάνουμε?
1: Σωστά. Ένα άλλο που με ρωτάνε πολλοί ακροατές και τηλεθεατές είναι αν τα μεταχειρισμένα που εισάγονται στην Ευρώπη παίρνουν αυτά τα συστήματα και είναι εγκεκριμένα και ασφαλή. Ναι, η απάντηση μάλλον στην ερώτηση αυτή είναι ναι, με την προϋπόθεση ότι έχουν ευρωπαϊκή έγκριση τύπου. Κάθε καινούργιο αυτοκίνητο από το 2022 και μετά εφοδιάζεται με αυτά τα συστήματα και αν μπαίνει στην Ευρώπη έχει CE και τις προδιαγραφές στο EuroNCAP. Ο EuroNCAP είναι ένας οργανισμός ο οποίος μετράει την ενεργητική και τη βαθητική ασφάλεια και σίγουρα ένα αυτοκίνητο που μπαίνει στην Ευρώπη είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών και είναι ασφαλές.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αν τώρα μας ρωτούσαν ποια, για παράδειγμα, θεωρείς εσύ προσωπικά τα τρία βασικά συστήματα από το κομμάτι ενεργητικής ασφάλειας που πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσει κάποιος που θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, ακόμα και ένα αυτοκίνητο δεκαετίας μεταχειρισμένο, ποια θα ήταν? Έτσι, αυτά
1: σίγουρα το αυτοκίνητο θα πρέπει να έχει ABS, που είναι σίγουρα ABS, να έχει ESR, αντισκίντ, αυτά είναι τα στάνταρ, και βεβαίως να έχει αερόσακους και οδηγού και συνοδηγού. Από εκεί πάμε και αρχίζουμε νομίζω και μιλάμε. Από εκεί και μετά ό,τι περισσότερο έχει σίγουρα είναι πολύ πιο ασφαλές. Τώρα το να σε κρατάει και να σου κρατάει το τιμόνι αν εσύ δεν έχεις βγάλει πλάς. Το να βλέπεις και να σε προειδοποιεί στον καθρέπτη ή στο τυφλό σημείο. Όλα αυτά τα κάναμε και πριν. Εφόσον οδηγούμε σωστά, αν έχουμε τη σωστή εκπαίδευση και γυρίζουμε το βλέμμα μας, μετράμε όταν είναι να προσπεράσουμε, τηρούμε τα όρια ταχύτητας, όλα αυτά, ή ας πούμε το limiter που έχει, που μπορείς και βάζεις ένα limit στο αυτοκίνητό σου και δεν πας παραπάνω από τα συγκεκριμένα χιλιόμετρα που λέει το όριο, όλα αυτά είναι συν, αλλά είναι και κάποια πράγματα που μπορείς και εσύ ο ίδιος να τα κάνεις, έτσι.
0: Όταν, επειδή μιλάμε και πολύ και για προηγμένα τέλος πάντων λειτουργικά συστήματα όπως αυτά που ανέφερες, όλα αυτά, πες ότι τα έχουμε όλα, εντάξει, αν όμως από εκεί και πέρα υπάρχει από μέρους μας μια κακή συντήρηση του αυτοκίνητου, ξέρω εγώ, φθαρμένα ελαστικά, αυτό αυτόματα μπορεί να ακυρώσει όλη τη λειτουργία αυτών των προηγμένων συστημάτων?
1: Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν το αυτοκίνητό μας κάθε φορά να μην ξεχνάμε να πάμε να κάνουμε τα συγκεκριμένα σέρβις που λέει ο κάθε κατασκευαστής. Και σίγουρα το πρώτο πράγμα, το πρώτο μέλημα είναι τα ελαστικά. Γιατί είναι τα ελαστικά, είναι σαν τα παπούτσια, είναι αυτά που έρχονται σε επαφή με το οδόστρωμα. είναι τα πρώτα που έχεις φρένο ή δεν έχεις φρένο, ή έχεις κράτημα ή δεν έχεις κράτημα. Σίγουρα τα ελαστικά είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε όλοι να τα έχουν την περισσότερη φορά. Έτσι, φορά με τον δρόμο, με τα πεζοδρόμια, με τις λακκούβες. Από εκεί και μετά θα μιλήσουμε και γι' αυτό σε κάποια άλλη μας εκπομπή. Από εκεί και μετά νομίζω είναι ο τρόπος που εσύ χειρίζεσαι το αυτοκίνητο. Μπορεί να έχει κάνει ένα αυτοκίνητο λίγα χιλιόμετρα, αλλά να τα κάνει σε κομματόδρομο, σε 4x4.
0: Ναι.
1: Δεν είναι οι ίδιες φορές που έχει ένα αυτοκίνητο με ένα άλλο αυτοκίνητο που βγαίνει καθημερινά και κινείται σε ομαλό δρόμο. Έτσι. Ήθελα να πω και για τον κύριο Σεπί, γιατί πολλοί ρωτούν και τι είναι ο κύριο Σεπί. Ο Γιούρον Σεπί από το 1997 μέχρι σήμερα έχει τεστάρει πάνω από 800 μοντέλα, βαθμολογεί από το 1 μέχρι 5 αστέρια. Προσέξτε, τα 5 αστέρια του 2010 δεν είναι τα ίδια με τα 5 αστέρια του 2026, έτσι. Γιατί διαφορετική βαθμολογεί πολύ διαφορετικά πράγματα. Έχουμε δηλαδή, πρέπει να προσέχουμε τέσσερα, γιατί με ρώτησες πριν τι πρέπει να προσέχουμε.
0: Ναι.
1: Πρώτον, την προστασία των ενηλίκων. Δεύτερον, με τοπική και πλανή σύγκρουση κολόνα. Πόσο θα χτυπήσεις. Δεύτερο, προστασία παιδιών. Πώς ασφαλές είναι το παιδικό κάθισμα και πώς δεν είναι το ISOFIX. Τρίτο, προστασία πεζών. Γιατί το αμάξι σου δεν πρέπει να σκοτώνει και αυτούς που είναι απ' έξω. Έτσι, γι' αυτό το καπό είναι πιο μαλακό πλέον. Τα αμάξια φρενάρουν μόνα τους. Έτσι.
0: Όμως πάρει να σου πω κάτι. Να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι, γιατί ξέρεις, καμιά φορά ξεχνιέσαι, επαφίεσαι, αφήνεσαι ολοκληρωτικά όταν έχεις ένα τέτοιο καινούριο αυτοκίνητο που έχει μια μακρά λίστα με τέτοια εργαλεία που είναι επένδυση για τη ζωή. Κάποιες φορές να πούμε ότι επειδή μιλάμε για ηλεκτρονικά συστήματα, μπορεί πραγματικά, αν ας πούμε κοιτάς το κινητό σου, δεν ξέρω τι, κάνεις κάτι που δεν πρέπει, που δεν είναι να κάνεις, έχεις το νου σου κάπου άλλο δεξιά-αριστερά, μπορεί να μην χτυπήσει αυτό το κουδουνάκι που σου λέει πας να πέσεις στο μπροστινό αυτοκίνητο ή περνάει πεζός, τον κατάλαβα από τον αισθητήρα. Μπορεί, συμβαίνει και αυτό.
1: Τα καινούργια αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα με όλα αυτά τα συστήματα που αποτρέπουν αυτό, δηλαδή την απροσεξία τη δικιά μας. Εάν εγώ δεν.
0: Δεν μπορεί όμως να μην λειτουργήσει κάποια συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, όλα είναι πιθανά.
0: Θέλει αλλά την προσοχή μας, θέλω να πω, στο έπακρο. Μην αφινόμαστε στο ότι θα με ειδοποιήσει αν συμβεί κάτι.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι σίγουρο, ότι η προσοχή μας πρέπει να είναι στο τιμόνι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι συστήματα ημιαυτόνομης οδήγησης. Οδεύουμε προς την αυτόνομη οδήγηση.
0: Αυτό είναι το μέλλον. Η αυτόνομη οδήγηση. Αυτό περιμένω εγώ μέσα σε μια πόλη με τέτοιο χάος όπως η Αθήνα.
1: Βέβαια, ο κοινός παρονομαστής θα είναι πάντα ο οδηγός, γιατί αυτός θα έχει και το τελικό λόγο. Αλλά
0: πόσο κοντά είμαστε άρα και σε ένα τέτοιο περιβάλλον?
1: Είμαστε πολύ κοντά. Και τώρα με το AI θα δούμε τα πράγματα να αλλάζουν πολύ δραστικά. Ήδη έχει καταγραφεί. Όλα αυτά γίνονται μέσω GPS και μέσω καμερών, έτσι, τα συστήματα.
0: Μα στην Αμερική διάβαζα τις προάλλες ότι πια το να καλέσει ένα ταξί, για παράδειγμα, χωρίς οδηγό, δεν είναι τίποτα φοβερό. Δηλαδή συμβαίνει.
1: Συμβαίνει. Και όλη αυτή η καταγραφή, το μέλλον, θα δούμε καταρχήν να αλλάζουν τα delivery. Θα έρχεται, δηλαδή, οδηγόμαστε προς την αυτόνομη οδήγηση και σίγουρα θα βλέπουμε τα drones να παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι πράγματα που σίγουρα θα τα δούμε, θα προλάβουμε.
0: Θα τα προλάβουμε δηλαδή και εμείς.
1: Θεωρώ, ναι, εγώ και εσύ
0: θα προλάβουμε. Σαν μια καθημερινότητα.
1: Ναι. Το θέμα είναι όμως πόσο αυτό θα αλλάξει τις ανθρώπινες σχέσεις και πόσο παίζει ρόλο ηθική. Ο Εμμανουέλ Καντ και ίσως δεν ξέρω ο Σοκράτης να ξαναγράψουν κάποια βιβλία για την ηθική, γιατί μετά η ερώτηση είναι αν έχεις να διαλέξεις ή αν η τεχνητή νοημοσύνη έχει να διαλέξει μεταξύ ενός ηλικιωμένου ή μιας γυναίκας με ένα παιδί. Ποιον θα χτυπήσει, ας πούμε, πρώτο.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Ποιον θα αφήσει, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλά ηθικά διλήμματα εκεί και μέχρι τότε, και ξέρεις, και δεν ξέρεις κιόλας και τι αποτέλεσμα θα είχε.
0: Καλά, δηλαδή, αυτά είναι μεγάλες συζητήσεις τώρα. Αυτά θέλουμε εκπομπές και όχι οι δυο μας, με ειδικούς, με ανθρώπους δηλαδή που το έχουν κοιτάξει, έχουν δει λίγο μπροστά.
1: Ναι.
0: Πάρει.
1: Νομίζω ότι το μέλλον θα δείξει για το τι μέλλον είμαστε.
0: Ωραία, Πάρει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, συντάκτης για θέματα αυτοκινήτου. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν εδώ αυτή την τελευταία ώρα, ρύθμιζε τους ήχους μας. Η Βούλα Κολυσσοπούλου επίσης εδώ στην παραγωγή της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 3. Γεια.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Για παραβίαση της εκεχηρίας στην επαρχία Χομοτζάνκ στο νότο της χώρας κατηγορεί τις ΗΠΑ του Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στην νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να αποντήσουν άρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αμυντικές ενέργειες. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρα Μπάς. Την ίδια ώρα, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο που πλέει 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκά του Ομάν ανέφερε εκρήξεις στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην Ισαλογραμμή. Η Βρετανική Υπηρεσία αναφέρει ότι το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρευσε στη θάλασσα. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΠΑΞ, ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική βαβέλ. Ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και έκανε λόγο για ορμπανοποίηση της χώρας. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Το Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου, ο Τσίπρα, Γιώργος Ιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο, προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης για τις ΗΠΑ υπογράμμισε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη ζωτικό και στρατηγικό σημείο για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, επισημένοντας τη σημασία της στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας. Στον Άριο Πάγο προσήλθαν οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα, οι οποίοι δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Χιλέα Καραμαλή. Συνοδευόμενοι από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκαν ενώπιον του αεροπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι πρέπει να αναδειχθούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους υπαιτίους, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποκρύψει κρίσιμες δικογραφίες και στοιχεία που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών. 4 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνι βαν στο Μπούγκενχάου του Βόρειου Βελγίου. Στο όχημα επέβαιναν 7 παιδιά, ένα συνοδός και ο οδηγός. Το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα και η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου, οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες και ο σηματοδότης έδειχνε κόκκινο τη στιγμή του δυστυχήματος. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και μόνο στα επιρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, βόρεια είναι μείως 5 υποφόροι. Θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε το ταξίδι μας, ατελείωτο σχεδόν, σε αυτά τα ένδοξα χρόνια της μουσικής για τη δεκαετία του 60. Όπως αυτό που ακούμε, που είναι ένα ανεκτίμητο κομμάτι από τα μέσα του 60. Ενδέκατη εκπομπή. Όλες υπάρχουν στο Ερτέκο. Και σήμερα θα στείλετε, αν έχετε κάποια άποψη, κάποια ερώτηση ή οτιδήποτε άλλο που αφορά το θέμα μας για το 1964, στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Κώστα ο Κώστας, χαίρομαι ιδιαίτερα. Δεν θα έλεγα τον τίτλο. Μου έγραψε The Ypres File. Είναι του 65, θα το ακούσουμε όταν φτάσουμε στην επόμενη χρονιά. Αλλά άκουγα κάποια πράγματα από τη Βρετανία του 64-65 και θυμήθηκα το πόσο με έχει εγωιτεύσει αυτή εδώ η μουσική του John Barry.

εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 26 που είμαστε, έχουμε να ακούσουμε τέτοια κινηματογραφικά θέματα. Έχει περάσει αλλού εντελώς μηχανοποιημένη κινηματογραφική μουσική. Όπως επίσης δεν πρόκειται να ξανακούσουμε μουσικούς όπως αυτός που θα παίξουμε ένα από τα δεκάδες τραγούδια που έχει, τα δεκάδες κομμάτια που έχει ηχογραφήσει, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών, ο Sonny Rollins. Πολύ γνωστός σαξοφωνίστας, κολοσσός θα λέγαμε, και ένας από τους σημαντικότερους αυτοσχεδιαστές στην ιστορία της jazz. Θρύλος. Άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, στο Woodstock της Νέας Υόρκης. Και αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε και το επόμενο από έναν άλλον σπουδαίο μαύρο μουσικό που έφυγε είναι του 1964. Οπότε δεν τα αφήσαμε για τη χθεσινή ή την εκπομπή της Παρασκευής. Από το άλμπουμ του του 1964, Sonny Rollins. Είχε βγάλει δύο άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος.

Σόνι Ρόλινς. Ο άλλος που έφυγε τις προηγούμενες ημέρες είναι άγνωστος σχεδόν. Θα παίζαμε ένα τραγούδι του στο 64. Το φέραμε σήμερα γιατί έφυγε από τη ζωή ο Τζίμι Χιούζ. Είχε γεννηθεί το Φεβρουάριο του 1938. Ήταν ξάδερφος του Πέρσι Σλέιτς και είχε ένα παρόμοιο στυλ, έτσι, καθώς τραγουδάει. Νομίζω ότι είχε ξεκινήσει πριν από τον Πέρσι Σλέιτς η καριέρα του. Το 1962 είχε περάσει από μία εντυσιόν από τον παραγωγό δίσκων Rick Hall στα περίφημα Fame Studios του Muscle Shoals. Αυτά τα στούντιο είναι ιστορικά. Δύο φορές που πέρασε από εκεί είδα που έγραψαν και που, σε ποιες καρέκλες δείχνουν. Εδώ καθόταν ο Ντίλαν, εδώ καθόταν ο Keith Richard. Μεταξύ άλλων, εκεί που χωραφήθηκε αυτό που θα ακούσετε τώρα, του Jimmy Hughes, όπως ηχογράφησε πάρα πολλά άλμπουμ εκεί, έχουν ηχογραφήσει η Percy Sledge, ο ξαδερφός του δηλαδή, επόμενο είναι, η Aretha Franklin, ο Wilson Pickett, ο Otis Redding, όλη η μαύρη μουσική της Atlantic, και ο Dylan, ο Paul Simon, ο Rod Stewart, οι Rolling Stones και οι Allman Brothers. Ακούμε Jimmy Hughes και Steal Away.

Το Steal Away που ακούσαμε είχε καταφέρει να μπει μέσα στα 40 πρώτα της Αμερικής στη χρονιά του 64 που παρουσιάζουμε. Σήμερα θα είναι το πρώτο μέρος για την Motown του 64. Πολλά άγνωστα κομμάτια. Είπαμε ότι αυτή η εταιρεία είχε ένα θρύλο που όμως τα τραγούδια της δεν είχαν απήχηση στη χώρα μας, εκτός από συγκεκριμένα και μερικά για τη δεκαετία του 60. Θα τα πάρουμε χρονολογικά από την αρχή της χρονιάς. Η Motown μέσα στο 64 κυκλοφόρησε 350 δίσκους. Οι 300 περίπου, 10-20 κάπου εκεί, ήταν singles, 45 στροφών, και τα υπόλοιπα άλμπουμ. Stevie at the Beach, το τέταρτο άλμπουμ του Stevie Wonder, βγήκε τον Ιούνιο του 64, αλλά πριν είχε κυκλοφορήσει ένα τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το Castles in the Sand. Είναι ένα είδος concept άλμπουμ αυτό και επικεντρώνονται σε τραγούδια που έχουν σχέση με το καλοκαίρι, την παραλία, του σέρφερ, στην προσπάθεια του νεαρού, μικρό παιδί ήταν ο Stevie Wonder, που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη χρονιά, να περάσει στα συνομήλικα αγόρια και κορίτσια της γενιάς του. Δεν είχε την επιτυχία που είχε ο προηγούμενος δίσκος ή η προηγούμενη δίσκη του, και ούτε το 64 είναι μια καλή χρονιά για τον Stevie Wonder. Έκαναν κάποιοι τα τραγούδια που έβγαλα, όχι όμως αυτά που θα συνέβαιναν από το 65 και μετά. Ακούμε το τραγούδι αυτό, Castles in the Sand.

Little Stevie Wonder. Stevie Wonder λοιπόν, στα πρώτα του, όλα τα κομμάτια που ακούτε είναι από φυσικό προϊόν, κυρίως από CD, έχουμε πει, που έχουν ταξιδέψει τα άλμπουμ. Ένα χορευτικό τραγούδι τώρα που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1964 από το εξαιρετικό γυναικείο συγκρότημα της Motown, Martha Reeves and the Vandellas. Η Martha Reeves είναι η τραγουδίστρια σε αυτή την σύνθεση, όπως και σε όλα τα κομμάτια, που είναι τον Holland Dozier Holland, σε παραγωγή Brian Holland και Lamont Dozier. Το τραγούδι δεν μπήκε στα 40 πρώτα, έφτασε μέχρι το νούμερο 42, αλλά μπήκε στα πρώτα του Rhythm and Blues Hit Parade.

Live Wire, Martha Reeves and the Vandellas. Αντίθετα, οι Temptations, ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα όλων των εποχών, ξεκινούσε την καριέρα του και κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο hit parade της Αμερικής με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, του 64. Να το ακούσουμε ολόκληρο και θα πούμε μερικά λόγια μετά. The way you do the things you do. Η πρώτη επιτυχία των Temptations, κανείς δεν φανταζόταν αυτά που θα έκαναν αργότερα, διασκευάστηκε και από Holland Oates και από UB40 αργότερα, το 90.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοζγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενόπλοιο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Έντονη κριτική από το Πασόκ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Κριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη, ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγίνα με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 έτη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση για τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Θα συνεχίσω να λέω ότι τόσα χρόνια μετά πολύ δύσκολα μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνουν αυτές οι ηχογραφήσεις. Άλλαξαν την μουσική. Ο Τζον Λένον έχει κατατάξει τα καλύτερά του τραγούδια, αυτό που ακούσαμε, το The Way You Do The Things You Do. Θα πρέπει να σας πω ότι παίζουν οι Funk Brothers, το συγκρότημα που είναι γνωστό, αν χτυπήσει θα δείτε ότι παίζουν στα περισσότερα από τα σπουδαία hits της Motown της δεκαετίας του 60, και ένας φοβερός μπασίστας, τον θεωρούν από τους κορυφαίους, ο James Jameson. Το τραγούδι που ακούσαμε είχε τον Eddie Kendricks στα κύρια φωνητικά, πολλές επιτυχίες αργότερα, όπως και κάποιοι από αυτούς που είναι μέλη των Temptations σε αυτήν εδώ την εποχή, κάνουν φωνητικά ο Paul Williams, ο David Ruffin και ο Otis Williams και ο Melvin Franklin. Πάμε τώρα σε μία άλλη επιτυχία της Motown. Κάνω μία επιλογή από τα μεγάλα της ονόματα που κυκλοφόρησε στις 20 Φεβρουαρίου του 64. Λέγεται You Are a Wonderful One, από τα πρώτα και φοβερά τραγούδια του Marvin Gaye. Έχουμε πει ότι αυτές οι κομβές είναι σε ζωντανή μετάδοση και όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν μερικά μικρά, ας πούμε, κενά, γιατί κάποιος και μάλιστα αν δεν υπάρχουν και κείμενα, πώς να τα θυμάται όλα αυτά, με μερικές μόνο σημειώσεις. Το τραγούδι είναι τον Holland Dozier Holland. Το προηγούμενο ήταν τον Smokey Robinson, τον Miracles. Και κάνουν φωνητικά στο τραγούδι που θα ακούσουμε του Marvin Gaye οι Supremes τότε. You are a wonderful one.

Και εδώ οι Fun Brothers. Όλα αυτά είναι ηχογραφημένα στα περίφημα Hitsville Studio του Detroit στο Michigan. Ο ήχος του Detroit από αυτά εδώ βγήκε. Και τώρα ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του 1964 για τη Motown. Ένα διαχρονικό τραγούδι που έγινε νούμερο 1 και ακούγεται σε δεκάδες ταινίες από τότε. Έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές και το έγραψε ο Smokey Robinson των Miracles. Έγραφε τραγούδια για τους άλλους. Πιστεύω θα προλάβουμε να ακούσουμε και Miracles σήμερα. Η Mary Wells. Το τραγούδι λέγεται My Guy. Τραγούδι που παίζεται κάπου κάπου ακόμα σήμερα. Από αυτά που έχουν διαχρονικότητα. Ένα τραγούδι που αφορά, ας πούμε, μια γυναίκα και την απόρριψη μιας γυναίκας σε μια σεξουαλική πρόταση που επιβεβαιώνει την πίστη της στον φίλο της και δεν θέλει να έχει παρατέρω κάποια άλλη περιπέτεια.

Δεν μπορούσε να μην γίνει επιτυχία αυτό. Το ευχάριστο είναι ότι είχε κυκλοφορήσει στη χώρα μας από την περίφημη Music Box σε ετικέτα Music Box, όχι Tamla που ήταν στην Αμερική ή Motown. Κάποιος μπορεί να το έχει σε ετικέτα Music Box σε μικρό δίσκο, αυτό που ακούσαμε. Και τώρα θα καταλάβετε τι συμβαίνει αυτή η μουσική με το τραγούδι που θα ακούσουμε, Every Little Bit Hurts. Κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 64 από μια τραγουδίστρια της Motown που το όνομά της είναι Brenda Holloway. Τραγουδίστρια της Soul, η οποία εργαζόταν στη Motown τότε, στη δεκαετία του 60, ηχολήπτρια. Ηχολήπτρια λοιπόν, και ο Μπέρι Γκόρντι κατάλαβε ότι έχει καλή φωνή, τραγούδισέ μας και έκανε αυτή την επιτυχία που τα ακούσετε και εσείς τώρα. Αυτήν την επιτυχία θα σας πω μόνο μερικές από τις διασκευές που γνώρισε το τραγούδι που θα ακούσετε του 64. Αρίθα Φράγκλιν. Και βέβαια αυτό έλειπε, να μην το έπιαναν κάποιοι από τη Γερμανία, από την Αγγλία, με συγχωρείτε. Το 1965 Spencer Davis Group, οι Small Faces το 68, και συνεχίζουμε, η Clash το 1980 στο Σαντινίστα, που δεν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ και κυκλοφόρησε αργότερα σε ένα box των Clash. Gladys Knight and the Pips, Τρέμελος και διάφοροι άλλοι. Το ακούμε. Brenda Holloway.

αυτό θεωρείται κλασικ. Και για να σας κουφάνω τώρα, θα σας παίξω ποιο τραγούδι έχει γράψει η Brenda Holloway το 1964. Από το 64 μέχρι το 67 σταμάτησε να είναι ηχολήπτρια και έγινε καλλιτέχνης Motown, αλλά ήταν κάτοικος του Λος Άντζελες και ήταν έτσι την είχε, πώς να το πούμε, δεν ενδιαφερόταν και τόσο πολύ ο Κόρντι για αυτήν. Θα μπορούσε να κάνει και άλλες πολλές επιτυχίες. Το 64 λοιπόν, με τον Μπέρι Κόρντι, ποιο νομίζετε τραγούδι έχει γράψει, για να καταλάβετε τι είναι αυτά τα κορίτσια. Αυτό εδώ.

η σύνθεση της Brenda Holloway που έγινε τεράστια επιτυχία, από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του περίφημου συγκροτήματος Blood, Sweat and Tears το 1969, από την R&B στην jazz rock μουσική. Μεταξύ των άλλων μηνυμάτων που ευχαριστώ πολύ για αυτά που μου στέλνετε εδώ, έχω πάρει ένα μήνυμα από την Κεφαλονιά που λέει ότι, μια και αναφέρθηκα στους Small Faces, γνώρισε ένα μέλος των Small Faces το καλοκαίρι, όπου μένει μόνιμα πλέον στην Κεφαλονιά. Πόσοι άλλοι μουσικοί δεν θα μένουν στη χώρα μας και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Συνεχίζω. 1964. Ακούσαμε τη Mary Wells πριν. Έχει κάνει ντουέτα με τον Marvin Gaye. Ένα από αυτά θα ακούσουμε τώρα. What's the matter with you, baby? Marvin Gaye και Mary Wells.

Mary Wells και Marvin Gaye. 1964 πάντοτε. Μικρός δίσκος για τον Stevie Wonder από το άλμπουμ Stevie at the Beach που αναφερθήκαμε πριν. Αυτό τον ανέβασε μέσα στα 31 της χρονιάς εκείνης. Μάλλον δεν το γνωρίζετε, το ξέρουν μόνο οι πολύ φανατικοί οπαδοί του Stevie Wonder. Πολύ σπουδαίο δείγμα για ένα παιδάκι που ήταν 15 ετών τότε. Hey Harmonica Man.

Stevie Wonder. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και ιδιαίτερα για αυτά που λέτε για την παρουσίαση των τραγουδιών, που πράγματι πιστεύω ότι μόνο από αυτή την εκπομπή. Γιατί τα έχουμε μελετήσει, τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας αυτά τα τραγούδια. 64, 3 Ιουνίου του 64 κυκλοφορεί ο μικρός δίσκος των Miracles, κομμάτι του Smokey Robinson, και τελειώνουμε σχεδόν το πρώτο εξάμεινο της Motown. Miracles λοιπόν και I Like It Like That.

0: I Like It Like That το διασκέπασε ο Mitch Ryder και Detroit Wheels. Αύριο έχουμε Stax και ποια άλλη, και Atlantic. Μένει το δεύτερο εξάμηνο της Motown για την άλλη εβδομάδα ή πιο πέρα. Ο Θάνος Γιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Για παραβίαση της εκεχηρίας στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότο της χώρας, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στην νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να ποντίσουν άρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αμυντικές ενέργειες. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο που πλέει 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκά του Ομάν ανέφερε έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην Ίσαλο γραμμή. Η Βρετανική Υπηρεσία αναφέρει ότι το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρευσε στη θάλασσα. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους και ή επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το Πασόκ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική βαβέλ. Ο κ. Τσούκαλας επέκρινε τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και έκανε λόγο για ορμπανοποίηση της χώρας. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα, Γιώργος Γιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβει στον Αριοπάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης για τις Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη ζωτικό και στρατηγικό σημείο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, επισημένοντας τη σημασία της στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας. Νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία και προσόντα προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Όπως δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η αμοιβή πρέπει να εξαρτάται από τη δουλειά και όχι από το φύλο. Το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών ανέρχεται στο 11% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο 13,4% στην Ελλάδα. Με τις νέες ρυθμίσεις, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ζητούν συγκρίσιμα μισθολογικά στοιχεία για συναδέλφους με ίδια προσόντα και καθήκοντα και να διεκδικούν διόρθωση αποδοχών όταν η απόκληση υπερβαίνει το 5%. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγιεινά με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 έτη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μινιβάν στο Μπούκενχάου του Βόρειου Βελγίου. Στο όχημα επέβαιναν 7 παιδιά, ένα συνοδός και ο οδηγός. Το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα και η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου, οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες και ο σηματοδότης έδειχνε κόκκινο τη στιγμή του δυστυχήματος. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο και μόνο στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, βόρεια ανεμία έως 5 υποφόροι, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα έρχεται η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Ένα τραγούδι που μας άρεσε πάρα πολύ από πιο παλιά και τώρα νομίζω υπό αυτή την μορφή, υπό την φωνή του Γιώργου Περού, Περί, του Γιώργου Περί, συγγνώμη για τον καλλιτέχνη, παίρνει άλλη μορφή.

Έτσι ακριβώς λοιπόν ο Γιώργος Περής, ο Νίκος Μωραΐτης, ένα τραγούδι που το αναβίωσαν με το δικό τους τρόπο από τότε που το είχαμε ακούσει από την Ελευθερία Ανβανιτάκη, έτσι κι αλλιώς ελληνοποιημένο είναι, είναι ξένο τραγούδι έτσι του Τζουζέπε, έβλεπα και κάποιου άλλου καλλιτέχνη. Και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Πολύ καλησπέρα σας, είναι απογευματόβραδο Τρίτης, ο μήνας έχει 26, 26 Μαΐου, ένας Μάιος βαριφορτωμένος λοιπόν με πάρα πολλά νέα, το λέγαμε και από χθες, το παρακολουθούσαμε εξ αποστάσεως και την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω ότι όλοι το παρακολουθείτε, συνοδοιπορείτε δηλαδή με την επικαιρότητα, γιατί έχω καταλάβει και από τα μηνύματα και από τη συμμετοχή σας, αλλά γενικότερα ψυχανεμίζομαι ότι λίγο πολύ, είτε ως ακροατές, είτε ως τηλεθεατές, είτε ως αναγνώστες, είτε ως πολίτες, τελικά πολίτες, ενεργοί πολίτες, παρακολουθείτε και παρακολουθούμε τα πάντα με πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε από πολιτικές εξελίξεις, γιατί εξελίξεις είναι όταν ουσιαστικά έχουμε εισέλθει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Και ταυτόχρονα υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια, η υπερπροσπάθεια από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, λογικό, από την πλευρά των αντιπολιτευομένων, όλων των μικρών και μεγάλων που συνοστίζονται εκεί για τη δεύτερη τρίτη θέση. Υπάρχουν τα όποια ευρήματα δημοσκοπήσεων, τα πιστεύει δεν τα πιστεύει κανείς, θεωρεί ότι αποτυπώνουν ή όχι την κοινή γνώμη. Και έχουμε και πολλά καινούργια κόμματα, καινούργιους σχηματισμούς και επικείμενες συνεργασίες. Προσέξτε, δεν είναι μόνο τα καινούργια κόμματα, βασικά αναφέρομαι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και το κόμμα που το όνομα του οποίου θα ακούσουμε σήμερα στις 8 στο Θησίο, του κυρίου Τσίπρα, υπό τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, γεννητούρια, θυρανίξια, ίδρυση, νέα αρχή, αφετηρία, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές λέξεις για να αποτυπώσει, να απεικονίσει, να εκπροσωπήσει ένα νόημα. Και το νόημα εδώ πραγματικά δεν ξέρω ποιο είναι, δηλαδή πόσα πολλά κόμματα μας χρειάζονται και πόσοι πολύ μικρότεροι φορείς, μην ξεχνάτε φορείς, ομίλους, think tanks, διάφορα που έχουν μείνει λίγο στα ζήτητα, δεν θα πω, είναι και πολύ προσβλητικό, αλλά δεν συζητιούνται τόσο πολύ. Υπάρχουν δηλαδή πολιτικοί άνδρες και γυναίκες, εγώ εννοώ όντα, πολιτικά όντα, που ηγούνται διαφόρων ομίλων. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα κάνουν. Κινούνται εκεί κάπου στη ζώνη του Λυκόφωτος, δεν ξέρουμε τι θα κάνουν, με ποιους θα πάνε και αν θα πάνε. Την ίδια ώρα έχουμε πολλές διαρροές, και αυτό έχει ενδιαφέρον, διαρροές από τα υπάρχοντα κόμματα προς άλλα ή προς το πουθενά, και πολλές δηλώσεις, όσοι δηλώνουν, όσοι δεν δηλώνουν μπορεί να δηλωθούν αργότερα. Κάπως έτσι έχει κατάσταση. Μαζί ξαναλέω και με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που οι τελευταίες δίνουν ένα αρκετά καλό ποσοστό στο κυβερνών κόμμα, και το λέω αυτό γιατί είναι περίεργο να υπάρχει στην εξουσία το ίδιο κόμμα για 7 χρόνια, να υπάρχουν δυστυχώς για εμάς τους πολίτες, αλλά φαντάζομαι και για τους κυβερνώντες, κανονικά πρέπει να τους νοιάζει, κανονικά λέω, ένα σωρό προβλήματα και πολλά παθολογικά πράγματα γύρω στην κοινωνία και στην οικονομία. Μπορεί, το επαναλαμβάνω και είχα παρεξηγηθεί, εγώ θα το ξαναπώ με όλο το θάρρος της γνώμης, να υπάρχουν καλές προθέσεις, να σχεδιάζονται επί χάρτου πράγματα, να υπηρετούνται ίσως, να το πω και αυτό, διάφορα συμφέροντα, αλλά μαζί με αυτά θα μπορούσαν να γίνουν και πράγματα προς το συμφέρον και των πολιτών, πως λέμε μαζί με το βασιλικό να ποτίζεται και η γλάστρα, δηλαδή τόσο real πολιτικ να το πάω. Αλλά δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θα περιμέναμε. Δεν έχουμε, με την έννοια ότι το βλέπουμε κάθε μέρα. Νομίζω ότι εδώ μαζί ζούμε, μαζί πηγαίνουμε, όλοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, όλοι πηγαίνουμε στο πρατήριο βενζίνης, όλοι πληρώνουμε διάφορα πράγματα για τα παιδιά μας ή την οικογένειά μας ή τους εαυτούς μας. Όλοι έχουμε στερηθεί και στερούμαστε τα προφανή, και αναφέρομαι και στα θέματα τουρισμού και στα θέματα ψυχαγωγίας και στα θέματα διασκέδασης και στα θέματα προσβασιμότητας σε ένα σωρό τομείς της ζωής που υπάρχει γύρω μας. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θα πιάσω τα πολύ χειρότερα, δηλαδή παιδεία, υγεία, οι δομές, υποδομές, αυτά έχουν γίνει πράγματα, αλλά μου φαίνεται ότι δυστυχώς είναι να γίνουν και πολλά άλλα.
Κάπως έτσι λοιπόν το σκεφτόμαστε και περισσότερο αναφέρομαι και στην φωτογραφία που είδα να παρελάβνει σε όλα τα social media και να αναπαράγεται από τις σελίδες και τα social media πολλών πολιτών. Αυτή τη φωτογραφία που δεν ξέρω αν είναι AI, είναι δεν είναι AI, έδωσε όμως το μήνυμα, έδωσε ένα στίγμα. Αναφέρομαι λοιπόν σε αυτή την τεράστια κάτοψη του λεκανοπεδίου που είναι φυσικά το αστικό τοπίο ασφυκτικό, υπάρχει ο αστικός ιστός ασφυκτικός, παντού δόμηση και στη μία πλευρά είναι ο καημένος ο Παρθενώνας, καημένη Ακρόπολη που στέκεται εκεί χιλιάδες χρόνια με όλη την αξιοπρέπειά της, την ιστορική της ταυτότητα και απέναντι, μακριά βέβαια γεωγραφικά, αλλά στη φωτογραφία φαίνεται να είναι κοντά, αυτός ο φοβερός και τρομερός ουρανοξύστης που ακόμα παίρνει ύψος. Επειδή περνάω συχνά από εκεί, πάρα πολύ συχνά, με τρομάζει αυτός ο ουρανοξύστης, δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει, δεν μπορώ να σκεφτώ πώς είναι δυνατόν να δοθούν τόσα εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει κανείς ένα σπίτι, μια κατοικία εκεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Πάντοτε υπήρχε το χάσμα των πλουσίων, των φτωχών και κάπου ενδιάμεσα της μεσαίας τάξης. Σίγουρα δεν νομίζω ότι μιλάμε για Έλληνες κατοίκους. Φαντάζομαι ότι είναι από άλλες χώρες. Αυτά τα ποσά δεν μπορεί να τα πληρώσει ένας κανονικός ή και λίγο πλούσιος, λίγο εύπορος Έλληνας. Και ακόμα περισσότερο με τρομάζει όμως, θα σας πω τι, αυτή η προσπάθεια να γίνει σύγκριση. Γιατί δεν γίνεται, δεν υπάρχει σύγκριση. Ναι, ο ουρανοξύστης δεν είναι ωραίος. Έχετε προσέξει και μόνο στον ουρανοξύστη έχετε μείνει. Έχετε δει τι άλλο χτίζεται γύρω και για πολλά χιλιόμετρα. Είναι και πολλές άλλες κατοικίες. Έχετε δει για πότε υψώθηκε ένα, κάπως το λένε, δεν θα το πω, το θυμάμαι το όνομα, αλλά δεν θα το πω, που προορίζεται για πάρκο ψυχαγωγίας ή μολ. Όλα αυτά μας ενοχλούν. Το καταλαβαίνω. Και ξέρω όλη την συζήτηση που εγείρεται και τις ενστάσεις γύρω από την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, στο παραλιακό μέτωπο και σε ό,τι άλλο υπαγορεύουν όλα αυτά τα τρομερά και φοβερά συμφέροντα. Γύρω από την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, στο παραλιακό μέτωπο και σε ό,τι άλλο υπαγορεύουν όλα αυτά τα τρομερά και φοβερά συμφέροντα. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει που γίνεται μία σύγκριση.

Παρασκευή 5 με 6 εδώ στο Μένουμε Εδώ, Air News Radio 105,8, το πρόγραμμά μας, ο σταθμός μας, και μαζί μας τώρα αυτή την ώρα πάνω μας έχει συνδεθεί και η Φωνή της Ελλάδας.

ακούμε το Pulse Out of Town του Bruce Springsteen, ναι, για την πόλη μας, για τις πόλεις μας, για τη μορφή των πόλεων μας και για τη χώρα μας δηλαδή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου, ο καθένας στο δικό του πόστο, στη δική του θέση ευθύνης, με πολύ πολύ όρεξη έχω να σας πω και οι δύο. Και μια ξανθιά ύπαρξη ακόμα πιο πέρα, αλλά ήταν σκυφτή και δεν την έβλεπα, η Δέσποινα Σαρκίρη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την επικοινωνία, την κλασική, δηλαδή μέσω τηλεφώνου, 210-60-09-604-605, ενώ για τους, αν προτιμάτε τους άλλους τρόπους, φυσικά, κυρίως το Viber, Earth News Radio και όλες οι άλλες πλατφόρμες που είναι ανοιχτές.

0: ζητήσω συγγνώμη, να κάνω μια ακόμα μικρή παρέμβαση, μια ακόμα δήλωση. Θα ζητήσω συγγνώμη τον καλεσμένο μας, επειδή θα το ξεχάσω μετά. Εάν θέλετε να πάτε αυτή την Παρασκευή, παιδιά, 29 Μαΐου, 8:30 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής, έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να μας στείλετε στο Viber μέχρι τις 6:10. Παρακαλώ πολύ, με το τηλέφωνο σας ολόκληρο, γιατί δεν το βλέπουμε ολόκληρο, το ονοματεπώνυμό σας και τίποτα άλλο. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Και εμείς θα κάνουμε την κλήρωση για 5 διπλές προσκλήσεις, επαναλαμβάνω, για μια φανταστική μουσική βραδιά. Μισό λεπτάκι να βρω και τα στοιχεία, γιατί τα έχω τυπώσει για να σας τα πω και βλέπω να, κάπου να τα έχω ξεχάσει. Θα σας τα πω σε λίγο. Πάντως είναι της ΚΟΑ η εκδήλωση και αφορά ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, γιατί είδαμε ένα θέμα που εμάς τουλάχιστον μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Καλά όλα τα άλλα. Καλά να μην έχουμε γενικότερα, να υπάρχει θέμα γενικότερα με τα φάρμακα. Το έχουμε κατά κάποιο τρόπο δεχθεί, άλλες φορές λύνεται, άλλες φορές μένει λίγο στο δρόμο, καθυστερεί, έχουν βρεθεί κάποιες λύσεις. Αλλά να μην μπορούν οι Έλληνες ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες, και μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία που θα μας παραθέσει αμέσως τώρα ο επικεφαλής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, 3 στα 5 νέα φάρμακα δεν έρχονται καν στην Ελλάδα. Εμάς τουλάχιστον δεν μας άρεσε. Θα το πω πολύ ευγενικά. Δεν μας άρεσε, μας δημιούργησε μεγάλο προβληματισμό. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, ο κύριος Μιχάλης Χειμώνας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, κύριε Καραγιάννη, να είστε καλά.
0: Και εσείς.

0: Λοιπόν, είναι ολόκληρη μελέτη. Εσείς δώσατε και συνέντευξη τύπου, παρουσιάσατε δύο μελέτες που αφορούν ακριβώς σε αυτό, δηλαδή στην μη πρόσβαση ή στην καθυστέρηση πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες. Και μόνο που το ακούμε, νομίζω ότι νιώθουμε κάτι περισσότερο από απογοήτευση. Νομίζω, κύριε Χειμώνα.
1: Δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η πρώτη μελέτη ήταν παρελθόντος, δηλαδή για τα χρόνια 21 με 24, ενώ η επόμενη μελέτη είναι βασίζεται και κοιτάει και προοπτικά. Ήταν εσωτερική μελέτη στην Ελλάδα. Η πρώτη μελέτη ήταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 36 χώρες.
0: Αυτή λοιπόν, που ήταν και... από το 21 στο 24 που είπατε.
1: Έτσι, ναι. Αυτή λοιπόν η μελέτη, αυτή λοιπόν η μελέτη είπε το εξής. Έτσι, και πήρε στοιχεία από 36 χώρες από όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν καινοτόμα φάρμακα. Το EMA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, ο Ευρωπαϊκός ΕΟΦ, ενέκρινε σε αυτή τη δεκαετία, 21 με 24, 168 φάρμακα. Νέα φάρμακα.
0: Νέα φάρμακα.
1: Νέα φάρμακα. Από αυτά τα φάρμακα στην Ελλάδα, σε αυτή τη τετραετία, ήρθαν 69. Ας πούμε 70, για να τα κάνουμε τα νούμερα πιο έτσι, πιο... Ναι.
0: Τα μισά δηλαδή.
1: Τα μισά.
0: Χοντρικά τα μισά.
1: Και το σημαντικό είναι ότι από τα 69-70 φάρμακα, μόνο τα 36 τα φάρμακα αυτά ήταν πλήρως προσβάσιμα στους Έλληνες ασθενείς. Δηλαδή, μέσω ΕΟΠΗ αποζημιωνόντουσαν. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα, άλλα τόσα περίπου, έτσι, τα υπόλοιπα 35 πόσα ήτανε, έτσι, τα φάρμακα, ήταν διαθέσιμα μόνο μέσω ΙΦΕΤ ή ΣΥΠ, μια διαδικασία σύστημα ελεκτρικής προέκρισης, αυτό που σημαίνει το ΣΥΠ, που είναι σε συγκεκριμένες ασθενείς, μετά από μια ολόκληρη διαδικασία και εισαγωγή φαρμάκων που δεν απευθύνεται για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, και τι καταλήγουμε, και αυτό λέμε 1 στα 5. Mm-hmm. Το 36% 168 στην ουσία είναι το 20%, λέει το 1 στα 5. Γι' αυτό λέμε έτσι, ότι μόνο το 1 στα 5 έχουν οι ασθενείς απρόσκοπτη πρόσβαση.
0: Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη κύριε Χειμώνα, για ποια φάρμακα μιλάμε όταν λέτε νέα και καινοτόμα?
1: Φάρμακα από διάφορες,
0: για ποιες παθήσεις, ας πούμε?
1: Από ογκολογικά, ναι, αιματολογικά, ναι, ρευματολογικά, όλες τις παθήσεις.
0: Σοβαρές δηλαδή ασθένειες.
1: Σοβαρές παθήσεις. Μάλιστα. Όλες τις παθήσεις. Mm-hmm. Έτσι. Ενώ υπάρχουν χώρες όπως είναι, θα έλεγα, σε ένα μεγάλο βαθμό, ας πούμε, για να καταλάβετε, χώρες μεγάλες όπως είναι η Γερμανία, ας πούμε, που έχει φέρει τα 156 από τα 168. Η Ιταλία έχει φέρει τα 133 από τα 168.
0: Ναι. Πού το αποδίδετε εσείς που ξέρετε κιόλας? Ποια είναι η αιτία αυτής της καθυστέρησης?
1: Η αιτία αυτής της καθυστέρησης είναι διτή. Είναι ότι είναι διτή. Το ένα είναι οι ίδιες εταιρείες, επειδή οι τιμές στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλές, δεν θέλουν να τα φέρουν στην Ελλάδα, ούτε καν δοκιμάζουν να τα φέρουν.
0: Ναι.
1: Και επίσης η άλλη αιτία είναι δοκιμάζουν να τα φέρουν, έτσι, πέρα δεν τα βρίσκουν με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και δεν έχουν τα φάρμακα αυτά. Ναι. Αλλά σας λέω, γι' αυτό καταλήγουμε να υπάρχει 1 στα 5 να υπάρχει πρόσβαση, 1 στα 2 δεν έχει καθόλου πρόσβαση και τα υπόλοιπα 3 στα 5. Δεν θα έρθουν καθόλου στην Ελλάδα.
0: Συγγνώμη που ρωτώ, δεν το γνωρίζω τόσο καλά το θέμα, γι' αυτό και καλέσαμε εσάς. Αλλά είναι πολύ σοβαρό. Γιατί δεν μιλάμε για φάρμακα, π.χ. lifestyle, να το πω έτσι, σαν αυτά. Ωραία, μιλάμε για φάρμακα που έχουν να κάνουν με θεραπείες, με επιβίωση, με.
1: Μάλιστα. Πολλά από αυτά θα έλεγα ότι είναι ογκολογικά φάρμακα.
0: Μάλιστα, το κατάλαβα. Για κάποιο λόγο το κατάλαβα. Και καταλαβαίνετε ότι ο ασθενής ή ο συγγενής του ασθενούς, όταν ακούει ότι θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε νέα φάρμακα, γιατί και η ιατρική και η φαρμακολογία συνεχώς προχωρούν, εξελίσσονται. Αμέσως νιώθει, σας ξαναλέω, μία αγανάκτηση και ένα φόβο ότι κάπου εγώ δεν έχω πρόσβαση σε σχέση με έναν άλλο πολίτη. Όμως.
1: Με έναν άλλο Ευρωπαίο πολίτη.
0: Με έναν άλλο Ευρωπαίο πολίτη. Όμως, δεν μπορεί και το ελληνικό δημόσιο ή ο φορέας ο υπεύθυνος, όποιος είναι, να είναι τόσο ανάλγητος, γιατί αναφέρατε ότι στην Ελλάδα είναι πιο φτηνά κάποια φάρμακα ή περνούν από διαδικασία, να το πω έτσι, όχι υπέρογγης, υπερτίμησης, ας πούμε, φαντάζομαι, και γι' αυτό δεν τους συμφέρει να τα φέρουν. Μήπως επομένως δεν θέλει να υποκύψει σε εκβιασμούς περίεργους, λέω εγώ τώρα, ο όποιος είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση αυτή?
1: Θα σας πω, πολύ καλή ερώτηση. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, η Ελλάδα παίρνει αρχικές τιμές από το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων της Ευρώπης.
0: Mm.
1: Οπότε τα φάρμακα από την αρχική τιμή τους είναι πάρα πολύ χαμηλά. Έτσι. Και μετά εκεί υπάρχουν λεγόμενες επιστροφές.
0: Το clawback.
1: Το clawback που λέμε και rebate, αυτή η υπερφορολόγηση.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα τα φάρμακα να φτάνουν ακόμα πιο χαμηλά. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτό. Αυτή τη κατάσταση, σα λέω για να πάρετε να το κάνουμε και πιο απλή την κουβέντα, να μην
0: ναι.
1: οι ακροατέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι το μέσο πρωτότυπο φάρμακο στην Ελλάδα, το οποίο υπάρχει στο φαρμακείο αυτή τη στιγμή, ένα πρωτότυπο φάρμακο, δεν μπορώ να πούμε όνομα,
0: ναι.
1: αλλά ο μέσο, ένα κοινό φάρμακο, έτσι, πρωτότυπο, η τιμή του είναι στο μέσο, είναι κάτω από το 50% του μέσου όρου τη Ευρώπη. Δηλαδή, ένα φάρμακο στην Ευρώπη κάνει 10, στην Ελλάδα κάνει. Το μέσο όρο τη Ευρώπη είναι 10, στην Ελλάδα κάνει 5.
0: Μάλιστα.
1: Στη Γερμανία κάνει 50 το φάρμακο αυτό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε, και φαντάζομαι, κύριε Χειμώνα.
1: Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Βέβαια. Ναι, ναι.
1: Οπότε αυτό, ειδικά για τι πολυεθνικέ εταιρείε, τα καινούργια, τα νέα, τα καινοτόμα φάρμακα είναι, είτε θέλουμε το όχι, στην πραγματικότητα είναι πολυεθνικών εταιρείων.
0: Ναι, ένα καλά, αυτό το ξέρουμε.
1: Ένα για να βγει, mm-hmm. θέλει μια επένδυση 5 δις.
0: Κύριε Χειμώνα, με συγχωρείτε, μου κάνετε τη χάρη να μας περιμένετε για πολύ λίγο. Μην κλείσετε για να πούμε τους τίτλους ειδήσεων σας και μισή, γιατί συνδέονται πάνω μας και άλλοι σταθμοί, και να ολοκληρώσουμε μετά την κουβέντα. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω και άλλα πράγματα. Ευχαριστώ.
1: Okay, ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοζγάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενό όπλο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η ίδια κυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 8 το βράδυ στο Δυσσίο η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη, ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Νομοσχέδιο για την ανισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγιεινά με δυνατότητα σύνταξη οδότησης στα 62 έτη εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας μαζί μας μέχρι τις 6. Εδώ είμαστε λοιπόν και συζητούμε με τον κύριο Μιχάλη Χειμώνα, το Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, για αυτό το θέμα που ήρθε στα χέρια μας μέσα και από την παρουσίαση, τη συνέντευξη τύπου που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος, ο εν λόγω Σύνδεσμος, για την καθυστέρηση ή την απουσία πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες και φάρμακα. Κύριε Χειμώνα, σας έχουμε μαζί μας ακόμα.
3: Ναι.
2: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν στο τι ζητάτε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, παρουσιάσαμε το θέμα και το πρόβλημα. Τι προτείνετε εσείς για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης και όποτε τα θέλουν και τα χρειάζονται οι ασθενείς τα φάρμακα και τη στιγμή που τα χρειάζονται?
3: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αυτό που συζητάμε από την πολιτεία, και για να είμαστε δίκαιοι και με την πολιτεία, έχει βάλει κάποια χρήματα στη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά δεν επαρκούν. Και όλα αυτά αποτέλεσμα τη κρίση και τα μνημόνια που περάσαμε μεταξύ 2010 με 2018. Mm-hmm. Από τότε και μετά, από το 19 και μετά, έχουν μπει κάποια χρήματα στη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά αυτό το κενό που χάσαμε αυτά τα χρόνια που μας είχαν παγώσει οι θεσμοί, τα μνημόνια τη φαρμακευτική δαπάνη, δημιούργησαν τεράστιο κενό. Γι' αυτό υπάρχει το κλομπάκ, αυτό το κλομπάκ που λέτε. Mm-hmm. Το δεν γεννήθηκε το κλομπάκ.
2: Ναι, ναι.
3: Έτσι. Οπότε αυτό που προτείνουμε στην πολιτεία με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο είναι το εξής. Έτσι, πρώτον, πρέπει να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός της δαπάνης πραγματικά που να καλύπτει τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι πρέπει η πολιτεία να ελέγξει την απόδοση των πόρων που μπαίνουν στη φαρμακευτική δαπάνη. Έτσι. Να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία, να κάνει ελέγχους, ταχογράφηση, να προσπαθήσει να μειώσει οποιαδήποτε απάτη, οτιδήποτε mm-hmm. γίνεται πίσω από το
2: φάρμακο. Ναι, γιατί έχουμε μεγάλη διαφυγή από εκεί, έχετε
3: ακριβώς.
2: Δίκιο.
3: Ακριβώς.
2: Ναι.
3: Να υπάρχει έλεγχος στον ΑΜΚΑ, δηλαδή ποιοι παίρνουν φάρμακα, ποιοι παίρνουν τα ακριβά φάρμακα. Είναι εδώ, ζουν εδώ. Mm. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, έχουν πληρώσει ποτέ? Έτσι. Είναι πάρα πολλά πράγματα που γίνονται. Τα φάρμακα, λόγω που λέμε είναι, το φάρμακο είναι ακριβό. Έτσι. Πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν κομπίνες με φάρμακα. Οπότε πρέπει αυτά να μειωθούν σε ένα μεγάλο βαθμό. Οπότε είναι διτό το αίτημα που έχουμε προς την πολιτεία. Έτσι. Ταυτόχρονα είναι γεγονός ότι μπαίνουμε στον αιώνα της φαρμακευτικής αναγέννησης, έτσι, που σημαίνει με την ανάπτυξη της καινοτομίας του AI, έτσι, τα νέα φάρμακα που θα είναι πολλά αυτά που έρχονται από εδώ και μπρος. Mm-hmm. Για να είμαστε σωστοί, φάρμακα υπάρχουν. Αλλά μπορεί να μην υπάρχουν τα σούπερ καινοτόμα.
1: Ναι.
3: Αυτό λέμε. Και όταν χτυπά ξύλο κάποιο που μάθει πάει κάτι σοβαρό, θε αυτό το καινοτόμο, το νέο, αυτό που ακολουθεί την τεχνολογία. Έτσι είναι αυτή η πραγματικότητα.
1: Ή πάντως να έχει τη δυνατότητα να διαλέξει, να υπάρχει δηλαδή το φάρμακο.
3: Ακριβώς.
1: Τώρα τι να κάνει, αν δεν μπορεί απολύτως να το πληρώσει ή να βοηθηθεί από το δημόσιο, πάντως να έχει τη δυνατότητα. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ. Να είσαστε. Δηλαδή δεν είναι το καλύτερο αυτό που λέω τώρα, αλλά τουλάχιστον είναι καλύτερο από το τίποτα.
3: Θα σα πω. Πρέπει να δώσουμε το φάρμακο το παίρνει μόνο. Δεν είναι οντόκρα, ούτε σαμπουάν. Το φάρμακο είναι κάποιο που το δίνει ο γιατρό. Πρέπει λοιπόν ο γιατρό να έχει την επιλογή και να κάνει σωστή επιλογή, να σώσει το σωστό φάρμακο τη σωστή στιγμή.
1: Σίγουρα.
3: Έτσι, αν χρειάζεται το super duper φάρμακο το πιο ακριβό, να το δώσει. Αν χρειάζεται ένα μέτριο φάρμακο για να δει κάτι σοβαρό, να σου δώσει αυτό. Αν χρειάζεται το φτηνό φάρμακο για να κάνει τη δουλειά σου, να σου δώσει αυτό, ό,τι χρειάζεται. Οπότε πρέπει ο γιατρός να έχει τη φαρέτρα του έτοιμη και να βγάλει το σωστό βέλος για να χτυπήσει την ασθένεια. Έτσι. Και αυτό είναι που παρέχει η καινοτομία. Η καινοτομία παρέχει το σωστό, το ελαφρύ, το καινούριο βέλος.
1: Ναι,
3: πραγματικά.
1: Φυσικά. Και ποιος δεν το θέλει αυτό. Και αυτό, θα σου πει, κύριε Χειμώνα, θα σου πει, ας πούμε, το Υπουργείο Υγείας είναι αρμόδιο, έτσι. Θα σου πει, εγώ όμως έφτιαξα Ταμείο Καινοτομίας. Ή δίνω 50 εκατομμύρια ευρώ για το 2026 για να καλύψω καινοτόμες θεραπείες. Τι άλλο να κάνω.
3: Άμα να τα απαντήσουμε αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Το Ταμείο Καινοτομίας είναι ένα ταμείο που τώρα πάλι καλά που πέρασε τώρα το νομοσχέδιο και είναι υπό ίδρυση, έτσι, που στην ουσία θα καλύψει περίπου 5 με 6 φάρμακα τα οποία αποδεδειγμένα είναι καινοτόμα. Αυτά θα καλύψει.
1: Ναι.
3: Σας είπα, έχουμε 70 φάρμακα τη τετραετία. Έτσι, που σημαίνει γύρω στα 18 με 20 φάρμακα το χρόνο. Έτσι.
1: Ναι.
3: Οπότε το Ταμείο της Καινοτομίας για το 26 που δεν απολάβει, 27 θα λειτουργήσει. Τώρα τελείωσε το 26. Έτσι, καταλαβαίνετε. Μιλάμε για 6 φάρμακα. Έτσι, τα οποία αυτά τα φάρμακα που είναι ήδη αποδεδειγμένα διεθνώς ότι είναι φάρμακα πάρα πολύ καλά. Έχουν αποδειχθεί αυτό από το EMA. Δεν θέλετε να αποδείξουν τίποτα τα φάρμακα. Οπότε αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό των φαρμάκων και ταυτόχρονα. Έτσι. Του χρόνου θα έρθουν άλλα κάποια 6, άλλα 6 και μετά την επόμενη άλλη 6.
1: Εννοείται, ας πούμε, να ανέβει ο αριθμός, έτσι.
3: Οπότε θα ανέβουν, το Ταμείο Καινοτομίας θα έχει ένα στόλο ακριβών φαρμάκων πολύ καλών, το οποίο πρέπει να το χρηματοδοτήσει.
1: Ναι, ναι, να μην σταματήσει εκεί δηλαδή.
3: 50 εκατομμύρια δεν φτάνουν. Οι πολλοί είπαν 50 εκατομμύρια τώρα, του χρόνου δεν είπε τίποτα για πώς θα τα χρηματοδοτήσει.
1: Μάλιστα, ναι, τώρα το κατάλαβα.
3: Επίσης, να πούμε κάτι άλλο. Μια εταιρεία πολυεθνική που θα φέρει ένα φάρμακο, αν δεν ξέρει πώς θα μπει στο καινοτομία, στο Ταμείο Καινοτομίας και πώς θα βγει και ποιες είναι οι επιπτώσεις, δεν θα το βάλει καν.
1: Οπότε
3: αυτό λέμε στην πολιτεία, πρέπει να είναι τελείως διαφανές το πλαίσιο που ένα φάρμακο θα μπει στο Ταμείο Καινοτομίας, έτσι ώστε να θέλει η εταιρεία να το φέρει. Κλείνοντας, να πούμε ότι η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να βάλει πιο πολλά χρήματα στο καινοτόμο φάρμακο. Και όχι μόνο η Ελλάδα, και όλη η Ευρώπη.
1: Βεβαίως. Ναι, σε αυτό συμφωνούμε όλοι.
3: Η Ευρώπη χάνει όλοι γενικότερα, να το ξέρετε.
1: Όσο για τη διαφάνεια που είπατε, αχ, κύριε Χειμώνα, χτυπάτε πάνω σε φοβερές πληγές. Διαφάνεια, διαχείριση, έλεγχος. Και εδώ μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων, έτσι, όλων μας. Τη ζωή μας, την υγεία μας. Και ποτέ κανείς δεν ξέρει. Βλέπετε τώρα τι συμβαίνει. Δεν μιλάμε για μόνο μεγάλες ηλικίες που θα ανέμενε κανείς κάποιες αρρώστιες, αλλά
3: έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Μας διαφωτίσατε και θα επανέλθουμε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ, κύριε Χειμώνα. Γεια σας.
3: Καλώς απόγευμα.
1: Λοιπόν. Ναι, πολύ ωραίο το τραγουδάκι, αλλά θα πρέπει να πω τα στοιχεία, παιδιά. Ήδη έχετε στείλει εσείς. Εγώ πολύ, πολύ άσχημα το διαχειρίστηκα. Λοιπόν, 5 διπλές προσκλήσεις αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου για τις 8:30 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης για τη συναυλία Mother Earth του Φαζίλ Σάι. Ο Τούρκος συνθέτης και πιανίστας, ο διακεκριμένος Φαζίλ Σάι, δίνει λοιπόν, παρουσιάζει αυτό το νέο του έργο Mother Earth, μητέρα γη, ένα σύγχρονο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα που αντλεί έμπνευση από τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Με το ίδιο το τραγούδι. Μας στέλνετε στο
2: στο Viber το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Θα κάνουμε μία κλήρωση ηλεκτρονική και 5 ακροατές μας θα πάνε. Σε περίπου, έχετε δηλαδή άλλα 10-12 λεπτά για να το κάνετε και σας ευχαριστώ πολύ ήδη για τη συμμετοχή. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής το κάνει αυτό και τη μουσική διεύθυνση στην ελληνική συμμετοχή αναλαμβάνει η λαμπερή μαέστρος Τιανγή Λου, νικήτρια του Διεθνούς Διαγωνισμού ΣΕΡΣ Ζορζ Σολτή.

0: μακριά.
1: Τα μηνύματά σας. Ο Σωτήρης από την Αργυρούπολη λέει: στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Αυτό συμβαίνει, λέει, με τον σημερινό μας πρωθυπουργό. Και διαφωνεί με αυτό έτσι κι αλλιώς ο Σωτήρης, απλά το καταθέτει. Ο Σπύρος: καλησπέρα Έλενα. Το διακύβευμα είναι να σωθεί η χώρα από το καθεστώς του κυρίου Μητσοτάκη. Ήρθε η ώρα για πολυκομματικές κυβερνήσεις συνεργασίας. Αχ, Σπύρο, πόσο πολύ θα το ήθελα αυτό για τη χώρα μας. Για την ωραία μας, κατ' όνομα ίσως, μερικές στιγμές δημοκρατία. Αλλά έχει. Νομίζω ότι δεν γίνεται, δεν έχω δει να γίνεται, να ευωδώνεται η οποιαδήποτε έτσι πολυκομματική συμβίωση. Ο Μασρούρ λέει: επίσης ενοχλητικό είναι η σκέψη ότι καταστρέψαμε ένα αεροδρόμιο για να γίνουν όλα αυτά εκεί στο ελληνικό, στο παραλιακό μέτωπο. Έλαντε, γιατί να μην κρατήσουμε και εκείνο το αεροδρόμιο. Για να δούμε, ναι. Επίσης, για να δούμε πιο κάτω, ο Γιάννης, ο Κώστας, εδώ μου στέλνετε μηνύματα, είναι για την συναυλία της ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Παναγιώτης: καλησπέρα, καλό απόγευμα με ησυχία, λέει. Όλα από τη φύση τα υγιή να έχουμε, εμείς οι 50+, μπορεί να είμαστε οι τελευταίοι που ίσως μάθαμε τα υγιή, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Και πού να δεις, που λέει, τι σου έχω για μετά, έτσι δεν λέει το τραγούδι, Παναγιώτη?

Ο Γιώργος αναρωτιέται πόσα φάρμακα θέλει μου. Πολυφαρμακεία. Όχι ό,τι να είναι, λέει. Όλοι με μία σακούλα με πανάκριβα φάρμακα για τις φαρμακευτικές. Να μην έχουμε την ανάγκη τους, αυτό να λες, για τις φαρμακευτικές και τις πολυεθνικές, λέει ο Γιώργος. Πολλές φορές όμως τα φάρμακα είναι πραγματικά σωτήρια. Σωτήρια όσο δεν μπορείς να φανταστείς, και εσύ και όλοι μας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Νωρίτερα κάπου είδα Θανάσης, πια ένα ωραίο ζεστό μήνυμα. Γιατί το έχω χάσει τώρα. Τέλος πάντων, κάτι για τη ζεστή παρέα νομίζω, ε. Α, γιατί το επόμενο μήνυμα επικάλυψε το προηγούμενο, Θανάση μου. Για να δω λίγο. Καλησπέρα Έλενα και σε όλους τους συνοδοιπόρους της ζεστής εκπομπής σου, λέει ο Θανάσης. Ζούμε σε εποχή πολιτικής κομματοπολικατοικίας. Όχι, κομματοπολιτοκίας. Κομματοπολιτοκίας, αυτή είναι η σωστή λέξη. Είναι όμως γνώρισμα της δημοκρατίας μας, λέει.

0: Πάρα πολλές ειδήσεις. Διαβάζω το τελευταίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να στερήσει το δικαίωμα άσκησης βέτο από τα νέα κράτη-μέλη της. Τι είναι τούτο πάλι? Τα νέα κράτη-μέλη της, γιατί έχουμε μια συνεχή διεύρυνση. Είναι σχέδια βέβαια επί χάρτου που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χώρες υποψήφιες, όπως η Μολδαβία και κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν θα αποκτούν, λέει, αυτόματα με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα να μπλοκάρουν αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής ή, δηλαδή να θέσουν βέτο ή ζητήματα που απαιτούν ομοφωνία, όπως είναι η φορολογία. Η συζήτηση αφορά ιδιαίτερα το Μαυροβούνιο, το οποίο θεωρείται η πιο προχωρημένη από τις 9 επίσημες υποψήφιες χώρες για ένταξη. Και άλλα πολλά ζητήματα. Δηλαδή βλέπω την υπόθεση της Κρήτης. Τελικά μπήκε στη φυλακή η μητέρα της τρίχρονης, του τρίχρονου κοριτσιού. Δεν έχει διαλευκανθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, τι συμβαίνει με αυτή την οικογένεια, με τα παιδιά, με τα εξαφανισμένα, με το θερμοκήπιο, με τις γένες. Ένα φοβερό θρίλερ εξελίσσεται και εκτυλίσσεται εκεί. Και φυσικά δεν έχουμε προλάβει να πούμε καν το μήνυμα, την προειδοποίηση του Πάπα Λέοντος του 14ου, που αναφέρει τους 5 τρόπους με τους οποίους η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσε να διαστρεβλώσει την ανθρωπότητα, να μεταμορφώσει την κοινωνία συγκεντρώνοντας ισχύ και αλλοιώνοντας την ανθρώπινη κρίση, είπε μεταξύ άλλων ο Πάπας. Πάντως, εδώ που τα λέμε, όχι πως δεν τα λέει ωραία και δεν έχει δίκιο και δεν κάνει τις παρεμβάσεις του, αλλά οι προηγούμενοι, οι προκάτοχοί του, είχαν βρει το θέμα με την κλιματική αλλαγή, κάπως έτσι. Τώρα αυτός βρήκε την AI. Να στείλω χαιρετισμούς και εγώ στο Θόδωρο από την Πάτρα. Συντροφικούς χαιρετισμούς, λέει, στην κυρία Καραγιάννη, και συγγνώμη για χτες, για το χτεσινό τηλεφώνημα. Σόπα, βρε Θόδωρε. Τώρα συγγνώμη και εμένα, καμιά φορά γίνομαι λίγο παραπάνω αυστηρή. Είναι γιατί σας εμπιστεύομαι, πολύ εμπιστεύομαι την κρίση σας και τη λογική σας. Και πολλούς χαιρετισμούς και από τον Κώστα από τη Θεσσαλονίκη, που πολλές φορές και εγώ παρακάμπτω το μήνυμά του. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα, κυρίες και κύριοι. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ποδηλατικό ταξίδι στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα ταξίδι, μια καμπάνια για ένα μέλλον χωρίς καρκίνο. Ήρθε σε εμάς και τον γνωρίσαμε τηλεφωνικά, ούτε καν λίγο τηλεφωνικά, τώρα θα μας συστηθεί, με πολύ ωραίες συστάσεις, θερμές, ένας άνθρωπος που ονομάζεται Άγης Αθανασόπουλος και ο οποίος έχει σκοπό να περιδιαβεί ούτε μία ούτε δύο, 41 ολόκληρες χώρες, προκειμένου να δραστηριοποιήσει, να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, όσους συναντήσει τέλος πάντων σε όλες τις πρωτεύουσες που θα πάει και τις πόλεις κατά μήκος της διαδρομής του, να τους ευαισθητοποιήσει λοιπόν για και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά και την πρόληψη, τον πόλεμο κατά του καρκίνου. Κύριε Θανασόπουλε, αγαπητέ Άγη, καλησπέρα.
1: Έλενα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε.
0: Λέω λάθος το επίθετο. Άγης Αποστολόπουλος, λοιπόν, έτσι. Ζητώ συγγνώμη. Έχουμε συνάδελφο Άγη Αθανασόπουλο, οπότε το έκανα εγώ χαρμάνι. Άγης Αποστολόπουλος, λοιπόν, ζητώ συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα δεν γνωριζόμαστε, αλλά και μόνο από το ζεστό ηχόχρωμα και όλη την ενέργεια που χωρίς να το θέλεις μεταδίδεις μέσα από το τηλέφωνο ή το μικρόφωνο τώρα της εκπομπής, σε συγχαίρω για όλη σου την πρωτοβουλία, να πω, την προσπάθεια. Δεν μιλάω άλλο, σύστησέ μας τον εαυτό σου, τι είναι αυτό που κάνεις.
1: Το ευχαριστώ και πάλι, Έλενα, για τα όμορφα σου λόγια. Τι είναι αυτό που κάνω? Λοιπόν, την Κυριακή 31 Μαΐου, με την Κυριακή που μας έρχεται, θα ξεκινήσω από το Big Ben του Λονδίνου, μια ποδηλατική εκστρατεία γύρω από την Ευρώπη. Θα περάσω μέσα από 41 χώρες, θα καλύψω 23.000 χιλιόμετρα μέσα σε περίπου 2 χρόνια. Το κάνω αυτό γιατί έχασα τη μητέρα μου το καρκίνο. Νέα, ήταν μόλις 66 χρονών. Και αυτή η εκστρατεία είναι αφιερωμένη στη μνήμη της.
0: Πόσο καιρό την έχεις χάσει?
1: Η μητέρα μου έφυγε το 2021.
0: Πέντε χρόνια.
1: Πέντε χρόνια.
0: Πότε σου γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Πότε και πώς. Πώς σου ήρθε, σου πέρασε από το μυαλό? Έχεις σχέση γενικά με την ποδηλασία, με τον ακτιβισμό, με τέτοιου τύπου δραστηριότητες?
1: Η ποδηλασία ήταν πάντα ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου. Mm-hmm. Αλλά με ακτιβισμό δεν μπορώ να πω ότι είχα ποτέ σχέσεις. Σαν επάγγελμα είμαι καλλιτεχνικός σχεδιαστής, εργάζομαι στο μάρκετινγκ και τα ψηφιακά προϊόντα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάτι
0: που να είναι σχετικό. Ναι, ναι, ναι.
1: Σχετικό με την ακτιβισία.
0: Αυτό που κάνεις είναι ακτιβιστικό πάντως, να ξέρεις. Γι' αυτό το σκέφτηκα. Επειδή θα συναντήσεις, ναι, από ό,τι διάβασα από την ιστοσελίδα σου και όλα τα media, τα social, τα κοινωνικά σου δίκτυα, θα συναντήσεις, έχεις σκοπό να συναντήσεις ανθρώπους υποχρεωτικά, τοπικές κοινότητες, ποδηλάτες και μη, και θα ανταλλάξετε όλων των ειδών τις εμπειρίες. Δηλαδή και γαστρονομικά πράγματα και τρόπους ζωής, κουλτούρας, παραδόσεις. Έτσι κατάλαβα εγώ.
1: Ναι, ναι, απόλυτα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της θεραπείας που ακολουθούσε, της θεραπευτικής αγωγής που ακολουθούσε η μητέρα μου, ερχόμουν σε επαφή με διάφορους οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα, προσπαθώντας να καταλάβω τι είναι αυτό που αντιμετωπίζει η μητέρα μου και το πώς θα μπορούσα να τη βοηθήσω. Μέσα από αυτήν λοιπόν την προσπάθεια ήρθα σε επαφή με το ταμείο, με το Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας του Καρκίνου, το οποίο μία από τις δουλειές που κάνουν στην έρευνα κατά της πρόληψης του καρκίνου είναι και το πώς επηρεάζει η διατροφή και η σωματική άσκηση τον καρκίνο. Και θα ήθελα να πω αυτό, αν μου επιτρέπεις, Έλενα.
0: Βεβαίως.
1: Κάθε χρόνο στην Ευρώπη ο καρκίνος σκοτώνει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο κόσμο. 1,5 εκατομμύριο κόσμος είναι πολλής κόσμος και είναι μόνο στην Ευρώπη αυτό το νούμερο. Η έρευνα που έχει κάνει το Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας Καρκίνου έχει δείξει ότι σχεδόν οι μισές από αυτές τις περιπτώσεις, το 40% των περιπτώσεων, είναι προβλέψιμες και θα μπορούσαν να
0: να τις προλάβουμε, έτσι, να τις αποτρέψουμε,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Να τις αποτρέψουμε, mm-hmm, μάλιστα. Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν είπα ότι μπορώ να το κάνω αυτό και θα βγω να το πω στον κόσμο, γιατί όλη αυτή η γνώση που υπάρχει δεν την γνωρίζουμε και έχουμε και κάποιες αντιλήψεις οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο δεν είναι σωστές. Παραδείγματος χάρη πιστεύουμε ότι ο καρκίνος, πολλές από τις περιπτώσεις καρκίνου είναι κληρονομικές.
0: Ναι.
1: Η έρευνα όμως του Παγκόσμιου Ταμείου Έρευνας του Καρκίνου δείχνει ότι μόνο η μία στις 10 περιπτώσεις είναι κληρονομικές. Και μπορούμε να προβλέψουμε και να προλάβουμε τον καρκίνο με απλά πράγματα. Με σωστή διατροφή, άσκηση, και όταν λέω άσκηση δεν χρειάζεται να βγούμε στους δρόμους να τρέχουμε. Μία ώρα περπάτημα την ημέρα ίσως είναι αρκετό. Και έλεγχο του σωματικού βάρους.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, όλα αυτά και περισσότερα θέλω μέσα από αυτή την εκστρατεία να τα μεταφέρω στις κοινότητες, στην καθημερινή μας ζωή, με απλά λόγια τα οποία μπορούν να κατανοηθούν και να μπουν σε πράξη, με την ελπίδα ότι μπορούμε να αποτρέψουμε αυτό το μαζικό σκοτωμό που γίνεται κάθε χρόνο από τον καρκίνο.
0: Το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Κάποιος θα ρωτήσει, γιατί σίγουρα χρειάζεσαι και χρήματα, χρειάζεσαι και δωρεές, χρειάζεσαι και χορηγούς, χρειάζεσαι βοήθεια σε όλο αυτό που κάνεις, Άγια Αποστολόπουλε. Πρώτα απ' όλα, ο σκοπός είναι ιερός, δηλαδή ενίσχυση του Παγκόσμιου Ταμείου Έρευνας για τον Καρκίνο. Έτσι, σωστά το λέω?
1: Σωστά.
0: Και πέρα από το ότι πραγματικά υποκλεινόμαστε σε όλη την συγκινητική σου ιστορία, αλλά και την πρωτοβουλία που θα λάβεις και θα φέρεις εις πέρας, επειδή δεν είναι πολύ, δεν ήθιστε, δεν είναι σωστό. Επειδή όμως είσαι εξαιρετικά ευγενής εσύ, θα πω ότι ας μπουν στο site σου που σε βρίσκει ο κόσμος και εκεί ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Ας κάνουν δωρεά, ας συμμετέχουν, ας εγγραφούν. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Πού σε βρίσκουμε?
1: Υπάρχει μια ιστοσελίδα με το domain, η διεύθυνση είναι agisridestheworld.com.
0: Δηλαδή ο Άγης ποδηλατή, κάνει ποδήλατο σε όλο τον κόσμο.
1: Σωστά.
0: Άγης rides the world, έτσι, .com.
1: .com.
0: Ωραία. Ναι. Οπότε εκεί νομίζω πως θα βρουν τα πάντα. Πληροφορίες για σένα, ναι. αν με κάποιο τρόπο θέλουν να βοηθήσουν, πιστεύω ότι θα βρεις πάρα πολλούς συνοδοιπόρους σε όλο αυτό. Εμείς εννοείται ότι, ξαναλέω, επειδή είσαι πολύ χαμηλών τόνων εσύ και το κάνεις από μόνο σου όλο αυτό, εμείς το παρουσιάζουμε εδώ. Να ξέρεις ότι είναι φιλόξενη η συχνότητα, το μικρόφωνο, ο χώρος μας να τα ξαναπούμε. Εγώ να ευχηθώ δύναμη, αισιοδοξία. Ευχαριστούμε πολύ που σε ακούσαμε. Ευχαριστούμε για τις συμβουλές και την θετική σου ενέργεια. Όλοι τη χρειαζόμαστε. Και μάλιστα υπό τη νέα μορφή που προσπαθείς να παρουσιάσεις, να καταλάβει ο κόσμος απλά και ωραία ότι με απλά πράγματα μπορεί να αποτρέψει κάποιο κίνδυνο για την υγεία του και τη ζωή του. Και να ευχηθώ, τι λέμε στους ποδηλάτες, δεν ξέρω, καλές διαδρομές.
1: Ναι, καλό δρόμο.
0: Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Τι να σου πω, εγώ θεωρώ ότι είναι και πέρα από τα ανθρώπινα αυτό που πας να κάνεις. Οπότε ναι, καλή εκκίνηση, καλό δρόμο και καλές εμπειρίες, Άγιε Αποστολόπουλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έλενα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την παρουσίαση της εξαρτίας στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, Άγιε. Πάντα υγεία εύχομαι. Να είσαι καλά.
1: Σας εύχομαι καλή υγεία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ανυπομονώ να δω την Ελλάδα και όλοι σας από κοντά.
0: Σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε. Από το Big Ben, να σημείο, ξέρω εγώ, μιας κάποιας στάσης. Δεν ξέρω και τι διαδρομή έχεις βάλει στη σειρά σου. Στην Ακρόπολη, κάτω από την Ακρόπολη. Εντάξει.
1: Υπέροχο, καταπληκτικό, ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου.
1: Καλό απόγευμα.

Πόσα ακόμα πράγματα είχα να σας πω. Εδώ τέριαζε και ένα καταπληκτικό άρθρο. Δεν το συνηθίζω, δεν θέλω συνέχεια να υποδεικνύω, αλλά το βρήκα από τον Πάνο Μιχαήλ. Το υπογράφει ο Πάνος Μιχαήλ σε μια ιστοσελίδα. Δεν θα διαφημίσω την ιστοσελίδα, βρείτε το μόνοι σας, Πάνος Μιχαήλ, για τη Γωγό Μαστροκώστα και την Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα. Ένα εξαιρετικό άρθρο. Παντελή, λες, το σχόλιο με το καθεστώς Μητσοτάκη, τι το θέλατε? Σας λέω και εγώ να πείτε ότι αντί για το Μητσοτάκη θα έρθει όλο το υπόλοιπο. Τη λέξη την άλλη δεν μπορώ να την πω, αλλά είναι πολύ αρνητική. Για να δω, λέει, θα το πείτε? Δεν την είπα γιατί είναι λίγο υβριστική, έτσι. Ορίστε, το είπα. Είπα όμως το σχόλιο σας. Ο Ανδρέας λέει, κομματική πολιτοκία νομίζω ότι είναι πιο σωστό, μόνο που το ένα πουλάκι ενώ είχε βγει από το αυγό ξαναμπήκε, γιατί μάλλον είχε βγει πρόωρα. Λέτε πολλά, τώρα μου τα φέρνετε τα περισσότερα ή μου τα στέλνει εδώ το μηχάνημα. Καλησπέρα Κώστα, θα δοκιμάσω αυτό που λες, αν και AI, I won't fall again με τον Benny Rivers, βεβαίως. Και οι 5 ακροατές μας, κυριολεκτικά στο παραένα, έχουν ήδη κληρωθεί. Θα πω τα μικρά σας ονόματα και θα σας ειδοποιήσουμε εμείς, που είναι τα ονόματα πάλι σήμερα, πολύ με τα χαρτιά έχω χαθεί. Θανάσης, Ελένη, Γιάννης και Κώστας. 5 ακροατές, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα υπάρχουν τα στοιχεία σας στα ταμεία του Μεγάρου την Παρασκευή στις 8.30. Σας φιλώ, θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου.

0: sing.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το ένα μετά το άλλο καταρρύπτονται τα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τοπικά τους 38 ή ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες αποδίδονται σε έναν θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Το κύμα καύσωνα πλήττει ευρύτερα την περιοχή, με το Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφει την υψηλότερη θερμοκρασία Μαΐου στην ιστορία του στους 35 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι Βρυξέλλες κατέγραψαν θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, εντείνοντας τις ανησυχίες για την προσαρμογή των πόλεων στα ολοέναν συχνότερα κύματα καύσωνα. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλη με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο, είπε χαρακτηριστικά. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Στον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα Γιώργος Γιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Για παραβίαση της εκεχηρίας στην επαρχία Χορμοζγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στη νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να ποντίσουν νάρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αμυντικές ενέργειες. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα εξαμενόπλιο που πλέει 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκά του Ομάν, ανέφερε έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην Ίσελο γραμμή. Η Βρετανική υπηρεσία αναφέρει ότι το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρευσε στη θάλασσα. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα στον περιφερειακό δρόμο Όσα Σικουρίου. Υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα ο 15χρονος αναβάτης να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα, ενώ ο άλλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αστυνομία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο και μόνον στα υπηρωτικά την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή?
5: Άκουσε να δεις.

το πρωί fever και αργότερα. Got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing. Λοιπόν, πάντα ένας αυτό που λέμε ενημερωτικός πυρετός, μα οι πολιτικές εξελίξεις, μα οι αναγγελίες νέων κομμάτων, μα το ένα, μα το άλλο. Το βασικό είναι να σας υποδεχτούμε ή να μας υποδεχτείτε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε στο Earth News Radio 105,8. Είμαστε εδώ με απολύτως σχετικό. Μέχρι τις 7 θα πάμε παρέα. Έχουμε... τι έχουμε? Τη Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Τη Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Τον Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Το ημερολόγιο μας, φαντάζομαι και το δικό σας, γράφει 3η 26 Μαΐου του 2026. Ο Συνέσιος και η Συνεσία εορτάζουν σήμερα. Ίσως και η Σύνεσης. 8 και 38 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Και μια 26η Μαΐου του 1920 εκεί στη Βόρεια Ντακότα γεννήθηκε η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, η Peggy Lee, η Norma Delores Ekstrom δηλαδή.

Διαβάζω εδώ σε διάφορα ενημερωτικά sites. Ανεβαίνει κι άλλο, λέει, η θερμοκρασία. Ορισμένα εννοούν τη θερμοκρασία. Εδώ στη Γαλλία, στη Βρετανία ζουν, λέει, πρωτόγνωρους καύσονες. Βέβαια, καύσονες στη δική τους εκδοχή, 30 τόσο, δεν ξέρω. Μπορεί και να είναι. Πάντως, για αυτές τις χώρες και Μάη μήνα είναι δύσκολα τα πράγματα. Βράζει η Ευρώπη από το Μάιο, ιστορικές θερμοκρασίες σε Γαλλία και Βρετανία. Διαβάζω σε άλλα sites, ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο. Εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Εκεί έχουμε, γιατί νομίζω άκουγα εδώ το μεσημέρι τα παιδιά, ναι, που λέγανε ότι είναι και γεννητούρια, αλλά είναι και βαφτίσια, γιατί θα αναγγείλει την ίδρυση του νέου κόμματος ο κύριος Τσίπρας, αλλά θα πει και το όνομά του. Προς το παρόν ξέρουμε μόνο χρώματα, κόκκινο και μπλε, λέει. Τώρα Μπαρτσελόνα ή Πανιόνιος, γιατί εξαρτάται. Ναι, μην γελάς, Βίβιαν, παιδί μου, να βλέπουμε και τις δικές μας ομάδες. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Πάντα η ζωή και αυτό που λένε και οι, ξέρετε, των αθλητικών, θα τα πούμε με τον Καϊμά μετά. Το γήπεδο πάντα μιλάει. Δεν είναι, μπορεί οι μεταγραφές, τα μπάτζετ, όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά το γήπεδο είναι αυτό που δίνει τις απαντήσεις. Μουσικές εισαγωγές από κάτι story από το τραγούδι του κυρίου Κρανάκη. Όλο αυτό σήμερα είναι βεβαίως το περιτύλιγμα. Βέβαια ζούμε σε μια εποχή που το περιτύλιγμα μερικές φορές είναι πιο σημαντικό και από το ίδιο το περιεχόμενο. Σφέρα ένα πολύ ωραίο κουτί, ένα φαντεζή ζαχαροπλαστείο και έτσι, και αυτά τα ανοίξει και έχει ένα σοκολατάκι μαργαρίτα. Αλλά είσαι τόσο ικανοποιημένος ή το ανοίγεις και είναι τα γλυκά που δεν έχει ξαναδεί στη ζωή. Αυτό δεν μπορούμε, εμείς δεν έχουμε ανοίξει κανένα κουτί. Ζούμε όμως σε μια εποχή, επειδή όλοι και όλες θέλουμε σόνι και καλά να μας ξέρει όλος ο κόσμος, να μοιραστεί μαζί μας τις φοβερές μας στιγμές, τις καλημέρες μας, τις καλησπέρες μας και τα λοιπά και εκείνο, που το περιτύλιγμα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, σε 8 στο Θησίο, με φόντο την Ακρόπολη και όλας, θα δούμε τι κόσμος, τι θα εξαγγελθεί, πώς θα υποθεί, και κυρίως από αύριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες, πώς να το πω, πραγματικές διαστάσεις. Επειδή όμως η γέννηση των νέων κομμάτων, πώς λέμε όταν γεννιέται ένα αστέρι, ας πούμε Star is Born, ή το ηφαίστειο, η λάβα που γεννάει, ας πούμε, γεννήσει ένα καινούριο νησί, όλες αυτές οι γεννήσεις έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πόσο μάλλον στο πολιτικό σκηνικό, που είναι στην ουσία τι, ο κοινός μας τόπος, έτσι, γιατί εμείς το διαμορφώνουμε και αυτό αντιστοίχως διαμορφώνει τη ζωή μας. Άρα η γέννηση ενός κόμματος, δύο κομμάτων, περιμένουν ένα τρίτο, ρώτησαν τον πολιτικό με ευτήρα και λέει μπορεί και να κυοφορείται, θα γίνει ένας υπέρηχος. Τι κάνουν εκεί κυρίως όταν θέλουν να δουν τι κάνει το μωρό? Αναφέρομαι στην πιθανότητα ίδρυση κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, για να μην παρεξηγηθώ. Θα έχουμε το κετό, θα υπάρξει, έχουμε μπει σε διαδικασία κοίησης, θα έχουμε διακοπή κοίησης, ξέρετε, όλα αυτά είναι ανοιχτά ζητήματα. Η κυρία Καριστιανού πάντως πήγε Αριοπάγο να καταθέσει επισήμως το δικό της, και στις 8 έχουμε τις ανακοινώσεις και την παρουσίαση από τον κύριο Τσίπρα. Αυτό νομίζω πρωταγωνιστεί στο πολιτικό σκηνικό. Γι' αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είπα να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που ξέρει καλά τι είναι αυτό που γεννά ένα κόμμα. Δηλαδή στο, ξέρουμε, ας πούμε, στα πετρώματα και αυτό, όταν να γεννηθεί ένα βουνό, ένα κάτι, ξέρουμε πως γίνεται. Είναι, ας πούμε, μια συγκυρία, είναι προσωπικές επιδιώξεις, είναι σπορά της τύχης ή τέκνα της ανάγκης στα κόμματα. Έκλεψα λίγο βάρνα, λίγα με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι και απόψε θα έχει κανένα δυο τέτοια. Ναι, μην πείτε πω τι καλά που τα λέει, αυτός δεν είναι δικό μου, αμέν καλά είναι άλλων ανθρώπων, αλλά δεν έχει καμία
καμία σημασία. Υπάρχει συνταγή επιτυχίας, αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο, ο οποίος ηρίστον εμπαρόδο ειδικεύεται στη θεωρία των πολιτικών κομμάτων και στην ελληνική πολιτική ζωή του 20ου αιώνα και τα εκλογικά αισθήματα, θα το κουβεντιάσουμε αυτό γενικότερα για τη γέννηση των κομμάτων, ποιες ανάγκες εξυπηρετούν, πώς μπορούν να μακροημερεύσουν ή όχι και όλα τα σχετικά. Αλλά εντωμεταξύ, στο μουσικό μας ημερολόγιο, βλέπω ότι μια τέτοια μέρα, το 69-26 Μαΐου, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο βρίσκουν έναν πρωτότυπο για τότε τρόπο να διαμαρτυρηθούν κατά του πολέμου. Είναι η δεύτερη Bed in for Peace διαμαρτυρία τους. Με πιο απλά λόγια, ξάπλωσαν στο κρεβάτι, δεν σηκωνόντουσαν και διαμαρτυρόντουσαν για τον πόλεμο και υπέρ της ειρήνης. Βρίσκονται στο δωμάτιο 1742 του Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρεαλ του Καναδά. Μένουν ξαπλωμένοι και δίνουν συνεντεύξεις και κάνουν και αυτό. Και σε εκείνο το δωμάτιο, 1η Ιουνίου, τώρα που έχουμε εμείς του Αγίου Πνεύματος, το 69 όμως, με μια πρόχειρη ηχητική εγκατάσταση ηχογραφήθηκε αυτό το τραγούδι, το Give Peace a Chance.

Πρέπει να πούμε και τις μεθόδους επικοινωνίας, να μην ξεχαστούμε. Στο Viber, Earth News μία λέξη, κενό, radio δύο λέξεις, και στην πλατφόρμα είναι η διεύθυνσή μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Βλέπω ήδη τα πρώτα ενημερωτικά και μάλιστα δύο Γιάννηδες έχουν κάνει ποδαρικό στο Viber. Να ανοίξω όμως και τη σελίδα μας των μηνυμάτων στο Facebook. Λοιπόν, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Μπαίνετε εκεί και με το Messenger στέλνετε επίσης τα μηνύματά σας. Και πρώτη φορά σήμερα που την άνοιξα και δεν χρειάστηκε να κάνω κάτι τρίκ που μου ζητάει μέχρι. Μπαίνετε εκεί και με το Messenger στέλνετε επίσης.

παλιά έχουν κάνει κάποιες διαδρομές και δείχνουν να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Επί του παρόντος όμως να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το 1926 γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς στην ιστορία της jazz, ο περίφημος Miles Davis, στο Alton του Illinois. Βέβαια για την τζαζ, τον ακούτε, πολύ χαρακτηριστικός ο ήχος του. Με λείπει μου όμως σας λέω ότι ένας άλλος μεγάλος κολοσσός της τζαζ, στην κυριολεξία, μάθαμε τώρα το κακό νέο, έφυγε στα 95 του, ο περίφημος Sonny Rollins. Αυτός είχε το προσωνύμιο Saxophone Colossus, δηλαδή ο κολοσσός του σαξοφόνου, γιατί αυτός ήταν και ο τίτλος ενός άλμπουμ του και του έμεινε μετά σαν προσωνύμιο. Πολύ μεγάλος μουσικός, ο οποίος είχε παίξει με τον Miles Davis, και νομίζω ότι ο Σονούπο, καθώς ακούμε τον Miles Davis, θα εμφανιστεί και ο Sonny Rollins, γιατί ήταν μια εμφάνιση που έκανε μαζί με το κουιντέτο του Miles Davis και εμείς την βρήκαμε.

σας πω μια συγκινητική ιστορία και μετά θα φύγουμε από τα μουσικά, θα πάμε στα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Ο Σόνι Ρόλινς λοιπόν ήταν ένας μουσικός απόλυτα απαιτητικός με τον εαυτό του. Κάποια στιγμή γύρω στο 50 κάτι είναι τόσο απογοητευμένος από το παίξιμό του, ενώ όλοι οι άλλοι τον θαυμάζουν, και προσπαθώντας να πετύχει το τέλειο, ας το πούμε, αποσύρεται από τις ζωντανές εμφανίσεις. Ναι, είναι τέλη της δεκαετίας του 50 και περνά ατελείωτες ώρες κάνοντας πρόβες μόνος του στη Williamsburg Bridge της Νέας Υόρκης. Πήγαινε εκεί για να μην ενοχλεί τους γείτονες. Πήγαινε εκεί στη γέφυρα, έπαιζε με τις ώρες. Έχει μείνει μυθική αυτή η ιστορία στη jazz κουλτούρα, και γι' αυτό το επόμενο άλμπουμ που έβγαλε λεγόταν The Bridge, η γέφυρα.

όπως μου επισημαίνεται. Δεν ξέρω όμως εγώ αν θα μιλήσει ο κύριος Καραμαλής στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί στις 8 λέει ο κύριος Τσίπρας θα αναγγείλει το κόμμα, στις 7 έχει μια εκδήλωση, παρουσιάζεται το βιβλίο του κυρίου Κώστα Αρβανιτόπουλου, του πρώην υπουργού και του διεθνολόγου του κυρίου Κωνσταντίνου Φίλη, που έχει τίτλο «Το δίκαιο της ισχύως». Α, είναι βασικός ομιλητής ο Κώστας Καραμαλής στις 7. Οπότε περιμένουμε, λέει, να δούμε και από εκεί μηνύματα και όλα τα σχετικά, μάλιστα.

μεταξύ κάτι γίνεται με τη Γαλλία, παιδιά, έτσι. Μετά αυτή τη φρικιαστική είδηση για κακοποίηση παιδιών 3 έως 11 ετών σε δημόσια σχολεία, δημοτικά, νηπιαγωγεία και τα σχετικά, θυμόσαστε την υπόθεση Πελικό, με εκείνο το χτίνος που νάρκωνε τη γυναίκα του και έβαζε διάφορους να τη βιάζουν κτλ. Νέα περίπτωση τώρα. Πήρε θάρρος η γυναίκα, ευτυχώς, από την υπόθεση Πελικό. Ένας 51 ετών τραπεζίτης καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξης για βασανισμό και βιασμό της πρώην συντρόφου του, την οποία επίσης αυτή όχι δεν την άρκωνε, το την απειλή του φόβου την εξανάγκαζε να πηγαίνει μετά τους 400 τόσους, είπε η γυναίκα, σταμάτησα, λέει, να μετράω. Αυτά τα ανθρωπόμορφα, δεν θέλω να πω τέρατα, γιατί και τα τέρατα τα καημένα δεν μπορεί να είναι τόσο χάλια. Τι να πω, και πολλές ειδήσεις από τη Γαλλία, μιλάμε τώρα για μια χώρα, πώς να το πω, αυτό που λέμε μια δυτική δημοκρατία, μια κουλτούρα, ένα, δεν έχει να κάνει, λέει Vivian, ναι. Το χτίνος θα ξεπηδήσει. Λένε ότι παίζουν ρόλο όμως και οι κοινωνικές συνθήκες. Τόσα πολλά μαζεμένα σε... Γιατί λέμε για κάποιους καθυστερημένους που εκεί και τα δικαιώματα. Φαίνεται, παιδιά, ότι είναι το είδος.

Πατάτος έφυγε, γιατί γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1962 ο Κόλιν Βίρν Κομπ, ο Μπλακ όπως τον ξέρουμε. Το πανκ αναδύθηκε, είναι η αλήθεια, αλλά κατευθύνθηκε έτσι προς το pop και την μπαλάντα, και τέλη του 80, με αυτό το 86 αν δεν κάνω λάθος, με το Wonderful Life έγινε ευρύτατα γνωστός.

Έχω και καλά νέα για τους κακούς οδηγούς και κακά νέα για τους καλούς οδηγούς. Τι σημαίνει αυτό? Θυμόσαστε που θα βάζαμε 1000 κάμερες? Επιτέλους όλοι και όλες που παραβιάζουν, που κάνουν και ράνουν και τα λοιπά. Ματιώθηκε και αυτός ο διαγωνισμός, που σημαίνει ότι άμα δεν μπορούμε να τις πάρουμε για να τις εγκαταστήσουμε, έχουν μπει μερικές, είναι ελάχιστες όμως, αλλά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με απόφαση λέει του Υπουργού, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Το έργο βρέθηκε αντιμέτωπο με 3 προδικαστικές προσφυγές, δηλαδή πριν καν μπει στο αυτό, έκαναν τις προσφυγές για να και μιλάμε για 88 εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι κανένα φθηνό προγραμματάκι. Μήπως να τα φτιάχνουμε λίγο καλύτερα, εννοώ τη διακήρυξη του διαγωνισμού, γιατί για να γίνονται οι προσφυγές και εμείς να μην προχωρούμε, πάει να πει ότι κάποια ελαττώματα τα είχε το σχέδιό μας. Και ο άλλος με τις κάμερες στα λεωφορεία, και αυτός λέει έχει ένα θέμα ο διαγωνισμός. Εκτός αν κάνουμε αυτό το κόλπο να τον σπάσουμε σε κομματάκια, γιατί όταν είναι μεγάλα τα ποσά θέλει διαγωνισμό, υπάρχουν και απευθείας αναθέσεις. Να πούμε εδώ στα παιδιά, Βίβιαν, Δέσποινα, Βούλα, Ανδρέα, πάρτε από μια καμερούλα, πηγαίνετε στο λεωφορείο, βάλτε την. Δεν ξέρω τι γίνεται, κάτι γίνεται πάντως με αυτή. Πριν φτάσει λέει στη φάση υποβολής προσφορών. Καταλαβαίνετε, βρέθηκε αντιμέτωπος με 3 προδικαστικές προσφυγές. Το Υπουργείο όμως σκοπεύει να επαναφέρει, ναι, άμεσα το διαγωνισμό με τροποποιημένους όρους, αφαιρώντας λέει ορισμένες εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις που φέρεται να αποτέλεσαν σημείο τριβής. Δηλαδή η κάμερα της Vivian έχει εκείνο το αυτό και κάνει έτσι το wifi, και θέλουμε τέτοια ενώ του Παπασταματίου δεν, και πάει ο Παπασταματίου και λέει γιατί είναι καλή και η δική μου κάμερα, γιατί μου περιγράφεται μόνο αυτή της Vivian, θέλετε με τη Vivian? Εντάξει, τους καταλαβαίνω και εγώ με τη Vivian θα ήθελα, αλλά θέλω να πω δεν είναι σωστό αυτό να κάνει με δημόσιο διαγωνισμό. Ρε παιδιά, αυτή η ιστορία με τους δημόσιους διαγωνισμούς παντός, τι τραύμα κι αυτό, ε. Ονειρεύομαι μια μέρα που θα θέλω να θα κάνει το διαγωνισμό και θα είναι τόσο τέλειος που θα πάρουμε το καλύτερο υλικό στη φτηνότερη προσφορά, θα εφαρμοστεί αμέσως και θα λέμε όλοι μπράβο, ναι, όνειρα μου λένε τα παιδιά εδώ, dreams. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν τα λέω μόνο εγώ τα όνειρα, να τα τραγουδάει και η περίφημη Stevie Nicks. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις κυρίες, δεν λέω χρονιά, θα πάρει ο Βάκης από το Παγκράτη, θα λέει για δεν είπες τη χρονιά και τα λοιπά, δεν το λέω. Stevie Nicks λοιπόν, στο Phoenix της Αριζόνα, 26 Μαΐου γεννήθηκε, έγινε πασίγνωστη με τους Fleetwood Mac, με αυτούς είπε και το συγκεκριμένο τραγούδι. Με όνειρα λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα έρθει σαν σφαλιάρα η πραγματικότητα, παιδιά. Αλλά αυτή είναι η δουλειά μας και η επικαιρότητα να μας προσγειώσει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη. Πρόβλεψη ακόμη και για 39 βαθμούς Κελσίου στην Γαλλία. 35 βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υψηλότερη θερμοκρασία Μαΐου στην ιστορία της χώρας. Σε θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων από την Βόρεια Αφρική αποδίδεται το φαινόμενο. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ, αναφερόμενο στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέο πολιτικό φορέα ανακοινώνει σε λίγο από το Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού, καταθέτοντας τον Άριο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγή στη γαλλική δικαιοσύνη σχετικά με την ιδεχθή, όπως την χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για την Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Θανάτη φόρο τροχείο το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα. Νεκρός 15χρονος αναβάτης δικύκλου που εξετράπει της πορείας του. Νοσηλεύεται ο δεύτερος αναβάτης. Καιρός γενικά έθριος, αύριο έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μια ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε, απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον, και αυτό το μέρος δεύτερον είναι ημίωρο, δεν είναι όπως θα έχουμε τα δύο ώρα. Λοιπόν, μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί, μετά θα μιλήσει ο κύριος Καραμαλής στο Μέχαρο Μουσικής και μετά στις 8 ο κύριος Τσίπρας θα κάνει τα αποκαλυπτήρια. Ο Βάκης από Παγκράτη, ο Μπλακ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μέλος του συγκροτήματος Electropop τη δεκαετία του 80, Thompson Twins. Δεν τον έχω πετύχει εγώ σε κάποια από τις συνθέσεις του γκρουπ, να σου πω την αλήθεια, Βάκη μου. Οπότε δεν ξέρω αν κάνεις λάθος ή αν είναι σωστό. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Μια λέει που στα μουσικά δύσκολα σε πιάνουμε. Σόπα βρε, μια χαρά. Αλλά λέει να βάλουμε μια αθλητική ανάμνηση. Σαν σήμερα το 77 στη Ρώμη, η Λίβερπουλ νικάει 3-1 την Gladbach, παίρνει το πρωταθλητριόν. Ο αξεπέραστος και ήρωας των παιδικών μου χρόνων Kevin Keegan, πω πω τι παίκτης, κάνει το 1-0. Μετά κερδίζει πέναλτι με το οποίο η ομάδα του Paisley σήκωσε το κύπελο. Έτσι για κάτι πέρα λέει από τη μουσική. Θα ρωτήσω μετά τον Καϊμά να τον πιάσω, να δω τα ξέρει αυτά ή μόνο εμείς τα λέμε εδώ πέρα. Η Πέπη. Οχ, τώρα νομίζω θα την κόψουμε. Δεν θα επιτρέπεται η Πέπη να ξαναστείλει μήνυμα. Σε όλη την παρέα καλό απόγευμα. Έκανα κέικ σοκολάτας, κερνάω και έχει και φωτογραφία το κέικ ρε παιδιά. Δηλαδή εντάξει ρε Πέπη, και εγώ ξέρω να κάνω βασανιστήρια, ξέρω κι άλλα. Φωτογραφία, δηλαδή να αρχίσω να μασάω την οθόνη και τα άλλα μηνύματα πως... πολύ θα δω τώρα, μήπως βάλω φίλτρο και δεν μπορείς να... Όταν έχει φωτογραφία το μήνυμά σου θα το κόβει. Θα βάλω τεχνητή νοημοσύνη. Να τρέχουν τα σάλια της AI, όχι τα δικά μας, αν είναι δυνατόν παιδιά. Η Βίκη. Η κοινωνία μας πια παγκοσμίως έχει καταληφθεί από σατανικές υποχθόνιες δυνάμεις. Α, χωρίς να έχω πρόθεση να θρησκεολογήσω, αναφέρομαι στα συμβάντα και τους αποκαλύψεις που έρχονται από Γαλλία. Βλέπετε τους φακέλους Επστάιν, βία, κλοπές, απάτες, φόνοι, φρίκοι. Πόσα πράγματα λείπουν, μας προκαλούν οι δεχθείς συναστήματα. Ίσως πια επειδή ζούμε σε έναν αποκαλυπτικό κόσμο, κάποιοι λένε και μεταποκαλυπτικό, ίσως μαθαίνουμε καλύτερα αυτό που πάντα ήμασταν, αλλά που τώρα πια βγαίνει στην επιφάνεια. Δεν ξέρω, δεν έχω και την δυνατότητα να κάνω κάποια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση. Γεννιέται η Stevie Nicks, μας ενημερώνει ο αγαπητός Γιάννης, τον Fleetwood Mac, πολύ σωστά την ακούσαμε. Έρχεται στη ζωή του 64 ο Lenny Kravitz, τον οποίο και ακούμε σε αυτό το περίφημο American Woman. Αυτή τη φορά το περίμενα, το κράτησα το μήνυμα του Γιάννη, γιατί αυτός με ενημερώνει από την αρχή. Σου λέει κάτσε να ξέρει δύο πράγματα εκεί πέρα, για να πέσει και στην περίπτωση. Για το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, σαν σήμερα το 67, δεν το αποκλείω, δεν το συνάντησα πουθενά. Αλλιώς κάτι θα βάζα, ακόμη και το ομότιτλο, γιατί είναι από τις αγαπημένες μου δουλειές των σκαθαριών. Καλό απόγευμα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, μας στέλνει ο Γιάννης.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να έρθει και ο Δημήτρης Καϊμάς, γιατί πολύ τον αφήσαμε και ξεκουράστηκε. Την προηγούμενη Πέμπτη, φαντάσου, έχει να εμφανιστεί στην εκπομπή. Κάνε και καμιά προπόνηση, παιδί μου. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Την εκπομπή έχω να εμφανιστώ.
0: Ναι, μα εδώ είναι το δικό μας γήπεδο. Στις άλλες δουλειές σου πας, ακούω. Κάνεις και τον παλαδόρο και όλα. Αλλά λέμε τώρα, εμάς μας νοιάζει.
2: Φρέσκια είδηση.
0: Για πες.
2: Πριν Νέστρουπ για δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό.
0: Έκλεισε.
2: Έκλεισε. Γιατί... μέχρι το 28.
0: Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω. Μάλιστα. Ωραία.
2: Ενώ και η Ελένη είχαμε πει ότι είχαμε πει και το μεσημέρι ότι είναι θέμα ωρών.
0: Μάλιστα.
2: Όπως έτσι έγινε πριν από. Δηλαδή ούτε συνωνομήνα ήμασταν. Μάλλον στο Παναθηναϊκό είπανε α πει κάτι τώρα για μας.
0: Ναι, είπανε να ξεκινήσει η στήλη των αθλητικών στο απολύτως σχετικό να το ανακοινώσουμε, ρε παιδί μου. Όχι όπου να είναι.
2: Οπότε ανακοινώθηκε πριν από λίγο, για 2,5 χρόνια. Είναι ένα. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι Δανός.
0: Ναι.
2: Είναι μόλις 31 ετών. Για προπονητής είναι, θα μπορούσε να είναι ποδοσφαιριστής που λέει ο λόγος. Έτσι, να είχε μεγάλη εμπειρία και να έπαιζε ακόμη. Παρά τα 39 του χρόνια με την Κοπεχάγη, που είναι η καλύτερη ομάδα της Δανίας, έχει δύο τάμπλ και κάποιος λήξη στους 16. Δεν έχει λίγο εδώ που τα λέμε. Ο Παναθηναϊκός ήθελε μετά την τον Μπένιτ, που εδώ που τα λέμε είχε ξεφύγει από τα προηγούμενά του. Θέλει προπονητές σε αυτή η ηλικία, σχετικά νέους.
0: Ναι, και όχι τον προπονητή του μπορώ άμα πάρω μια πολύ μεγάλη έτοιμη ομάδα να την πάω ψηλά, αλλά τον προπονητή του παίρνω μια ομάδα και της δίνω προοπτική και δυναμική. Αυτό νομίζω χρειάζεται.
2: Ναι, και εκτός από αυτά γενικότερα να δουλεύει με νέα παιδιά. Δηλαδή για όσους παρακολουθούν τον Παναθηναϊκό, όλες οι μεταγραφές, οι μεταγραφές οι τελευταίες είναι νέα παιδιά, είτε Έλληνες είτε ξένοι. Νέα παιδιά σίγουρα με ταλέντο που θα μπορούν να κάνουν καριέρα. Έχει έτσι τέτοιους έτσι νεάρους ο Παναθηναϊκός που μπορεί να δουλέψει μαζί τους. Οπότε θα δούμε από εδώ και πέρα. Έχει όλο το χρόνο μπροστά του. Ευτυχώς έγινε νωρίς αυτή η ανακοίνωση, η συμφωνία. Το λέω νωρίς γιατί σε ένα μήνα ξεκινάει η προετοιμασία. Ναι, οπότε ήδη βέβαια εδώ που τα λέμε εδώ και κανένα 20ήμερο υπάρχει αυτή η συμφωνία ή τα είχαν βρει οι πλευρές. Οπότε κοιτούσε βίντεο με παίχτες ακόμα και αυτοί που δεν έπαιζαν στο Παναθηναϊκό, που ανήκουν στην ομάδα, είδε βίντεο γενικότερα από παλαιότερα χρόνια ή στις ομάδες που είναι τώρα μετανικοί.
0: Μάλιστα.
2: Για να δει αν του κάνουν ή δεν του κάνουν. Επίσης σήμερα έγινε πάω από τα ευχάριστα σε ένα δυσάριστο η κυρία του Άντζα.
0: Του Παρασκευά Άντζα.
2: Στην πατρίδα του στη Δράμα. Μόλις 41 ετών. Είναι έτσι η ατυχία της ζωής να χτυπάει μια ασθένεια.
0: Είναι μια τροφική πλευρική σκλήρινση, νευρολογική ασθένεια. Πολύ σπάνια, αλλά ακόμη δεν υπάρχει θεραπεία. Δηλαδή μπορείς ίσως να καθυστερείς λίγο τις εξελίξεις και αυτά, αλλά είναι να μην σε βρει.
2: Ήταν ένα παιδί. Παιδί, 49 ετών, νέος άνθρωπος ήταν, αλλά και ως ποδοσφαιριστής ιδιαίτερος δεν ήταν ούτε με τα μέσα ενημέρωσης αντίθετο θα έλεγα, δεν του αρέσαν έτσι να μιλάει, να σε συνεντεύξεις. Γενικότερα είχε πάρει και μια περίεργη απόφαση τα 23 του να εγκαταλείψει τον Ολυμπιακό το 2003, ένα χρόνο πριν να πάει η εθνική μας στο Euro. Ήταν μέλος της εθνικής ομάδας. Και έφυγε, σηκώθηκε, τα μάζεψε και πήγε στη Δράμα, στη Δόξα Δράμας, γάμα εθνική. Είναι αποφάσεις που τις κάνεις στο τέλος της καριέρας. Που λες που θέλω να παίξω στο χωριό μου, στην πόλη μου, εκεί
0: ίσως
2: που μεγάλωσα.
0: Κάτι του είχε χτυπήσει κάποιο καμπανάκι.
2: Ναι, ξαναγύρισε και... βέβαια.
0: Ναι.
2: Αλλά έχασε την ευκαιρία να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Ναι. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Καϊμάνο. Σου είπα ότι τελικά τον Άρη, φοβερό παιχνίδι χθες στο μπάσκετ, η ΑΕΚ.
2: ΑΕΚ, ναι.
0: 102-99. Μιλάμε για αυτό το μπάσκετ. Πώς το βλέπετε, με όλες αυτές τις διακοπές, με όλα αυτά τα περιμένω, με όλα αυτά τα μπεσβιές, με όλα αυτά σου βάζω διαφημίσεις κάθε φορά που έχει time out. Δεν ξέρω.
2: Είναι πάντως... πολλοί που λένε να βλέπεις τα τελευταία 5 λεπτά.
0: Ναι.
2: Μπορεί να μην έχουν αδικό.
0: Μαγνητοσκοπημένο για να μπορείς να το τρέχεις. Θα παίξει με τον Ολυμπιακό στους 4.
2: Δεν κάνω και τίποτα.
0: Ναι.
2: Για να δούμε το τελικό του Ολυμπιακού, να βλέπεις τα τελευταία 5 λεπτά. Υπερματσάρα.
0: Α, ναι, καλά, εκεί ήταν και άλλη διάσταση,
2: ναι,
0: άλλο
2: επίπεδο. Ναι, αλλά όχι, λέει και τη ΑΕΚ. Και το χθεσινό. 5 λεπτά να έβλεπες, θα έβλεπες ματσάρα. 5 λεπτά.
0: Σωστό.
2: Ναι, χωρίς να αποβιβάζω. Την μπασκετάρα. Εγώ το λέω.
0: Όχι,
2: μπασκετάρα,
0: δεν αρέσει. Λέω τώρα ότι εγώ πώς νιώθω. Αλίμονο. Τα γούστα των άλλων ανθρώπων δεν θα τα κρίνω.
2: Λένε καμιά
0: φορά
2: γιατί λέει μπασκετάκι. Λέω και το παιδάκι μας το λέει.
0: Όχι, μπασκετάκι γλυκά το λέμε. Και το ποδοσφαιράκι και το τέτοιο και τα λοιπά. Εντάξει, Δημητράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.

0: μην μου πείτε αν έχετε πιάσει ποτέ κιθάρα στα χέρια σας, ότι δεν δοκιμάσατε να παίξει αυτό το σχήμα. Είναι η περίφημη ιστορία με τους Deep Purple που έχουν πάει για να στο Μοντρέ εκεί για να κάνουν μια ηχογράφηση. Πάνε στη συναυλία του Ζάπα εκεί στο καζίνο. Ένας πανέξυπνος θαυμαστής του Ζάπα ρίχνει μια φωτοβολίδα, πάει στην οροφή που ήταν ξύλινη, μπαμπού κτλ. Παίρνει φωτιά το καζίνο, κάει κανόλα. A fire in the sky. Γράφουν το κομμάτι οι Deep Purple και ψάχνουν να βρουν τον τίτλο, και την επόμενη μέρα που ξυπνάνε, γιατί μετά δεν ξέραν που να πάνε να ηχογραφήσουν, είχε γίνει εκεί της κακομοίρας, πως κοίταγε άλλο από το παράθυρο, είχε μείνει η καπνίλα πάνω από το νερό και λέει smoke on the water. Δεν τους άρεσε ο τίτλος, λέει όχι, αυτόν θα βάλουμε, και έγινε πασίγνωστο. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το Smoke on the Water, A Fire in the Sky, σαν σήμερα το 1973 ως single. Θα δανειστούμε εμείς τα υλικά, την εικονοποίηση του τραγουδιού, να δούμε είναι αυτό που λένε οι υποστηρικτές. Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό από τα νέα κόμματα. Απαντούν οι άλλοι, καπνός είναι και θα τον πάρει το αεράκι και δεν θα μείνει τίποτα. Όλοι αυτοί οι πολιτοκοί, το δανείζομαι από ένα μήνυμα που έστειλε ο Ανδρέας νωρίτερα στην εκπομπή της Έλληνας Καραγιάννη, κομματική πολιτοκία. Άραγε, τι είναι, ποιο είναι αυτό το υλικό που γεννά τα καινούργια κόμματα? Είναι πραγματικά, είναι συγκυριακό, είναι μια σπορά της τύχης, είναι τέκνα της ανάγκης για να δανειστούμε τον Βάρναλη, είναι κοινωνικές διεργασίες ή μήπως σε κάποιες ομάδες, ας το πούμε έτσι, κυοφορούνται τα σχέδια και τα σχετικά? Επειδή αυτή είναι μια πολύ σοβαρή κουβέντα, δεν ήθελα να σας κάνω εγώ ανάλυση και σχόλιο, και ζητήσαμε από τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, τον καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος ηρίστο εμπαρόδο ειδικεύεται στη θεωρία των πολιτικών κομμάτων, των κομματικών συστημάτων, στην ελληνική πολιτική ζωή του 20ου αιώνα και στα εκλογικά συστήματα, να το κουβεντιάσουμε, να μας δώσει έτσι ένα υλικό τεκμηριωμένο, να σκεφτούμε κι εμείς πιο ουσιαστικά. Κύριε καθηγητά, κύριε Διαμαντόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Οι λέξεις κόμμα σε όλες σχεδόν τις γλώσσες του κόσμου προέρχεται από το ρήμα κόπτο ή τα αντίστοιχα ρήματα. Παρταρφέ στα γαλλικά, παρτέικι, παρτίδε στα λατινικά, και σημαίνει ένα μέρος του όλου.
0: Σωστά.
1: Σε βαθμό που παλιά, όταν υπήρχαν μονοκομματικές καταστάσεις σε διάφορες δικτατορίες σοσιαλιστικού ή άλλου τύπου, μονοκομματικές, υπήρχε αμφισβήτηση αν μπορούμε να μιλάμε για κόμμα αναφερόμενοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης, στο Ναζιστικό Κόμμα.
0: Κάτι γίνεται, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω, να απομακρύνεστε, αν μιλάτε με ακουστικά, κάτι κουνιέται.
1: Όχι, προσπαθώ όσο μπορώ, απλώς είχα πει στην κυρία ότι έπρεπε να μετακινηθώ κάπου, είμαι σε ταξί. Κανονικά έπρεπε να είχα φτάσει, αλλά είναι απολύτως ακινητοποιημένοι οι δρόμοι στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Δίνω και μια πληροφορία.
0: Ωραία. Πολύ
1: θα
0: καλό
1: προσπαθήσω.
0: Ότι έχουμε ένα κορυφαίο καθηγητή και πολιτικό επιστήμονα να μας δίνει και ειδήσεις από την κίνηση. Αυτό καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη.
1: Μόνο
0: το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας, μόνο να μην μετακινείτε. Να είστε και εσείς ακίνητος, σαν την κίνηση, σαν τα αμάξια μπροστά.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Για πείτε.
1: Έλεγα λοιπόν, προέρχονται από μια διαίρεση, είναι μέρος του όλου. Γι' αυτό και βασική έννοια στην πολιτική επιστήμη είναι η διαιρετική τομή.
0: Μάλιστα.
1: Η διαιρετική τομή μπορεί να είναι εθνογλωσσική. Για παράδειγμα, κόμμα Βαλλόνων και Φλαμανδών στο Βέλγιο. Είναι πολιτισμική. Παλαιότερα στην Ολλανδία υπήρχε κόμμα Προτεσταντών και κόμμα Καθολικών.
0: Ναι.
1: Η και το περιθώριο.
0: Οι κόπτες θα ήταν το ιδανικό, έτσι. Που είναι.
1: Ακριβώς.
0: Το έχουν μέσα και στο δογματικό τους.
1: Ακριβώς. Ή το ιστορικό κέντρο της Μεσοπολεμικής Γερμανίας.
0: Να ρωτήσω όμως, κύριε καθηγητά, τώρα ζούμε εμείς σε ένα διατάφτα. Δεν λέω να μιλήσουμε για τα συγκεκριμένα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση, μια δυναμική για νέα κόμματα, νέα σχήματα. Ναι. Αυτά έρχονται να καλύψουν το χώρο που αφήνουν τα λεγόμενα παραδοσιακά, ή είναι και ένα άλλο φαινόμενο που μπορεί να μας δείχνει γενικότερα για την πορεία του πολιτικού μας συστήματος?
1: Κοιτάξτε, οφείλεται στο ότι έχουν ατολή οι παραδοσιακές διαιρετικές τομές της μεταπολίτευσης. Όταν δημιουργήθηκε το δίπολο Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ήταν ένα κόμμα αστικής ροπής και ένα κόμμα σοσιαλιστικού προσανατολισμού, ένα φιλευρωπαϊκό και ένα ευρωσκεπτικό κτλ. Αυτά έχουν εξαλειφθεί. Και η προσέγγιση των δύο ιστορικών κομμάτων, η όσπωση ανάμεσά τους, παρέχει κενό για νέες διαιρετικές τομές.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να συγκυριακές, δεν είναι τόσο δυνατές όσο ήταν ο εθνικός διχασμός, το Μεσοπόλεμο, η ρήξη βασιλοφρόνων και αντιβασιλικών, η διαιρετική τομή που δημιουργήθηκε από τον εμφύλιο στη δεκαετία του 40 ή ακόμα.
0: Τότε ήταν ξεκάθαρες οι αντιθέσεις. Ναι. Λέτε τώρα ότι υπάρχει μία, ένα θόλωμα των διαχωριστικών γραμμών, ναι, που δημιουργεί κάποιους χώρους.
1: Αυτό δίνει την ευκαιρία όμως και σε καιροσκοπικά ή σε προσωποπαγή εγχειρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία υπό μια ειδική.
0: Καλά,
1: συγκυρία.
0: Το προσωποπαγή, συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία του Εθνάρχη, το ΠΑΣΟΚ, το Ανδρέα Παπανδρέου, πιο προσωποπαγή δεν γινότανε. Είναι αυτά δύο μεγάλα παραδοσιακά κόμματα.
1: Ναι,
0: για το προσωποπαγές ακούω πολλούς να το χρησιμοποιούν, ξεχνώντας ότι τα μεγαλύτερα που κυβέρνησαν και τη χώρα ήταν πιο προσωποπαγή δεν γινότανε.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, για δύο λόγους.
0: Για πείτε.
1: Πρώτον, διότι και ο Καραμαλής κουβαλούσε ιστορικά στελέχη, βαριά ονόματα, το κι άλλο να παρετήθηκε, διαφώνησε για τη Βασιλεία, αργότερα τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, τα οποία την Ελένη Βλάχου, που είχαν οντότητα, είχαν υπόσταση, είχαν ιστορικό βάθος των αγωγών.
0: Ο ίδιος όμως έδωσε απολύτως το στίγμα της παράταξής του, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία άλλαξε πολλά από τα στερεότυπα της δεξιάς.
1: Κυρίως όμως, αν ένα κόμμα είναι προσωπικό, ο οποίο κρίνεται αποστεριόρι, που λένε στα νομικά ή έλεγαν οι Λατινοί.
0: Για ξαναπείτε το αυτό, γιατί το σήμα μας έκλεψε τη διατύπωση.
1: Λέω, το αν ένα κόμμα είναι προσωπαγές ή θεσμικό, κρίνεται αποστεριόρι, δηλαδή εκ των υστέρων.
0: Μάλιστα.
1: Εάν επιβιώσει το αρχηγού του, χωρίς να κονιορτοποιηθεί, κατεξοχήν είναι θεσμικό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ επιβίωσαν, άλλαξαν πολλούς αρχηγούς, ενώ όσο πιο προσωπαγές είναι ακόμα, τόσο μικρότερες πιθανότητες έχει, και αυτό αντανακλάται και στον τίτλο.
0: Να κρατήσει και μετά, μάλιστα, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Τα κόμματα του Βελόπουλου και τώρα της Περιστιανού που προσθέτουν το όνομα, υπήρχε ακόμα χειρότερα. Το κόμμα Γεωργίου Παπανδρέου ήταν ο επίσημος τίτλος του. Δεν το λέγει ο κόσμος έτσι. Αυτό εξαερώθηκε το 50. Ήταν πανίσχυρο. Έφτιαχνε, ανέβαζε και κατέβαζε κυβερνήσει όποιος ήθελε, και το 51 δεν βγήκε ούτε ο αρχηγός ούτε κανένα άλλο.
0: Μιλάμε για το γέρο της Δημοκρατίας, για να μην μπερδευτεί κόσμος που μας ακούει.
1: Ναι,
0: επειδή έχει
1: το
0: και Γιώργο, αυτό. Ναι. Και ο Γιώργος, Γεώργιος.
1: Ναι, είπα το Γεώργιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα κόμματα αυτά, τα σημερινά αυτά που εμφανίζονται, εκοφελούνται εν πολλής από τη φθορά των παραδοσιακών κομμάτων, από τα θεσμικά τοπήματα της Νέας Δημοκρατίας, από τα ελλείμματα ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά το κόμμα του Τσίπρα έχει και την προσωπική λάμψη του αρχηγού του, αλλά δεν πάβουν να είναι κόμματα των οποίων η μακροβιότητα εμένα με κάνει να πιστεύω ότι είναι ένα ερωτηματικό, δεν είναι δεδομένο.
0: Α, είστε επιφυλακτικός, αυτό είναι δικαιολογημένο, έτσι κι αλλιώς η πολιτική δεν είναι
1: θεωρώ
0: αστρολογία.
1: Δεδομένο, θεωρώ δεδομένο ότι αρχικά συγκεντρώνοντας τους προβολής της δημοσιότητας, τη λάμψη του προσώπου, την ικανότητά του να συγκαλύπτει και τις εγγενείς αντιφάσεις του και τα κραυγαλαία ελλείμματα του, τα οποία αναδείχθηκαν στη Μιχάκη με τρόπο σχεδόν αυτοεξευτελιστικό. Αναρωτιέμαι γιατί θέλει να βάλει τόσο αυτό γκολ. Αναφέρεται στη συνταγματική πρόταση του κόμματο που έκανε ως πρωθυπουργός και την οποία αποδεικνύεται λέγοντας αλλαντάλλον δεν την είχε διαβάσει. Παρά τα αυτά είναι απρόσωπο μία λάμψη. Θα προσελκύσει ενδιαφέροντα και δημοσκοπικά ποσοστά. Δεν ξέρω για τη διάρκεια του μετά από τις πρώτες εκλογές, τις δεύτερες, δεν ξέρω πόσο
0: μπορεί αυτά τα κόμματα να λειτουργούν θεραπευτικά στη γύρανση των παραδοσιακών. Δηλαδή μήπως όπως κόμματα που κυβερνούν, όπως η Νέα Δημοκρατία, έχουν μια φθορά ίσως και μεγαλύτερη από όσοι θα έπρεπε και εν όψη τώρα του νέου κινδύνου, να το πούμε έτσι, σουλουπώσουν και μερικά πράγματα, γιατί αναφερθήκατε και εσείς σε θεσμικά ζητήματα.
1: Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαπράξει πολλά αμαρτήματα για να μπορεί τώρα, δηλαδή ειδικά, μιλώνω ότι εγώ δεν υποβαθμίζω τις επιτυχίες της σε προσέλκυση ξένων επενδύσεων, σε αναπτυξιακή δυναμική που έδωσε στη χώρα, στον περιορισμό της ανεργίας, στην επιτάχυνση απονομής των συντάξεων.
0: Περιμένουμε όμως τώρα να τελειώσει και το Ταμείο Ανάπτυξης και θα έχουμε ζητήματα στις χρηματοδοτήσεις.
1: Αλλά εγώ κυρίως εστιάζω στην σχεδόν προκλητικότητα των συνταγματικών της προτάσεων, οι οποίες είναι ειρωνία για την κοινωνία. Δηλαδή πολλές φορές λένε το ίδιο πράγμα, δεν το ονομάζουμε πια πόρτα, αλλά το ονομάζουμε θύρα. Και επειδή ο πολλής κόσμος δεν καταλαβαίνει τι είπα να πει θύρα.
0: Τώρα έχει ξυπνήσει ο νομικάριος μέσα σας, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι και οι πρώτες σας βασικές σπουδές.
1: Όχι, και ο πολιτικός επιστήμονας, γιατί είναι, τώρα είναι αδιανόητο να λέει ότι την ηγεσία της δικαιοσύνης θα την εκλέγει η κυβέρνηση, αλλά την εκλέγει η κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής που θα ορίζει η κυβέρνηση. Ποιον κοροϊδεύει πια. Και άλλα τέτοια.
0: Α, μάλιστα. Άρα λέτε ότι τέτοιου είδους ζητήματα δεν μπορεί η απειλή των νέων κομμάτων να λειτουργήσει θεραπευτικά. Πάντως γενικότερα δεν χρειάζεται το πολιτικό σύστημα και ένα ταρακούνημα, γιατί βλέπουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Διαμαντόπουλε, μεγάλη δυσπιστία. Ακόμα και τα ποσοστά της αποχής δείχνουν αυτό, ότι ή χρειάζεται κάτι καινούριο ή το παλιότερο πρέπει κάπως, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνει πάντως.
1: Να το πω λίγο αστεία.
0: Να το πείτε πολύ αστεία. Εμάς μας αρέσουν τα αστεία πολύ.
1: Εάν ο Τσίπρας είχε την πολιτική παρθενία της Καριστιανού ή η Καριστιανού το πολιτικό ταλέντο του Τσίπρα, πράγματι θα υπήρχε κάτι νέο να ταρακουνήσει ζωογόνα το πολιτικό.
0: Δηλαδή λέτε ότι να τους κάνανε ένα συνοικέσιο για να γίνει μεγάλη φασαρία.
1: Μία σύνθεση προσωπικότητας και διδρομής. Η Καριστιανού είναι πολύ ατάλλαντη, νομίζω, και με πολλά ελλείμματα. Ο Τσίπρας κουβαλάει πολλά αμαρτήματα και ελλείμματα και αποτυχίες από το πολύ πρόσφατο
0: παρελθόν. Του απαγορεύεται, λέτε, μια δεύτερη ευκαιρία να δείξει την οριμότητά του. Επειδή λέγαμε πριν για τη Νέα Δημοκρατία, θυμίζω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν αρκετά διαφορετικός όταν γύρισε από
1: είχαν
0: την πρώτη του περίοδο.
1: 10 χρόνια και μια δικτατορία.
0: Συμβουλεύετε τον κύριο Τσίπρα να περιμένει μια δεκαετία και μια δικτατορία για να επανέλθει.
1: Δεν ξέρω, αλλά ένας συναδελφός μου έλεγε και το θεωρώ επιτυχές αυτό. Το Τσίπρο τα πάει καλά.
0: Πείτε το ξανά, γιατί κάτι πάλι αυτή η γραμμή μας έκανε μεγάλη ζημιά σήμερα.
1: Είχε την ατυχία ο Τσίπρας, τα πολλά καλά που του ήρθανε, δηλαδή η ανεπάρκεια των διαδρόμων, τον πολύ καλά κατακαιρματισμό της ισογενούς χώρου, να του έρθει πολύ νωρίς, όταν δεν είχε ακόμη ξεχάσει.
0: Το ίδιο λένε και για τη διακυβέρνησή του, ότι αν αργούσε λιγάκι μπορεί τα πράγματα να πήγαιναν καλύτερα.
1: Συζητή, ναι.
0: Κάλιο αργά παρά νωρίς, θα κρατήσουμε αυτό.
1: Κάτι, εάν θέλετε, έχουμε, μπορώ να μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα, γιατί έχει σταματήσει ταξιδιά.
0: Θα πρέπει να σας ευχαριστήσω, κύριε καθηγητά, γιατί φτάσαμε δυστυχώς στο δελτίο ειδήσεων.
1: Εντάξει,
0: εγώ θα ήθελα να σας έχουμε κι άλλο. Θα ξαναμιλήσουμε. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Γεια σας. Ήταν δύσκολη η γέννα αυτή και στη συζήτηση κάναμε ηχητική και σαρική λόγω της μετακίνησης του κυρίου Διαμαντόπουλου, κύριο Θανάση Διαμαντόπουλος, ο καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πάντιο. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής μας. Αν μου διέφυγε κάποιο μήνυμά σας, ζητώ συγγνώμη. Σε λίγο παραδίδουμε, να τώρα που το στέλνεις Κώστα, τι να προλάβω κι εγώ να πω. Λοιπόν, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος και Αφάκας είναι, και τον είδα εκεί στην αίθουσα που ετοιμάζουν. Και σε λίγη ώρα μιλάει ο κύριος Καραμαλής, 8 ο κύριος Τσίπρας. Εμείς θα συναντηθούμε αύριο λίγο μετά τις 6 και θα τα πούμε όλα από κοντά. Γεια σας. Γεια σας είπα. Κάτσε, αφού ο Θάνος δεν μπήκε ακόμα, παιδιά. Βρε, τι ξέχασα να πω. Ότι αυτή ήταν μια μοναδική ημέρα, γιατί στην πρώτη φορά στην ιστορία του πίνακα επιτυχιών, το 90, βρέθηκαν 5 γυναίκες στην πρώτη θέση. Μία από αυτές ήταν η Σινέντο Κόνορ με το Nothing Compares to You. Τίποτα δεν συγκρίνεται με σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη 26 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πολιτική Βαβέλ με τα νέα κόμματα, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού. Τα νέα κόμματα έχουν γνωστούς πρωταγωνιστές, με άλλο προσωπείο συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στον δίζελ επεκτείνεται για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο. Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα Τσίπρα, σε λίγη ώρα το όνομα, το λογότυπο αλλά και τα στελέχη. Η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία στον Άριο Πάγο. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη, αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, οριακά πάνω από το Πασόκ, τέταρτη η Μαρία Καριστιανού στη δημοσκόπηση της ίντερβιου. Σύγκρουση Γιώργου Σχιακαντάρη με το Πασόκ, ύστερα από συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Σε κίνδυνο η εύθραυστη εκεχηρία μετά την επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων σε εγκαταστάσεις πυράβλων στο Ιράν. Τέλος, το ασφαλές καταφύγιο για τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, οι νέες απειλές από τον Χαμενεϊ. Αμυντικά τα χτυπήματα στο Ιράν, λέει η Ουάσιγκτον, καλή συμφωνία ή καθόλου, επαναλαμβάνει ο Μάρκο Ρούμπιο. Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, 4 νεκροί, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Σαφάρι του ελληνικού FBI σε όλη τη χώρα για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 39 άτομα με χειροπέδες, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος. Αναμένονται και άλλες σύλληψεις. Και τέλος, Σαχάρα η Δυτική Ευρώπη, τι είναι ο θερμικός θόλος που έφερε θερμοκρασίες ρεκόρ σε Γαλλία και Βρετανία. Απέναντι σε κόμματα που εξαγγέλλονται με γνωστούς ήδη πρωταγωνιστές, εμείς απαντάμε με τη στήριξη του εισοδήματος σε έκτακτες κρίσεις, σημείωσε ο Πρωθυπουργός στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοινώνοντας παράταση επιδότησης στον δίζελ και τον Ιούνιο και ένταξη νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έθεσε στην πρώτη γραμμή τη βελτίωση της καθημερινότητας, προανήγγειλε για τα τέλη Ιουνίου την εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί.
2: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να ξεκολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
1: Με πολιτική Βαβέλ, που κοινό στόχο έχει την καταγγελία της κυβέρνησης, παρομοίωσε την αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με πειρά προς το Πασόκ και για την μη υπερψήφιση της θητείας Τουρνάρα, ο Πρωθυπουργός έδωσε σαφείς οδηγίες στα μέλη της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Σύνδεση αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για τα σημαντικότερα σημεία όσων είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Καλησπέρα, Νότι.
3: Καλησπέρα, Θανό, κυρίες και κύριοι. Ναι, θα έλεγε κανείς ότι υπάρχουν δύο πυλώνες που μπορεί να διακρίνει τις βάσεις πολιτικής της κυβέρνησης, έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται από την σημερινή εισηγητική ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι ο πυλώνας της καθημερινότητας παύλα οικονομίας και οι αναφορές, όπως σωστά είπες, της επιδότησης του ντίζελ που επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, κάτι που επισημαίνει εν πάση περιπτώσει κάποια λεπτά, 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο θα κρατηθεί φθηνότερο το ντίζελ, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ένας πυλώνας λοιπόν είναι η καθημερινότητα οικονομία. Ο άλλος πυλώνας είναι οπωσδήποτε αμυγός πολιτικός, θα λέγαμε, που εδράζεται στο περίφημο της προηγούμενης εβδομάδας, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο στις 3 ώρα το βράδυ. Δηλαδή η επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε νεοεμφανιζόμενα και επανεμφανιζόμενα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή.
1: Τα χαρακτήρισε πολιτική βαβέλ, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι το νέο στοιχείο, το σημερινό.
3: Πολιτική βαβέλ που είναι ο τίτλος που θα μπορούσαμε να βάλουμε ή να το κάνουμε bold με μαύρα γράμματα τη συγκεκριμένη αποστροφή, εν αναμονή και του της εμφάνισης του κόμματος Τσίπρα, δεν ξέρουμε ακόμα πώς λέγεται, είναι 7 σπράγες στο μυστικό, αλλά αυτό ξέρουμε σε...
1: Φαντάζομαι σε λίγο θα το γνωρίζουμε ακριβώς.
3: Δεν ξέρω αν δηλαδή θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψή μου εκείνη που κάναμε μαζί στους αδελφούς για την πηξίδα ή παίχτηκε τόσο πολύ ο τίτλος.
1: Μάλλον όχι, Νότι.
3: Ναι, έτσι.
1: Μάλλον πάμε σε κάτι νέο something.
3: Μπορεί. Και νέα πηξίδα ίσως.
1: Έχεις κολλήσει.
3: Ναι, έχω κολλήσει αυτήν την ερώτηση, το παραδέχομαι. Και το γεγονός βεβαίως ότι το ΠΑΣΟΚ ακατανόητα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς και γιατί δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα ως διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδας, είναι και αυτό ένα στοιχείο που δείχνει ότι η αντιπολίτευση δεν έχει τη βάση την οριμότητα. Γι' αυτό αναφέρθηκα, έκανα ένα συνδυασμό και αναφέρθηκα το οποίο θα σηκώσει το τριψήφιο στις 3 ώρα το βράδυ, αν νομικά το χρειαστεί. Διότι
1: είναι φράση του Κίσιγκερ, έτσι. Το είχε πει για την Ευρώπη αυτό το πράγμα.
3: Για την Ευρώπη. Ευρώπη, ποια Ευρώπη? Δώστε μου ένα όνομα και ένα τηλέφωνο. Αλλά ο μεγάλος μπορεί να πολλοί να θεωρούν ότι είναι, έπαιξε ένα ρόλο εγκληματικό της Ελλάδας, αλλά ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα της Αμερικανικής Διπλωματίας. Είχε τότε ένα δίκιο. Τώρα, ο Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος προέρχεται, βέβαια έχει δηλώσει ο ίδιος ότι η οικογένειά του ψήφισε κουκουέ, αλλά το άλλο. Προέρχεται από το χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας, επιθυμητικού ΠΑΣΟΚ ανεδείχθη σε υψηλά κλιμάκια. Ήταν πάντοτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ τον είχε εισηγηθεί και το ΠΑΣΟΚ και η Δημάρχη, να είναι ακριβής, στην οικονομική εκείνη να γίνει υπουργός οικονομικών. Ψηφίστηκε 2 φορές ως τραπεζίτης, που μάλιστα έδωσε και σκληρές μάχες, όπως
1: επειδή το ΠΑΣΟΚ τώρα έχει την αντίληψη για τις πολλές θητείες, ότι δεν πρέπει ένα πρόσωπο να είναι στο τιμόνι μιας θέσης και εξουσίας για πολλά χρόνια.
3: Είναι ένα ζήτημα που πραγματικά θα ήθελα να το κουβεντιάσω με φίλους. Εντάξει, θα κάνει ρεπορτάζ, γίνεται και κάποιος φίλος έχει μια άνεση με πολιτικούς. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ουσιαστικά εκθίασε τον Γιάννη Σουρνάρα. Μπήκε, αυτό έκανε εισαγωγικά, βγήκε και γύρισε και είπε παρόν. Δηλαδή, μήπως δεν είχε αν συζητήσει, σκεφτεί ότι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά για απόφαση για το διοικητή της Τραπέζης Ελλάδας, αυτό μπορούσε να το είχε πει από την αρχή. Όχι, μάλιστα, και τρίτη θητεία. Okay, συμφωνεί, διαφωνεί κανένας. Ενώ δεν απαγορεύεται δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, συμφωνεί, διαφωνεί κανένας. Είναι μια επιλογή. Το κάνεις αυτό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό δείχνει, λένε και οι κυβερνητικοί κύκλοι, μια προχειρότητα. Γι' αυτό συνέδεσα με το ποιο σηκώνει 3 ώρα το πρωί το τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, Νότι, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε το σχόλιο του Πρωθυπουργού για τα παλιά αλλά και τα νέα κόμματα.
2: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.
1: Τώρα, καταλήγοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επικαλούμενος τις εκλογές στην Κύπρο, τόνισε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία αβεβαιότητας.
2: Τότε ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστημισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη και νομίζω ότι, βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Από τη Χαριλάου Τρικούπη και τον Νίκο Ανδρουλάκη είχαμε νωρίτερα απάντηση σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό. Και θα πάμε στην Λίνα Μπεθάνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Λίνα.
4: Καλησπέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μίλησε για δίθεν θεσμικότητα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, που δεν μπορεί να καμουφλάρει το θεσμικό κατήφορο της κυβέρνησης, όπως σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης στη στιγμή που ο Πρωθυπουργός προτείνει την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από την άλλη, ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια την θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας στα 18 χρόνια. Συνολικά, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μιλάει γενικά και αόριστα για θητείες. Τις καθιέρωσε πρώτα απ' όλα μέσα στο ίδιο το κόμμα και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να αφήσει τους φθηνούς, όπως είπε, συνδικαλισμούς και να απαντήσει στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Λίνα, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και επιστρέφουμε για να δούμε την κόντρα της Χαριλάου Τρικούπη του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, που μίλησε στον σταθμό μας το πρωί. Ακούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
5: Ακόμα και σήμερα, με εσάς Πρωθυπουργό, χιλιάδες δανειολήπτες είναι όμοιροι των funds και των servicers λόγω των κόκκινων δανείων.
1: Το είπαμε και νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε και στον Γιώργο Σιακαντάρη, συντονιστή του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο και διδάκτορα κοινωνιολογίας, ο οποίος μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Και τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία σχέση με εκείνον του 2015. Να τον ακούσουμε και να δούμε αμέσως μετά την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, την απάντηση βεβαίως του κ. Σιακαντάρη και την ανταπάντηση της Χαριλάου Τρικούπη.
6: Αν σας ρωτούσα εγώ ανάποδα, βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Τσίπρα, στον Τσίπρα του 2026 με τον Τσίπρα του 2015, δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει? Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα? Τον Τσίπρα του 2015 τον κέρδισε, τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση.
7: Σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
6: Ναι, την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά. Ο κ. Τσίπρας εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια, ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες, με αυτή την έννοια.
7: Για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κ. Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ?
6: Αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου, Big Bang, στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας, απευθείας. Αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
1: Λίνα, να πάμε ξανά στην Λίνα Μπεθάνη. Για αυτή την κόντρα ανάμεσα στο Πασόκ και τον κύριο Σιακαντάρη, αν καταλάβαμε καλά το επίδικο, το ερώτημα μάλλον της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τον κύριο Σιακαντάρη, είναι αν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα, όπως λένε χαρακτηριστικά στην Χάρη Λάου Τρικούπη, είναι έτοιμο να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι ή όχι?
4: Και αυτό που επισημαίνουν από τη Χαριλαού Τρικούπη είναι η απάντηση που έδωσε στο ερώτημα αν η ιδεολογία ή οι λύσεις είναι αυτές που πρέπει να κοιτάξουμε μετά από όσα πέρασε η χώρα, είπε ο κ. Σιακαντάρης οι λύσεις και λέει το Πασόκ να μας εξηγήσει τι εννοεί ο κ. Σιακαντάρης, καθώς οι σημερινές του δηλώσεις έρχονται σε συνέχεια άρθρου του μετά την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ, όπου ασκούσε κριτική σημειώνοντας ότι αριστερά και δεξιά δεν είναι στρατηγική αντίπαλη. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, είναι το ερώτημα του Πασόκ που επισημαίνει.
1: Η επίμαχη φράση είναι αυτό με τις ιδεολογίες.
4: Για το θέμα της ιδεολογίας ή οι λύσεις.
1: Τώρα όλο αυτό έρχεται λίγα λεπτά, λίγες στιγμές θα έλεγα, πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα. Φαντάζομαι δεν είναι τυχαία η πολιτική επιλογή της στιγμής αυτής.
4: Ναι, και υπενθυμίζουν από την Χαριλάου Τρικούπη ότι ο κύριος Σιακαντάρης που σήμερα εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα είναι το ίδιο πρόσωπο που ασχολήθηκε με την ιδεολογική διακήρυξη του Ανδρέα Λοβέρδου, όταν ήταν υποψήφιος εσωκομματικά στο Πασόκ. Επίσης,
1: άρα υπάρχουν και προηγούμενα, έτσι.
4: Επισημαίνουν και το άρθρο που είχε γράψει ο κύριος Τσιακαντάρης στα Νέα, την ημέρα που γινόταν το συνέδριο του Πασόκ, στο οποίο ανέφερε ότι κάνουν κακό όσοι διαμορφώνουν στρατηγική με την βάση το ποντέ με τη δεξιά.
1: Μάλιστα.
4: Και επίσης λένε από το Πασόκ ο δημοκρατικός κόσμος βγάζει τα συμπεράσματα του.
1: Μάλιστα. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Ακούσαμε την Λίνα Μπεθάνη σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Σιακαντάρης εδώ στο Earth News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Επισημαίνω ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή της στιγμής του Πασόκ να εξαπολύσει επί της ουσίας τα πάρθια βέλη του εναντίον του κυρίου Σιακαντάρη, ο οποίος είναι στενότατος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα στην απάντηση του κυρίου Σιακαντάρη. Είναι κοντά μας ο Βαγγέλης Σαρής για να μας δώσει την απάντηση του κυρίου Σιακαντάρη.
8: Η απάντηση ουσιαστικά, Θάνο, καλησπέρα και από εμένα. Η απάντηση του κυρίου Σιακαντάρη προς το Πασόκ περιέχει το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξής του σήμερα το πρωί εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Αναφέρει, περιέχει απομαγνητοφωνημένο το κείμενο με όσα είπε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Οι λύσεις έχουν διπλό πρόσωπο. Περιέχει απομαγνητοφωνημένο το κείμενο με όσα είπε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Οι λύσεις έχουν διπλό πρόσωπο. Από τη μία πλευρά είναι οι λύσεις που είναι υπέρ του μεγάλου πλούτου, άρα είναι λύσεις που σχετίζονται περισσότερο

0: θέση μου, λέει, για όταν ήμουν, ακόμη και όταν ήμουν επιστημονικός διευθυντής του ΙΣΤΑΜΕ Ανδρέας Παπανδρέου, ότι η δεξιά και η σοσιαλδημοκρατία είναι ιδεολογική και πολιτική αντίπαλη και όχι στρατηγική, από την οποία συνάγουν πως προτείνεται η συγκυβέρνηση με τη δεξιά. Τους πληροφορώ, καταλήγει, επειδή πολλοί εξ αυτών μάλλον είναι όψιμοι σοσιαλδημοκράτες, πως πάει για θέση της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, ήταν πως για αυτήν στρατηγικός αντίπαλος είναι μόνο αυτοί που αμφισβητούν το πρωτείο της δημοκρατίας. Και να σας πω ότι είχαμε και μια ανταπάντηση τελευταία από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, που αναφέρει ότι ο κύριος Ιακαντάρης ήταν ο θεωρητικός της υποψηφιότητας του Ανδρέα Λοβέρδου για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κατέληξε στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας, απέφυγε να μας απαντήσει στο ερώτημα που θέσαμε σχετικά με το πώς βλέπει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα απλό όχι. Ο δημοκρατικός κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του, καταλήγει Χαριλάου Τρικού.
1: Βαγγέλη, το ΠΑΣΟΚ είναι σαφές, προσπαθεί να στριμώξει το νέο κόμμα πριν το δούμε, πριν υπάρξουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και είναι προφανές από όλη αυτή την αντιπαράθεση ότι το ΠΑΣΟΚ βλέπει και αντιμετωπίζει τον Αλέξη Τσίπρα ως σημαντικό πολιτικό αντίπαλο.
0: Είναι η χρονική συγκυρία, σίγουρα δεν είναι τυχαία.
1: Προφανώς. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Σαρέ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, σε λιγότερο από μία ώρα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο, που αναμένεται να αποτελέσει καταλήτη ραγδαίων εξελίξεων στον χώρο της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς, σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου για όλα τα νεότερα και τις δικές του πληροφορίες. Βαγγέλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, τα πράγματα είναι σε εξέλιξη. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήδη έχει ετοιμαστεί ο χώρος στο Θησίο, στην πλατεία του Θησίου. Σε μία ώρα από τώρα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα. Τα χρώματα τα μάθαμε. Τον συνθέτη το μάθαμε στα μάτια Καουνάκης. Υπολείπονται τα σοβαρότερα, δηλαδή η ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος και ο τίτλος του κόμματος. Στη σημερινή συγκέντρωση μαθαίνω ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανείς βουλευτής.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα να πάει κάποιος βουλευτής από οποιοδήποτε κόμμα, δηλαδή τουλάχιστον από τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει και τις διαθέσεις του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, θα έλεγα. Από εκεί και ύστερα θα ανακοινωθούν τα βασικά στοιχεία του κόμματος, ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργεί το νέο κόμμα. Στα πρότυπα θα έλεγα της επόμενης μέρας, όπως λειτουργήσε ο κύριος Σάντερς στην Αμερική, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, ή ο νυν δήμαρχος της Νέας Υόρκης, δηλαδή ψηφιακά, καθημερινή επικοινωνία με τους πολίτες και ταξίδια σε όλη την Ελλάδα, αυτό που λέγαμε παλιότερα, πόρτα-πόρτα. Το στοίχημα είναι βεβαίως πολύ μεγάλο και η δουλειά ακόμα μεγαλύτερη, προκειμένου να καλυφθεί το έθνος, γιατί το comeback ενός πρώην πρωθυπουργού δημιουργεί και προσχώματα και τροχοπέδι, αλλά κυρίως έχει πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσει. Αυτό που αναμένουμε σήμερα είναι τα βασικά στοιχεία του νέου κόμματος, ο τρόπος λειτουργίας και κυρίως ο τίτλος, ο οποίος θα προσδιορίζει, θα φωτογραφίζει και την ιδεολογική ταυτότητα. Τι εννοώ δηλαδή την ιδεολογική ταυτότητα σε σχέση με τον τίτλο? Λέγεται ότι θα υπάρξουν 2-3 λέξεις που θα κάνουν ένα κόλεξο, όπως λέγαμε ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ, που θα προσδιορίζει και την ταυτότητα, που κυρίως θα είναι η σοσιαλδημοκρατία, η αριστερά σαφώς και η πολιτική οικολογία. Αυτά είναι τα ζητούμενα τα οποία πρόκειται να αποκαλύψει και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, Θεόνη Κουφονικολάκου, απάντησε για το τι καινούριο φέρνει το νέο κόμμα.
4: Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Άξιον 24, σχολίασε ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος που έκανε επιλογή προσώπων το 2015, που τώρα πετά. Ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
5: Όταν εσύ έχεις κρίνει ότι κάνει για πρόεδρος Βουλής η ζωή Κωνσταντοπούλου, το έχεις κρίνει, το έχεις επιλέξει. Δεν είστε κάποιος σούβαλε τον πιστό.

0: ακούει εδώ.
1: Τώρα.
0: Λοιπόν, και μετά επέλεξες στο Βαρουφάκη Υπουργό Οικονομικών και επανεξελέγεις και είχες τον Πολάκη όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα όλοι αυτοί ξαφνικά είναι κακοί, τους πετάς τον εξώστη, δείχνει και λίγο το ηθικό κομμάτι των επιλογών. Τώρα πολιτικά, εγώ δεν έχω δει κάτι διαφορετικό.
2: Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα του 2015 και του 2026.
3: Δεν σας κρύβω όμως ότι μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι να σας πω, σχεδόν να τον πίστευα και εγώ. Μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά, αναφέρθηκε στην περίοδο της υποτιθέμενης σκληρής και περήφανης διαπραγμάτευσης τα χρόνια του Βαρουφάκη, και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι θα έκλεινε τις τράπεζες νωρίτερα. Αυτό πραγματικά με θορύβησε, με έκανε να ανησυχώ ότι ο κ. Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία διαφορά σχεδόν με τον κύριο Τσίπρα 2015.
1: Αυτή την ερώτηση κάναμε και εμείς ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σόκαρε πάρα πολλούς.
3: Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχεις αλλάξει και η αναφορά σου είναι πάλι
1: για τις τράπεζες,
3: περήφανη και σκληρή διαπραγμάτευση, ότι θα ήσουν ακόμα πιο επιθετικός, με συγχωρείτε, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου απέδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είχε αλλάξει.
2: Η Κουμουνδούρου τώρα βρίσκεται σε γενικευμένη κρίση, αφού ήδη υπήρξαν παραιτήσεις και αναμένονται και νέες μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Ακούμε τους βουλευτές Νίκο Παπά, Σίμω Κεδίκογλου και το ιστορικό στέλεχος Παναγιώτη Ρίγα.
4: Τα είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία. Mm-hmm. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο. Mm-hmm. Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
5: Αυτός ο οποίος μπορεί να συνενώσει κάποιες δυνάμεις και να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Όποιος αποφασίζει, φεύγει, παραιτείται και φεύγει από το κόμμα ή παραιτείται από τη Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
2: Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο newsroom του Earth News, σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
7: Και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιοπρεπής αντιπολίτευσης, και αυτό το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, ιτήθηκε και τις δύο φορές κατά κράτος από τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα δεν ξέρω πώς τεκμέρεται από κάποιους ότι η επιστροφή του αυτομάτως συνιστά κίνδυνο για τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο Earth News και τις συνδέσεις, σχολίασε τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν στη δεύτερη θέση το κόμμα Τσίπρα.
8: Τι προτρέχετε τώρα το.
9: Για το αν θα περάσει.
10: Έχω ακούσει δημοσκόπους και λένε ότι θα βγει δεύτερος.
8: Καλά, εντάξει.
10: Εκτίμηση, εντάξει.
8: Και στις δημοσκοπήσεις το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
2: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, νέα κλιμάκωση σημειώθηκε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τεχεράνη, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
11: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ειδικότερα τώρα, το Νότιο Ιράν δέχθηκε αμερικανικά πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη, τα οποία επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Νότιο Ιράν, λέγοντας ότι στόχισαν θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και ιρανικά σκάφη προσπαθούν να τοποθετήσουν άρκες. Τώρα, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Μοτζάμπα Χαμενεΐ, δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα έχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή.
2: Ένα λεπτό, μια ανωτελεία.
11: Ναι,
2: αμυντικά τα χτυπήματα στο Ιράν, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά, αλλά και χτυπήματα.
11: Και καρότο είναι, και μαστίγιο.
2: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Είναι αυτή η επίθεση ένα μήνυμα, μια προειδοποίηση? Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, παραμένουν κοντά τα δύο μέρη.
11: Τα δύο μέρη προσπαθούν να προσεγγίσουν το ένα το άλλο, ωστόσο, Θάνο, όλη αυτή η ιστορία, εν πάση περιπτώσει, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχω την αίσθηση ότι είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση του κυρίου Τραμπ παρά στην πράξη μπορεί να πετύχει κάτι σημαντικό σε στρατιωτικό επίπεδο. Γεγονός είναι τώρα, Θάνο, ότι παραμένει το αγκάθι του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο, ενώ η Wall Street Journal σχολιάζει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών οδηγήθηκαν σε επιβράδυνση. Συζητήσεις τώρα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την οικονομική ελάφρυνση σχετικά με τις κυρώσεις απέναντι στη Τεχεράνη οδήγησαν σε αδιέξοδο την διαδικασία. Ωστόσο, η εφημερίδα επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να συνεχίζονται. Να ρίξουμε και μια ματιά στο μέτωπο του Λιβάνου, που παρά την εκεχηρία, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά. Ενώ αναφορικά με το ζήτημα αυτό, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα στηρίξει την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων κατά τη Χεζμπολάχ. Τέλος, Θάνο, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγκέι, έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα σε αθλητική αίθουσα στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα του Αμερικανου-Ισραηλινού πολέμου, το οποίο, όπως υποστήριξε, στήχησε στη ζωή σε 24 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι 2 ετών.
2: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά που περιγράψαμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση στην χοντρική. Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Άκη.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι οι καταναλωτές δεν έχουν δει ακόμα μεγάλες διαφορές. Όσοι είναι πολύ προσεκτικοί και σχολαστικοί, ίσως έχουν δει αλλού μισό λεπτό, αλλού ίσως και λιγότερο από μισό λεπτό, μείωση στην Αγγλία, δηλαδή και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Τουλάχιστον αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι έχει αρχίσει να φαίνεται μια πτωτική τάση. Το πόσο σύντομα αυτή θα αποτυπωθεί στην Αγγλία και θα γίνει πιο αισθητή, οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι Παρασκευή ή Σάββατο, όσοι έχουν υπομονή, περιμένουν μέχρι τότε και δεν είναι υποχρεωτικό να βάλουν και σήμερα ή αύριο βενζίνη, μπορεί να δουν κάποιες λίγο μεγαλύτερες μειώσεις, δηλαδή ακόμα και 2 λεπτά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια μέση αμόλυβδη κοντά στα 2.11 με 2.12 και εκτιμούν ότι μπορεί να πάει και στα 2.09. Σε μέσα πανελλαδικά επίπεδα πάντα. Ενώ αντίθετα αντίστοιχα και το πετρέλαιο κίνησης, ενώ είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 1,81, μπορεί να πάει και 1,79 και 1,78 εκτιμούν. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θα πρέπει να κοιτάμε, και αυτό είναι που κάνουμε και εμείς κάθε μέρα για να καταλάβουμε η τάση ποια είναι να κοιτάμε λίγο τη χοντρική, δηλαδή τα δηληστήρια. Και εκεί μπορεί να δει κανένας ότι σήμερα ήταν η τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Δηλαδή αν βάλουμε την προηγούμενη Παρασκευή, το Σάββατο, Δευτέρα και σήμερα Τρίτη, 4 λοιπόν συνεχόμενες μέρες που τα δηληστήρια διαθέτουν και την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης με μειωμένη τιμή. Αυτό κάτι λέει. Ο λόγος που το κάνουν είναι αυτό που είπες εσύ στην εισαγωγή σου, ότι το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα. Χθες ήταν μάλιστα από τις περίπου από τις 20 Απριλίου, δηλαδή σχεδόν 1,5 μήνα που είναι στις χαμηλότερες τιμές. Σήμερα ανέβηκε βέβαια 2-3 δολάρια, πήγε κοντά στα 98-99, χθες ήταν 96. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι και αυτό είναι που δημιουργεί και μια αισιοδοξία ότι μπορεί, ξαναλέω, να το δούμε αρκά ή γρήγορα να αποτυπώνεται και στην Αγγλία.
2: Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, την κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΕ και καθηγητής Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο κύριος Θεόδωρος Τσακίρης.
13: Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
14: Είπα, εγώ να είχαμε να λέγαμε.
13: Okay. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα, όπως πολύ σωστά περιγράψετε, είναι μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου της συνολικής τροφοδοσίας του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς με την εξαίρεση της Κίνας. Για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο. Απολέθηκε η αλήθεια. Απόφαση τον Απρίλιο άρχισε να κινητοποιούνται και υπάρχουν στο ΔΟΕ.
2: Ξανά στο κάδρο του κόσμου, ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί βόρεια του Βελγίου στο Μπούκενχάουτ, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης σκοτώθηκαν δύο παιδιά, ο οδηγός και ο συνοδηγός του σχολικού. Οι Βέλγοι κάνουν λόγο για ένα από τα χειρότερα δυστυχήματα σε ισόπεδη διάβαση που έχουν συμβεί ποτέ στη χώρα. Να πούμε ότι η συλληπιτήρια επιστολή προς την ομόλογό της, της κυβέρνησης στο Βέλγιο, απέστειλε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, και εμείς θα πάμε στις Βρυξέλλες και θα συνδεθούμε με την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Πραγματικά είναι μια απίστευτη σιδηροδρομική τραγωδία αυτή που σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 8, όταν σχολικό λεωφορείο φέρεται να παραβίασε τόσο το προστατευτικό όσο και τον κόκκινο σηματοδότη και να συγκρούστηκε με ένα τρένο το οποίο ουσιαστικά έκανε το δρομολόγιο από την Μπρις σε αυτή τη μικρή Κωμόπολη, στην Μπούκενχάουτ, η οποία βρίσκεται στην Ανατολική Φλάνδρα, περίπου 30 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες, και για όσους γνωρίζουν, ανάμεσα σε Βρυξέλλες αλλά και Γάνδη. Τώρα, από την σύγκρουση ουσιαστικά έχασαν τη ζωή τους 4 άτομα, 2 παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών και 2 ενήλικοι, ο οδηγός 49 ετών, που εκεί φυσικά εστιάζουν και οι έρευνες στο τι ακριβώς έγινε, αλλά και η συνοδός στο λεωφορείο, 29χρονη, η οποία συνόδευε τους μαθητές. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο υπήρχαν άλλα 5 παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση είναι σε σοβαρή κατάσταση, αλλά όχι σε κρίσιμη. Τώρα, πριν από
2: λίγο. Σε σταθερή κατάσταση, δηλαδή.
14: Μπράβο, σε σταθερή κατάσταση, αλλά όχι κρίσιμη.
2: Είναι 5 οι τραυματίες που είναι σε.
14: Είναι 5 οι τραυματίες. 5 τα παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών, δηλαδή μαθητές γυμνασίου, για να καταλάβουμε. Εμείς είχαμε και μια νεότερη ενημέρωση πριν από λίγη ώρα. Μας είπαν ότι έγινε τόσο αλκοτέστ στον οδηγό του τρένου που βρέθηκε αρνητικό, όσο και ότι ελέγχθηκε ενδεχόμενο να υπάρχει ένας ποινικός φάκελος ή οποιαδήποτε άλλη ύποπτη ανάρτηση που θα μπορούσε να έχει ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου, λέγοντας ότι δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο εστιάζουν, και μάλιστα εστιάζουν και τα δημοσιεύματα εδώ, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, είναι 3 τα σενάρια. Να υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος, κάποια λάθος εκτίμηση στον οδηγό, πρόβλημα στη σηματοδότηση, και γι' αυτό εγκλωβίστηκε το όχημα πάνω στις γραμμές. Και το τρίτο είναι πιθανή παραβίαση της διάβασης ή του σήματος. Από την πλευρά της, η σιδηροδρομική εταιρεία δηλώνει ότι έχει βίντεο στην κατοχή της που δείχνει ότι υπήρξε κόκκινο σηματοδότης, αναμένο δηλαδή το φανάρι, και ότι ήταν κατεβασμένη η μπάρα, το προστατευτικό.
2: Και διαβάζουμε στη Λεσουάρ ότι με όριο τα 120 χιλιόμετρα το τρένο πήγαινε με 90 χιλιόμετρα τη στιγμή της σύγκρουσης.
14: Ακριβώς, γιατί ήταν λίγο πριν, μόλις λίγα λεπτά πριν φτάσει στον προορισμό, στη στάση δηλαδή, στο οποίο επέβαιναν 100 επιβάτες χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Είναι χαρακτηριστικό, πρέπει να σου πω, και το δημοσίευμα της Λεσουάρ, η οποία κάνει λόγο για δραματική απερισκεψία. Μένει να δούμε βέβαια το τι ακριβώς έγινε, ουσιαστικά φωτίζοντας, ρίχνοντας φως στον οδηγό, λέγοντας δραματική απερισκεψία, ότι ενδεχομένως να μην ήταν εντελώς κλειστή η μπάρα. Και αυτό το σενάριο τουλάχιστον παραθέτει η εφημερίδα, και να πίστευε ότι υπάρχει επαρκής φρόνος. Πρέπει να σου πω ότι είναι μια μικρή Κωμόπολη και αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάμε για την χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία των τελευταίων 20 ετών εδώ στο Βέλγιο. Και την ίδια ώρα βέβαια έρχονται στην επιφάνεια και πολλά προβλήματα που υπάρχουν, τόσο σε σηματοδότες και σε άλλα δυστυχήματα που έχουν συμβεί. Και φυσικά η Κωμόπολη έχει διτηθεί στο πένθος, καθώς μιλάμε για νέα παιδιά.
2: Έλενα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα και επισήμως κόμμα είναι από σήμερα το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού, καθώς κατέθεσε το πρωί στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η διακήρυξη συνοδεύεται από τις πρώτες 650 υπογραφές των υποστηρικτών του κόμματος. Η Άννα Νικολάου θα μας ενημερώσει. Άννα, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, η Μαρία Καριστιανού βρέθηκε στον Άριο Πάγο, συνοδευόμενη από στενούς της συνεργάτες, για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Όπως είπε η κυρία Καριστιανού στις δηλώσεις της, έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό της εγχείρημα, Να σας πω ότι παρέμεινε περίπου μία ώρα στην εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη ώστε και επισήμως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση. Στις δηλώσεις της, στις τηλεοπτικές κάμερες, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά το κόμμα της θα μετουσιώσει την ανάγκη για αλλαγή, ώστε οι λέξεις δημοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου. Όπως είπε, θα ακολουθήσουν περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και στην Αθήνα, ενώ ανέφερε ότι θα παραμείνει για πάντα η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, όμως θα δώσει μάχη να μην υπάρξουν ξανά Τέμπη στη ζωή μας.
2: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την κυρία Καριστιανού.
16: Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε Τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
2: Για δήθεν νέα κόμματα έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
17: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δήθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δήθεν νέα.
2: Πειράκατα του Αλέξη Τσίπρα και από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
18: Το δήθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
2: Τώρα, σταθερά στην πρώτη θέση με 26,1% παραμένει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview, η οποία αποτυπώνει μάχη στήθος με στήθος για τη δεύτερη θέση. Συγκεκριμένα, το νέο κόμμα Τσίπρα αγγίζει το 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, που συγκεντρώνει 12,3%, σημειώνοντας πτώση σε σύγκριση με το 13,5% του Απριλίου. Παράλληλα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5%. Ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5%, η Φωνή Λογικής 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, ενώ το Μέρα 25 καταγράφεται στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 2,5%, ενώ η Νίκη εμφανίζεται στο 0,6%. Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε για άλλη μια φορά σελίδα σε ακόμη 17 συλλήψεις, αυτή τη φορά σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σήμερα το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με το οικονομικό όφελος για τους συλληφθέντες να υπολογίζεται σε πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κώστας Καντούρης μας ενημερώνει. Κώστα, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα. Πρόκειται για 14 οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, ένας στις Σέρες, ένας στο Κιλκής και ένας στην Αθήνα. Και πρόκειται για μια επιχείρηση της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας που παρακολουθούσε κυρίως δύο εξ αυτών, οι οποίοι ήταν χειριστές των συγκεκριμένων κέντρων όπου υποβάλλονταν δηλώσεις για επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Λαγκαδά και στις Σέρες, σε ένα χωριό της Βυσαρτίας. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας, οι συγκεκριμένοι από το 2019 ως το 2024 φρόντισαν να εισπράξουν πρόσωπα τα οποία παρίσταναν τους αγρότες, δεν είχαν οι περισσότεροι ποτέ αγροτική δραστηριότητα, ένα ποσό της τάξης των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ φαίνεται ότι αποπειράθηκαν να εισπράξουν και άλλα χρήματα για το 2025, όμως είχε μπλοκάρει η διαδικασία λόγω και της έρευνας. Στη δικογραφία εκτός των 17 συλληφθέντων περιλαμβάνονται 300 ακόμη ονόματα. Πρόκειται για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν να εκμεταλλεύονται ορφανά αγροτεμάχια, δηλαδή αγροτεμάχια για τα οποία οι διοκτήτες τους δεν είχαν καμία δραστηριότητα, ούτε τα είχαν δηλώσει, αλλά εντοπίζονταν από αυτούς τους διαχειριστές ότι δεν έχουν δραστηριότητα και έτσι τα εκμεταλλεύονταν εν αγνία των ιδιοκτητών τους. Είναι τα πρόσωπα τα οποία φέρονται ότι έκαναν τις αιτήσεις ως σαν καλλιεργητές για να πάρουν τις επιχορηγίες και τα πρόσωπα τα οποία εισέπραξαν τις επιχορηγίες, ανεξάρτητα αν σύμφωνα με την εκτίμηση της αστυνομίας, δεν πήραν όλα τα χρήματα αυτή παρά ένα μικρό μερίδιο, αλλά το μεγάλο ποσό έφτασε στα χέρια των κατηγορούμενων επικεφαλής του συγκεκριμένου κυκλώματος. Οι συλληθέντες πρόκειται την Πέμπτη να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των βασικών στελεχών του κυκλώματος αυτού, οι οποίοι συνελήφθησαν, είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές και μάλιστα ήταν κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως απειλάγησαν γιατί εκείνη την περίοδο ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπέβαλε σε βάρος τους μηνύσεις για απάτη όπως προέβλεπε το νομικό πλαίσιο την περίοδο εκείνη.
2: Μάλιστα, Κώστα, και από ό,τι άκουσα εδώ στο update, στο Earth News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μας είπε ότι έπεται συνέχεια, έρχονται και άλλες συλλήψεις. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Καντούρη για το ρεπορτάζ. Στην άλλη εγκληματική οργάνωση που έπεσε στα δίχτυα του ελληνικού FBI στην Κρήτη, αποκαλύπτονται ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες της παράνομης δράσης των επιτίδιων. Οι 22 συλληφθέντες που διέπραδαν κατά σειροή απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα βρεθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα στην Αθήνα προκειμένου να ασκηθούν διώξεις, ενώ σε 18 από αυτούς πάγωσαν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
20: Καλησπέρα. Σε λίγα λεπτά από την στιγμή που μιλάμε, επιβάλλονται στο οποίο της γραμμής συνοδεία αστυνομικών πάντα. Βεβαίως, οι 21 ψυχοσυλλογέντες για προστοριά και από εκεί κατευθείαν, όπως έχουν πληροφορηθεί, στα εισαγγελίας αναμένοντας την απολογία τους ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως. Μιλάω για 21 γιατί ο ένας έχει συλληφθεί στην Αθήνα και βεβαίως θα συνοδεύσει εντός εισαγωγικών και τους άλλους συγκρατουμένους για να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη όσον αφορά την κράτησή τους, την προφυλάξη τους, δηλαδή η μύχη μέχρι να οριστεί η δίκη. Από εκεί πέρα, στην συγκεκριμένη δικογραφία Θάνο, περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Οι υπόλοιποι βεβαίως δεν έχουν συλληφθεί, γιατί οι κατηγορίες είναι πλημμυρματικού χαρακτήρα, αλλά και αυτοί σε ένα θέτο χρόνο θα κληθούν να καταθέσουν ενώπιον της ανακρίτριας, να απολογηθούν μάλλον, γιατί βαρύνονται με πλημμυρήματα, τα οποία αφορούν την ψευδή δήλωση εκτάσεων γης για την ίσπραξη μεγαλύτερων χρηματικών ποσών όσον αφορά τις επιδοτήσεις από αυτές που πραγματικά δικαιούνταν. Έτσι λειτουργούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα. Βεβαίως οι 22 που έχουν συλληφθεί φέρονται ως οι θύνοντες, δύο εξ αυτών οι αρχηγοί του κυκλώματος, οι οποίοι προσπορίζονταν και το μεγαλύτερο χρηματικό μέρος. Θεωρείται ότι την τελευταία πενταετία το κύκλωμα έχει αποκτήσει από αυτή την παράνομη δραστηριότητα 4 εκατομμύρια ευρώ.
2: Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι λέει ο απλός κόσμος στην Κρήτη.
21: Να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
22: Δεν κάνουν τα πάρει και κάνουν πατεωνίες, να τις βάλουν μέσα.
23: Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στο Μεγάλο Καύρο ξανά να δούμε δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις, με πρώτη τα στοιχεία νέας δημοσκόπησης στη Γαλλία, η οποία φέρνει τον Ζορντάν Μπαρντελά της ακροδεξιάς εθνικής συσπήρωσης στην πρώτη θέση με 32% στις προθέσεις ψήφου για τις προεδρικές εκλογές. Όμως, από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη, η μεγάλη είδηση είναι ότι τραπεζίτης στην Γαλλία βασάνιζε την σύντροφό του, την εξέδιδε σε φίλους, συναδέλφους και αγνώστους. Σταμάτησε, λέει, να μετράω στους 487 άνδρες. Τι υπόθεση είναι αυτή?
11: Ναι, είναι μια αντίστοιχη υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, ακόμα πιο εντυπωσιακή βέβαια. Ο κύριος αυτός ήταν διευθυντής τράπεζας, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση γιατί επί 7 χρόνια βασάνιζε τη σύντροφό του, την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά με σχεδόν 500 φίλους, συναδέλφους και αγνώστους. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την καταδίκη του 50χρονου Γκιγιόμ Μπούτσι για βασανιστήρια και βιασμό της 42χρονης Λετίσια. Η μητέρα 4 παιδιών, παρακαλώ, εμπνεύστηκε να μιλήσει δημοσίως κυρίως από τη Ζιζέλ Πελικό που νάρκωνε ο σύζυγός της για να τη βιάσουν άγνωστοι. Ο 51χρονος ισχυρίστηκε ότι η πρώην σύντροφός του συνεννούσε λέγοντας ότι δεν πίστευε ότι της έκανε κακό. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δίκης Θάνο, η Λετίσια, η οποία έχει σοβαρές αναπηρίες ως αποτέλεσμα της κακοποίησης, περιέγραψε ψυχολογικό έλεγχο που ασκούσε ο πρώην σύντροφός της σύμφωνα με το France 24, το κανάλι, το ειδησιογραφικό της Γαλλίας. Τώρα, για τη δημοσκόπηση.
2: Για που... τα πολιτικά της Γαλλίας, που φέρνει το Μπαρντελά της ακροδεξιάς εθνικής συσπήρωσης στην πρώτη θέση με 32%.
11: Έτσι. Ναι, γιατί είναι πολύ πιο φρέσκο πρόσωπο από την Μαρίν Λεπέν και είναι, επειδή τον έχω παρακολουθήσει σε πολλές συνεντεύξεις, εξαιρετικά εφράδης και γενικώς θεωρείται συμπαθής. Η κεντροδεξιά τώρα με τον Εντουάρ Φιλίπ που χωρίζει το 17%, χάνει 4 μονάδες μετά την ανακοίνωση έρευνα σε βάρος του για υποψίες υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων. Ο ηγέτης της ανυπότακτης Γαλλίας, ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, έχει επιβεβαιώσει επισήμως την υποψηφιότητά του, καταγράφει άνοδο 4 μονάδων και φτάνει στο 16%, διεκδικώντας δυναμικά την είσοδό του στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Τους τρεις πρώτους υποψηφίους ακολουθούν ο σοσιαλιστής Ραφαέλ Γκλιξμάν με 11%, ο Μπρούνο Ρεταγιό της γκολικής δεξιάς, ενώ ο Ριξεμούρ και η Μαρίν των Τελιέ των Οικολόγων συγκεντρώνουν αντιστοίχως 6 και 4% Θάνο.
2: Μια Ευρώπη που αλλάζει με Φάρατς, με ΑΕΦΔΕ, με Μπαρντελά. Θα δούμε
11: πολύ σωστά το επισημαίνεις, Θάνο. Θα έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές
2: οι
11: επόμενες εκλογές.
2: Και γιατί οδηγούμεθα σε αυτή την Ευρώπη, και αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τον Φάρατς, την ΑΕΦΔΕ και τον Μπαρντελά. Αλλά να δούμε και τις αιτίες.
11: Τα αντισυστημικά κόμματα γενικώς.
2: Να δούμε και τις αιτίες που φτάσανε εκεί, γιατί η παγκοσμιοποίηση άφησε πολλά κομμάτια της κοινωνίας εκτός και ίσως είναι ο λογαριασμός αυτός, αλλά δεν είναι της παρούσης αυτό. Τώρα θα πάμε σε κάτι διαφορετικό, Δημήτρη. Οι Συριακές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά μήκος του ποταμού Εφράτη, αφού η ραγδαία άνοδος της στάθμης των υδάτων απείλησε περιοχές του Ντέιρ Εζ-Ζόρ και της Ράκα. Δημήτρη.
11: Οι αρχές έδωσαν λοιπόν, Φάνο, να ανοίξουν οι πύλες υπερχείλισης των φραγμάτων και εξέδωσαν μάλιστα και εντολές εκένωσης, προειδοποιώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις όχθες του ποταμού εν μέσω αυξανόμενου κινδύνου πλημμύρας. Το Υπουργείο της χώρας ανέφερε ότι η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά από σημαντική αύξηση της ροής νερού μέσω του φράγματος του Εφράτη, τονίζοντας ότι οι ομάδες πολιτικής προστασίας και έκτακτης ανάγκης έχουν αυξήσει το επίπεδο ετοιμότητας για την παρακολούθηση της κατάστασης και την αντιμετώπιση οποιοδήποτε ενδεχομένου στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην κήτη του ποταμού Θάνο.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ένα σφοδρό και εξαιρετικά ασυνήθιστο για την εποχή κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη από την Βρετανία ως και την Ιταλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία κυρίως έχουν καταγραφεί και θάνατοι που συνδέονται με το κύμα ζέστης, και το ρεπορτάζ έχει η Δέσποινα Σιριοπούλου.
0: Κύμα ασυνήθιστα για την εποχή υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη. Από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία, ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για την εποχή, προκαλώντας ανησυχία αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Στη Γαλλία, οι αρχές ανακοίνωσαν 8 θανάτους που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Η χθεσινή ημέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 8 νομοί στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ η έλλειψη κλιματισμού προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 34,8 βαθμούς στο Kew Garden, σπάζοντας ρεκόρ από το 1944, ενώ ο πνιγμός σε ποτάμι ενός 15χρονου συνδέεται από τις αρχές με το κύμα καύσωνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας σημειώνει ότι τέτοιες θερμοκρασίες θα ήταν υψηλές ακόμη και για την καρδιά του καλοκαιριού. Αντίστοιχα, στην Ιρλανδία καταγράφηκαν τιμές κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης πρωτόγνωρες για μήνα Μάιο. Η Ισπανία προειδοποιεί για τροπικές νύχτες στα νότιο-δυτικά της χώρας, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να παραμείνει ψηλά και μετά τη δύση του ηλίου. Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία, σε περιοχές του Ιταλικού Βορρά, η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφέρεια της Ρώμης οι αρχές ενεργοποίησαν περιορισμούς στην εργασία κάτω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο λεγόμενο θόλο ζέστη σε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες παγιδεύονται κάτω από έναν ισχυρό αντικυκλώνα. Προσθέτουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, κάνοντάς τα συχνότερα και πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν πριν το τέλος της εβδομάδος.
2: Ακόμη ένα βίαιο περιστατικό με ξυλοδαρμό και πρωταγωνιστές παιδιά σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όπου ομάδα 10 ατόμων επιτέθηκε σε δύο. Συνελήφθησαν 6 ανήλικοι και ένας 18χρονος, ενώ τα θύματα της επίθεσης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Σπύρο Δαρσινό.
1: Χθες το βράδυ γύρω στις 11:20, όταν μια ομάδα 10 με 15 άτομα περίπου πήραν στο κυνήγι δύο νεαρούς 18 και 17 ετών, οι διώκτες, να πούμε πως ήταν και αυτοί στην ίδια ηλικία, κατάφεραν να πιάσουν τον έναν από τους δύο στην οδό Σπάρτης εδώ στην Καλλιθέα και να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ο δεύτερος, ο 17χρονος, το έβαλε στα πόδια και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Ωστόσο έχασε την ισορροπία του και εκεί βρέθηκε αυτό στα χέρια των ανήλικων κατά κανόνα δραστών. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα μάτια μιας κοπέλας φέρονται να έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις πριν από το περιστατικό. Να πούμε πως τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Γεννηματάς. Ωστόσο πήραν εξιτήριο γρήγορα. Να πούμε πως αναγνωρίστηκαν οι 7 από τους εμπλεκόμενους. Είναι 6 παιδιά ηλικίας 17 ετών και ένας 18. Επίσης τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σε γενικές γραμμές. Ωστόσο δεν πάβει να έχουν υποστεί ένα σοκ.
2: Τώρα, μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στον Χολαργό με έναν 57χρονο άνδρα να πυροβολεί, τραυματίζοντας το πόδι την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια ο ίδιος να βάζει τέλος στη ζωή του. Οι αρχές αναζητούν τα κίνητρα του αυτόχειρα, με μαρτυρίες να μιλούν για αντιπαράθεση που προηγήθηκε. Οι γείτονες μίλησαν σοκαρισμένοι στην κάμερα του Earth News και στον Κώστα Στάμου.
3: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς, αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
4: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν διά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
5: Καταρχάς, να περιγράψουμε το τι ακριβώς εκτελήθηκε χθες το βράδυ εδώ στο Χολαργό. Ήταν λίγο μετά τις 10:30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφυρτη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου εκεί όπου εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμα, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και γι' αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Δεν ξέρουμε αν προηγήθηκε κάποιος άγρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύ η κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53χρονη. Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς, και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν το τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 57χρονου.
24: Αθλητικό δελτίο.
2: Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
25: Καλησπέρα. Έχουμε τον νέο προπονητή στον ποδοσφαιρικό Παθναϊκό, ο Δανός Νέστρουπ, που θα είναι προπονητής του Τριφυλλιού μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Από νωρίς το μεσημέρι είχαμε πει στο Earth News ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία και έτσι ανακοινώθηκε πριν από μία ώρα. Οπότε επομένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες να γίνει και επίσημη παρουσίαση για τον μόλις 39 ετών προπονητή.
2: Οπότε είναι πολύ νέος. Να δώσουμε λίγο την ταυτότητά του.
25: Ναι, βεβαίως. Ήταν προπονητής στην Κοπεχάγη. Εκεί πήρε δύο double μάλιστα. Στο Champions League έφτασε στους 16. Απέκλεισε τότε τη Manchester United και την Galatasaray. Ήταν πρώτη η Bayer, δεύτερη η Κοπεχάγη, η ομάδα του, και έφτασε στους 16. και γενικότερα ένας προπονητής που δουλεύει με νέους ποδοσφαιριστές το ήθελε αυτό ο Παναθηναϊκός, να βρει έναν τέτοιο προπονητή που να δουλεύει με νέους.
2: Γιάκουπ Νέστρουμπ διαβάζω το όνομά του και έχει πάρει και δύο φορές το double στο μπάγκο της Κοπενχάγης, έτσι. Ναι. Δεν μας ακούει ο Δημήτρης Καϊμάς, δεν πειράζει, να τον ευχαριστήσουμε. Μας έδωσε την είδηση για τον Δανό, τον Γιάκουπ Νέστρουμπ, που είναι ο νέος προπονητής του Τριφυλιού.
24: Ο καιρός.
2: Λοιπόν, να πάμε στον καιρό, να ακούσουμε την Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης και της Ρόδου, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά παραπάνω. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά το απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
2: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή συνταξία Βαγγέλης Αρίας, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
24: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στα νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που όπως τόνισε φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, αναφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Παράλληλα, ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, την διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο, τόνισε επίσης. Σε λίγη ώρα από το Θησίο, τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα παρουσιαστεί το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με έναν πρωτότυπο και εντυπωσιακό. Με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα Γιώργος Σιακαντάρης. Το Πασόκ, σχολιάζοντας ανάρτηση του Γιώργου Σιακανταρή, ερωτά γιατί απέφυγε στην ανάρτησή του να απαντήσει στο ερώτημα που θέσαμε σχετικά με το πώς βλέπει την συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα απλό όχι, γιατί δυσκολεύεται να το αρθρώσει. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, επισήμανε η κυρία Καριστιανού. στο φαινόμενο του θερμικού θολού αποδίδονται οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη. Στη Γαλλία η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τοπικά τους 38 ή ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Το κύμα καύσωνα πλήττει ευρύτερα την περιοχή, με το Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφει την υψηλότερη θερμοκρασία Μαΐου στην ιστορία του στους 35 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι Βρυξέλλες κατέγραψαν θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, εντείνοντας τις ανησυχίες για την προσαρμογή των πόλεων στα ολοένα συχνότερα κύματα καύσωνα. Δικογραφία σχηματίζεται από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας για τα αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα που τελέστηκαν παραβιάζοντας την αθλητική νομοθεσία εντός του κλειστού γηπέδου του Telecom Center μεταξύ του Προέδρου της Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Την ώρα που η τριχρονή νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η εισαγγελέας Χανίων εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για την 25χρονη μητέρα και τον 27χρονο σύντροφό της, ασκώντας τους διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στις ανακριτικές αρχές. Σήμερα η μητέρα δικάστηκε για ψευδή κατάθεση και καταδικάστηκε σε 3 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή.
24: Ο καιρός.
7: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο και μόνον στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των 12 νήσων, τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
24: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Μητσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
24: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, στον οποίο η πιο ωραία εικόνα που αντικρίζω σχεδόν κάθε βράδυ που φεύγω από εδώ είναι ο μπλε σκούρος ουρανός της Αθήνας, εμπλουτισμένος όμως με λίγα σκόρπια αλλά πολύ φωτεινά αστεράκια.

Και η πιο αποκρουστική από την άλλη είναι τα καινούρια υπερυψωμένα και μεγάλου όγκου αυτοκίνητα που κυκλοφορούν παντού και όλες τις ώρες. Εγώ που ατύχησα να μετατεθώ εδώ σε νυχτερινή εκπομπή 8 με 9 στο πρώην πρώτο πρόγραμμα Earth News Radio τώρα, επιστρέφοντας στο σπίτι προς τα βόρεια προάστια της Αθήνας, προς το Κεφαλάρι, υποφέρω από τα εκτυφλωτικά φώτα σε όλη τη διαδρομή. Ειλικρινά δεν ξέρω πόσο θα αντέξω.

Εδώ είμαστε λοιπόν 13 λεπτά μετά τις 8 στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Σήμερα βεβαίως είμαστε εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και πριν από λίγες μέρες είχαμε την ανακοίνωση και του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Αυξάνονται και πληθαίνουν τα κόμματα.

Στην εκπομπή μας σήμερα θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Παπά, τον δημοσιογράφο ανταποκριτή της ΕΡΤ και των νέων στην Γερμανία.

Γερμανία, είναι και πρόεδρος της Ένωσης Ξένου Τύπου εκεί. Υπάρχουν αρκετά σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε με τον Γιώργο για την Γερμανία. Δεν θα σας τα προδώσω τώρα, σε λίγο θα τα ακούσετε. Στις λίγο μετά τις 8:30 θα είναι μαζί μας σήμερα οπωσδήποτε η Άννα Παπαγεωργίου, κλινική διαιτολόγος, ερευνήτρια στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ιατρικής Σχολής Αθηνών, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, θα μας μιλήσει για τα ωφέλη του παγωτού σε συνδυασμό με την κίνηση και την κοινωνικοποίηση. Στο ένθετό μας με τα social media θα είναι μαζί μας πάλι η Βάλια Καϊμάκη, η οποία θα μας πει ότι η Spotify και η Universal Music Group υπέγραψαν συμφωνία που θα επιτρέπει στους συνδρομητές premium να δημιουργούν διασκευές και remix τραγουδιών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από καλλιτέχνες της UMG που θα συμμετάσχουν στο πείραμα.

0: Στον ήχο μας σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ομιλών που επίσης επιλέγει εντερώς αυθαίρετα μουσικές και τραγούδια. Και θα καλησπερίσω τώρα τον Γιώργο Παπά, δημοσιογράφο, ανταποκριτή της ΕΡΤ και των νέων στη Γερμανία και πρόεδρος της Ένωσης Ξένου Τύπου εκεί. Ο Γιώργος ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της εκεί ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέρουσες και τα συζητάμε και μαζί. Έχω επισημάνει μάλιστα και εγώ δύο θέματα που θέλω οπωσδήποτε να του τα θέσω. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στις ακροατές. Να αποκαταστήσω μόνο την πληροφορία που έδωσες. Δεν είμαι πλέον πρόεδρος της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών. Yeah. Μετά από μία πενταετία παρέδωσα τη σκυτάλη.
0: Ναι. Είναι προτιμότερο να σου αποδίδω κάτι που ήσουν παρά να σου να μην το αποδίδω καθόλου.
1: Να αφαιρείς κάτι που είμαι.
0: Να αφαιρώ κάτι που είπες. Ναι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, έχω δύο ερωτησούλες και μετά να μπούμε στην επικαιρότητά μας. Θα ήθελα, Γιώργο μου, να σχολιάσεις την πρόταση του Βλάντιμιρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα, ότι δική του πρόταση για τον διαμεσολαβητή, όταν και αν γίνουν ειρηνευτικές συνομιλίες, προτείνει τον πρώην Γερμανό καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ. Γιατί επιλέγει αυτόν?
1: Γιατί καταρχήν είναι φίλος του και μάλιστα στενός, και αποδείχτηκε ότι παραμένει και φίλος και στα δύσκολα του Πούτιν, ακόμη και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Σρέντερ δεν αποστασιοποιήθηκε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Δηλαδή ευλογεί την εισβολή.
1: Ναι, εμέσως φυσικά, διότι από τη στιγμή που δεν καταδικάζει την επέμβαση του Πούτιν και της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην ουσία την αποδέχεται, και όχι μόνο αυτό, αλλά σε διάφορες δηλώσεις κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου που κρατάει 4 χρόνια τώρα, και ειδικά στην αρχή ήταν της άποψης ότι θα πρέπει οι Ουκρανοί να αποδεχτούν κάποια τετελεσμένα, το σχηματικά το λέω και το περιγράφω, περιγραφικά μάλλον το λέω, να αποδεχτούν κάποια τετελεσμένα για να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτή ήταν η θέση του. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι με τέτοιες θέσεις και με τέτοια σχέση που έχει ο Σρέντερ με τον Πούτιν και τη Ρωσία, δεν υπήρχε περίπτωση να τον αποδεχτούν οι Ουκρανοί και να τον αποδεχτεί ο Ζελένσκι ως διαμεσολαβητή. Διότι ο μεσολαβητής θα πρέπει να έχει την αποδοχή και των δύο για να μπορέσει να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Ιδάλλως δεν υπάρχει περίπτωση μεσολάβησης. Δεν μεσολαβεί μόνο προς τη μία πλευρά, θα πρέπει να μεσολαβεί και προς την άλλη. Άρα λοιπόν ο Πούτιν ήξερε εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να τον αποδεχτούν οι Ουκρανοί. Γιατί όμως κάνει παρόλα αυτά την πρόταση αυτή? Την κάνει πολιτικά, διότι ήξερε ότι έτσι θα μπορεί ενδεχομένως να διασπάσει τη Γερμανία και σε δεύτερο χρόνο και το ευρωπαϊκό μέτωπο, εάν υπάρξουν φωνές οι οποίες

υποστηρίξουν αυτή την πρόταση του Σρέντερ. Βέβαια πρέπει να πω βλέποντας τις αντιδράσεις

0: Χρήστο, αυτή η πρόταση του Πούτιν είναι δύο πράγματα. Πρώτον, είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Πούτιν έκανε κουβέντα για μεσολάβηση και για τερματισμό ενός πολέμου. Και υπάρχουν ούκο λίγοι σχολιαστές και αναλυτές εδώ που βλέπουν σε αυτή τη δήλωση του Πούτιν μια αδυναμία του Ρώσου Προέδρου να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο έτσι όπως τον είχε ξεκινήσει, έτσι όπως φανταζόταν ότι θα τον ξεκινήσει. Αυτό είναι το ένα. Και το
1: ίσως
0: δεύτερο
1: είναι και ότι προβοκατόρικο, μερικοί, κάποιοι μπορεί να πούνε.
0: Θα μπορούσε, αλλά δεν ξέρω, από την άλλη μεριά να ρυψοκινδυνεύσει μια τέτοια προβοκάτσια για το σκοπό που το είπαμε προηγουμένως, για να διασπάσει το ευρωπαϊκό μέτωπο. Να διακινδυνεύσει τη δική του αξιοπιστία ή το δικό του γόητρο ενός πολέμαρχου που παραδέχεται εμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να το τελειώνουμε τον πόλεμο. Τέλος πάντων, αυτό είναι.
1: Η Γερμανία θα το αποδεχόταν την πρόταση αυτήν, εάν την αποδεχόταν και η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Η θέση της Γερμανίας είναι ότι θα κάνει αυτό που θα αποδεχτεί η Ουκρανία, ότι η Ουκρανία είναι εκείνη η οποία θα αποφασίσει. Αλλά ξέροντας εκ των προτέρων ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να δεχτεί ποτέ τον Σουρέντα. Ακούγα την Μέρκελ στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας σε μια δημόσια συζήτηση που ήταν σε μια εκδήλωση και τη ρωτήσανε πραγματικά εάν ποια είναι η γνώμη της για αυτή την πρόταση μεσολάβησης του Σουρέντα. Εκείνο που είπε είναι ότι η δική της εμπειρία δείχνει πως αποτελέσματα μεσολάβησης μπορεί να έχει κάποιος όταν έχει ισχυρή εξουσία πίσω του, όταν μπορεί να διαχειριστεί από θέση εξουσίας. Και ανέφερε το παράδειγμα της δικής της μεσολάβησης με τον Ολάν το 2014 στον πόλεμο της Κρυμαίας και τότε και στην επέμβαση στην Ανατολική Ουκρανία, που με τη συνθήκη του Μίνσκ έγινε. Εκείνη η συνθήκη ήταν μεταξύ της Μέρκελ, του Ολάν και του Πούτιν. Συνομολογήθηκε. Βέβαια δεν τηρήθηκε έτσι όπως είχε συμφωνηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση είχε οδηγήσει σε μια κατάπαυση των εχθροπραξιών.
1: Η κυρία, η κυρία Μέρκελ τι κάνει τώρα?
0: Ιδιωτεύει και περιοδεύει ανάλογα με το βιβλίο της, πηγαίνει και διαβάζει από το βιβλίο της σε διάφορες εκδηλώσεις. Τώρα την καλούν σε εκδηλώσεις όπως ένα φεστιβάλ δημοκρατίας, ψηφιακής δημοκρατίας που είχε γίνει στο Βερολίνο, από την οποία σας είπα ότι την είδα. Στα μέσα της εβδομάδας ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο όπου τιμήθηκε για την ευρωπαϊκή της προσφορά. Αλλά επειδή ρωτάς, γιατί υπάρχει έτσι και αλλιώς στον αέρα μία σκέψη ή κάποιες προτάσεις εμέσως ενδεχομένως, αν θα μπορούσε η ίδια η Μέρκελ να αναλάβει ένα τέτοιο μεσολαβητικό ρόλο. Αν ερμηνεύσω αυτό που μετέφερε προηγουμένως ως δήλωσή της, ότι θα πρέπει να έχει κάποια εξουσία, να έχει ισχυρή εξουσία, η Μέρκελ αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν εμέσως απέρριψε και την πρόταση ή τις σκέψεις για δική της μεσολάβηση σε αυτόν τον πόλεμο.
1: Δεν φαντάζομαι να είναι εδώ στην Αθήνα στην σημερινή συγκέντρωση του Τσίπρα.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε, να δούμε.
1: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν μπορεί να της έλεγε go back.
0: Όχι, αυτή τη φορά όχι.
1: Της έλεγε welcome.
0: Να μάθει και το welcome.
1: Ο γερμανικός τύπος έχει ασχοληθεί καθόλου με τις δύο υποψηφιότητες που εδώ πέρα κάνουν θόρυβο, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα?
0: Ελάχιστα με την κυρία Καριστιανού, αλλά σήμερα διαβάζω στη σελίδα των σχολείων η Süddeutsche Zeitung, και είναι μία από τις σοβαρότερες και μεγαλύτερες εφημερίδες της Γερμανίας, και στη σελίδα των σχολείων έχει πάντα ένα προφίλ, έχει πάντα ένα πρόσωπο, ένα πορτρέτο. Το πορτρέτο το σημερινό στη Süddeutsche Zeitung είναι ο Τσίπρας. Το υπογράφει ο ανταποκριτής που έχουν στην Κωνσταντινούπολη που καλύπτει και την Ελλάδα. Λίγος πολύ, να σου μεταφέρω το κλίμα, είναι στημένο πάνω στο θέμα της γραβάτας. Διότι ξέρουμε την ιστορία της γραβάτας του Τσίπρα, που είχε, δεν θα τη φορέσει παρά μόνο όταν και τα λοιπά, δεν τη φόρεσε ποτέ παρά μόνο μία φορά, και τι είχε μεσολαβήσει με τον Γιούνκερ και τη γραβάτα που, και ο Ερντογάν που του έλεγε πού είναι η γραβάτα που σου έκανα δώρο. Λοιπόν, σε αυτό το ύφος είναι στημένο το πορτρέτο. Λίγος πολύ
1: επιστροφή στο παρελθόν κάπως.
0: Ναι, επιστροφή στο παρελθόν ακριβώς.
1: Γιώργο μου, με κέντρισε σήμερα από τη Γερμανία η είδηση ότι η χώρα

0: Τώρα έσπασε το ρεκόρ πολιτογραφήσεων το 2025. Συγκεκριμένα ότι πάνω από 309.000 άνθρωποι πήραν την γερμανική υπηκότητα. Είναι μεγάλο νούμερο, έτσι.
1: Είναι μεγάλο νούμερο και δημιούργησε, αν θέλεις, και μια πολιτική συζήτηση αν και κατά πόσο θα πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός πολιτογραφήσεων στη Γερμανία ή όχι. Υπάρχει η μερίδα της συντηρητικής δεξιάς που από στελέχη της ακούω ότι θα πρέπει να μπει φρένο σε αυτό το ρυθμό πολιτογραφήσεων. Βέβαια, δεν έχει ανοίξει τέτοιο διάλογο ακόμα δημόσιο, θέλω να πω, σε ευρεία κλίμακα, διότι αν ανοίξει, τότε σίγουρα υπάρχουν και εκείνοι που θα αντιτείνουν ότι χωρίς τις πολιτογραφήσεις και χωρίς τους νέους Γερμανούς που γίνονται από μετανάστες Γερμανοί, σε λίγο δεν θα μπορεί να ζήσει η Γερμανία και το υγειονομικό της σύστημα. Στο 2040 θα είναι 10 εκατομμύρια εκείνοι που θα χρειάζονται περίθαλψη οι Γερμανοί και σίγουρα δεν θα είναι οι Γερμανοί αυτοί που θα τους περιθάλψουν. Ο μεγάλος αριθμός των πολιτογραφήσεων έχει σίγουρα να κάνει με το κύμα των μεταναστών του 2015-2016 με τη Συρία. Πολλοί από εκείνη την περίοδο συμπληρώνουν στο μεταξύ τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουν τη γερμανική υπηκότητα. Πολλοί την έχουν αποκτήσει ήδη. Είναι μια τάση η οποία εκείνοι οι οποίοι ζουν πολλά χρόνια στην Γερμανία και κυρίως προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για αυτούς, για τα δικαιώματά τους και για τη ζωή τους στη Γερμανία, να είναι πολίτες Γερμανοί οι οποίοι έχουν πολιτογραφηθεί. Για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι λιγότερο επιβεβλημένο και αναγκαίο, διότι ούτως ή άλλως έχουμε δικαιώματα, ψηφίζουμε και στις δημοτικές εκλογές στη Γερμανία, όπως και άλλοι και οι Ευρωπαίοι στις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα. Αλλά για τους για εκείνους που προέρχονται από μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα, το βλέπουμε να αποτυπώνεται και στους αριθμούς.
0: Γιώργο μου, τελευταίο, εν μέσω των διασπαστικών, ας το πω έτσι, και προβοκατόρικων μερικές φορές παρεμβάσεων του Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη, έχει αναλάβει η Γερμανία το βάρος, ας το πούμε έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της?
1: Σίγουρα έχει αναβαθμιστεί σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το κεφάλαιο του πολέμου στην Ουκρανία. Ναι. Στην πράξη έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, μιλάμε για 4 χρόνια πολέμου, έχει δείξει ότι σταθερά είναι από τις χώρες που με εξαίρεση σε αριθμούς λιγότερο από την Αμερική, αλλά σε αριθμούς, συγκριτικά είναι η χώρα που δίνει τη μεγαλύτερη βοήθεια και οικονομική και στρατιωτική και πολιτική στήριξη στην Ουκρανία. Είναι με τον Μέρτς αλλά και με τον Σόλτς. Κυρίως ο Σόλτς ήταν εκείνος ο οποίος με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία έκανε τη μεγάλη στροφή της Γερμανίας για τον επανεξοπλισμό της με τις αποφάσεις που πήρε μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Λοιπόν, είναι μια πορεία που χαράχθηκε από τον προηγούμενο καγκελάριο που ήταν σοσιαλδημοκράτης, συνεχίζεται με τούτο τον καγκελάριο που είναι χριστιανοδημοκράτης, είναι τα δύο μεγάλα μπλοκ τα πολιτικά που κυβερνούν στην Γερμανία και είναι η Γερμανία εκείνη η οποία παίζει, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το ουκρανικό, παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και σε επίπεδο Ευρώπης, έχοντας συστήσει αυτή την Ε3. Η Ε3 είναι μια υβριδική ομάδα Γερμανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία. Μερικές φορές καλούν και την Πολωνία και την Ιταλία για να η Ε3 γίνεται Ε5. Πρωτοστατεί η Γερμανία σε αυτό και αν θέλεις η μεγαλύτερη αγωνία των Γερμανών με τον πόλεμο στο Ιράν, με τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν, ήταν ότι με τον πόλεμο αυτόν υπάρχει ο κίνδυνος να φύγει από την ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μάλιστα. Γιατί το μείζον για την Γερμανία είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία που συνεχίζεται, ξαναλέω, επί 4 και πλέον χρόνια.
0: Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και σήμερα. Να είσαι καλά. Θα σε περιμένουμε για διακοπές εδώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου.
0: Τέλος Ιουλίου, ωραία. Τέλος Ιουλίου. Να είσαι καλά,
1: ευχαριστώ.
0: Γιώργο, μου. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Ο Γιώργος Παπάς, από τους καλύτερους δημοσιογράφους και ανταποκριτές μας, μας άνοιξε την εκπομπή τώρα και πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Καμπ Ντέιβιντ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Νέο πολιτικό φορέα ανακοινώνει αυτή την ώρα από το Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε λόγο για πολιτική βαβέλα αναφερόμενο στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού, καταθέτοντας τον Άριο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακυρώθηκε με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Βουλής Βιτσισλάβ Βολόντιν απείλησε σήμερα ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει όπλα μαζικής καταστροφής κατά του Κιέβου σε περίπτωση που άμαχοι στη Ρωσία δεχτούν επίθεση. Την ανησυχία του εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τραγωδία στην Πρέβεζα. Μητέρα 34 ετών άφησε την τελευταία της πνοή μετά από πτώση από μπαλκόνι. Η 34χρονη μητέρα δύο παιδιών διέμενε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας και βρέθηκε στο κενό κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Δρόσος με μακρά πορεία στη δημοσιογραφία και κυρίως στο πολιτιστικό ρεπορτάζ. Καιρός γενικά έθριος αύριο έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

είμαστε λοιπόν και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής Καθρέφτης. Ξεκινάμε πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα και τώρα απολαμβάνουμε το νούμερο ένα χορό, σλαβωνικό χορό του Dvořák. Τώρα θα σας κεράσω μια γλυκιά και ευεργετική αμαρτία. Είναι ένα βιβλίο που με προδιέθεσε όμορφα. Έχει τίτλο «Φάτε το παγωτό σας». Είναι 6 απλοί κανόνες για μια μακρά και υγιή ζωή από το δόκτορα Εζεκίλ Εμάνιουελ. Είναι 69 ετών, όλοι τον ξέρουν ως Ζέκι. Είναι κλινικός γιατρός, εξέχων βιοήθικος, ογκολόγος και ειδικός σε θέματα πολιτικής της υγείας. Είναι και αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβένια και διευθύνει το πρόγραμμα για παγκόσμιες πρωτοβουλίες. Όπως σας προδιέθετα και από χθες για την καλεσμένη που θα έχουμε σήμερα, το «Φάτε το παγωτό σας» είναι ένα μικρό, ευκολοδιάβαστο αλλά και δυνατό βιβλίο, γραμμένο μάλιστα από έναν από τους κορυφαίους γιατρούς της Αμερικής, και περιγράφεται ως ένας έγκυρος, αξιόπιστος, πρακτικός και διασκεδαστικός οδηγός για να ζήσουμε μια πλήρη και υγιή ζωή.

0: ελληνική και λέμαρη. Ακόμα και το απλό και αγνό παγωτό ενέχει κινδύνους. Με αυτά ως ασυνήθιστα μεγάλη εισαγωγή, καλησπερίζω τώρα την κυρία Άννα Παπαγεωργίου, κλινική διαιτολόγο, ερευνήτρια Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγήτρια φυσικής αγωγής για τα ωφέλη του παγωτού σε συνδυασμό με την κίνηση και την κοινωνικοποίηση. Καλησπέρα κυρία Παπαγεωργίου, σας αγαπώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά. Τι κάνετε?
0: Πρώτη φορά ακούω αυτή την ιδιότητα, ότι υπάρχει Ινστιτούτο για τα ωφέλη του παγωτού. Το διδάσκεται και αυτό?
1: Εμείς διδάσκουμε γενικότερα τα ωφέλη της σωστής υγιεινής διατροφής. Όταν αυτή βρίσκεται σε μέτρο και με αγνά προϊόντα, ναι. Αποτελεί ένα πολύ σωστό οδηγό. Και προφανώς το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο, αλλά από αυτά που αναφέρετε κι εσείς, και είναι μια ωραία ευκαιρία να το διαβάσουμε. Αλλά όπως είπατε, ο γιατρός θέτει και κανόνες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και μέσα στα πλαίσια της σωστής διατροφής φυσικά υπάρχει και η απόλαυση και το παγωτό, το αγνό παγωτό, έτσι.
0: Όταν λέμε αγνό παγωτό, κυρία Παπαγεωργίου, καταρχάς φαντάζομαι ότι εννοούμε λιγότερη ζάχαρη.
1: Όσο το δυνατόν λιγότερη ζάχαρη. Είναι ένα προϊόν το οποίο ανήκει στην κατηγορία των γαλακτοκομικών. Είναι κορεσμένο ζωικό λίπος, με αρκετό ασβέστιο πλούσιο, αλλά φυσικά η βιομηχανία τροφίμων, ειδικά τα τελευταία χρόνια, εμπλουτίζει όλο και περισσότερο τα τρόφιμα με ζάχαρη. Άρα εκείνο που πρέπει να προσέξουμε δεν είναι απλά να παρασυρθούμε από την έννοια το παγωτό γιατί είναι καλό και αγνό. Πρέπει να δούμε τη σύστασή του. Αν έχει πάρα πολύ ζάχαρη, για παράδειγμα, ξέρουμε, και ή πρόσθετα σάκαρα, ξέρουμε σήμερα, έχουμε τις υπεύθυνες κατευθυντήριες αρχές για το τι κάνει η υπερβολική ζάχαρη, ή τα πρόσθετα ή τα υπερεπεξεργασμένα. Αυτό πρέπει να κοιτάμε σε ένα τρόφιμο, τη συνολική του δηλαδή σύσταση. Και όχι απλά, ή ας πούμε αυτό γίνεται και με τα δημητριακά. Λέμε δημητριακά και όλοι νομίζουμε ότι είναι τα δημητριακά τα αυθεντικά, αλλά είναι πολύ εμπλουτισμένα με υπερεπεξεργασμένα μέσα στοιχεία και πολύ ζάχαρη. Τώρα για το παγωτό εδώ, το γλυκό μας παγωτό και την απόλαυση, επειδή συνδέεται και με την κουλτούρα μας και με το καλοκαίρι και με τη ξενιασιά και με τη χαρά και με τα παιδικά μας χρόνια, πόσα παγωτά φάγαμε, είναι ένα τρόφιμο το οποίο πρέπει να το έχουμε μέσα, θα το έλεγα και πρέπει, ναι, αλλά πάντα με το μέτρο αυτό, και εξαρτάται το στυλ της ζωής που κάνουμε. Αν δηλαδή έχουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ασκούμαστε συστηματικά, τι τρώμε μέσα στην ημέρα από τα υπόλοιπα τρόφιμα, δηλαδή πού μπαίνει αυτό το παγωτό, μέσα σε τι διαιτολογικό πλάνο που έχω εγώ ως άτομο, καταλάβατε.
0: Υπάρχουν τα τυποποιημένα προϊόντα του παγωτού που δεν τα δαιμονοποιούμε ούτε αυτά, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και υποχρεωμένα να αναγράφουν και πάνω πόση ζάχαρη υπάρχει και όλα τα υλικά. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά μαγαζάκια που βλέπεις ότι είναι όλες οι θήκες εκεί πέρα με διάφορων ειδών παγωτών. Αυτά περνάνε από έλεγχο πρωτού μπουν μέσα σε...
1: Στη μαζική εστίαση είναι υποχρεωτικό να περνάνε από έλεγχο και από τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων. Δεν γνωρίζω κατά πόσο, σε τι συχνότητα γίνεται ο έλεγχος, αλλά ένα τρόφιμο το οποίο εκτίθεται για τη μαζική εστίαση είναι απαραίτητο. Και φυσικά εκείνοι που έχουν τα παγωτά με τις βιτρίνες, που δεν βλέπουμε τη σύσταση όπως είναι το κουτάκι που αγοράζουμε από το ψυγείο, φυσικά από κάποιο προμηθευτή παίρνουν. Ή αν φτιάχνουν, πάλι παίρνουν από κάποιο προμηθευτή. Εκεί από το μεγάλο προμηθευτή φυσικά υπάρχουν οι συστάσεις. Τώρα για το τι θέλει ο καταναλωτής, αυτό είναι πραγματικά, μπορεί να το ζητήσει, τι παγωτό είναι αυτό.
0: Από απόψεως υγείας, κυρίως ψυχικής υγείας, που και αυτή δοκιμάζεται σε εποχές που ζούμε τώρα, μερικές φορές λένε ότι το φαγητό, το παγωτό είναι ίσως από τα πρώτα που εκθιάζονται, σου προκαλούν, σου φαίνουν και μια ψυχική έτσι ευχαρίστηση. Αυτό είναι στέκει ή απλώς το λέμε έτσι? Γιατί κάποιος θα πει ότι και ο γύρος με πατάτες μέσα είναι απόλαυση, αλλά το παγωτό πρέπει να είναι από αυτές τις γλυκές αμαρτίες, δεν είναι?

0: Ναι, είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Οι διατροφικές συνήθειες και προτιμήσεις του ανθρώπου δεν υπόκειται σε κάποια γενετικά, σε κάποια γονίδια που έχουμε και λέμε ότι μου αρέσει εμένα ο γύρος, για παράδειγμα, ναι, όπως είπατε, ή το παγωτό. Είναι αποτέλεσμα της κουλτούρας μας, της κοινωνικοποίησης, της εκπαίδευσής ναι. μας από μικρά παιδιά, μέσα από την οικογένειά μας, από τον πολιτισμό μας. Οπότε ναι, εμείς έχουμε εκπαιδευτεί να μας αρέσουν κάποια πράγματα. Δεν είναι ότι έχουμε συγκεκριμένα γονίδια και μας αρέσουν. Μας αρέσει το παγωτό. Η κουλτούρα μας η ίδια, ο πολιτισμός μας, φέρει μέσα και τα διατροφικά μοτίβα, όπως λέμε. Ναι, είναι το παγωτό κάτι το οποίο το έχουμε εκπαιδευτεί από μικρή ηλικία και μας συνδέει με τη χαρά μας και με την ευεξία. Από αυτή την έννοια θα έλεγα ναι για τον ψυχισμό μας. Αλλά δεν έχουμε συγκεκριμένες μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες να πούμε ότι αυτοί που φάγανε παγωτό είναι πιο ευτυχισμένοι από κάποιους άλλους. Έτσι.
1: Μου έκανε εντύπωση θετική και η επισήμανση του καθηγητή του κυρίου Εμμάνιουελ ότι ανάμεσα στα άλλα βασικό στοιχείο και το συνδέει και με το παγωτό και την διατροφή και την άσκηση είναι η κοινωνικοποίηση, να βρίσκονται μεταξύ τους, κυρίως για τους ηλικιωμένους. Τώρα αυτή τη λέξη τη συνάντησα πολλές φορές όταν διάβαζα ένα βιβλίο για την ιατρική των Κινέζων, η οποία γιατί ζουν πάρα πολλά χρόνια, ζουν επειδή κοινωνικοποιούνται.
0: Ακριβώς. Η κοινωνικοποίηση είναι μέσα στους βασικούς άξονες που θέτει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη μακροζωία. Και όταν αυτό συνδέεται και κυρίως σε μεγάλες ηλικίες, οι άνθρωποι βρίσκονται, θα φάνε το παγωτάκι τους, θα πούνε διάφορα και από τις αναμνήσεις που έχουν, αλλά γενικά όλη αυτή η συνδεσιμότητα η οποία κάνουν γύρω από το φαγητό, γενικά θα λέγαμε, και γύρω από το φαγητό, έτσι, όχι μόνο από το παγωτό. Mm-hmm. Τώρα εδώ συγκεκριμένα το παγωτό ίσως τους ανεβάζει λίγο έτσι και, και τους νευροδιαβιβαστές, τη σερωτονίνη, γιατί η γευστικότητα βοηθάει τους νευροδιαβιβαστές μας και ταυτόχρονα με την κοινωνικοποίηση αυτό αυξάνεται περισσότερο και δίνει μια χαρούμενη αίσθηση η οποία φτιάχνει μια ωραία ανάμνηση και θέλω να βρεθώ εκεί. Ναι. Με τους φίλους μου να υπάρχω, καταλάβατε. Όπως και τα παιδάκια. Τρώνε το παγωτό μαζί και λένε, το θυμόμαστε κι εμείς που είμαστε μικροί, πόσα παγωτά έχεις φάει. Και ξεκινούσαμε πριν τα μπάνια τα παγωτά. Μάλιστα. Και το είχαμε και σαν έπαθλο. Πόσα έχεις φάει, πόσα παγωτά έχεις φάει. Ναι, είναι ένα χαρούμενο τρόφιμο δηλαδή το παγωτό. Βέβαια. Αν μιλούσαμε τώρα σαν διαφημιστές ή στο μάρκετινγκ, θα λέγαμε είναι ένα χαρούμενο. Δηλαδή συνδέεται με τη χαρά μας.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να
1: είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Παπαϊωργίου. Γεια σας. Άννα Παπαγεωργίου, κλινική διατολόγος, ερευνήτρια του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, καθηγήτρια φυσικής αγωγής για τα ωφέλη του παγωτού σε συνδυασμό με την κίνηση και την κοινωνικοποίηση. Τσιμέκα, εμείς λάθος δουλειά διαλέξαμε. Πήραζε να ασχοληθούμε κι εμείς με τα παγωτά. Και παγωτατζίδες, γιατί όχι. Λοιπόν, θα καλησπερίσω τώρα τη Βαϊούλα μας για το ένθετο με τα social media. Δεν θα πω πολλά, γιατί ενδέχεται να μας εμφανιστεί από το πουθενά ο κύριος Τσίπρας. Έλα, Βαγιούλα.
2: Θα πω εγώ πολλά λοιπόν μέχρι να εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σου πω εκτός προγράμματος είναι ότι κάθισα και διάβασα σήμερα την εγκύκλιο του Πάπα. Ναι. Και έχω γράψει ένα μεγάλο κείμενο στο earthnews.gr. Τα 15 σημεία που πρέπει να κρατήσουμε από την εγκύκλιο. Είναι ένα τεράστιο κείμενο, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε το διαβάσεις και εσύ, να το διαβάσουν και οι ακροατές μας, ναι.
1: Γενικά η άποψή σου είναι θετική ή...
2: Ναι, πολύ, ναι. πολύ Μπράβο, θετική. Ναι. Είναι Ευρωπαίος και στέκεται στο Ευρωπαϊκό Κόμμα. Με την ίδια αντιμετωπίζει την λογική όπως όλοι μας, δηλαδή με την νοημοσύνη, με ανθρώπινο πρόσημο. Και μόνο ανθρώπινο πρόσημο. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο σημερινό θέμα. Λοιπόν, το Spotify, μάλλον σε συνεργασία με τη Universal Music Group, προσπαθούν να βάλουν κανόνες σε κάτι που μέχρι σήμερα είναι περίπου σε γκρίζα ζώνη. Δηλαδή, πώς αλλάζουμε τη μουσική με τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Τι κάνουν λοιπόν οι δύο εταιρείες; Υπέγραψαν μια συμφωνία ώστε όσοι,

0: όσοι καλλιτέχνες θέλουν να συμμετάσχουν, θα αφήσουν ανοιχτά τα τραγούδια τους και θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη τεχνητή νοημοσύνη ή χρήστες του Spotify να κάνουν remix, διασκευές και τέτοια πράγματα. Θα είναι μια υπηρεσία επιπληρωμή για αυτούς που ήδη πληρώνουν, δηλαδή πληρωμή πάνω στην πληρωμή, έτσι. Και οι καλλιτέχνες θα πληρώνονται ανάλογα με τα remix που γίνονται στα τραγούδια τους. Να θυμίσουμε ότι η Universal Music Group έχει την Taylor Swift, την Ariana Grande, τον Drake, την Billie Eilish. Έχει μεγάλα ονόματα δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένα πρώτο πείραμα. Πείραμα επιχειρηματικό, πείραμα πολιτικό, πείραμα νομικό, πείραμα και καλλιτεχνικό, έτσι, για να δούμε πώς μπορούμε νόμιμα να κάνουμε αυτό που όλοι κάνουν όπως να είναι σήμερα, έτσι, και το οποίο κυκλοφορεί παράνομα και χωρίς καμία έτσι, ρύθμιση.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, να δούμε, θα μπει τάξη, δεν θα μπει τάξη, θα γίνει.
1: Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ για την ενημέρωση για τα social media. Είχε πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα για την Spotify και την Universal Music Group που υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία που επιτρέπει στους συνδρομητές, τους premium, πληρώνουν περισσότερο αυτοί, να δημιουργούν διασκευές και remix τραγουδιών με χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και στη σκέψη της ημέρας, στον καθρέφτη μας σήμερα, από την συγγραφέα μας και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβρααμίδου Πλουμπή, εκ Κύπρου βεβαίως, αλλά ζει στην Πράγα, όπου η πόλη της, η γενέτειρά της, είναι τουρκοκρατούμενη, η αμόχωστος. Σήμερα πάντως η σκέψη της Βίβιαν έχει λίγο γλέντι, με φέτα, μπύρα και σαμπάνια.
2: Οι άνθρωποι στην Τσεχία δεν παραγγέλνουν απλώς μια μπύρα. Παραγγέλνουν μια ντεσίτκα ή μια τβανάτστκα, δεκάρα δηλαδή ή αντίστοιχα δωδεκάρα. Για έναν ξένο, αυτές οι λέξεις ίσως να ακούγονται σαν τεχνικές λεπτομέρειες. Για τους Τσέχους όμως είναι μέρος μιας ολόκληρης πολιτισμικής γλώσσας. Οι αριθμοί αυτοί δεν αναφέρονται άμεσα στο αλκοόλ της μπύρας, αλλά στους βαθμούς πλάτο. Ένα παραδοσιακό σύστημα μέτρησης της πυκνότητας και των σακχάρων του μούστου πριν από τη ζύμωση. Με απλά λόγια, δείχνουν τον χαρακτήρα και το σώμα της μπύρας περισσότερο παρά την τελική περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Έτσι, μια τβανάτστκα δεν είναι απλώς μια μπύρα που περιέχει περίπου 5% αλκοόλ. Είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία γεύσης και εμπειρίας, βαθιά συνδεδεμένη με την τσέχικη παράδοση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η βαθμή πλάτο είναι ένα σύστημα μέτρησης με γερμανική προέλευση, που εξαπλώθηκε στην κεντροευρωπαϊκή παράδοση ζυθοποίησης, αλλά έγιναν με το χρόνο αναπόσπαστο κομμάτι της τσέχικης πολιτισμικής ταυτότητας. Μια μικρή λεπτομέρεια που λέει πολλά και για την ίδια την Ευρώπη. Με αφορμή λοιπόν δημοσιεύματα γύρω από πιθανές μελλοντικές ευρωπαϊκές κινήσεις εναρμόνισης στην κατηγοριοποίηση της μπύρας, έρχομαι στις συζητήσεις που άνοιξαν τις τελευταίες ημέρες στα τσέχικα μέσα ενημέρωσης για τη σημασία των τοπικών παραδόσεων. Δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμα κάποια μεγάλη πολιτική σύγκρουση. Πιθανότατα πρόκειται περισσότερο για μια τεχνική συζήτηση που κάποιοι δημοσιογράφοι και άνθρωποι της αγοράς ανέδειξαν προληπτικά. Όμως η ίδια η αντίδραση που προκάλεσε έχει ενδιαφέρον, γιατί δείχνει πόσο ευαίσθητη παραμένει στην Ευρώπη η σχέση ανάμεσα στην εναρμόνιση και την τοπική ιδιαιτερότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά σε τέτοιες συζητήσεις. Για χρόνια υπήρξαν αντιπαραθέσεις γύρω από το «τι δικαιούται να ονομάζεται φέτα», με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει το θέμα όχι απλώς ως εμπορικό ζήτημα, αλλά ως κομμάτι της πολιτισμικής της ταυτότητας. Στη Γαλλία, η προστασία της σαμπάνιας αντιμετωπίστηκε σχεδόν ως εθνική υπόθεση. Στη Βρετανία υπήρξαν έντονες αντιδράσεις όταν επιχειρήθηκε η πλήρης αντικατάσταση των παραδοσιακών μονάδων μέτρησης από το μετρικό σύστημα. Ακόμα και στην ίδια την Τσεχία παλιότερα, το παραδοσιακό τσέχικο ρούμι χρειάστηκε να αλλάξει ονομασία ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τα αποστάγματα. Από τη μια πλευρά, η κοινή αγορά χρειάζεται κοινούς κανόνες. Είναι λογικό να επιδιώκεται μια πιο εύκολη και κατανοητή πληροφόρηση για όλους τους καταναλωτές. Από την άλλη όμως, δεν είναι όλα απλώς τεχνικά ζητήματα. Κάποιες φορές, ακόμη και ένας τρόπος μέτρησης κουβαλά παράδοση, συνήθεια και ιστορία. Τα τελευταία χρόνια, ταξιδεύοντας στην Ευρώπη, πολλές φορές έχει κανείς την αίσθηση ότι μετακινείται μέσα στον ίδιο σχεδόν χώρο. Τα ίδια καταστήματα, οι ίδιες αλυσίδες, οι ίδιες βιτρίνες. Από την Πράγα μέχρι τη Βιέννη και από την Αθήνα μέχρι τη Βαρκελόνη αλλάζει περισσότερο η γλώσσα παρά η εικόνα. Γι' αυτό τέτοιες μικρές χαριτωμένες διαφορές αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Οι τοπικές λέξεις, οι ιδιόμορφες ονομασίες, οι ιδιαίτεροι τρόποι μέτρησης, οι παραδόσεις που επιμένουν να θυμίζουν ότι κάθε χώρα έφτασε στο σήμερα ακολουθώντας τη δική της διαφορετική διαδρομή. Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που έχει να επιδείξει η Ευρώπη είναι ακριβώς αυτή η διαφορετικότητα. Οι ξεχωριστές ιστορίες, οι μικρές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και οι διαφορετικές διαδρομές κάθε χώρας που ενώνονται μεταξύ τους σε ένα όμορφο ευρωπαϊκό μοσαϊκό. Και είναι αυτό ακριβώς που κάνει το τελικό αποτέλεσμα τόσο ελκυστικό. Γι' αυτό οι εναρμονήσεις δεν πρέπει να οδηγούν στην κατάργηση αυτών των διαφορών, αλλά στη συνύπαρξη. Αν χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή ένδειξη αλκοόλ πάνω σε μια τσέχικη μπύρα, ας προστεθεί, ακόμα κι αν δεν είναι απολύτως ακριβής. Δεν χάθηκε ο κόσμος, αρκεί να μην χαθεί μαζί της η Τβανάτστκα. Γιατί αν το δούμε μέσα στο χρόνο, πολλές φορές σε μια μικρή λέξη πάνω σε ένα μπουκάλι κρύβεται ολόκληρη η ιστορία ενός τόπου.
1: Η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή με τίτλο «Φέτα, μπύρα και σαμπάνια». Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 8 λεπτά πριν από τις 9. Τώρα, δεν ξέρω, όχι ακόμη είναι. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, και έχει και τη σημασία του. Θα το πω και ας θυμώσουν κάποιοι. Η ομιλία του κυρίου Τσίπρα ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει στις 8 η ώρα για να ανακοινώσει την καινούρια προσπάθεια που θέλει να κάνει στην πολιτική. Λοιπόν, είναι 9 η ώρα τώρα, 7 λεπτά πριν από τις 9, ενώ όλες οι ενημερώσεις που είχαμε λάβει ήταν ότι θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα. Τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση είχα και εγώ από δελτία τύπου. Αν κάνω λάθος, το παίρνω πίσω. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι, τον προαναγγέλουν σε λίγο στο Θησείο και εμείς θα σας κάνουμε λίγη συντροφιά με μουσική μέχρι να ξεκινήσει η ομιλία του. Και επιλέξαμε ένα ωραίο τραγούδι που το νομίζω το είχα ακούσει πρώτη φορά από την δεν ήταν η Joan Baez, θα το θυμηθώ, είναι με τον Chris Christopherson, Me and Bobby McGee. Janis Joplin ήταν, Chris Christopherson, Me and Bobby McGee, το 1150.
3: It's a country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Where 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it

βλέπουμε ότι έχει φτάσει τώρα στο θησείο, εκεί στο στρογγυλό, από όπου θα εκφωνήσει το λόγο του ο κύριος Τσίπρας, και θα αρχίσει σε λίγο, το οποίο θα μεταδώσουμε απευθείας εδώ από το Earth News Radio. Πίσω του είναι η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, είναι καταπληκτικό το τοπίο, με μία ώρα καθυστέρηση.

0: αρχίζει η ομιλία του. Ευχαριστούμε.
1: Είμαστε,
0: θα την παρακολουθήσει.
1: Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο θυσίο. Πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν. Περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά, μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν, σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, μου έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω. Αυτό άκουγα παντού, σε πόλεις και χωριά, σε χώρους δουλειάς, από νέους σε απόγνωση, με τη βαλίτσα στο χέρι, από ανθρώπους που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα και αισθάνονται πως κανείς δεν τους ακούει. Από ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτή τη χώρα, απογοητεύτηκαν, αλλά δεν σταμάτησαν να νοιάζονται για αυτήν. Σήμερα είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Όχι από κάποια φιλοδοξία, αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτωχη μια κοινωνία να ασφιχτιά και μια πατρίδα να χάνει διαρκώς το κύρος της.
2: Λίγο να περάσει.
1: Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να επιστρέψει η πολιτική στους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, αγωνίζονται. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε πια δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική.

πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής. Κουβαλάμε η καθεμιά και ο καθένας τις δικές μας κοινωνικές και πολιτικές αποσκευές, τις δικές μας εμπειρίες, τις πληγές, τις νίκες και τις ήττες. Αλλά έχουμε κάτι κοινό όλοι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ και οι πολλές χιλιάδες που μας παρακολουθούν από όλη τη χώρα. Θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για ένα καλύτερο κόσμο, γιατί δεν θέλουμε να σωπαίνουμε μπροστά στην αδικία και τις κραυγαλαίες ανισότητες στον κόσμο μας σήμερα. Όταν οι 12 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν περισσότερο πλούτο από όσο η μισή ανθρωπότητα μαζί. Δηλαδή, περισσότερο πλούτο από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Δεν θέλουμε να συνηθίσουμε έναν κόσμο της αδικίας, των πολέμων και της βίας. Έναν κόσμο που κοιμάται με τον ήχο των drones και ξυπνά με τον ήχο των πυράβλων. Δεν κάνουμε τσιμπουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο και την επιβολή δια της βίας των δικών του όρων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Δεν θεωρούμε διεθνή τάξη τις στρατιωτικές καταστροφές, τις παράνομες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Δεν αποδεχόμαστε το δίκαιο του ισχυρού, αλλά το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό και εμείς δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ ούτε με την παράνομη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, ούτε με σχέδια de facto διχοτόμησης του νησιού. Η ίδια λογική όμως που γεννά τις ανισότητες και τους πολέμους είναι αυτή που αντιμετωπίζει και τη φύση ως αντικείμενο λαιλασίας. Και το αποτέλεσμα είναι η κλιματική κρίση που απειλεί τις κοινωνίες μας. Μια κρίση που δεν ανήκει πια στο μέλλον, είναι ήδη εδώ σήμερα. Τη βλέπουμε στους παρατεταμένους καύσονες, στις καταστροφικές πλημμύρες που αφανίζουν ολόκληρες περιοχές. Τη ζούμε στον αέρα που αναπνέουμε, στο νερό που λιγοστεύει, στο περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο αφιλόξενο για τη ζωή. Απειλεί τη διατροφή, την ασφάλεια, τις υποδομές, την οικονομία. Απειλεί τον ίδιο τον πολιτισμό μας. Απειλεί το μέλλον των επόμενων γενεών και βαθαίνει τις ανισότητες. Οι φτωχότερες κοινωνίες, οι μη προνομιούχοι, όσοι έχουν τη μικρότερη ευθύνη για την κρίση, βιώνουν σήμερα τις πιο βαριές συνέπειές της. Και ίσως νομίζουμε ότι αυτό θα μπορεί να συνεχίζεται εσαΐ χωρίς κόστος. Γελιόμαστε όμως. Η γη δεν μας έχει ανάγκη. Εμείς την έχουμε. Ο γεωστρατηγικός, ενεργειακός και οικονομικός ανταγωνισμός που την αντιμετωπίζει ως ανεξάντλητο πόρο πλουτισμού και ισχύος δεν είναι απλώς ένα λάθος. Είναι μια επικίνδυνη επιλογή για την ανθρωπότητα από το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού του πλανήτη που βάζει τα κέρδη πάνω από τη ζωή, πάνω από το μέλλον των επόμενων γενεών. Και αντί η τεχνολογική ανάπτυξη και η τεχνητή νοημοσύνη να γίνονται εργαλεία για την κοινωνική πρόοδο, για μια καλύτερη ζωή για το σύνολο της κοινωνίας, αξιοποιούνται για να φέρουν τους ανθρώπους αντιμέτωπους
με το φάσμα μιας

ζωής χωρίς δικαιώματα και χωρίς προοπτική. Όσα κερδίσαμε ως ανθρωπότητα μετά από δεκαετίες αγώνων αποδομούνται από τον έλεγχο της τεχνολογικής εξέλιξης από λίγους ισχυρούς και στο όνομα μια δήθεν ελεύθερης οικονομίας της αγοράς. Μιας αγοράς χωρίς κανόνες και ουσιαστικές εγγυήσεις για τους εργαζόμενους, με εξαντλητικά ωράρια, ελαστικές σχέσεις εργασίας και ανεπαρκείς κανόνες ασφάλειας, που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων ένα διαρκές τρέξιμο, χωρίς σταθερότητα, χωρίς χρόνο για ζωή, χωρίς πραγματική ασφάλεια, γεμάτο πίεση και αβεβαιότητα. Ξέρετε, με αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά, συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Αυτών των αγώνων, αυτών των ανθρώπων, τις αγωνίες προσπάθησα να αφουγκραστώ και αφουγκράστηκα το προηγούμενο διάστημα. Μίλησα με τον Γιάννη, 32 χρονών ερευνητή, με διδακτορικό που ζει ακόμα με τους γονείς του στο παιδικό του δωμάτιο και ετοιμάζεται να φύγει μόνιμα στο εξωτερικό. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσεις. Με τον κύριο Δημήτρη που μετά από 40 χρόνια δουλειάς μετρά τη σύνταξή του ευρώ το ευρώ πριν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Μίλησα με την Κατερίνα με δύο πτυχία που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της. Με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό, που δουλεύει ολόκληρα καλοκαίρια χωρίς ωράριο και χωρίς να ξέρει αν το χειμώνα θα έχει δουλειά. Με τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του, αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει, γιατί αναρωτιέται αν με τον αφθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του. Η εργασία δυστυχώς στις μέρες μας, αντί να εγγυάται αξιοπρέπεια και ασφάλεια, μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε πεδίο ανασφάλειας και φόβου, όπου εργαζόμενοι χάνουν ακόμη και τη ζωή τους, προσπαθώντας να βγάλουν το μεροκάματο. Και αν κάποτε στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον η σκληρή δουλειά σήμαινε και μια πιο αξιοπρεπή ζωή, μια κάποια ασφάλεια και προστασία, λίγες εβδομάδες διακοπών, σήμερα ακόμα και αυτές οι κατακτήσεις περιορίζονται και αμφισβητούνται. Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι γίνονται ολοένα και πιο μόνοι, αδύναμοι και ανασφαλής, αξίζει ίσως τώρα περισσότερο από ποτέ να θυμηθούμε τα επίκαιρα λόγια του Μακρυγιάννη. Να βρεθούμε ξανά εις το εμείς. Φίλες και φίλοι, μέσα σε αυτό το επικίνδυνο παγκόσμιο περιβάλλον, μισό αιώνα από τη μεταπολίτευση, η χώρα μας ολοένα και οπισθοχωρεί, ολοένα και αποκλίνει από αυτό που ονομάστηκε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι υποκλοπές, η διαφθορά, τα τέμπη, η συγκάλυψη, η περιφρόνηση του κράτους δικαίου, η χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης, ο διεθνής εξευτελισμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, η καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής, όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν, δεν είναι ούτε σταθερότητα ούτε κανονικότητα. Αποτυπώνουν όμως το ύφος αλλά και το ήθος της σημερινής διακυβέρνησης. 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, δυστυχώς μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι

0: που μας βούλιαξαν, εκείνοι που μας χρεοκόπησαν και είναι αμετανόητοι με τις ίδιες νοοτροπίες, με τις ίδιες συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Οι συλλογικές κατακτήσεις της μεταπολίτευσης ανατρέπονται, εγκαταλείπονται, συνειδητά αργοσβήνουν. Η κερδοσκοπία, η διαφθορά, η διαπλοκή είναι ο κανόνας πλουτισμού και εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα. Η δικαιοσύνη και η εντιμότητα είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Η οικονομία μας φυλακισμένη σε ένα ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο γεννάει ολοένα και μεγαλύτερες ανισότητες, ενώ μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δίνουν καθημερινά αγώνα για να σταθούν όρθιοι. Η χώρα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο βασικό και μέσο μισθό, την κοινωνική προστασία, την αγοραστική δύναμη, την ασφάλεια, τον κίνδυνο φτώχειας. Και στις πρώτες θέσεις στην ακρίβεια, στο ρεύμα, τα καύσιμα και το σούπερ μάρκετ. Και τα καρτέλ είναι σχεδόν παντού, σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και κερδοσκοπούν ασίδωτα σε βάρος εκατομμυρίων νοικοκυριών με την ανοχή και πολλές φορές με τη στήριξη της κυβέρνησης. Η στέγη, το τελευταίο καταφύγιο κάθε οικογένειας, έχει γίνει μακρινό και απλησίαστο όνειρο, ένα όργιο κερδοσκοπίας στις τιμές αγοράς και στα ενίκια εμποδίζει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν το σπιτικό τους, να κάνουν και να μεγαλώσουν παιδιά, να ζήσουν με στοιχειώδη ασφάλεια. Ενώ όσοι απέκτησαν στέγη την περίοδο της κρίσης με δάνεια από τις τράπεζες καλούνται σήμερα να τα ξεπληρώσουν στο πολλαπλάσιο προς όφελος των ξένων κερδοσκοπικών φαντς που λαϊλατούν την ελληνική οικονομία. Και όλα αυτά σε μια εποχή που το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί δυστυχώς υπαρξιακή απειλή για τη χώρα μας. Μας μιλάνε για ανάπτυξη, όμως ανάπτυξη δεν είναι οι δείκτες ευημερίας για λίγους, αλλά μια κοινωνία όπου όλοι μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια. Η στέγη, η ενέργεια, η τροφή, η μόρφωση, η υγεία, οι μεταφορές δεν μπορούν να μετατρέπονται σε προνόμιο για λίγους. Η πολιτική οφείλει να εγγυηθεί ξανά ότι η ζωή θα είναι βιώσιμη και οικονομικά προσιτή για όλους. Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας, για να το πω ευγενικά, που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο. Σπαταλούν για ιδίων όφελος και για τα συμφέροντα μιας άπλιστης ολιγαρχίας δισεκατομμύρια από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα δημόσια ταμεία σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά. Μπαίνουμε μπροστά για να αλλάξει αυτή η εικόνα της χώρας που δεν μας αξίζει. Τα δημόσια ταμεία την ίδια στιγμή γεμίζουν από την υπερφορολόγηση των πολλών μέσω του υψηλού ΦΠΑ για να γίνουν ελεία των λίγων, και από το περίσσευμα αυτής της ληστείας διανέμουν στο τέλος κάποια επιδόματα φιλανθρωπίας και κάποια πας στους πιο αδύναμους. Την ίδια στιγμή η διαφθορά διαβρώνει όλα τα πεδία άσκησης της εξουσίας. Εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων επηρεάζουν ή και ελέγχουν ακόμα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις. Απόρρια αυτής της λιβερής κατάστασης είναι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών να μην εμπιστεύεται πια το πολιτικό σύστημα, να μην εμπιστεύεται τη λειτουργία των θεσμών και ιδίως τη δικαιοσύνη. Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα.
1: Καλησπέρα από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Ακούσαμε live την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Μου έλεγαν κάνε κάτι επιτέλους, ανακοίνωσέ το. Η διαφθορά διαβρώνει όλα τα παιδιά, άσκηση της εξουσίας, οικονομία μας φυλακισμένη σε ένα ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο. Θα αποκωδικοποιήσουμε την παρουσίαση, την ομιλία του αργότερα. Εμείς τώρα όμως να συστηθούμε, γιατί σας πήρα και από τα μούτρα, έτσι. Είναι το τι μας ξημερώνει. Θα είμαστε παρέα περίπου για την επόμενη ώρα. Στο μικρόφωνο είναι Εφέλη Γερού, Βούλα Κολουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιβέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Καλησπέρα.

ώρα είναι 9 και 18, σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου και πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Κατερίνα την αναπληρώτρια καθηγήτρια έρευνας της νομικής στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, διότι

0: και αρχαία περιλαμβάνονται στο νόμο. Έχει ένα χρονικό περιορισμό, όπως είπατε,
1: το 1815, ο αστερίσκος αυτός. Το 1815.
0: Έτσι ακριβώς. Η χρονιά στην οποία ιτήθηκε ο Ναπολέοντας, υπήρξαν τότε κάποιες συμφωνίες για κάποια πολιτιστική κληρονομιά να επιστρέψει, όπως π.χ. στην Ιταλία.

0: αυτά. Μιλάμε για 6 κομμάτια.
1: Ναι.
0: Έχουμε μια αμφιβολία για ένα-δύο από αυτά, αν όντως προέρχονται από τον Παρθενώνα. Τα 2 από αυτά τα 6 κομμάτια δεν εμπίπτουν στο νόμο, διότι έχουν φύγει, έχουν έρθει σε γαλλική στο Λούβρο πριν από το 1815. Άρα χρονικά βγαίνουν έξω.
1: Η πλάκα των εργαστήνων είναι σε αυτή την κατηγορία που λέτε?
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Πω, ήταν σημαντικό.
0: Αυτή είναι... Παρ' όλα αυτά, η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι αν η Γαλλία αποφασίσει να επιστρέψει τα υπόλοιπα, ότι θα είναι πιθανόν εύκολο να πιστεί η Γαλλία να επιστρέψει και την πλάκα με τις εργαστήνες.
1: Θέλω και τη γνώμη σας σε κάτι άλλο. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο νόμος, αυτή η κίνηση, αν γίνει, όπως και να γίνει, όσο και να γίνει, είναι ξεκάθαρο ότι δεν τα αφορά όλα. Έχει σημασία που ξεπερνά τη Γαλλία. Ειδικά όταν μιλάμε για το Λούβρο, που δεν είναι απλό μουσείο, είναι από τα ισχυρότερα σύμβολα του ευρωπαϊκού μουσιακού μοντέλου. Πιστεύετε ότι αυτό, αν προχωρήσει για μας, θα βοηθήσει και άλλα ζητήματα, όπως αυτό με το μουσείο στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο?
0: Έτσι ακριβώς, και αυτό είναι σωστό, το πιο σημαντικό, διότι τουλάχιστον όσον αφορά τα Βάρβαρα του Παρθενώνα, αυτά που κυρίως μας ενδιαφέρουν είναι αυτά που βρίσκονται στο Λονδίνο. Για πολλούς λόγους, και ένας από αυτούς είναι ότι τα μισά βρίσκονται εκεί πέρα. Επομένως, όσο περισσότερες χώρες, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν προηγούμενα, το Βατικανό έχει επιστρέψει στην Ελλάδα κομμάτι του Παρθενώνα, το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης και επίσης το Αρχαιολογικό Μουσείο του Παλέρμο. Επομένως, υπάρχουν προηγούμενα. Εννοείται ότι αν η Γαλλία αποφασίσει να επιστρέψει, η κίνηση θα είναι πολύ σημαντική, γιατί όπως είπατε, η Γαλλία είναι χώρα η οποία έχει ένα μουσείο όπως το Λούβρο. Επομένως, θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η πίεση ως προς τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία συνεχώς απομονώνεται όλο και περισσότερο στην επιμονή της του να μην δέχεται να συζητήσει την επιστροφή των δίπτων.
1: Πόσο μάλλον όταν το βασικό μας επιχείρημα, το οποίο τώρα ενισχύεται, αν γίνει όλο αυτό, είναι ότι δεν, τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα γλυπτά δεν είναι απλά αρχαία έργα τέχνης, είναι διαμελισμένα μέρη ενός ενίου μνημείου.
0: Ακριβώς, και μάλιστα στο Διεθνές Δίκαιο έχουμε νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, η οποία δείχνει ότι για έναν ναό από τον οποίο μετακινήθηκαν κάποια τμήματα, ένα ναό στην Καμπότζη, και το δικαστήριο είπε ότι ό,τι μετακινήθηκε από το ναό, αφού η περιοχή αυτή είναι και στην Καμπότζη, πρέπει να επιστρέψει. Άρα έχουμε ακόμη και νομικά την υποστήριξη ότι τα μέλη ενός κτηρίου ανήκουν στο κτίριο για πάντα, ανήκουν σε αυτόν που έχει την πόλη, τον χώρο στον οποίο βρίσκεται το μνημείο.
1: Πραγματικά προτρέπω τους ακροατές μας να διαβάσουν το άρθρο σας στη Le Monde. Νομίζω ότι έχει μεταφραστεί, το βλέπω να κυκλοφορεί και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί συμβάλλει στη δημόσια σφαίρα και στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που γίνεται για εθνική διεκδίκηση, για ιστορική δικαιοσύνη, για μουσιακή ηθική. Κυρία Τιτή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η αναπληρώτρια καθηγήτρια έρευνας της νομικής στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, κυρία Κατερίνα Τιτή.

Να σας πω για τη φωτιά στις Σέρες και την ενημέρωση που έχουμε την τελευταία. Το παρακολουθούμε αυτό. Κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη για την κατάσβεση. Με πήγε φυσικά επίγειες δυνάμεις. Επίγειες λοιπόν και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθούν να την περιορίσουν. Εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα, σας είπα, 2 αεροσκάφη. Ευχηθούμε το καλύτερο γιατί βραδιάζει. Η ώρα είναι 9:28 και καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες όσο περνάει η ώρα.

σε τίτλους ειδήσεων Air News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο πολιτικό φορέα ανακοινώνει αυτή την ώρα από το Δυσίο ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, επισήμανε.

0: Ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε λόγο για πολιτική βαβέλα αναφερόμενο στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού καταθέτοντας τον Άριο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Τραγωδία στην Πρέβεζα. Μητέρα 34 ετών άφησε την τελευταία της πνοή μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου. Οι συνθήκες παραμένουν υπό διερεύνηση. Καιρός γενικά αίθριος αύριο έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
1: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: θέλετε να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει δειλά-δειλά να κάνει την εμφάνισή του, θα το συζητήσουμε με την κυρία Αλεξάνδρα Κοροναίου. Είναι καθηγήτρια κοινωνιολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου και πρώην κοσμήτωρα Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Παντίου. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλά εσείς κύριε Γερουσίου.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα μιλήσουμε για το φαινόμενο μιας εσωστρέφειας, μιας άρνησης προσκλήσεων κοινωνικών για εξόδους κτλ. Αλλά εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας. Δηλαδή, πιτσιρικάδες, νέοι, άνθρωποι που έχουν κάθε καλή διάθεση να ζήσουν, κλείνονται γιατί δεν το αντέχει η τσέπη τους.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα ιδιαίτερα θα έλεγα έτσι ευαίσθητο και για
0: ούτε
1: μένα
0: καινούριο
1: είναι
0: βέβαια είναι
1: θέμα, δεν είναι εντελώς καινούριο. Πάντα οι άνθρωποι είχαν ένα πρόβλημα, αυτό που λέμε στην κοινωνιολογία, ένα πρόβλημα κοινωνικής ντροπής, για να δώσω έτσι ένα πρώτο στίγμα, που είχε να κάνει με το γεγονός ότι πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν μπορούν οικονομικά να ανταποκριθούν στο να έχουν, ας πούμε, ένα καλό ρούχο, καταλαβαίνετε τι λέω, να κεράσουν τους φίλους τους και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, έτσι.
0: Λοιπόν, θέλετε να σας, θα βάλουμε μία ονοτελεία συγγνώμη, σας το είχε συγγνώμη, να πάμε στο φυσίο, η επικαιρότητα τρέχει και στην παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι σιγά σιγά θα ακούσουμε το όνομα. Α, όχι. Λοιπόν, false alarm που λένε οι Αμερικανοί, συνεχίστε εσείς, εγώ θα σας ξαναδιακόψω. Για πείτε λοιπόν.
1: Χρειαστεί να με διακόψετε. Έτσι κι αλλιώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι

0: αυτή η αδυναμία, η αδυνατότητα να ανταποκριθούν σε προσκλήσεις που έχει όμως να κάνει με τον ελεύθερο χρόνο τους, που έχει να κάνει με την κοινωνικότητα, με το να βρίσκονται μέσα σε ομάδες, σε παρέες, που έχει να κάνει δηλαδή με τη ζωή τους, έτσι, εκτός εργασίας συνήθως, αλλά και συνδεδεμένο με την εργασία, γιατί εκεί κάνουμε φίλους γνωστούς, έτσι δεν είναι. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να ανταποκριθούν και απομακρύνονται, ακριβώς επειδή τα συναισθήματα που γεννιούνται από το ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις, έτσι, τις κοινωνικές μιας εποχής, είτε λόγω φτώχειας, είτε λόγω ανεργίας, λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων. Στην ουσία είναι συναισθήματα πάρα πολύ πικρά. Είναι πικρία, είναι ντροπή. Πολλές φορές μπορεί να είναι κρυμμένος θυμός επίσης, έτσι. Αλλά μπορεί να είναι και ένα αίσθημα αξιοπρέπειας. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύπλοκο και είναι και πολύπλευρο, ας πούμε, θέμα. Και απομονώνεσαι. Οδηγείσαι δηλαδή σε μία απομόνωση, γιατί φοβάσαι το στίγμα, το στιγματισμό.
1: Κυρία Κορονέου, θα σας διακόψω, γιατί είμαστε κοντά.
0: Πάμε για το όνομα.
1: Και εμείς θα επιστρέψουμε στη συζήτηση.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: στο Θυσίο και στον Αλεξίπρα να μάθουμε το όνομα του νέου κόμματος. Είμαστε πολύ κοντά. Ένα κοριτσάκι παραδίδει. Δεν είναι φάκελος ακριβώς. Ένα χαρτί θα το ανοίξει και θα μάθουμε και το όνομα. Σας κάνω και περιγραφή, έτσι. Εντάξει, χειροκροτήματα, αναμονή, καταλαβαίνετε.

τώρα είναι το απαιτούμενο σασπένς. Αριστερή συμπαράταξη. Ωραία. Έγινε και βάφτιση. Μάθαμε και το όνομα. Να επιστρέψουμε εμείς στη συζήτησή μας. Από το Θησίο επιστρέφουμε στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Έχουμε την κυρία Κορονέου. Δεν την ακούω. Μ' ακούτε? Α, έχει κλείσει η γραμμή. Μην ανησυχείτε, θα την πάρουμε ξανά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αυτό είναι το όνομα του νέου κόμματος. Ένα κοριτσάκι με ένα χαρτί μετέφερε πολύ κινηματογραφικά το όνομα, το χαρτί, έτσι, με το όνομα στον Αλέξη Τσίπρα. Η ομιλία τελείωσε, παρουσιάστηκε ένα βίντεο πρόμο του νέου κόμματος. Να σας πω και έτσι τα παρασκηνιακά, υπήρξε και ένα περιστατικό αδιαθεσίας στο κοινό. Μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας το αντιλήφθηκε, τον ειδοποίησαν, ζήτησε γιατρό για να προστρέξει το σημείο. Μην ανησυχείτε, γενικά θα κάνουμε μια αποτίμηση, θα τα αποκωδικοποιήσουμε όλα. Εμείς όμως θα επιστρέψουμε εδώ στο θέμα μας. Η κυρία Κορονέου λοιπόν μας έλεγε για αυτό το φαινόμενο της άρνησης των προσκλήσεων εξόδου, κοινωνικών εξόδων λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Είπαμε ότι δεν είναι κάτι νέο.

0: Κυρία Κορονέου, είχαμε βάλει μια ανωτελεία. Να το πιάσουμε λοιπόν, για συνεχίστε από εκεί που το είχαμε αφήσει το θέμα.
1: Από εκεί που το είχαμε αφήσει ήταν ότι έλεγα ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι το να μην μπορεί κανείς να ανταποκριθεί σε αυτές τις κοινωνικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι και μεγαλύτερες από ό,τι ήταν σε παλιότερες εποχές, ξέρετε. Στα χωριά, στις κοινότητες, στις γειτονιές, δεν δίνονταν τόσο πολύ μεγάλη σημασία ενδεχομένως για το πόσο πολλά έχει κάποιος.
0: Και ξέρετε κάτι, κυρία Κορονέου, συγγνώμη που σας διακόπτω. Έτσι, είναι και η εικόνα, είναι και τα social media. Παλιά, ό,τι ήσουν, έβρισκες τους ομοίους σου κοινωνικο-οικονομικά και μέσα τουλάχιστον στην, έτσι, σε αυτό τον περιορισμένο κοινωνικό κύκλο ένιωθες ok να είσαι ο αυτός σου. Τώρα βομβαρδίζεσαι από πλασμένες.

0: Πραγματικές εικόνες πολυτέλειας και μεγαλείου και έχεις μπερδέψει το ποιος είσαι, το ποιος θέλεις να είσαι, το γιατί θέλεις να είσαι.
1: Και το πώς φαίνεσαι.
0: Και το φαίνεστε καλά. Είναι το.
1: Το συμπληρώνω, έτσι.
0: Πολύ σωστά,
1: βέβαια. Τα λέτε πάρα πολύ καλά. Με την έννοια του ότι εδώ παίζει ένα μεγάλο ρόλο και το θέαμα. Δηλαδή, πώς εμφανίζεσαι, πώς σε βλέπουν οι άλλοι, πώς φαίνεσαι. Ενώ στις παλιότερες κοινωνίες, το να πας σε ένα γάμο, στα βαφτίσια, καταλαβαίνετε τι λέω, σε μια γιορτή, ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό όπως το περιγράψατε. Και αυτό ευνοούσε την κοινωνικότητα και το να νιώθουν οι άνθρωποι ενταγμένοι σε μια κοινότητα, όποια και αν ήταν αυτή. Τώρα οι μηχανισμοί έχουν αλλάξει, έτσι, και επομένως φοβούνται, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο οι άνθρωποι για το πώς θα εκτεθούν και ποια θα είναι η κρίση των άλλων, έτσι, για τους ίδιους.
0: Θυμάμαι και μια φράση της Χαρούλας Αλεξίου σε μια την τελευταία της
1: φίλη,
0: αλήθεια. Λοιπόν, με είχε συγκινήσει πάρα πολύ. Ήταν μια τελευταία της συνέντευξη στην ΕΡΤ, να το πούμε. Και έλεγε ότι εγώ, που και είχε πάει πίσω, ας πούμε, στην παιδική της ηλικία, και περιέγραφε το πώς ήταν φτωχή με τα δεδομένα. Δεν το ξέραμε, λέει. Δεν νιώθαμε ντροπή. Αυτοί ήμασταν. Παίρναμε το λεωφορείο, πηγαίναμε στη δουλειά, επιστρέφαμε. Δηλαδή, λέει, αυτές οι εικόνες κάτι πλουσιοκόριτσων που φορούσαν και είχαν και δεύτερο παπούτσι. Και ήταν, λέει, τόσο μακριά από μας, στον κινηματογράφο. Ούτε μας απειλούσε, ούτε το ζηλεύαμε.
1: Ακριβώς, ναι. Ενώ τώρα υπάρχει αυτό και υπάρχει, θα έλεγα, υπάρχει από τη μία πλευρά ένας πόνος. Βλέπετε συχνά στα social media οι άνθρωποι μιλάνε γι' αυτό, για τη ζηλοφθονία που υπάρχει και τα λοιπά. Αλλά είναι πέρα από αυτό, είναι πιο βαθύ. Είναι ό,τι σε αναγκάζει. Τελικά και τα social media παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό, παρόλο που φαίνεται να είναι μια ανοιχτή επικοινωνία όλων με όλους. Μέσα από αυτές τις εικόνες στην ουσία οθούν κυρίως τους νέους σε μια αναδίπλωση στον εαυτό τους, έτσι, στο να προσπαθήσουν κατά κάποιο τρόπο να κρυφτούν όταν βρίσκονται μπροστά στην πραγματική έκθεση και όχι σε μια έκθεση μέσω της εικόνας, ας πούμε, των social media. Αυτό νομίζω ότι προκαλεί αυτό που λέμε στην κοινωνιολογία των συναισθημάτων, συναισθήματα τα οποία έχουν και συγκινήσεις κιόλας, έτσι, έχουν ιδιαίτερο βάρος. Δηλαδή, το να νιώθεις πίκρα, το να νιώθεις ντροπή, το να νιώθεις ένα θυμό και να τον κρύβεις, το να νιώθεις, ας πούμε, θλίψη μέσα από αυτό. Γιατί δεν μπορείς να βγεις, να επικοινωνήσεις, να είσαι ο εαυτός σου και να φοβάσαι διαρκώς ότι θα σε κρίνουν.
0: Αυτό που είπατε, και δεν μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, προς πίσω ότι είσαι κάτι άλλο. Γιατί ας πούμε, λες, α, δεν μπορώ, θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ σήμερα, ενώ στην πραγματικότητα δεν λες.
1: Παιδιά, πραγματικότητα,
0: την
1: ναι.
0: επόμενη εβδομάδα, ναι, δεν μου βγαίνει η εβδομάδα, δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ. Και ξέρετε, αυτό
0: έχει
1: δείξει ένα πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο θέμα. Υπάρχει στην ξένη βιβλιογραφία και στην ανθρωπολογία και στην κοινωνιολογία, ακριβώς σαν ένα εργαλείο, όλο αυτό το θέμα που θίγεται, περιθωριοποίησης που είναι αόρατη, έτσι, και που κάνει τους ανθρώπους να είναι και πολύ εύθραυστοι. Και νομίζω ότι συνδέεται πολύ και με τις καταθλίψεις και όλα αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούμε στους νέους και στις νέες. Και αν το προεκτείνει κανείς, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, που οδηγεί πολλές φορές στην απόγνωση και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει σαν κοινωνία, και καλά κάνετε και το φέρνετε στην επιφάνεια, να το αντιμετωπίσουμε, έτσι. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε, και εκεί κανείς έχει να κάνει και με την εκπαίδευση, έχει να κάνει και με την με τα μίδια,
0: και με την κοινωνική ενσυναίσθηση.
1: Ακριβώς, και με την κοινωνική ενσυναίσθηση. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα συλλάβουμε πια, όσο και αν είναι αόρατα. Είναι αυτά τα αόρατα που οδηγούν στα διέξοδα που βλέπουμε στους νέους και στις συνέπειες που ξέρουμε όλοι, έτσι. Είτε είναι χρήση ψυχοφαρμάκων, είτε είναι χρήση ουσιών, είτε είναι αυτοκτονίες, είτε μία σειρά από πράγματα.
0: Κύριε Κορονέο, εμείς εντάξει, σήμερα κάναμε ένα βήμα. Food for thought που λέμε, το βάλαμε έτσι λίγο στη δημόσια σφαίρα.
1: Κάνατε. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που το δείξατε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια.
0: Ελάτε να οργανωθούμε τώρα να δούμε πώς θα το πάμε. Λοιπόν, τι λέτε να πάρουμε μια ωραία μουσική ανάσα με Green Day και να πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου μετά, για να καταλάβουμε

0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για πες μας λοιπόν.
1: Καλό απόγευμα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι Νεφέλη.
0: Καλησπέρα.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, που συμπυκνώνεται στο τίτλο, στο αρτικόλεξο Ελλάς. Μπορεί να ξενίζει κάποιους ή μπορεί να ήταν έκπληξη, που ήταν έκπληξη. Οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι θα λέγεται πηξίδα ή κάπως έτσι, ή είχαν ακουστεί διάφορα ονόματα. Ο Αλέξης Τσίπρας το κρατούσε επταψαράγι στο μυστικό στη τσέπη του, και αυτό που ανέφερε σήμερα ήταν ελληνική αριστερή συμπαράταξη με σαφείς ιδεολογικούς όρους και προσανατολισμούς, αναφέρομαι στο αριστερά, αλλά και με την έμφαση στο Ελλάς και στη συμπαράταξη, που κατά τη γνώμη μου είναι επίσης σαφείς και η στόχη του, δηλαδή στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, με έμφαση στη χώρα Ελλάδα, αλλά και με έμφαση στη συμπαράταξη. Τώρα, αναφέρθηκε σε όλο το πλαίσιο στην ευρύτερη πολιτική, επιτέθηκε με δρυμύτητα στην κυβέρνηση. Βεβαίως μίλησε για τις υποκλοπές, για το κράτος δικαίου, για την οικονομία, για το πλαίσιο το οποίο έχει κατηγορηθεί η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, θέλοντας να δώσει επίσης και μία έμφαση περισσότερο έτσι όπως ο ίδιος αντιλαμβάνεται, αλλά και τις προτάσεις που ο ίδιος καταθέτει. Κατέθεσε μία σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις που κατά τη γνώμη του είναι αυτό το πλαίσιο το ιδεολογικό αλλά και το πολιτικό το οποίο θέλει να κινηθεί. Αναφέρθηκε πολλές φορές την έκφραση «κυβερνώσα αριστερά». Μάλιστα ότι πιάνουμε το νήμα από το 15 και αλλάζουμε το παρόν. Το παρελθόν έχει τελειώσει. Θέλουμε να ξεπεράσουμε το παρόν και μιλάμε για αλλαγή πολιτικής και όχι απλώς για μια αλλαγή σε μια κυβέρνηση. Με σαφείς διαχωρισμούς από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, Νεφέλη, δηλαδή και από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από τα κόμματα της αριστεράς, είναι σαφές ότι ήθελε να προτάξει το νέο δικό του εγχείρημα, διαφορετικά από τα κόμματα τα οποία υπάρχουν, ξεχωριστά θα έλεγα από κομματικούς οργανισμούς ήδη δημιουργημένους, και αυτό θα είναι και ένα ζήτημα τις αμέσως επόμενες ημέρες και για το ΣΥΡΙΖΑ και για την αριστερά αλλά και για το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως. Είναι σαφές ότι κατά τη γνώμη μου θέλει να πρωταγωνιστεί σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο, δηλαδή της κεντροαριστεράς και αριστεράς. Έδωσε το στίγμα του για την αριστερά, μίλησε δηλαδή για τους αγώνες της εθνικής αντίστασης, του ΕΑΜ, της ΕΔΑ, τη σύγχρονη δηλαδή πορεία της αριστεράς από το τέλος Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, από το Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο κατοχή και μέχρι σήμερα. Δεν απευθύνεται σε χώρο πέραν από αυτό, αλλά θέλει να απευθυνθεί, όπως έλεγαν και στενοί του συνεργάτες, και στον πολίτη εκείνο ο οποίος μέχρι στιγμής νιώθει προδομένος. Το είπε μάλιστα και στην ομιλία του, νιώθει κουρασμένος, νιώθει απογοητευμένος, νιώθει προδομένος. Επομένως θέλει, έτσι όπως έδειξε τουλάχιστον στην πρώτη του ομιλία, να ξεπεράσει τα στενά κομματικά όρια, όχι όμως τα ιδεολογικά όρια. Βεβαίως και απευθύνεται και στο χώρο πέραν της κεντροαριστεράς, αλλά η βάση ιδεολογική είναι αυτή. Δεν ήταν έκπληξη, πέραν του ονόματος που θεωρώ ότι ήταν έκπληξη, γιατί το Ελλάς είναι ένα συμβολικό, άμα το δούμε ως αρτικόλεξο. Όμως το ελληνική αριστερή συμπαράταξη διαμορφώνει

0: και το ιδεολογικό, την ιδεολογική ταυτότητα, την εικόνα του νέου κόμματος, έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm.
0: Την ίδια στιγμή, σε μία αποστροφή μάλιστα του λόγου του, συνομιλούσε με τους πολίτες. Είναι κάτι που πάντοτε, όπως θυμόμαστε, το συνήθιζε ο Αλέξης Τσίπρας στις κεντρικές του ομιλίες. Δεν απάντησε, όπως πρόσεξε, στο σύνθημα ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Το έχουμε αυτό σύνθημα που ακούγεται σε κεντρικές ομιλίες κομμάτων. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, το είπε και ο ίδιος, δεν είναι κάτι εύκολο. Θέλησε η εικόνα περισσότερο, οφείλω να σου πω, ότι μου θύμισε και λίγο τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων. Ίσως να είμαι υπερβολικός. Ίσως να είμαι υπερβολικός.
1: Όχι. Κάτι έπιασες, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, από εικόνες από την επαρχία, από τους εργαζόμενους και τα λοιπά, το νήμα φτάνει το σημείο μας σε ένα κοριτσάκι.
1: Με το κοριτσάκι, με τα ωραία ματάκια, μου θύμισε.
0: Αυτό το όνομα σε ένα τυλιγμένο χαρτί και το παραδίδει στον Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί να είμαι υπερβολικός, ζητώ συγγνώμη, αλλά μου θύμισε, μου ήρθε μια σκηνή από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Βέβαια και αυτό νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, αν προσπαθήσουμε να το ερμηνεύσουμε ή να το εξηγήσουμε. Με την έννοια ότι και εκεί, κατά τη γνώμη μου, ήθελε να δείξει, πέρα από την εικόνα και την επικοινωνία, ήθελε να δείξει και μια συνέχεια, μια ιστορική συνέχεια, μια πολιτική συνέχεια, μια πολιτιστική συνέχεια υπό τους ήχους της μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Ναι.
0: Κάλεσε τον κόσμο να συμπαραταχθεί από σήμερα στο νέο του εγχείρημα, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη που, ως γνωστόν, μπορεί να την υπογράψει οποιοδήποτε ηλεκτρονικά, μπαίνοντας στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος.
1: Μάλιστα.
0: Η υπογραφή, λένε οι στενοί του συνεργάτες, στην ιδρυτική διακήρυξη σημαίνει ταυτοχρόνως και μέλος, ότι είναι μέλος του κόμματος ο κάθε πολίτης που υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για την ανάλυση σου και για όλα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλης Παπαδημητρίου, πολύ καλός συνάδελφος. Τον ευχαριστούμε.

Πολλά έγιναν σήμερα, ε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε και φυσικά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο 9, η γνωστή μας ώρα. Και πού, με ρωτάτε πού, Earth News Radio 105,8 πάντα. Earth News Radio. Δεν πάτε πουθενά όμως. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Τη Βούλα Κουλισσοπούλου θα την ευχαριστήσω πολύ. Ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Θέλει λίγο στο μικρόφωνο. Να έχετε όλοι ένα υπέροχο βράδυ. Τα λέμε αύριο Τετάρτη 27 Μαΐου. Γεια σας. I knew her love would be the death of mine.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Να πάρουμε στα χέρια

0: χέρια μας τις τύχες της πατρίδας, να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Μια νέα μεταπολίτευση, τόνισε στην ομιλία του Αλέξης Τσίπρας. Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω απόψε στα χέρια μου είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα, επισήμανε τονίζοντας ότι σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, κατέληξε. Στα νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, αναφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Λίκος Ανδρουλάκης. Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο, τόνισε επίσης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής κατά την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Υπουργού Κώστα Αρβανιτόπουλου και του διεθνολόγου Κωνσταντίνου Φίλη με τίτλο «Το δίκαιο της ισχύως». Δεν έχει καμία νομική αξία η γαλάζια πατρίδα για την επιβολή τετελεσμένων, αλλά δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο, επισήμανε. Παράνομες ή τοπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, πρόσθεσε αναφερόμενος στις υποκλοπές, επισημένοντας ότι το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η διευρυμένη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως, μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν φαίνεται να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, η συνεδρίαση της κυβέρνησης αναμένεται να αφιερωθεί στο Ιράν, αλλά και η οικονομία θα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Επίθεση από ομάδα ανηλίκων δέχθηκε 10χρονος Ρωμά στο Μεσολόγγι με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Οι φερόμενοι δράστες επίσης Ρωμά φαίνεται πως επιτέθηκαν στον ανήλικο προκειμένου να το αποσπάσουν χρήματα και τα παπούτσια του. Συναγερμός έχει σημάνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στις Σέρες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον της περιοχής Άγιος Ιωάννης Σερών. Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός. Αύριο και μόνο στα υπηρετικά την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Γιώργος Τσολάκης, Pop 10.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ξεκίνημα απόψε με ένα από τα πιο λαμπερά και αισιόδοξα τραγούδια των Tears for Fears. Advice for the Young at Heart, λίγα λεπτά τις 10. Στο Art News Radio 105,8. Και έτσι άνοιξε ένα ακόμη Pop 10, τρίτη βράδυ, 26 Μαΐου. We can do anything that we want. 1990 έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι και αναφέρεται στο πέρασμα του χρόνου. Την νεότητα που φεύγει, αλλά και την ανάγκη να κρατήσεις μέσα σου τη ζωντάνια και την ελπίδα. Ήταν η Tears for Fears και το κλασικό και αγαπημένο Advice for the Young at Heart. Και εδώ να συστηθούμε. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

διαφήμιση εδώ στην Αθήνα, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, θα λέγαμε ότι απολαμβάνουμε τον υπέροχο ανοιξιάτικο καιρό. Στην Δυτική Ευρώπη, όπως τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, feels like heaven εδώ στην Αθήνα και την Ελλάδα. Στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία λοιπόν σημειώνονται θερμοκρασίες ρεκόρ λόγω ενός πρωτοφανούς κύματος καύσων από τη Δυτική Ευρώπη. Μάλιστα η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία τόνισε πως μια τέτοια ζέστη θα ήταν ασυνήθιστη στο Ηνωμένο Βασίλειο ακόμη και εν μέσω καλοκαιριού. Διαβάζουμε ότι από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα παρατηρείται ότι η Ευρώπη θερμαίνεται 2 φορές πιο γρήγορα από το παγκόσμιο μέσο όρο και ότι τα κύματα καύσωνα γίνονται όλο και πιο συχνά και σοβαρά.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ritmus Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Λίγο πριν λέγαμε για το έτσι πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ο ίδιος λόγος ευθύνεται και για το γεγονός ότι τα ελληνικά βουνά, από ό,τι διαβάζουμε, χάνουν το χιόνι τους, με ανησυχητικούς ρυθμούς μάλιστα, καθώς η χιονοκάλυψη έχει μειωθεί κατά περίπου 58% από τη δεκαετία του 80. Υπάρχει ένα εκτενές άρθρο στο earthnews.gr που περιγράφει αυτό ακριβώς.

Καλησπέρα μας και στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο από το παλιά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που έχουμε στην ακρόαση τον Γρηγόρη Νιάκα, τον παρουσιαστή του αναλυτικού δελτίου ειδήσεων στις 2 το μεσημέρι του Earth News Radio, ο οποίος να πούμε ότι δημιουργεί και κάποια βιντεάκια επικαιρότητας τα οποία παρακολουθούμε πραγματικά ανελιπώς. Μπείτε στη σελίδα του Earth News Radio στο Facebook και θα καταλάβετε. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του απόψινου Pop 10 με τους Aha και το Cry Wolf. Με αυτό μέχρι τις 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Και αμέσως μετά επιστροφή και πάλι πίσω σε τραγούδια με ακόμα περισσότερο Pop 10.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο, επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας. Αμετανόητος και απαράλλακτος ο Αλέξης Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του, τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού, καταθέτοντας τον Άριο Πάγο το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Τραγωδία στην Πρέβεζα. Μητέρα 34 ετών άφησε την τελευταία της πνοή μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου. Οι συνθήκες παραμένουν υπό διερεύνηση. Καιρός γενικά έθριος ο καιρός. Αύριο έως 30 βαθμοί Κελσίου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: News Radio 105,8.

επιστρέψαμε σε τραγούδια και το Pop 10 με τον Roger Hodgson χωρίς τους Super Trump. Ήταν το In Jeopardy, σε κίνδυνο. Το τραγούδι ήταν μέρος ενός πολύ καλού άλμπουμ του είδους, το In the Eye of the Storm από το 1984. Ήταν ο Roger Hodgson και το In Jeopardy. Στα υπόλοιπα τον ήχο φροντίζει η Βίβια Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κολυσοπούλου, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

μαζί μας εδώ στο Ρκίνς Radio και το Pop 10 και ο Χρήστος, πολύ καλός μας φίλος από το, έτσι, από το ραδιοφωνικό μας παρελθόν. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για το δικό σας μήνυμα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το Ρκίνς Radio και την εκπομπή, μας βρίσκεται στο Viber ως Ρκίνς Radio. Είδαμε και ένα συγκλονιστικό βίντεο με την διάσωση ενός νεαρού τουρίστα, ο οποίος πήγε για μια selfie στη διάσημη παραλία του ναυαγίου Σιζάκυνθο και παρολίγο να χάσει τη ζωή του. Ο 22χρονος Αμερικανός ταξίδεψε αυθημερών από την Αθήνα για τη Ζάκυνθο και σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡ, ο νεαρός αγνόησε τις προειδοποιητικές πινακίδες που υπάρχουν στο σημείο, πέρασε έξω από τα κάγκελα και έφτασε στο κύλος του γκρεμού. Και όλα αυτά για να βγάλει την πολυπόθετη φωτογραφία. Στην προσπάθειά του όμως γλίστρησε και έπεσε στον γκρεμό. Είχε όμως τύχη βουνό που λέμε, καθώς πιάστηκε από ένα μικρό πεύκο. Εκεί προσπάθησε, έφτασε το κινητό του που είχε γλιστρήσει λίγο πιο δίπλα και έτσι κάλεσε σε βοήθεια.

καλησπέρα μας και στο Βαγγέλη από την Αλεξανδρούπολη. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Love will find a way με το Earthmuse Radio 105,8 στα ραδιοφωνά σας. Στο βράδυ της 3ης 26 Μαΐου. Και έτσι από τους ήχους των Yes να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ανημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthmuse.gr. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ελλάς. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα, τόνισε στην ομιλία του. Κωνσταντία Δημογλίδου στο Earth News. Αναμένονται κι άλλες συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα. Εντολές εκένωσης δεκάδων περιοχών και νέες Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Η IDF στόχευσαν τον νέο αρχηγό της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς. Καύσιμα, επιδότηση του ντίζελ και τον Ιούνιο, λύγει το Fuel Pass τέλος Μαΐου. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους στο earthnews.gr.

Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψήφιους μαθητές να διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στα ελληνικά δημόσια ΑΕΗ. Με καλό διάβασμα και την απαραίτητη συγκέντρωση θα μπορέσουν οι μαθητές να πετύχουν τη μέγιστη απόδοση που θα οδηγήσει στην επιτυχία. Ωστόσο, η ψυχική και η σωματική ανάταση είναι από τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να εστιάσουν τα παιδιά. Όχι εντάσεις, όχι προστριβές και οτιδήποτε μπορεί να διαταράξει την ψυχική τους υγεία. Όχι αρνητικά συναισθήματα και μακριά από τοξικές καταστάσεις. Εμείς θα ευχηθούμε τα παιδιά να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Να μην ξεχνάνε όμως ότι η ζωή δεν είναι μόνο μια κόλλα α4.

κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο που εμείς θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 με ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε. Θα σας αφήσουμε στα μαλακά. Από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Βούλα Κολοσσοπούλου και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχαριστούμε καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Να πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες της πατρίδας, να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Μία νέα μεταπολίτευση, τόνισε στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας. Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω απόψε στα χέρια μου είναι η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, επισήμανε, τονίζοντας ότι σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, προσθέτουν. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας που έφερε τα φαντς μολονότυπο σχόταν συσάχθεια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Και εκείνος που προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές, αλλά να κόψει συντάξεις, όπως είπε ο κύριος Γιούνκερ πρόσφατα, και αφέμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Υπουργού Κώστα Αρβανιτόπουλου και του διεθνολόγου Κωνσταντίνου Φίλη, με τίτλο Το Δίκαιο της Ισχύως. Δεν έχει καμία νομική αξία η γαλάζια πατρίδα για την επιβολή τετελεσμένων, αλλά δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο μισό Αιγαίο, επισήμανε. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, πρόσθεσε, αναφερόμενος στις υποκλοπές, επισημένοντας ότι το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, ότι θεσμοί πρωτίστως, μάλιστα δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας και παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Πιερακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης, μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Καμπ Ντέιβιντ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν φαίνεται να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, η συνεδρίαση της κυβέρνησης αναμένεται να αφιερωθεί στο Ιράν, αλλά και η οικονομία θα περιλαμβάνεται στην μερίσια διάταξη. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στις Σέρες πλησίων της περιοχής Άγιος Ιωάννης. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός και μόνο στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Συνεχίζουμε το ταξίδι μας, ατελείωτο σχεδόν, σε αυτά τα ένδοξα χρόνια της μουσικής για τη δεκαετία του 60. Όπως αυτό που ακούμε, που είναι ένα ανεκτίμητο κομμάτι από τα μέσα του 60. Ενδέκατη εκπομπή. Όλες υπάρχουν στο Ερτέκο. Και σήμερα θα στείλετε, αν έχετε κάποια άποψη, κάποια ερώτηση ή οτιδήποτε άλλο που αφορά το θέμα μας για το 1964, στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

πολύ σωστά ο Κώστας. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Δεν θα έλεγα τον τίτλο. Μου έγραψε The Ypres File. Είναι του 65, θα το ακούσουμε όταν φτάσουμε στην επόμενη χρονιά. Αλλά άκουγα κάποια πράγματα από τη Βρετανία του 64-65 και θυμήθηκα το πόσο με έχει εγωιτεύσει αυτή εδώ η μουσική του John Barry.

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 26 που είμαστε, έχουμε να ακούσουμε τέτοια κινηματογραφικά θέματα. Έχει περάσει αλλού εντελώς μηχανοποιημένη κινηματογραφική μουσική. Όπως επίσης δεν πρόκειται να ξανακούσουμε μουσικούς όπως αυτός που θα παίξουμε ένα από τα δεκάδες τραγούδια που έχει, τα δεκάδες κομμάτια που έχει ηχογραφήσει, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών, ο Sonny Rollins. Πολύ γνωστός σαξοφωνίστας, κολοσσός θα λέγαμε, και ένας από τους σημαντικότερους αυτοσχεδιαστές στην ιστορία της jazz. Θρύλος. Άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, στο Woodstock της Νέας Υόρκης. Και αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε και το επόμενο από έναν άλλον σπουδαίο μαύρο μουσικό που έφυγε είναι του 1964. Οπότε δεν τα αφήσαμε για τη χθεσινή ή την εκπομπή της Παρασκευής. Από το άλμπουμ του του 1964, Sonny Rollins. Είχε βγάλει 2 άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος.

Σόνι Ρόλινς. Ο άλλος που έφυγε τις προηγούμενες ημέρες είναι άγνωστος σχεδόν. Θα παίζαμε ένα τραγούδι του στο 64. Το φέραμε σήμερα γιατί έφυγε από τη ζωή ο Τζίμι Χιούζ. Είχε γεννηθεί το Φεβρουάριο του 1938. Ήταν ξάδερφος του Πέρσι Σλέιτς και έχει ένα παρόμοιο στυλ, έτσι, καθώς τραγουδάει. Νομίζω ότι είχε ξεκινήσει πριν από τον Πέρσι Σλέιτς η καριέρα του. Το 62 είχε περάσει από μία εντυσιόν από τον παραγωγό δίσκων Rick Hall στα περίφημα Fame Studios του Muscle Shoals. Αυτά τα στούντιο είναι ιστορικά. Δύο φορές που πέρασε από εκεί είδα που έγραψαν και που, σε ποιες καρέκλες δείχνουν. Εδώ καθόταν ο Ντίλαν, εδώ καθόταν ο Keith Richard. Μεταξύ άλλων, εκεί που χωραφήθηκε αυτό που θα ακούσετε τώρα, του Jimmy Hughes, όπως ηχογράφησε πάρα πολλά άλμπουμ εκεί, έχουν ηχογραφήσει η Percy Sledge, ο ξαδερφός του δηλαδή, επόμενο είναι, η Aretha Franklin, ο Wilson Pickett, ο Otis Redding, όλη η μαύρη μουσική της Ατλάντη, και ο Dylan, ο Paul Simon, ο Rod Stewart, οι Rolling Stones και οι Allman Brothers. Ακούμε Jimmy Hughes και Steal Away.

Το Steal Away που ακούσαμε είχε καταφέρει να μπει μέσα στα 40 πρώτα της Αμερικής στη χρονιά του 64 που παρουσιάζουμε. Σήμερα θα είναι το πρώτο μέρος για την Motown του 64. Πολλά γνωστά κομμάτια. Είπαμε ότι αυτή η εταιρεία είχε ένα θρύλο που όμως τα τραγούδια της δεν είχαν απήχηση στη χώρα μας, εκτός από συγκεκριμένα και μερικά για τη δεκαετία του 60. Θα τα πάρουμε χρονολογικά από την αρχή της χρονιάς. Η Motown μέσα στο 64 κυκλοφόρησε 350 δίσκους. Οι 300 περίπου 10-20 κάπου εκεί ήταν singles, 45 στροφών, και τα υπόλοιπα άλμπουμ. Stevie at the Beach, το τέταρτο άλμπουμ του Stevie Wonder, βγήκε τον Ιούνιο του 64, αλλά πριν είχε κυκλοφορήσει ένα τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το Castles in the Sand. Είναι ένα είδος concept άλμπουμ αυτό και επικεντρώνονται σε τραγούδια που έχουν σχέση με το καλοκαίρι, την παραλία, του σέρφερ, στην προσπάθεια του νεαρού, μικρό παιδί ήταν ο Stevie Wonder, που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη χρονιά, να περάσει στα συνομήλικα αγόρια και κορίτσια της γενιάς του. Δεν είχε την επιτυχία που είχε ο προηγούμενος δίσκος ή η προηγούμενη δίσκη του, και ούτε το 64 είναι μια καλή χρονιά για τον Stevie Wonder. Έκαναν κάποιοι τα τραγούδια που έβγαλα, όχι όμως αυτά που θα συνέβαιναν από το 65 και μετά. Ακούμε το τραγούδι αυτό, Castles in the Sand.

Little Stevie Wonder. Stevie Wonder λοιπόν, στα πρώτα του, όλα τα κομμάτια που ακούτε είναι από φυσικό προϊόν, κυρίως από CD, έχουμε πει, που έχουν ταξιδέψει τα άλμπουμ. Ένα χορευτικό τραγούδι τώρα που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1964 από το εξαιρετικό γυναικείο συγκρότημα της Motown, Martha Reeves and the Vandellas. Η Martha Reeves είναι η τραγουδίστρια σε αυτή την σύνθεση, όπως και σε όλα τα κομμάτια, που είναι τον Holland Dozier Holland, σε παραγωγή Brian Holland και Lamont Dozier. Το τραγούδι δεν μπήκε στα 40 πρώτα, έφτασε μέχρι το νούμερο 42, αλλά μπήκε στα πρώτα του Rhythm and Blues Hit Parade.

Live Wire, Martha Reeves and the Vandellas. Αντίθετα, οι Temptations, ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα όλων των εποχών, ξεκινούσε την καριέρα του και κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο hit parade της Αμερικής με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, του 64. Να το ακούσουμε ολόκληρο και θα πούμε μερικά λόγια μετά. The way you do the things you do. Η πρώτη επιτυχία των Temptations, κανείς δεν φανταζόταν αυτά που θα έκαναν αργότερα, διασκευάστηκε και από Hall & Oates και από UB40 αργότερα το 90.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σαλάφυρο, επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας. Αμετανόητος και απαράλλαχτος, ο Αλέξης Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του, τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού, καταθέτοντας στον Άριο Πάγο το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

0: κρατεία. Εντολές εκένωσης δεκάδων περιοχών και νέες επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο, που επεκτείνει τις επιχειρήσεις του πέραν της κίτρινης γραμμής. Στο στόχαστρο, ο νέος αρχηγός της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς. Υπό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ιωάννη Σερών. Καιρός, γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμούς Κελσίου, Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Θα συνεχίσω να λέω ότι τόσα χρόνια μετά πολύ δύσκολα μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνουν αυτές οι ηχογραφήσεις. Άλλαξαν την μουσική. Ο Τζον Λένον έχει κατατάξει τα καλύτερά του τραγούδια, αυτό που ακούσαμε, το The Way You Do The Things You Do. Θα πρέπει να σας πω ότι παίζουν οι Funk Brothers, το συγκρότημα που είναι γνωστό, αν χτυπήσει θα δείτε ότι παίζουν στα περισσότερα από τα σπουδαία hits της Motown της δεκαετίας του 60, και ένας φοβερός μπασίστας, τον θεωρούν από τους κορυφαίους, ο James James Jameson. Το τραγούδι που ακούσαμε είχε τον Eddie Kendricks στα κύρια φωνητικά, πολλές επιτυχίες αργότερα, όπως και κάποιοι από αυτούς που είναι μέλη των Temptations σε αυτήν εδώ την εποχή κάνουν φωνητικά, ο Paul Williams, ο David Ruffin και ο Otis Williams και ο Melvin Franklin. Πάμε τώρα σε μία άλλη επιτυχία της Motown, κάνω μία επιλογή από τα μεγάλα της ονόματα, που κυκλοφόρησε στις 20 Φεβρουαρίου του 64. Λέγεται You Are a Wonderful One, από τα πρώτα και φοβερά τραγούδια του Marvin Gaye. Έχουμε πει ότι αυτές οι κομβές είναι σε ζωντανή μετάδοση και όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν μερικά μικρά, ας πούμε, κενά, γιατί κάποιος και μάλιστα αν δεν υπάρχουν και κείμενα, πώς να τα θυμάται όλα αυτά, με μερικές μόνο σημειώσεις. Το τραγούδι είναι τον Holland Dozier Holland, το προηγούμενο ήταν τον Smokey Robinson, τον Miracles, και κάνουν φωνητικά στο τραγούδι που θα ακούσουμε του Marvin Gaye οι Supremes τότε. You are a wonderful one.

Και εδώ οι Funk Brothers. Όλα αυτά είναι ηχογραφημένα στα περίφημα Hitsville Studio του Detroit στο Michigan. Ο ήχος του Detroit από αυτά εδώ βγήκε. Και τώρα ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του 1964 για τη Motown. Ένα διαχρονικό τραγούδι που έγινε νούμερο ένα και ακούγεται σε δεκάδες ταινίες από τότε. Έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές και το έγραψε ο Smokey Robinson των Miracles. Έγραφε τραγούδια για τους άλλους. Πιστεύω θα προλάβουμε να ακούσουμε και Miracles σήμερα. Η Mary Wells. Το τραγούδι λέγεται My Guy. Τραγούδι που παίζεται κάπου κάπου ακόμα σήμερα. Από αυτά που έχουν διαχρονικότητα. Ένα τραγούδι που αφορά, ας πούμε, μια γυναίκα.

Δεν μπορούσε να μην γίνει επιτυχία αυτό. Το ευχάριστο είναι ότι είχε κυκλοφορήσει στη χώρα μας από την περίφημη Music Box σε ετικέτα Music Box, όχι Τάμνα που ήταν στην Αμερική ή Motown. Κάποιος μπορεί να το έχει σε ετικέτα Music Box σε μικρό δίσκο αυτό που ακούσαμε. Και τώρα θα καταλάβετε τι συμβαίνει αυτή η μουσική με το τραγούδι που θα ακούσουμε, Every Little Bit Hurts. Κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 64 από μια τραγουδίστρια της Motown που το όνομά της είναι Brenda Holloway, τραγουδίστρια της Soul, η οποία εργαζόταν στη Motown τότε, στη δεκαετία του 60, ηχολήπτρια. Ηχολήπτρια λοιπόν, και ο Μπέρι Γκόρντι κατάλαβε ότι έχει καλή φωνή, τραγούδισέ μας και έκανε αυτή την επιτυχία που τα ακούσετε και εσείς τώρα. Αυτήν την επιτυχία θα σας πω μόνο μερικές από τις διασκευές που γνώρισε το τραγούδι που θα ακούσετε του 64. Αρίθα Φράγκλιν. Και βέβαια αυτό έλειπε, να μην το έπιαναν κάποιοι από τη Γερμανία, από την Αγγλία, με συγχωρείτε. Το 1965 Spencer Davis Group, οι Small Faces το 68, και συνεχίζουμε η Clash το 1980 στο Σαντινίστα, που δεν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ και κυκλοφόρησε αργότερα σε ένα box των Clash. Clatis Knight and the Pips, Τρέμελος και διάφοροι άλλοι. Το ακούμε. Brenda Holloway.

Αυτό θεωρείται κλάσικ. Και για να σας κουφάνω τώρα, θα σας παίξω ποιο τραγούδι έχει γράψει η Brenda Holloway το 1964. Από το 64 μέχρι το 67 σταμάτησε να είναι ηχολήπτρια και έγινε καλλιτέχνης Motown, αλλά ήταν κάτοικος του Λος Άντζελες και ήταν έτσι την είχε, πώς να το πούμε, δεν ενδιαφερόταν και τόσο πολύ ο Κόρντι για αυτήν. Θα μπορούσε να κάνει και άλλες πολλές επιτυχίες. Το 64 λοιπόν, με τον Μπέρι Κόρντι, ποιο νομίζετε τραγούδι έχει γράψει, για να καταλάβετε τι είναι αυτά τα κορίτσια. Αυτό εδώ.

η σύνθεση της Brenda Holloway, που έγινε τεράστια επιτυχία, από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του περίφημου συγκροτήματος Blood, Sweat and Tears το 1969, από την R&B στην jazz rock μουσική. Μεταξύ των άλλων μηνυμάτων που ευχαριστώ πολύ για αυτά που μου στέλνετε εδώ, έχω πάρει ένα μήνυμα από την Κεφαλονιά που λέει ότι, μια και αναφέρθηκα στους Small Faces, γνώρισε ένα μέλος των Small Faces το καλοκαίρι, όπου μένει μόνιμα πλέον στην Κεφαλονιά. Πόσοι άλλοι μουσικοί δεν θα μένουν στη χώρα μας και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Συνεχίζω. 1964. Ακούσαμε τη Mary Wellspring.

Mary Wells και Marvin Gaye. 1964 πάντοτε. Μικρός δίσκος για τον Stevie Wonder από το άλμπουμ Stevie at the Beach που αναφερθήκαμε πριν. Αυτό τον ανέβασε μέσα στα 31 της χρονιάς εκείνης. Μάλλον δεν το γνωρίζετε, το ξέρουν μόνο οι πολύ φανατικοί οπαδοί του Stevie Wonder. Πολύ σπουδαίο δείγμα για ένα παιδάκι που ήταν 15 ετών τότε. Hey Harmonica Man.

0: I Like It Like That το διασκέπασε ο Mitch Ryder και Detroit Wheels. Αύριο έχουμε Stax και ποια άλλη, και Atlantic. Μένει το δεύτερο εξάμεινο της Motown για την άλλη εβδομάδα ή πιο πέρα. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105.

0: συμφέροντα και τη διαπλοκή υπογραμμή στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής κατά την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Υπουργού Κώστα Αρβανιτόπουλου και του διεθνολόγου Κωνσταντίνου Φίλη με τίτλο «Το δίκαιο της ισχύος». Δεν έχει καμία νομική αξία η γαλάζια πατρίδα για την επιβολή τετελεσμένων, αλλά δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο, επισήμανε. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, πρόσθεσε αναφερόμενος στις υποκλοπές, επισημένοντας ότι το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως, μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας, μία δεκαετία παραγωγής, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Πιερακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας νεκρός και νέα τραυματίες είναι απολογισμός μέχρι στιγμής από έκρηξη σε εργοστάσιο Χάρτου στην περιφέρεια του Άρκανσο. Πυκνός τοξικός καπνός έχει καλύψει την περιοχή, ενώ τα συνεργεία διάσωσης επιχειρούν για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων στο εργοστάσιο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές μόνο σε ηπειρωτικά, Κρήτη και νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

12 και 10 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης που ο μήνας έχει 29 και που είναι Μάιος. Πώς είστε? Εντάξει, όλα καλά? Εμείς εδώ καλά είμαστε? Λέμε? Όχι, λέμε είμαστε, για να μας ακούτε. Όταν δεν θα μας ακούτε, τα ψηλιά στην δεκάτη. Πανικό της Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μπορούμε να επικοινωνούμε. Τσίβησε λίγο η ζεστούλα, τσίβησε. Έχω να σας πω ότι έχει, χθες το βράδυ, γύρω στις 8.30, πιάσε φωτιά στον Αγιάννη στις Σέρες, σε δασική έκταση, όμως η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Έτσι, υπό έλεγχο. 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα και μέχρι τη δύση του ηλίου πετάγανε και 2 αεροσκάφη και υδροφόρες σωτά. Άντε να μας δω, άντε να μας δω. Αμέσως έσπευσε η πυροσβεστική, τι να κάνει, και βοήθησε και ελήθην το θέμα. Να μην έχουμε παρά τράγουδα. Πολλά και διάφορα γίνονται, η αλήθεια είναι. Τι να πω, τι να πω, δεν έχω λόγια. Έχω, αλλά δεν θα τα πω, θα πω κάτι άλλο. Λοιπόν, συγγνώμη για το λαιμό, αλλά είναι αυτός ο καιρός. Όλο το χειμώνα δεν είχαμε ζητήματα, μόλις έπιασε το καλοκαίρι. Εμείς θα ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Εύκολα, εντάξει, όλα σχετικά είναι στη ζωή. Δεν θέλω να σας πω κάτι, να το μάθετε, γιατί να ξέρετε τι είναι. Ότι ακούμε διάφορα, ξέρω εγώ, μέσα σε όλα τα άλλα που συμβαίνουν. Θα σας πω τώρα αμέσως τι είναι ο θερμικός θόλος. Ναι, ο θερμικός θόλος, παιδιά, είναι η ροή θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική, ο οποίος αυτός θερμός αέρας παγιδεύεται από την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα. Το καταλάβαμε. Ζέστη έχει δηλαδή, αυτό είναι. Και λόγω αυτού του θερμού πόλου, του θερμικού, πείτε το πώς θέλετε, έχουμε ζητήματα. Εδώ ακόμη όχι στην Ελλάδα, αλλά έξω έχουνε. Έξω έχουνε, ναι. Φοβερή κατάσταση. Σου λέει, γιατί δεν είναι μόνο κάνει ζέστη. Αν δεν κάνει ζέστη, κάποια στιγμή θα πέσει η θερμοκρασία, δεν θα καθίσει εκεί πέρα στους 35 βαθμούς και στους 36, στους 37 και στους 38. Αλλά είναι ότι έχουμε και έχουν οι άνθρωποι εκεί στις χώρες τους θύματα. Αυτό είναι το θέμα. Στη Βρετανία, ας πούμε, που έχει 35 βαθμούς και έχουν βγει, παιδί, έχουν βγει σε παραλίες, έχουν βγει σε λίμνες, έχουν βγει σε ποτάμια, γίνεται χαμός. Πώς είναι που δείχνουμε κάτι εικόνες εμείς κατά καλό καιρό που είναι ο κόσμος αμέτρητος σε τέτοιο πράγμα? Είναι άμαθη, τι να πω. Και δυστυχώς μέσα στο τριήμερο του καύσωνος αυτού έχουν χάσει τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Και σου λέει οι αρχές εκεί στην Βρετανία, τους λένε μην πηγαίνετε σε μη οργανωμένες περιοχές. Δεν ξέρουν, πάνω που βρίσκουν νερό σου λέει δροσιά έχει, ας πάω. Αλλά έχουν ζητήματα. Στην Κορνουάλη ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του, επιχείρησε να βοηθήσει 2 συγγενικά του πρόσωπα που κινδύνευαν μέσα στη θάλασσα. Τα συγγενικά του πρόσωπα διασώθηκαν, ο άνθρωπος αυτός έπαθε ανακοπή. Κατάλαβες, και κατέληξε εκείνη τώρα. Επίσης έχουμε ζητήματα στη Βρετανία θα μείνουμε. 4 έφηβοι, άκου τώρα, πνίγηκαν σε διαφορετικά περιστατικά σε λίμνες και ποτάμια της χώρας. Πραγματικά, το ένα το αγοράκι 13 χρονών σε δημοφιλές, λέει, τοπικό σημείο κολύμβησης. Μετά ένα κοριτσάκι 15 σε λίμνη, από λίμνη σε πάρκο στο Γιόρκσιρ. Πηδούσα, λέει, από γέφυρα. Τι σου λέει, εντάξει, ζέστη κάνει, να πάμε να κολυμπήσουμε. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Και ένα συνομιλικός της κοπελίτσας αυτής βούτυξε να τη σώσει,

άλλο ένα αγοράκι, ένας έφηβος στο Ρόδερ Βάλι, σε λίμνη. Κυριακή, ένα 15χρονο αγόρι, πάλι σε λίμνη. Και ο πατέρας του παιδιού κάλεσε γονείς και παιδιά να ενημερώνονται για τους κινδύνους που κρύβουν τα ανοιχτά νερά, ιδιαίτερα σε περιόδους καύσωνα. Γιατί εμείς έχουμε τη θάλασσα. Αν πεις, άμα είμαι πάνω στο βουνό, πας, παίρνεις το αυτοκίνητο, θα πας. Δεν έχεις αυτοκίνητο, το κτέλ, ξέρω εγώ, θα βρεις έναν τρόπο να πας σε μια θάλασσα όσο πιο κοντά γίνεται. Οι υπηρεσίες διάσωσης και οι ειδικοί στην ασφάλεια νερού λένε ότι οι λίμνες, τα ποτάμια και οι δεξαμενές μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, ακόμη και αν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι υψηλές. Διότι τι έχουν τώρα αυτοί? Δεν το έχουν μόνο αυτοί. Πρέπει να το έχουμε και εμείς κατά νου, γιατί ακούμε διάφορα κατά καιρούς. Το κρύο νερό, λέει, μπορεί να προκαλέσει σοκ στον οργανισμό. Και κάτω από την επιφάνεια συχνά υπάρχουν ισχυρά ρεύματα, λάσπη, απότομα βάθη. Και τους λένε πηγαίνετε σε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες, μην κολυμπάτε μόνοι σας. Και αν υπάρχει κίνδυνος, να μπορούν ασφαλές σημείο να βγουν και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Και επίσης έχουν και αυτοί τώρα, γιατί εκεί δεν ξέρουν, κοντίσιον δεν έχουν, άγνωστη λέξη. Ανεμιστήρες, άγνωστη λέξη. Ποιο ανεμιστήρες, εντάξει. Όταν η θερμοκρασία κανονικά είναι 17 βαθμοί, ξαφνικά σου πει 35, πώς να το ξέρεις? Θυμάστε που είχαμε πει εδώ την περασμένη εβδομάδα ότι χτυπάνε καμπανάκια κινδύνου και τους λένε σε βάθος χρόνου θα πρέπει? Σε βάθος χρόνου, τώρα. Τώρα. Ηλικιωμένοι ευπαθείς ομάδες. Αυτά ισχύουν για όλους. Δεν ισχύουν μόνο για τη Βρετανία. Βέβαια, είναι και το άλλο. Όταν ένας τόπος έχει συγκεκριμένες θερμοκρασίες ή ξαφνικά βλέπεις κάτι άλλο, σου λέει η υπερθέρμανση γραμμών και ηλεκτροφόρων καλωδίων, δεν υπήρχαν τρένα. Ή υπήρχαν καθυστερήσεις μεγάλες. Επίσης, στη Γαλλία προειδοποιούν οι αρχές για ακόμη πιο ακραία ζέστη, παιδιά. Έχουν 7 νεκρούς. 7 νεκρούς. Στα νοτιοδυτικά έφτασε 37 η βαθμή. Ιστορικό ρεκόρ, βέβαια. Οι θάνατοι αυτοί στη Γαλλία συνδέονται άμεσα ή έμεσα με τον καύσωνα. Πνίγηκαν 5 από τα θύματα. Προσπαθούσαν να δροσιστούν οι άνθρωποι. Τι να κάνουν? Και μάλιστα οι αρχές στη Γαλλία έχουν θέσει 8 περιφέρειες σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Στην Ιταλία τα ίδια. Επιβλήθηκαν περιορισμοί στην υπαίθρια εργασία το μεσημέρι, οικοδομές, αγροτικές εργασίες και διανομές. Το ίδιο ισχύει και για μας. Όχι, δεν επιβλήθηκαν περιορισμοί, γιατί εμείς δεν έχουμε ακραία ζέστη και ούτε θα έχουμε, λένε οι μετεωρολόγοι, αυτό που αντιμετωπίζουν στη Γαλλία και στη Βρετανία και στο Βέλγιο και στην Ιταλία. Θα έχει ζέστη, βέβαια. Ελλάδα είναι. Αλλά τι αυτή την περίπτωση θα είναι αυτό. Με αυτό μένει να το δούμε. Και μπορεί να λέμε ότι είναι πρωτοφανές για την εποχή το φαινόμενο, αλλά υπάρχουν κλιματολόγοι που λένε ότι ένα τέτοιο κύμα ζέστης θα ήταν σχεδόν αδύνατο στην προβιομηχανική εποχή. Το ξέρουμε, την προβιομηχανική. Τώρα τι γίνεται? Στην κλιματική αλλαγή το αποδίδουν. Ναι, ναι, ναι. Αυτή λοιπόν η θερμή μάζα, ο θερμικός πόλος, μας έρχεται από το Μαρόκο, έτσι, γιατί λέμε Αφρική. Αφρική από το Μαρόκο έρχεται, έχει παγιδευτεί πάνω από την Ευρώπη. Και να είμαστε, λέει, προετοιμασμένοι για τέτοια φαινόμενα όλο και πιο συχνά. Πού είμαστε προετοιμασμένοι, τι να κάνουμε δηλαδή, πραγματικά. Σήμερα είναι Τετάρτη, Τετάρτη. Αύριο, το αργούνε κι αυτοί, στη Γαλλία ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει, λέει, μιας διακυβερνητικής σύσκεψης για τον καύσωνα. Εντάξει, δεν βιάζονται κι αυτοί. Στην Ισπανία προειδοποίησε η Μετεωρολογική Υπηρεσία για γενικευμένες τροπικές νύχτες από σήμερα, διότι αναμένεται να φτάσει από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 38 βαθμούς. 27 Μαΐου έχουμε, ξαναλέω. Παλιά, όχι στην προβιομηχανική εποχή, παλιότερα 33 βαθμούς λέγαμε μην είναι καύσωνας τώρα.
Στην Ιταλία, στην περιφέρεια Λάτιο, που είναι και η Ρώμη, υιοθετήθηκε κανονισμός που περιορίζει την εργασία 12.30 με 4 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Και είμαστε καλά, διότι η Ευρώπη, λέει, θερμαίνεται 2 φορές πιο γρήγορα από το παγκόσμιο μέσο όρο. Και τα κύματα καύσωνα γίνονται πιο συχνά και σοβαρά, τουλάχιστον στο 95% της ευρωπαϊκής επικράτειας. Εμείς θα είμαστε, και εμείς το 95% αποκλείεται να μην είμαστε. Υπάρχει περίπτωση. Τίποτα σε καμιά. Εδώ είχε καύσωνα στο Βέλγιο. Τα λέμε αυτά όλα. Δεν τα λέμε για να σας φοβήσουμε και για να σας τρομάξουμε και όλα σχετικά. Τα λέμε διότι κάτι πρέπει να γίνει. Αν πεις τώρα στο και 20, έλαντε. Τώρα θα ψάξουμε να βρούμε τρόπους να δροσιζόμαστε και οικονομικούς, διότι στη διάρκεια του Ιουνίου, μη σας πω από τις αρχές του Ιουνίου, θα πούμε με ποιους τρόπους, δηλαδή εναλλακτικούς, μήπως και μπορέσουμε να δροσιστούμε. Επίσης να θυμίσω ότι καύσωνας είναι όταν έχει πάνω από τρεις μέρες 35 και δεν πέφτει θερμοκρασία το βράδυ. Έτσι. Τώρα έχει 20 βαθμούς. Τι ώρα είναι? 12 και 20. 20 βαθμοί είναι υποφερτών. Και επειδή είναι ωραίος ο καιρός και επειδή τέλος πάντων τέλη Μαΐου είναι, αν δεν είστε μαθητές, επειδή να διαβάζετε για τις εξετάσεις σας και τα λοιπά.

δύσκολο. Θα πορευτούμε όσο έχουμε. Έτσι, με την κατάσταση που επικρατεί. Και θα, κάτι θα καταφέρουμε. Εδώ ελπίζουν άλλοι κι άλλοι. Εμείς δεν θα ελπίζουμε ότι θα καταβγάλουμε πέρα με, τη, έτσι, με το καιρό. Τέλος πάντων. Βάλει τραγούδι τώρα, γιατί όσο περνάει η ώρα θα λέω περισσότερα που δεν πρέπει. Πάμε, παρακαλώ.

0: εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

αυτά και με αυτά πήγε 12.30. Γεια σου Θοδωρή. Τι γίνεται η Ικαρία, ωραία ε. Ναι. Εντάξει. Είναι ένα όνομα. Τι να κάνω τώρα. Αυτό είναι το όνομα. Λοιπόν. Τι είσαστε όμως. Αμέσως. Λοιπόν. Έχουμε πάρει μία απόφαση. Για όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί καταλήγουμε να τσακωνόμαστε στο τέλος. Και δεν υπάρχει έτσι έρισμα σε όλο αυτό. Να χαλάμε τις καρδιές μας τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Και έχουμε αποφασίσει λοιπόν να μην κουβεντιάζουμε πολιτικά. Εσείς είστε άνθρωποι νοήμονες. Βλέπετε, ακούτε, διαβάζετε, επεξεργάζεστε, αποφασίζετε και τέλος. Τα υπόλοιπα θα τα δείξει η ιστορία. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε παρακαλώ. Λοιπόν, για να μην μπερδεύουμε νομίζω.

σύσκεψη για το Ιράν, διότι διαπραγματεύσεις δεν. Όχι. Βγαίνει βέβαια και λέει ο Τραμπ ότι μια συμφωνία είναι κοντά για να τεθεί τέλος κτλ. Αλλά δεν προκύπτει, διότι είχαμε και από χθες τις επιθέσεις του στρατού σε καταστάσεις πυράβλων και πώς το λένε, στο νότιο Ιράν. Και βγαίνει το Ιράν και λέει, για να δείτε τώρα, η στρατιοκεντρική διοίκηση είπε ότι είναι σε εξέλιξη, πώς το λένε, σε ισχύ και χειρία. Αυτό λέει είναι άλλο, ήταν κατά την αυτοπροστασία μας, είπε. Και βγαίνει το Ιράν και κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Και λέει η New York Post ότι η συνεδρίαση της κυβέρνησης θα αφιερωθεί μεν στο Ιράν, αλλά το Ιράν έχει και έναν άλλο, έτσι, μια άλλη παράμετρο, η οποία είναι η οικονομία. Στενά Ορμούς, πετρέλαιο, ενέργεια. Εγώ θυμάμαι τώρα, να φανταστείτε, Camp David, ναι. Θυμάμαι εκεί Κλίντον, Αραφάτ και τα λοιπά, χρόνια πριν. Και το χρησιμοποιούσαν οι άλλοι Αμερικανοί πρόεδροι, το Camp David. Το Τραμπ δεν το συμπαθούσε πολύ. Στη Φλόριντα γίνονταν όλα αυτά, τώρα θα γίνει εκεί. Είναι μια αυστηρά φρουρούμενη κατοικία στα βουνά του Μέριλαντ, να φανταστείτε τώρα, 100 χιλιόμετρα από την Ουάσιγκτον. Και έχει γίνει τόπος διαπραγματεύσεων και σημαντικών συνόδων κορυφής, όπως η συμφωνία του 78 Ισραήλ-Αιγύπτου. Την επόμενη χρονιά οδήγησε, το 79 δηλαδή, σε ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών που ήταν μέχρι τότε εχθροί. Μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 25, ο Τραμπ πήγε μόλις μία φορά εκεί, τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Τι να πω, υπάρχει ένα ζήτημα, διότι δεν πάνε τα πράγματα όπως είχαν στο νου τους. Και υπάρχει τώρα ένα άλλο ζήτημα που το έχουν, όχι το προτάσουν οι Ιρανοί, που είναι το ζήτημα του Ισραήλ. Καταλάβατε τι γίνεται? Διότι έχει βγει ο Νετανιάχου και έχει πει ότι ο στρατός, ο Ισραηλινός, καταλαμβάνει στρατηγικής σημασίας περιοχές στο νότιο Λίβανο. Είχε χθες συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας και το είπε εκεί. Και βαμπούς, γιατί το είπε? Γιατί ο στρατός έχει επιβεβαιώσει ότι επέκτηνε τις χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, υποτίθεται, πέρα από την κίτρινη γραμμή στο νότιο Λίβανο. Η κίτρινη γραμμή είναι αυτή που οριοθετεί τον έλεγχο του Ισραήλ. Και είπε επίσης ο Νετανιάχου ότι καταβάλλονται προσπάθειες, λέει, για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με στόχο την αντιμετώπιση επιθέσεων με drones. Παιδιά, δηλαδή, δεν θέλω πραγματικά. Δεν θέλω όμως. Τι το λέω κι εγώ, αφού ξέρω ότι θα αλλάξει γνώμη? Γιατί το λέω, για πείτε μου.

εμφανιστεί και πει που είναι, του σκοτώσανε. Οπότε στις 15 Μαΐου είχε σκοτωθεί τον είχαμε πει τον Αλ-Χαντάντ και ανέλαβε άλλος στην ολοπληπτέρυγα της Χαμάς και στην πόλη της Γάζας εχθές βλέπω εδώ τις φωτογραφίες το νέο φερόμενο, τον φερόμενος νέο ηγέτη της ενόπλης πτέρυγας. Μα το σκοτώσανε, ποιος να ξέρει, θα το μάθουμε. Ήταν αυτός λέει που στοχεύσανε χθες επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χαμάς στη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου και την περασμένη εβδομάδα ορίστηκε διάδοχος, μάλιστα. Ήταν λέει υπεύθυνος για τη δολοφονία, την απαγωγή και τον τραυματισμό πολλών Ισραηλινών αμάχων και στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού. Και είπε θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε όλους όσοι συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, αργά ή γρήγορα το Ισραήλ θα τους βρει όλους. Τώρα λεπτομέρειες άλλες παιδιά δεν έχουμε. Τέλος πάντων θα μάθουμε κάποια στιγμή αν ζει ή αν δεν ζει. Τι να πω. Χτυπήθηκε μια πολυκατοικία. Θεωρούσαν ότι βρίσκεται σε έναν από τους ρόφους εκεί της πολυκατοικίας. Δεν ξέρω αν πώς τον λένε τον, ο τύπος αυτός ο Όντα σκοτώθηκε. Πάντως σκοτώθηκαν μια γυναίκα. Σκοτώθηκε μια γυναίκα, άλλος ένας που δεν έχουμε τα στοιχεία του, ένας άνθρωπος και 20 τραυματίες. Και ψάχνουν τώρα οι διασώστες να βρουν αν υπάρχουν θύματα περαιτέρω. Και όταν χτυπάς την πολυκατοικία, στοχευμένο το χτύπημα, τι αυτή την περίπτωση χτυπάς το χτίριο όλο. Δεν μας προκύπτει ότι θα τελειώσει αυτό το πράγμα γρήγορα, το καταλαβαίνουμε. Και επίσης γιατί υπάρχει μια όχι πληροφορία ένα γεγονός ότι ένα χτυπήθηκε τη Δευτέρα ένα δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Νίσον Μάρσαλ. Δεν υπάρχει τραυματισμός, δεν υπάρχει τραυματισμός έτσι, και οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. Υπήρξε διαρροή καυσίμου, αλλά δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί γενικά τους αρμοδίους, διότι αυτό το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από τη Φουτζέρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και είναι μια... Πώς θα το πω, ένα συμβάν, σε μια σειρά συμβάντων ασφαλείας στο τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Αραβικής θάλασσας και των στενών του Ορμούς, που υπάρχει ζήτημα στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, εννοείται, και υπάρχει ζήτημα πια και όχι πια, το έχουμε εμπεδώσει και μέχρι που θα φτάσει το θέμα οικονομικών, έτσι. Οπότε περιμένουμε, αναμένουμε, όχι η συμφωνία. Γιατί καμιά φορά παθαίνουμε αυτό που λέμε ένα ενθουσιασμό. Και ακούμε και δηλώσεις, κοντά η συμφωνία, πλησιάζουμε σε συμφωνία, είμαστε κοντά, θα δούμε τις επόμενες ώρες, και λέμε κάτι γίνεται. Άμε, έτσι εύκολο ήταν. Άμα ήταν να ξεμπλέξουν τόσο εύκολα, θα είχαν ξεμπλέξει, πιστέψτε με, αυτό προσπαθούν. Να απεγκλωβιστούν από όλο αυτό. Πώς θα γίνει, είναι δικό τους θέμα, δεν το ξέρω. Είναι παρά 20, τι λες τώρα, για πάμε να ακούσουμε τραγούδι.

Ήσυχα τα πράγματα στη Δράμα. Μπράβο, Βασίλη μου, τι ωραία. Το άλλο το σύνθημα δεν το κατάλαβα. Τι είναι? Αντιλαμβάνεσαι πως το λέω, έτσι? Δεν ξέρω τι είναι αυτό.

0: Αυτόπουλες.
1: Ή μάλλον να το πάω αλλιώς. Γιατί το αναφέρεις αυτό τώρα? Πώς προκύπτει? Δεν μου αρέσουν τα τσακάλια εμένα, όπου καθόλου. Τα αντιπαθώ. Όπως και τις ίδιες αντιπαθώ. Όχι να τους κάνω κακό, απλώς δεν μου αρέσουν. Βρες ένα άλλο να μου πεις. Αμάν και 47 πήγε. Περνάει η ώρα. Καταλαβαίνετε. Άμα περνάς καλά, η ώρα περνάει. Θέλω να πω κάτι. Γιατί παιδιά, όταν, πώς το πω τώρα, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, μου βλέπετε εδώ κάτι ημερομηνίες. Έχει βγει ο πρωθυπουργός 15 φορές και έχει πει και το 27. Να βγαίνω εγώ από εδώ και να λέω 17 Σεπτεμβρίου, παράδειγμα, έτσι, 23 Οκτωβρίου, 19 Νοεμβρίου. Αφού ο καθήλυνα αρμόδιος, αυτός που αποφασίζει, σου λέει του χρόνου. Εγώ θα βγαίνω από εδώ να λέω ημερομηνίες, επειδή το είπε ο τάδε. Okay, τι να κάνω. Εγώ μπορώ να σας πω 10 ημερομηνίες τώρα για κάτι άσχετο. Δεν πρέπει να ακούμε αυτόν που θα πάρει την απόφαση. Όταν λέει κάτι, εννοεί, όταν λέει 27, εννοεί 27. Δεν εννοεί κάτι άλλο. Επίσης, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, γιατί δεν είναι η προεκλογική περίοδος, δεν είναι 10 μέρες, είναι μακρά αυτή η περίπτωση. Θα έχουμε, πώς να το πω τώρα, ιδρύσεις κομμάτων, νέων κομμάτων, αλλαγές, μετακινήσεις, προεκλογικές στρατείες μεγάλες, ανακοινώσεις, υποσχέσεις πολλές. Όλα αυτά. Δεν το περιμένουμε. Πρώτη φορά είμαστε αντιμέτωποι με εκλογές. Δεν το καταλαβαίνω. Αλήθεια σας το λέω. Πώς το λέτε έτσι? Τι έχω πάθει με το... Εννοείται ότι θα υπάρχει ένταση. Δηλαδή, τι θα υπάρχει? Βρείτε μια χώρα που γίνονται, που υπάρχει προεκλογική εκστρατεία και είναι τα πράγματα, κάθονται ήρεμοι ο ένας απέναντι από τον άλλον και λένε, ναι, παρακαλώ, για πείτε μας, εκθέσε μας τα επιχειρήματά σας. Μάλι, ευχαριστούμε. Θα πούμε τώρα εσείς τα δικά. Έχετε δείτε, μπορεί και να συμβαίνει, ξέρω εγώ, αλλά το έχετε δει πολύ συχνά. Υπάρχει γενικά μια ένταση. Βρε, τι έχω πάθει με τα πολιτικά. Το έχετε όμως, το θέλετε, το επιθυμείτε, το πολιτικό. Τι να σας κάνω, ρε παιδιά. Έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά ακόμη. Ξαναλέω για να μην μπερδευόμαστε. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, να λέει ό,τι του αρέσει. Να κάνει εξαγγελίες που τις έχει υποτίθεται κοστολογημένες. Να έχει ένα όραμα για τη χώρα. Να ξαναέχει ένα όραμα για τη χώρα. Άντε. Και ο κόσμος, ο πολίτης που πάει στην κάλπη και αναδεικνύει τον νικητή, έτσι, και τα κόμματα κτλ., ποια θα μπουν στη Βουλή και ποια όχι, θα αποφασίσει τι θα κάνει. Αυτό είναι το διατάφτα. Να ακούμε και να αποφασίζουμε. Έχουμε καιρό. Μη βιάζεστε. Να βιάζονται αυτοί που πρέπει να θέσουν αυτόν στην κρίση του πολίτη. Όχι εσείς. Εσείς είστε ο πολίτης. Πιο ήρεμα τα πράγματα. Αυτό τι είναι? Ναι. Είχες πάει εσύ. Ωραία ήτανε. Καλά θα ήταν. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Πού να ξέρω? Αν δεν είμαι μπροστά, δεν μπορώ να έχω γνώμη. Πρέπει να, πώς το λένε, πρέπει να παρίσταμε. Θα ήθελα να μπορούσα σε όλα, με κάποιον τρόπο, σε όλα τα προεκλογικά. Αλλά ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο και μπορούμε να ενημερωνόμαστε άμεσα. Άμεσα. Λοιπόν, είναι παρά 9. Προλαβαίνω να ακούσω τραγούδι. Πω. Είστε όμως μερικοί μικρόχολοι, πολύ. Έλα, πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Πάρα πολύ μου αρέσει ο Άλις Κούπερ. Ο οποίος Άλις Κούπερ τον βλέπεις αυτό, ροκά, σκληρός, ιστορίες, πράγματα αυτά, τρακούδια καταπληκτικά. Και είναι ένα. Από ό,τι διαβάζω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά. Ένα καταπληκτικό άτομο, ήσυχο, ήρεμο. Άλλο σου λέει δείχνω και άλλο είμαι, σου λέει ο Άλις ο Κούπερ. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή άλλο είναι κάποιος και άλλο δείχνει. Όμως, εμείς σας μείνουμε στα μουσικά, για να μην παρεξηγούμεθα, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Μετά σας έχω διάφορα ωραία για τη χώρα μας, διότι δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι εδώ, αυτή η κουκίδα στο χάρτη. Και το εκτιμούν και οι ξένοι. Το βασικό είναι αυτό, να σε εκτιμούν οι ξένοι. Η δική σου άλλη ιστορία. Λοιπόν, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή, έτσι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε χθες βράδυ από το Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες της πατρίδας, γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Μια νέα μεταπολίτευση, τόνισε στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι η ιδρυτική διακήρυξη είναι η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Παράλληλα, ανέφερε ότι σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτική. Σήμερα, είπε, κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό λόγο του, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, ανέφερε το Πασόκ. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία χθες κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών, επεσήμανε χθες ο Κώστας Καραμανλής στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Υπουργού Κώστα Αρβανιτόπουλου και του διεθνολόγου Κωνσταντίνου Φίλη με τίτλο «Το δίκαιο της ισχύως». Δεν έχει καμία νομική αξία η γαλάζια πατρίδα για την επιβολή τετελεσμένων, αλλά δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο, επεσήμανε ο κύριος Καραμανλής. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον του νέου αρχηγού της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα, ανακοίνωσε χθες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι συνομιλίες με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και του ανοίγματος των στενών του ορμού θα διαρκέσουν ακόμη αρκετές μέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε κατηγορηματικά δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο έχει ξαναρχίσει να συνοδεύει ή να βοηθάει εμπορικά πλοία στη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από το 19 ως το 24 σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, τόνισε χθες ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα ότι η χώρα μας μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας νεκρός και πολύ τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στην πόλη Longview στην Ουάσιγκτον. Το δυστύχημα έγινε σε δεξαμενή χημικών με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να έχουν υποστεί εγκάβματα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές σε υπηρετικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Είναι 1 και 10, είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Με τι έχω πάθει σήμερα. Τα είπα την προηγούμενη ώρα, πρέπει να τα ξαναπώ. Ακούστε λίγο. Μου λέτε εδώ διάφορα, μου έχετε ανεβάσει και βιντεάκια και καλά κάνετε, μπράβο σας, γι' αυτό είναι το διαδίκτυο, για να ανεβάζουμε βιντεάκια και φωτογραφίες, τα ξέρουμε ο καθένας που είναι και τα λοιπά. Όχι για να, πώς το λένε, επικριτικά, όχι, δεν το λέω έτσι, το λέω ότι καλό είναι. Σήμερα πήγαμε, πιάμε καφέ εκεί, φάγαμε στο τάδε εστιατόριο, πήγαμε στην τάδε εκδήλωση, ας πούμε. Ναι. Εγώ τώρα τι να κάνω, είναι εδώ κάποιος που μπορεί να απαντήσει, αν ήταν κάποιος, αν υπήρχε ένας άνθρωπος, 2, 3, 5, 20, που μπορούσαν να αντιπαραθέσουν τα επιχειρήματά τους και να κουβεντιάσουμε, πολύ ευχαρίστως. Αλλά εγώ να βγαίνω από εδώ και να λέω, η μισή λέτε δεν ήταν καλά, η άλλη μισή λέτε ήταν καλά, η άλλη λέτε, κάποιοι λένε εμείς, πώς θα το πω τώρα, πιστήκαμε όλα από όλο αυτό, κάποιοι άλλοι λέτε δεν θα την ξαναπατήσουμε. Τι να κάνω τώρα εγώ? Κάντε ό,τι νομίζετε. Ή ψήφος, έχω πει. Δεν το έχω πει εγώ. Το έχουν πει άνθρωποι πολύ σημαντικοί. Μεγάλα μυαλά. Η ψήφος είναι μυστική. Δεν μπορούμε εδώ να βγαίνουμε. Και να... Εξάλλου, να βγαίνω και να λέω. Η Μαρία, η Σοφία, ο Γιώργος, η Κατερίνα, ο Γιάννης, ο Πέτρος. Έχει... Γνωριζόμαστε. Όχι. Και επίσης, εμείς δεν είμαστε από τις εκπομπές που προσπαθούμε να φτιάξουμε κλίμα υπέρ ή κατά του οποιοδήποτε. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε, παιδιά. Γιατί ζούμε σε καιρούς που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντες, θα πω εγώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνω για τους άλλους. Τα σχόλια. Έτσι, άντε. Λοιπόν, μα θέλω να πω για την Ελλάδα, ρε παιδιά, και τώρα έχουμε τον Πάπα. Τι γίνεται τώρα? Ο Πάπας έχει μια εξαιρετικά, πώς να το πω, ενεργή συμμετοχή στα γεγονότα ανά τον κόσμο. Δεν το βλέπουμε συχνά. Δεν με το προηγούμενο Πάπα που ήταν, λένε, που να το ξέρω εγώ, ήταν σχολεμένο, ναι, ήταν πιο έτσι ουδέτερος, θα το έλεγα. Ο Πάπας, λέω, όμως δείχνει μια τάση να σχολιάζει και να επικρίνει και καλά κάνει, τι να πω κιόλας, τα τεκτενόμενα. Βέβαια, ειδικά όταν είναι η κατάσταση άσχημη, έτσι. Το να βγει και να πει κάτι. Χρειάζεται, λέει, μια νέα έκκληση. Πρέπει να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα όλων. Αυτό το είπε σε δημοσιογράφους, εξερχόμενος από την εξοχική κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο. Και τώρα, χθες δηλαδή τώρα, αναφέρθηκε στο λαό της Γάζας, ο οποίος, λέει, δεν λαμβάνει ακόμη ανθρωπιστική βοήθεια. Προσέξτε τώρα τι παρέμβαση κάνει. Αυτό προκαλεί διαμαρτυρίες, δυσκολίες και τη δράση όσων συμμετείχαν στο στολίσκο. Γιατί έχουν βγει χώρες και είπαν ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς τις συνθήκες, τον τρόπο, τη χρηματοδότηση, από ποιους οθούνται αυτοί οι άνθρωποι, οι συμμετέχοντες, οι ακτιβιστές στο στολίσκο κτλ. Ο Πάπας είπε κάτι άλλο. Απευθύνω, λέει, νέα έκκληση προς όλες τις αρχές να στηρίξουν, να συνοδεύσουν και να βοηθήσουν το λαό της Γάζας που υποφέρει τόσο. Δεν ξέρω. Είναι μία ουσιαστική παρέμβαση. Θα μπεις, θα εισακουστεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά επειδή βλέπουμε μία, είχαμε το δούμε αρκετούς μήνες, γιατί έρχονται άλλα στην επιφάνεια και είναι σε εξέλιξη και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος. Τέλος πάντων, αυτή η ένταση που συντηρείται στη Μέση Ανατολή και όλα τα σχετικά, κάποια πράγματα τα αφήσαμε πίσω. Και τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε μια τάση
πολλών προσωπικότητων της διεθνούς κοινότητος να στρέφουν πάλι το βλέμμα τους στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Βλέπε Δυτική Όχθη, βλέπε Λωρίδα της Γάζας και τα λοιπά. Αυτό είναι καλό. Το αν θα έχει αποτέλεσμα δεν το ξέρουμε. Αν θα πάει ανθρωπιστική βοήθεια δεν το ξέρουμε. Μου στέλνετε κάτι βίντεο που είναι από μη κυβερνητικές οργανώσεις που γιατί αυτή η περίπτωση προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν στα Παλαιστινιακά εδάφη, που είναι εικόνες ανθρώπων οι οποίοι στέκονται στην ουρά ας πούμε πόσες ώρες για να πάρουν δύο πατάτες. Πατάτες, βραστές, ξέρω εγώ τι είναι, βραστές ήταν. Για να πάρουν ένα μπουκαλάκι νερό. Θα μου πεις, τα έχουμε ξαναπεί. Αυτό συμβαίνει όμως. Και καλό είναι που όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται προς, πώς να το πω τώρα, προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Πώς θα βοηθήσουν ο καθένας από το μετερίζει του. Πώς αντιμετωπίζονται, άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Να μην τα λέμε και όπως θέλουμε, να τα λέμε όπως είναι. Γιατί εγώ θα ήθελα τώρα να βγω και να σας πω όλα είναι καλά, όλα είναι τέλεια, υπήρξε συμφωνία, ανοίξανε και τα στενά του Ορμούς, πέφτει το πετρέλαιο, καλά πέφτει το πετρέλαιο, όμως γίνονται δηλώσεις θετικές ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία, το πετρέλαιο πέφτει. Αυτό είναι το χρηματιστήριο, είναι αυτό της ενέργειας, φοβερό. Και μπαίνει και ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Τελείωσε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, για να μην ξεχνιόμαστε. Τελείωσε και ο πόλεμος στο Σουδάν. Όλα καλά, όλα ανθυρά, ειρήνη και αγάπη. Αν δεν είναι έτσι. Επίσης λένε, λέγαμε προηγουμένως, ότι στόχευσαν τον αρχηγό της ενόπλης πτέρυγας της Χαμάς. Λέει το Ισραήλ ότι μάλλον τους σκοτώσανε. Που στόχευσαν πολυκατοικία και τα λοιπά στην πόλη της Γάζας, ναι, εντάξει, μάλλον τον έχουν σκοτώσει, τι να σας πω. Περιμένουν τώρα και επαλήθευση από τη Χαμάς. Αυτό πάλι, ωραία, άλλο βίντεο είναι αυτό, μάλιστα. Πήγες, το είδες από κοντά και εντυπωσιάστηκες, ωραία. Πήγατε μετά και για ποτάκια στο Θησίο. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε το επόμενο.

βομβαρδίζουνε φουλ οι Ισραηλινοί. 31 νεκροί χθες στο Λίβανο. Στο Λίβανο. Μα είπε ο Νετανιάχου ότι θα ενταθούν επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ που πρόσχεται στο Ιράν και τα λοιπά. Θα πεις έχουν κατάπαυση του πυρός. Καλά και.

Ναι, καμιά φορά έτσι συμβαίνει. Όταν το λένε οι άλλοι, το καταλαβαίνουμε. Ενώ θα έπρεπε να το καταλαβαίνουμε από μόνοι μας. Υπάρχουν λίστες και λίστες. Και λίστες για τις πιο ωραίες χώρες του κόσμου. Για τις πιο ήσυχες χώρες του κόσμου. Για τις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου. Για τις πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου. Επίσης υπάρχουν λόγω των αυτών των χωρών που κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν και δεν έχουν πάει. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να ξέρω αν η Φιλανδία είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου ή η Δανία που εμφανίζεται στα top των αυτών των καταλόγων. Γιατί δεν βρίσκομαι εκεί. Υπάρχουν, επειδή όμως τώρα το διαδίκτυο, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και λέει, εσείς δεν έχετε ήλιο. Η Ελλάδα έχει. Εσείς δεν έχετε θάλασσα. Η Ελλάδα έχουν, αλλά δεν είναι σαν τη δική μας. Ναι. Εσείς δεν έχετε, ξέρω εγώ, φραπέ. Πίνετε καφέδες που δεν είναι ωραίοι. Ναι. Εσείς δεν έχετε, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα. Ωραία φαγητά. Εν τη άλλη περιπτώσει, αυτά προσμετρήθηκαν όλα. Και η φύση και όλα τα σχετικά. Και παρά τις ενδεχόμενες διαφωνίες και παρά τις συγκρίσεις και παρά τις αντιρρήσεις που κάποιοι μπορεί να έχουν, έχουμε, έχετε, υπάρχουν ορισμένες χώρες, παιδιά, που επιστρέφουν σταθερά στις κορυφές της παγκόσμιας ταξιδιωτικής φαντασίας. Ναι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Κάποιες χώρες έχουν καταπληκτικά φυσικά τοπία, έχουμε εμείς. Έχουν ιστορικά μνημεία εξαιρετικά, έχουμε εμείς. Έχουμε πολιτισμική ταυτότητα, την έχουμε και αυτή. Για φέτος, για το 2026, βγαίνει η χώρα μας, σύμφωνα με την κατάταξη του World Population Review, στην πρώτη θέση, παρακαλώ, ως η ομορφότερη χώρα στον κόσμο. Και αφήνει πίσω, λέει, Νέα Ζηλανδία και Ιταλία. Άκου τώρα. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση δεν βασίστηκε σε παραμέτρους όπως είναι, ας πούμε, οι τουριστικές αφίξεις, όπως είναι τα οικονομικά μεγέθη του τουρισμού ή όπως είναι η δημοφιλία των εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν βασίστηκε σε αυτά. Όχι. Το World Population Review αξιολόγησε τις χώρες με βάση τη συχνότητα παρουσίας τους σε έγκυρους ταξιδιωτικούς οδηγούς, διεθνή περιοδικά, αλλά και σε δημοφιλείς διαδικτυακές λίστες με τους σημαντικότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς του κόσμου. Και τρεις χώρες ξεχώρισαν με συνέπεια. Η Ελλάδα, είπαμε, η Νέα Ζηλανδία και η Ιταλία. Τρίτη Ιταλία, κακός. Δεν έχω πάει, αλλά λένε ότι είναι ωραία. Το δημοσίευμα λοιπόν περιγράφει την Ελλάδα ως μια ζωντανή κάρτ ποστάλ. Έναν τόπο όπου η ιστορία, η μυθολογία, η φύση και η αρχιτεκτονική συνυπάρχουν σε ένα ιδιαίτερο σύνολο. Και λέει το δημοσίευμα ότι η χώρα εμφανίζεται ως ένας προορισμός που δεν προσφέρει μόνο όμορφες εικόνες, αλλά και μία εμπειρία συνδεδεμένη με πολιτισμό και ιστορική συνέχεια χιλιάδων χρόνων. Ναι. Ξέρετε τι αναδεικνύουν? Κάνουν ιδιαίτερη αναφορά τη Σαντορίνη. Ναι. Με τους χαρακτηριστικούς γαλάζιους στρούλους και τα λευκά σπίτια, λέει, που έχουν μετατραπεί σε παγκόσμιο σύμβολο του ελληνικού καλοκαιριού. Παράλληλα αναδεικνύει ότι οι διαφορετικές αποχρώσεις του μπλε των ελληνικών θαλασσών, το έχουμε αυτό η αλήθεια, η μικρή απομονωμένη Κολπίσκη, τα βουνά και μετά είναι αρχαιολογική χώρη, παιδιά. Δελφοί Παρθενώνας, δεν το συζητώ, όσοι έρχονται στην Αθήνα στον Παρθενώνα πάνε. Θυμάστε που με τον καύσωνα πέρσι και πρόπερσι που λιποθυμούσαν που είχε 68 βαθμούς και πηγαίνανε οι τουρίστες. Σου λέει, ήρθα στην Ελλάδα, θα πάω στην Αθήνα, θα πάω να δω τον Παρθενώνα, ρε παιδί μου. Άλλη άβρα. Αυτά όλα λοιπόν αποτελούν ένα απόσπαστο μέρος της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Και έχουμε και κάτι άλλο για το οποίο είμαστε εξακουστοί. Το μεσογειακό φως.
το οποίο λέει παρουσιάζεται ως ένα από τα στοιχεία

Που προσδίδουν στην Ελλάδα τη μοναδική αισθητική της ταυτότητα. Και μάλιστα σημειώνει, τώρα αυτό είναι ένα θέμα, αλλά εντάξει, αφού το λένε οι ξένοι τι, ότι το κλίμα, ακόμη και το κλίμα, λειτουργεί σαν πρόσκληση να μην φύγει κανείς ποτέ. Γιατί υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα και είναι αλήθεια, δεν είναι ότι το λένε ως εξ επιτούτου. Αν έχεις αποφασίσει να κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι και έρχεσαι από τη, ξέρω εγώ, από τη Χιλή ή έρχεσαι από, το, από την Ιαπωνία ή έρχεσαι από την Κίνα ή έρχεσαι από την Νότια Αφρική ή έρχεσαι από τη Νορβηγία ή, και έχεις αποφασίσει να το κάνεις το ταξίδι αυτό, θα το κάνεις. Δεδομένο. Έτσι. Και θέλουμε και τουρισμό. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θέλουμε τις ακρότητες. Έτσι. Η Σαντορίνη είναι υπέροχη, υπέροχη, δεν το συζητούμε, και όχι μόνο η Σαντορίνη, έτσι. Αλλά να μπορείς να κάνεις δύο βήματα, να μην στριμώχνεσαι, λες, και είσαι στο λεωφορείο κατά μεσής του, ξέρω εγώ, της ημέρας και δεν μπορείς να κουνηθείς, έτσι. Τέλος πάντων, η πρωτιά της Ελλάδας, λέει, δεν θεωρείται τυχαία, διότι αλήθεια είναι ότι αποτελεί η χώρα μας διαχρονικά ένα από τους πιο αναγνωρίσιμους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Και από την περίοδο του πρώιμου μαζικού τουρισμού μέχρι σήμερα, αυτές οι Κυκλάδες καταπληκτικές, τα αρχαία μνημεία, τα παραδοσιακά παραθαλάσσια, οι παραδοσιακοί παραθαλάσσιοι οικισμοί έχουν συνδεθεί σχεδόν απόλυτα, θα λέγει κάποιος, με την έννοια του μεσογειακού τοπίου. Είναι ωραία. Τι να πεις. Αυτή η Νέα Ζηλανδία που είναι δεύτερη στη λίστα με τους πιο ωραίους προορισμούς, τις πιο ωραίες χώρες, χαρακτηρίζεται, λέει, ως μια χώρα που μοιάζει σχεδόν εξωπραγματική. Έχει ορεινά τοπία, τα φιόρδ, ωραία, οι λίμνες, οι παρθένες φυσικές εκτάσεις δημιουργούν ένα σκηνικό τόσο εντυπωσιακό, διότι, ρε παιδιά, τώρα να λέμε αλήθειες, είχε επιλεχθεί βασικό, ως βασικό κινηματογραφικό περιβάλλον για τη μεταφορά της Μέσης Γης στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Λέτε να έγινε τυχαία που ψάχνουν εκεί τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, όλη λεπτομέρεια. Θα μου πεις, δεν γίνονται και εδώ ταινίες που τρέχουμε πίσω από τους ηθοποιούς και λες και είναι οι θεοί. Εντάξει, γίνονται και εδώ. Αλλά γίνονται σε πολλά μέρη του κόσμου, υποθέτω. Αλλά ο καθένας αναδεικνύει το δικό του. Η Ιταλία είναι η τρίτη. Πραγματικά. Επισημαίνεται ότι καταφέρνει, λέει, εδώ και αιώνες να μετατρέπει την ομορφιά σε καθημερινή εμπειρία. Ωραίο ακούγεται. Ακτές, αμπελώνες, ιστορικές πόλεις, έργα τέχνης, γαστρονομία δημιουργούν ένα σύνολο που συνδυάζει, λέει, πολιτισμό και αισθητική με τρόπο σχεδόν αβίαστο. Μάλιστα. Τι άρχομαι, πρώτη δεκάδα, Ελβετία, πολύ βουνό. Πολύ βουνό στην Ελβετία. Επίσης, έβλεπα εχθές ένα βιντεάκι που μου έστειλε η φίλη μου η Κατερίνα, που είχε το εξής. Βουνά γύρω γύρω, ένα μονοπάτι στη μέση του πουθενά. Του πουθενά όμως. Είναι ένα, πώς είναι τα ταχυδρομικά κουτιά, πιο μεγάλο όμως, τα παλιά ταχυδρομικά κουτιά, έτσι, ξύλινο. Ξαναλέω, στη μέση του πουθενά. Μέσα έχει φρούτα, έχει τυράκια και κάτι άλλο εκεί, αγαθά, για την Ελβετία μιλάω τώρα, και μέσα στον ίδιο, έτσι, εκεί πέρα το κουτί είναι και ένα βάζο γυάλινο, έχει λεφτά μέσα και μια ταμπελίτσα που γράφει «Έχουμε εμπιστοσύνη στην τιμιότητά σας», διότι περνάνε οι πεζοπόροι από το σημείο, βλέπουν εκεί τα καλούδια και νερό, νομίζω είχε και νερό, δεν παίρνουν και φεύγουνε. Κρίνουν ότι αυτό το ξέρουν, αλίμονο, ότι αυτό κάνει τόσο κοστίζει. Ρίχνουν τα λεφτά στο βαζάκι. Ναι. Θα μου πεις, δεν θα υπάρχουν κάποιοι που θα το πάρουν και θα υπάρχουν. Αλλά γενικά οι άνθρωποι, σου λέει, αφού μας το προσφέρεις και στη μέση του βουνού και θέλεις να μας λίγο έτσι να μετριάσει την πείνα μας, να μην το πληρώσουμε. Και το πληρώνουν. Ποιοι είναι αυτοί που ρίχνουν τα λεφτά, δεν ξέρω. Πώς το λένε, έτσι, ποιας εθνικότητας είναι. Δεν το ρεπορτάζ δεν το έχει. Λοιπόν, Ελβετία, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Νορβηγία, Ισλανδία, Αυστραλία και Αυστρία. Θα πεις, καθένα για με την ομορφιά του.
Άλπεις, σκανδιναβικά φιόρδ, τροπικές παραλίες, σύγχρονες μητροπόλεις, ό,τι θέλει ο καθένας, παιδιά, και ό,τι του αρέσει. Τέλος πάντων, όλες αυτές οι κατατάξεις είναι υποκειμενικές, παιδί μου, και τέλος πάντων προκαλούν αντιδράσεις. Αλλά λέει το δημοσίευμα ότι δεν υπάρχει μια καθολική συνταγή για την ομορφιά. Γιατί σε κάποιους μπορεί να αρέσουν τα ιστορικά μνημεία. Σε άλλους σου λέει θα πάω να δοκιμάσω την κουζίνα, να δω ένα τοπίο, να καθίσω να ηρεμήσει η ψυχή μου και το μυαλό μου. Ή μπορεί κάποιος να λέει έχω μια προσωπική ανάμνηση, μια προσωπική επιθυμία να πάω, δεν ξέρω πώς θα είναι, και να πας και να εντυπωσιαστείς. Οι χώρες που επιστρέφουν σταθερά στις κορυφαίες θέσεις μοιράζονται ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Φυσικά τοπία, αρχιτεκτονική, ιστορικό βάθος, ισχυρή πολιτισμική ταυτότητα. Και όλα αυτά, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, τα έχει ετούτη εδώ η κουκίδα στο χάρτη. Ναι, ναι, τα έχει, η αλήθεια. Καλά να είμαστε, πάρουμε τις άδειές μας. Όσοι είστε σε περιοχές που εκτός αστικού ιστού με την έννοια των μεγάλων πόλεων, είστε πολύ τυχεροί. Πολύ, πιστέψτε μας, εμείς που ζούμε εδώ στο τσιμέντα μέσα. Αλλά ζεις στο τσιμέντο, λες δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει, δεν κάνω. Και μια ματιά, μια ακρόπολη, και αλλάζει όλο το σύστημα. Να πάτε όσοι έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε τον Παρθενώνα. Είναι άλλη άβρα, παιδιά, θα γυρίσετε άλλοι άνθρωποι, πιστέψτε με. Είναι και 35, πω από τρομερά. Για πάμε να ακούσουμε.

η κατάταξη αυτή, ο κατάλογος αυτός είναι για τους τουριστικούς, καλύτερη χώρα όσον αφορά στην επίσκεψη, πώς το λένε, στην, στο πώς μπορούν να επιλέξουν τουρίστες ποια χώρα θα επισκεφθούν. Το τι συμβαίνει στη χώρα όταν ζεις είναι άλλη ιστορία. Διότι και εμείς μπορεί να αγαπάμε, να μας αρέσει μια χώρα και να θέλουμε να την επισκεφθούμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι καταπληκτική, υπέροχη, θαυμάσια, και τελικά να πάμε και να απογοητευτούμε και να μην, δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Άλλο πηγαίνω επίσκεψη, άλλο πηγαίνω διακοπές, άλλο επισκέπτομαι. Εγώ σου βάζω γιατί θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Να μην είναι διακοπές εβδομάδα, να είναι διακοπές 20 μέρες σε όποιο προορισμό θέλουμε, εντός και εκτός. Άλλο αυτό και άλλο να ζεις με τα προβλήματα, με τις αστοχίες, με τα οικονομικά, με τα κοινωνικά, με όλα. Κάποιος θέλει να πάει, του αρέσει, ξέρω εγώ, η Πορτογαλία, λέμε, ένα παράδειγμα. Και πηγαίνει και ξετρελαίνεσαι. Το ρωτάς τον Πορτογάλο πώς περνάει. Έχεις πάει, είδες, πέρασε όμορφα, έφαγες, άκουσες τα φάντο, τα καταπληκτικά τραγούδια και έφυγες μετά. Αυτός που μένει πίσω έχει να αντιμετωπίσει διάφορα. Υποθέτω ότι σε όλες τις χώρες συμβαίνει το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, ξαναυποθέτω, η Ελβετία με το Βιετνάμ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλα προβλήματα θα έχει η Ελβετία, άλλα προβλήματα έχει το Βιετνάμ. Παράδειγμα λέω, έτσι, για να μην πω χώρες που μπορεί να παρεξηγηθεί κάποιος και να πει μα γιατί το λες, έχει ζήτημα. Αλλά πώς να το πω τώρα, παιδί μου, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν διάφορα, οι πολίτες, χωρίς να τα βάζουμε όλα, να τα ισοπεδώνουμε, έτσι. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση. Αλλά άλλος είναι ο τρόπος ζωής σε χώρες οι οποίες έχουν υψηλό βιωτικό επίπεδο, να το πω, και άλλες είναι οι συνθήκες σε χώρες οι οποίες παλεύουν, ζουν με ένα δολάριο την ημέρα, με ροκάματο, έτσι. Αλλά επιλέγει ο καθένας. Και εδώ έρχονται οι άνθρωποι και λένε τι ωραίες παραλίες, και εμείς πηγαίνουν οι άνθρωποι δικοί μας εδώ από Έλληνες στην Ταϊλάνδη και λένε α, τι ωραία, τους ρωτάς τους Ταϊλάνδους πώς περνάνε. Αλλά δεν πάει έτσι. Αλλιώς θα κλείνανε κάθε χώρα, θα κλεινόταν στα σύνορά της και θα έλεγε μην έρχεστε. Γιατί εδώ έχουμε προβλήματα. Εκεί έχουν προβλήματα. Εκεί έχουμε να αντιμετωπίζουμε το Α, το Β, το Γ. Δεν πάει έτσι. Επίσης, το ταξίδι, τα ταξίδια είναι μεγάλο σχολείο. Μεγάλο. Αν είναι αυτό που περιμένεις. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει να πάνε ένα ταξίδι, το κάνουν το ταξίδι. Αυτό σου λέει δεν ήταν όπως το περίμενα. Ήταν διαφορετικά. Εντάξει, ήταν διαφορετικά. Πάντα έχουμε προσδοκία ότι θα περάσουμε τέλεια και ότι εκεί που θα πάμε θα μας αντιμετωπίσουν καταπληκτικά και ότι οι συνθήκες θα είναι ιδανικές. Δεν είναι πάντα έτσι. Τι να κάνω. Αλλά πρέπει να υπάρχει και λίγο καλή διάθεση. Πρέπει. Και ο τρόπος βέβαια που θα περάσει, έτσι, είναι και... Άλλοι είναι πιο μποέμ. Σου λέει θα πάω και ό,τι γίνει. Θα ζει, θα κοιμηθώ και κάτω από το φεγγάρι, από τα αστέρια που λέει ο λόγος. Κάποιοι άλλοι σου λέει πρέπει να είμαστε πιο... να είναι τα πράγματα πιο προγραμματισμένα. Εδώ σου λέει ένα ζευγάρι... Πώς το ξέρουμε τώρα. Ένα ζευγάρι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταξιδεύανε, πηγαίνανε από εδώ, πηγαίνανε από εκεί, είχαν ζήσει στην Πράγα, είχαν κάνει road trip στη Νέα Ζηλανδία που είναι η δεύτερη χώρα, η καλύτερη ταξιδιωτική, ο ταξιδιωτικός προορισμός. Είχαν γυρίσει λέει χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας με το σακίδιο στην πλάτη, το καλύτερο. Και επειδή έχουν και γονική άδεια, είπανε να ταξιδέψουν λέει για 6 μήνες στην Ευρώπη, μαζί με το μωράκι 8 μηνών. Το κοριτσάκι αυτό και το σκυλάκι τους, μάλιστα. Και παραδέχονται ότι η εμπειρία αποδείχθηκε τελείως διαφορετική από ό,τι είχαν αρχικά ονειρευτεί. Διότι άλλο το με το παιδί, άλλο να είσαι μόνος σου και να κάνεις ό,τι θέλεις. Σου λέει οι μέρες γεμάτες με εκδρομές, μουσεία, να βγαίνουμε το βράδυ, να περνάμε ωραία, αλλά έρχεται το μωρό και σου λέει αλλάζει η καθημερινότητα. Γιατί για συνεχείς μετακινήσεις
επέλεξαν λίγο το λεγόμενο slow travel. Δηλαδή μένεις για πολύ καιρό στην ίδια πόλη, στην ίδια περιοχή, σε πόλεις της Γαλλίας και της Βρετανίας, για να με το μωρό να διατηρούν μια σταθερή ρουτίνα και τα λοιπά. Ανήκασαν διαμερίσματα σε κεντρικές περιοχές, περιήγηση περιορίστηκε θα έλεγε κάποιος, και τέλος πάντων μπήκε σε μια διαδικασία το ζευγάρι να βιώσει με πολύ ενθουσιασμό, από ό,τι διαβάζω εδώ, διαφορετικές εμπειρίες από εκείνες που είχαν σχεδιάσει. Γνώρισε γειτονιές, δραστηριότητες για παιδάκια, βιβλιοθήκες, παιδικές χαρές. Το έζησε. Το έζησε. Και βλέπω εδώ χαμογελαστή η μαμά του, του μωρού, να λέει τις, πώς να το πω, τις εμπειρίες της. Άλλη αίσθηση, σου λέει. Άλλη αίσθηση με το μωρό. Και μετά έρχεσαι και διαβάζεις τι συμβαίνει με άλλους ανθρώπους οι οποίοι γίνονται γονείς γιατί έτσι έτυχε και συμπεριφέρονται στα παιδιά τους χειρότερα και από σκουπίδια. Χειρότερα και από, δεν ξέρω, δηλαδή, τι, αν έχετε ζωάκι στο σπίτι ή αν έχετε παρατηρήσει, τώρα υπάρχει και να μην έχεις επαφή με ζώα, βλέπεις διάφορα στο διαδίκτυο και τα λοιπά. Για πηγαίνετε να έχει γεννήσει ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, οτιδήποτε, και να πάτε να του πάρετε το μωρό της μάνας του. Για πηγαίνετε να δούμε. Αυτό λοιπόν που κάνει εντύπωση είναι, έρχονται μία είδηση. Ένα παιδάκι 3 χρονών, διασωληνωμένο, ένα κοριτσάκι στην εντατική, στα Χανιά. Αυτή η μάνα, αυτή, θα το πω αλλιώς, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, αυτή η γυναίκα η οποία το έφερε στη ζωή, γιατί μάνα δεν τη λες, η μάνα αγαπάει. Το έχει γεννήσει, δεν το έχει γεννήσει, αγαπάει. Έτσι. Αυτή λοιπόν, 25χρονη, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάξης 3 ετών χωρίς αναστολή. 600 ευρώ χρηματικό πρόστιμο και 200 ευρώ δικαστικά έξοδα για ψευδείς καταθέσεις προς τις αρχές. Διότι αυτή και ο Πακιστανός σύντροφός της, ο 27χρονος, που παραμένουν υποκράτηση, έχουν μία, σιγά σιγά διαμορφώνεται μία εικόνα η οποία λες δεν μπορεί, αλλά συμβαίνει. Κάθε φορά το ίδιο λέμε για κάθε περίπτωση τέτοια. Έχουν λοιπόν ένα ιδιαίτερα βαρύ ποινικό παρελθόν. Και επίσης η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο μετά τις πληροφορίες ότι και αυτή, ότι αυτή μάλλον είχε συνολικά 6 τοκετούς. 2 από τα μωρά πεθάνανε. Πώς, δεν ξέρουμε. Τα στοιχεία της, λέει, μέσω του ΆΜΚΑ αποκάλυψαν 6 γεννήσεις. Η ίδια, λέει, τα θύλαζε και πεθάρανε. Το μωρό αυτό που νοσηλεύεται το τρίχρονο στην εντατική, διασωληνωμένο, με κακώσεις παντού, έχει και 3 αδελφάκια. 8 και 6 ετών και 6 μηνών. Αυτά τα μωρά, λοιπόν, εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο στα Χανιά. Και τα πήγαν στο νοσοκομείο μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την κηδεμονία τους. Τα παιδάκια είπαν στις αρχές ότι το κοριτσάκι το τριχρονό είναι αδερφή τους. Και ψάχνουν τώρα να κάνουν εξετάσεις DNA οι αρχές για να διαπιστωθεί επίσημα η συγγένεια. Είναι αδερφάκια, δεν είναι, ποιος να ξέρει. Οι πληροφορίες λένε ότι η οικογένεια φαίνεται να διέμεινε τους τελευταίους μήνες μέσα σε θερμοκήπιο. Παλιότερα ζούσε σε παράγκα αυτοσχέδια στην ίδια περιοχή. Και επειδή έχουμε και τα social media, αλίμονο, μέσα σε όλα έχουμε και τα social media,
Βίντεο λοιπόν που δημοσίευσε στα social media ο άνδρας που δηλώνει βιολογικός πατέρας του τρίχρονου του κοριτσιού που είναι στο διασωληνωμένο, δείχνουν λέει στιγμές από την καθημερινότητά τους. Αυτός φέρεται να είναι εργάτης γης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλει μια διαφορετική εικόνα. Κάνει επίδειξη πλούτου, λεφτά, ακριβά ρολόγια, βίντεο σε πισίνες. Η 25χρονη είναι λέει γνώριμη στις αρχές με σειρά υποθέσεων. Το 21 για σωματικές βλάβες, το 23 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και εργασία χωρίς υγειονομική κάρτα, επανειλημμένες υποθέσεις ενδοικογενειακής βίας, υπεξαιρέσεις, σωματικές βλάβες και εξυβρίσεις. Αυτός έχει απασχολήσει τις αρχές για υπόθεση βιασμού κατά συναυτουργία και οπλοχρησία, επαναλαμβανόμενες κλοπές, ενδοκογενειακή βία, παραβάσεις περί όπλων, απειλές και βία κατά υπαλλήλων, υπόθεση αρπαγής ανηλίκων. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν έξω, μπορώ να μάθω. Να μάθουμε, ρε παιδιά, κάποια στιγμή. Δηλαδή, πραγματικά, συνεχίζουν λέει αστυνομικές και δικαστικές αρχές την προανακριτική διαδικασία. Προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Η μάνα αυτή είπε ότι χτύπησε το μωρό στην παιδική χαρά. Το μωρό δεν έχει σημείο του σώματός του που να μην είναι χτυπημένο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το κοριτσάκι αυτό το τρίχρονο, στο Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου, το νοσοκομείο. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις για να μπεις φυλακή. Μπορώ να μάθω. Δηλαδή τον πιάσανε, πήγε στον εισαγγελέα, προφυλακίστηκε, μπήκε μέσα, εξέτησε ποινή, βγήκε ή δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Επίσης βλέπεις μια κατάσταση, θα μου πεις Ρωμά, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες που είναι. Και σμίξαν τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι και κάνανε και να διαιωνίσουν το είδος, να κάνουν παιδιά τα οποία τα σκοτώνουν στο ξύλο και τα στέλνουν στην εντατική. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μερικές φορές είμαι. Μένω άναυδη. Κάθε φορά μένω άναυδη που ακούω τέτοιες περιπτώσεις. Πόσες υποθέσεις έχουμε δει το τελευταίο καιρό. Αφημένα στην τύχη τους, μυστικά. Τα άλλα ήταν γυμνά. Τα άλλα ήταν μόνα τους στο σπίτι. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένας γείτονας, δύο γείτονες, είπαν ακούγαμε, εντάξει, πήραμε και την αστυνομία. Το διατάφτα το μαθαίνουμε. Μετά που πάνε τα παιδάκια αυτά, τι γίνεται. Τι να πω, παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι και 51. Έχω να ακούσω το τραγούδι. Maybe, έχω να ακούσω ή το άλλο. Λοιπόν, εντάξει, πάμε.

Την ίδια απορία έχεις και εσύ. Είμαστε πολλοί που έχουμε την ίδια απορία. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Επίσης δεν μπορώ να ξέρω τη ψυχοσύνθεση του καθενός. Πώς μπορεί οποιοδήποτε να σηκώνει το χέρι του και να χτυπάει ένα μωρό. Δεν το κατάλαβα ποτέ και δεν ούτε θα το καταλάβω, γιατί δεν είμαι εγκληματική φύση. Αυτοί που τα κάνουν αυτά είναι εγκληματίες για μένα. Έτσι, δεν χτυπάς. Δεν χτυπάς. Δεν σηκώνεις το χέρι σου. Πώς θα γίνει δηλαδή? Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Έχουμε και ένα δελτίο ειδήσεων να δούμε τι γίνεται εντός, εκτός και έπειτα αυτά. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Να έχουμε μία ήρεμη και, γιατί όχι, ενδιαφέρουσα. Όσοι μπορείτε, πολύ ενδιαφέρουσα νύχτα να έχετε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε χθες βράδυ από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας. Να πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες της πατρίδας, γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας, μια νέα αντιπολίτευση. Μεταπολίτευση, τόνισε στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι η ιδρυτική διακήρυξη είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα. Παράλληλα, ανέφερε ότι σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Και σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα, όπως είπε, για να αποκτήσει φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά, και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του ονόματός του, του κόμματός του, μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό λόγο του, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία, απίθυνε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Ερβανιτόπουλου, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει το συστηματικό και διαχρονικό χαρακτήρα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σύντομη ανάρτηση στο Truth Social ανέφερε χθες ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα μεταφερθεί από το Camp David στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, εκτός από το Ιράν, στη συνεδρίαση θα μιλήσουν και για την οικονομία. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο έχει ξαναρχίσει να συνοδεύει, να βοηθάει εμπορικά πλοία στη διέλευσή τους από τα στενά του ορμούς. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Λίγες ώρες αφού το Ισραηλινό στρατός έπληξε κτίριο στην πόλη της Γάζα, στοχεύοντας τον νέο ηγέτη του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς, το θύλακα, αξιωματούχος των Ισραηλινών Υπηρεσιών Ασφαλείας, δήλωσε ότι πιθανολογείται πως ο Μοχάμετ Όντα είναι νεκρός. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, τόνισε χθες ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Στις ΗΠΑ, τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από δυστύχημα σε δεξαμενή χημικών εργοστασίου στην πόλη Longview στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές σε υπηρετικά Κρήτη και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα, καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης, 27 του μηνός, πάει και αυτό σιγά σιγά. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος, πότε κόλαση, ποτέ ο παράδεισος, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, καλημέρα στη μάχη που μας ακούει. Φύγαμε, λέει, ρέστα με το Θεό. Εννοεί το Στράτο, να σε καλά. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Το κουτούκι του γιαβρί. Λοιπόν, για πάμε.

καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα από το κέντρο της Αθήνας, κάπου εκεί στο πεδίο του Άρεως. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα, Άρχοντα. Βάλε ένα τραγουδάκι. Λέει: πάμε για ξεφόρτωμα. Το αφιερώνω στην οδηγό μου τη Στέλλα και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Για πάμε με το επόμενο. Κύριος Φίλιππος Νικολάου, στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, μας είπε η κυρία Γιώτα Λίδια. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Πάμε μια βόλτα μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μου λέει η μάχη, απόψε λέει το απογείωσες το πρόγραμμα τελείως. Κοίταξε να δεις, δεν είναι κάθε μέρα καλημέρα. Όπως καταλαβαίνεις, επειδή παίζει ρόλο με την ψυχοσύνθεση της ημέρας, δηλαδή ανάλογα το τι, το πώς είσαι, πολλοί παράγοντες. Όμως κάποια πράγματα έχουν και σταθερές. Αυτά τα τραγούδια έχουν τη δική τους αξία, οπότε όποτε και να τα παίξεις, δηλαδή σαν αυτό ας πούμε, άκου την Grey τώρα.

Καλημέρα στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης που μας ακούει. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Λέσβο. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τα Εξάρχεια, ο οποίος μας ακούει αυτά. Και πήρε και ένας φίλος τηλέφωνο από την Πετρούπολη και λέει βάζεις τα ίδια γνωστά τραγούδια. Επειδή παίζω επιτυχίες των τραγουδιστών των τότε, αν αρχίσω και παίζω τραγούδια τα οποία δεν τα ξέρετε, θα ακούω και ότι τι τραγούδια είναι αυτά και τι είναι αυτά που παίζεις και το τι κάνεις. Λοιπόν, οπότε το μη χείρον βέλτιστον που έλεγε και ο αρχαίος, αγάπη μου επικίνδυνη.

Και φίλοι μας η Μάχη λέει, πες στο φίλο μας, άμα δεν του αρέσει να αλλάξει σταθμό, τα κουβαδάκια του λέει και σε άλλη παραλία. Δεν έβαλες λέει κανέναν με το ζόρι να ακούει. Το θέμα μου είναι ότι ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Άποψη είναι και αυτή. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει δεν θα το πούμε εμείς. Αλλά όταν παίρνεις τηλέφωνο πρέπει να έχεις κάτι να πεις. Okay. Καθένας έχει την άποψή του. Εγώ δεν βάζω κανέναν με το ζόρι. Απλά παίζω τι έχω για τη συνέχεια, Καζατζίδη. Λοιπόν, ο Στέλιος έχει, έχω όλη τη δισκογραφία του Στέλιου. Και όταν λέω όλα τουλάχιστον τα δισκογραφημένα και όχι μόνο. Και τραγούδια που είναι γραμμένα με ένα κασετοφωνάκι σε γλέντια και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Μιλωνά, το Γρηγόρη που μας ακούει εκεί στο Μαρτίνο. Εργάζεται, αφιέρωσε μου λέει το επόμενο. Λοιπόν, για πάμε με Στυλιανό.

Καλημέρα στον Κώστα από το Βελεστίνο. Χαρίζει σε όλους τους νοσηλευτές, λέει, που κάνουν υπηρεσία αυτή την ώρα. Καλημέρα στο Φίλιππο, είναι ταξιτζής και μας ακούει στο Βόλο. Αφιέρωσε το επόμενο. Εμείς θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε, θα έρθει η ελπίδα. Και θα επιστρέψουμε. Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος, επικεφαλής του οποίου επιστρέφει στην πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας. Η ανακοίνωση έγινε από τον πρώην Πρωθυπουργό σε ανοιχτή συγκέντρωση χθες το βράδυ στο Θησείο, όπως και η παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Τόνισε ο κ. Τσίπρας, επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και εξαπέλυσε πειρά σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό λόγο του, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με το λαϊκισμό, σήμερα με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ιράν και την οικονομία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Λευκό Οίκο και όχι στο Camp David, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν χθες από συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία, απίθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τον συστηματικό και διαχρονικό χαρακτήρα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΕΠΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτση, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και 9 έχουν τραυματιστεί μετά από ρήξη σε δεξαμενή χημικών σε χαρτοβιομηχανία στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενώ